0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλεβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. Και εμείς συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας για έναν από τους κορυφαίους στιχουργούς της λαϊκής αστικής μας μουσικής, τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, γνωστότερο και ως Τσάντα, παρέα με τον συγγραφέα του βιβλίου. Τσάντας Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός, τον Γιώργο Ξεπαπαδάκο. Να πούμε, το βιβλίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Μετρονόμος και επίκειται και μία παρουσίαση του βιβλίου την επόμενη Πέμπτη που μας έρχεται, Γιώργο.
1: Ναι, στο
0: Πατάρι. Στον Ιαννό. Και εμείς μόλις ακούσαμε εδώ την Σούλα Καρφοπούλου σε μια σύνθεση του Σπύρου Καρφοπούλου, του αδερφού της, εδώ η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, Πανσέλινο στο Βόσπορο. Πηγαίνουμε λοιπόν και πίσω λίγο πάλι στο χρόνο, στα Δαρδανέλια, εκεί που μεγάλωσε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Βέβαια δεν γεννήθηκε στα Δαρδανέλια, μετακόμισαν εκεί με την οικογένειά του. Δεν θυμάμαι την πρώτη ονομασία του, το Φρίνιο.
1: Ναι, το χωριό που γεννήθηκε ήταν ένα χωριό στην Τροάδα, δηλαδή πολύ κοντά στα Δαρδανέλια, στο Τσανάκαλε δηλαδή, πολύ κοντά.
0: Άρα στις αρχές του 20ου αιώνα ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης σπουδάζει εκεί, έρχεται στην Ελλάδα με τη Μικρασιατική καταστροφή, σπουδάζει και εδώ, γίνεται δημόσιος υπάλληλος, είναι πολύγλωσσος, είναι μεταφραστής, εμπλέκεται εν τέλει με τη λαϊκό μας τραγούδι, για να κάνω έτσι, για όσους συντονίστηκαν τώρα, μια πολύ μικρή περίληψη. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης που έκανε παρέα και με τον Χρυσίνη, το Στέλιο το Μαέστρο, φοβερός μουσικός και αυτός, αλλά και με τον Σπύρο τον Καλφόπουλο.
1: Βέβαια, είναι μια μεγάλη παρέα στη Νέα Ιωνία. Εκεί είναι ο Σπύρος ο Καλφόπουλος, ο οποίος είναι σταθερός μπουζουξής σολίστας στις ηχογραφήσεις της Οντεών τότε και αρκετά βιρτουόζος, όχι σκληρός δηλαδή. Είναι η Σούλα η Καλφοπούλου, η αδερφή του, αυστηρών αρχών τώρα ο Σπύρος για την αδερφή του, δεν την αφήνει να ανεβεί στο πάλκο και στο σανίδι. Η Σούλα Καλφοπούλου, τόσο ωραία φωνή, εμφανίζεται μόνο σε ηχογραφήσεις εκείνη την εποχή.
0: Και η Τέζη Σταυροπούλου, νομίζω, είχε την ίδια.
1: Ναι.
0: Το αναφέρεις πάλι
1: την ίδια
0: και αυτό. Και συνεργάστηκε και με την Τέζη Σταυροπούλου Βασιλιάδης.
1: Βέβαια. Έχουν βγάλει μαζί.
0: Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, να προσθέσουμε εδώ, ότι έδωσε τα πρώτα τους τραγούδια σε πάρα πολλούς τραγουδιστές και κάνει το ξεκίνημά τους. Ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Στράτος Διονυσίου, η Πόλη Πάνου.
1: Βέβαια, η Μπέμπα Μπλάνς.
0: Η Ρένα Στάμου.
1: Ο Μπιθικότσης.
0: Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, βέβαια.
1: Ο Χαβαλάς, που είπαμε πριν. Τον ακούσαμε στους Ζουλάρους.
0: Σουλάρους και το φοβερό σιγανοψυχάλισμα που τον καθιέρωσε.
1: Βέβαια, όταν πρωτοτραγουδήθηκε το σιγανοψυχάλισμα στο μαγαζί που εμφανιζόταν

0: τότε ο Πάνος Γαβαλάς ήταν η γαρδένια στο Ζωγράφου, γινόταν λέει το σώσε. Το σώσε πραγματικά. Αυτό που λέμε δηλαδή σουξέ, μερικά δεν μπορούμε να τα να φανταστούμε τι γινόταν τότε, γιατί βρισκόμαστε εκτός πλαισίου.
1: Τα δοκίμαζαν τα τραγούδια πρώτα στα μαγαζιά και μετά τα ηχογραφούς για να δουν την ανταπόκριση. Και μόνο αυτό τα λέει όλα.
0: Σωστά.
1: Όμως υπήρξε και συγγραφέας διηγημάτων. Έχεις βάλει δύο μέσα στο βιβλίο.
0: Ναι, βρήκα δύο διηγήματα του Χάραλου Βασιλιάδη στη φιλολογική πρωτοχρονιά. Αυτό το φοβερό περιοδικό που έβγαινε στα σκοτεινά χρόνια της κατοχής.
1: Το 1944 λοιπόν δημοσιεύεται ένα διήγημα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, των εκδόσεων Μαυρίδη, η φιλολογική πρωτοχρονιά, με τίτλο «Ξερίζωμα». Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο, εγώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Γι' αυτό βάλαμε και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Γιλντής» που αναφέρεται.
0: Στο Βόσπορο.
1: Ναι. «Καταλαβαίνω τον πόνο σου», του είπε ο γιος Μπασί Ισμαήλ, χτυπώντας τον φιλικά στον ώμο. Γύρισε το κεφάλι προς το μέρο του γερολοχαγού, του παλιού καλού Τούρκου φίλου του, και του χαμογέλασε πικραμένα. «Κισμέτ», συμπλήρωσε ο γερολοχαγός, αγκαλιάζοντας με τη ματιά γεμάτη συμπάθεια τον πονεμένο φίλο του. Ήταν οι πρώτες μέρες του 1914. Είχαν αρχίσει οι διωχμοί. Ένας κόσμος αιώνες ριζωμένος στην πλούσια γη, όπου οι προγόνοι του είχαν ποτίσει με τον αλμυρό υδρότα του προσώπου τους, ξεριζωνόταν με ένα φετβά και αφήνοντας τα άγια χώματα πάνω στα οποία αντίκρισε το φως του ήλιου και έζησε και ανδρώθηκε, έπαιρνε τον θλιβερό δρόμο της εξορίας για να γνωρίσει τις στερήσεις, τον κατατρεγμό και την πίκρα του ξένου ψωμιού. Ως το βράδυ έπρεπε να διάσει το χωριό. Με το ηλιοβασίλεμα δεν έπρεπε ψυχή ζωντανή να βρεθεί στις έρμες στράτες που χτες ακόμα ήταν γεμάτες ζωή και ελπίδες. Ο γιος Μπασί Ισμαήλ με λίγους στρατιώτες επόπτευε το ξερίζωμα. Ο γιατρός Μανούσος ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ένας μπάρμπας του πλούσιος και άκληρος, από τους άρχοντες του τόπου τον σπούδασε. Τον είχε στείλει στην πόλη και στην Ευρώπη και είχε τόσα εφόδια που θα γινόταν μεγάλος και τρανός στις πολιτείες αν δεν το τραβούσε, κατά πως έλεγε, η μαγεμένη πολιτεία του. Η γραφική Κωμόπολη που σκαλωμένη στις κατάφωτες πλαγιές των λόφων λουζόταν στα γαλάζια νερά του μυθικού Ελισπόντου. Δεν θέλησε δόξες και τιμές. Έκλεισε τον ταπεινό του τόπο και τους ανθρώπους του με τα πάθη και τις αδυναμίες τους, την ψυχή του, τα βάθη, και έζησε μια ζωή ολάκερη στη ευλογημένη αυτή γωνιά που ήξερε να ανταποδίνει πλούσια την ανταμοιβή στον άξιο μόχθο. Μια ζωή που κύλησε γι' αυτόν σαν ένα γλυκό όνειρο ανάμεσα στα βιβλία του, την πλανεύτερα φύση και τους απλούς ανθρώπους της ήσυχης αυτής κόμις, της ξεχασμένης από τον υπόλοιπο κόσμο, όχι όμως και από τη γεωγραφία που τη στόλισε σαν ύφη με χίλια μάγια. Σηκώθηκε από την πέτρα που ώρα τώρα ήταν καθισμένος και είχε ξεχαστεί σε λογισμούς και όνειρα. Πήρε αμήλυτος ο Ισμαήλ, είχε εντωμεταξύ ξεμακρύνει με βήμα αργό το δρόμο ανάμεσα στο χωριού της στράτες. Ήθελε να δώσει το στενό χαιρετισμό σε άψυχα που πέναν ψυχή από την ψυχή του για να δει και την τελευταία γωνιά όπου είχαν στοιχειώσει οι αναμνήσεις του. Και συνεχίζει, βάζω μια άνοτελεία εδώ, και είναι και συγκλονιστική η στιγμή που χαιρετάει το σκύλο, το Τζέκο, που θα παραμείνει εκεί.
0: Βέβαια, σαν το σκύλο του Οδυσσέα, ναι. Να περιμένει.
1: Είναι, πραγματικά θα ήθελα να διαβάσω και άλλα διηγήματα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Σε ρώτησα προηγουμένως, δεν έχεις βρει μόνο αυτά τα δύο, ναι. Ή και κάποια άλλα που δεν μπήκανε?
0: Όχι, δεν βρήκα άλλα. Και ίσως, ας πούμε, η φιλολογική έρευνα, δεν ξέρω, με αφορμή αυτό το βιβλίο, κάποια άλλα παιδιά αργότερα να συνεχίσουν την έρευνα για τον στιχουργό. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος σημαντικός τελικά για το γραπτό λόγο και για την πεζογραφία μας.
1: Και επιλέξαμε για τη συνέχεια ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Το τραγουδάει η Σωτηρία Μπέλου μαζί με τον Στελάκη Περπινιάδη. Είναι του Γιάννη Παπαϊωάννου η σύνθεση. Και ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης εμπλέκεται και στην πρωτοεμφάνιση του Στέλιου Κασατζίδη.
0: Τα πούμε γι' αυτό αργότερα.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια, να ακούσουμε το «Άνοιξε, άνοιξε».
0: Τέλεια.

0: Και αυτό είναι λοιπόν το πολύ αγαπημένο τραγούδι που και σε αυτό φυσικά τους στίχους έχει γράψει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Και να πούμε τώρα την ιστορία για το Στέλιο Καζατζίδη που πρωτοιχογραφεί το τραγούδι τη σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα, το «Για μπάνιο πάω»,
1: ναι,
0: το 52, και εκεί η στίχη είναι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν κάνει μεγάλη επιτυχία βέβαια.
1: Είναι αυτό που το έχει περιγράψει ο Ζαμπέτας στη φοβερή αυτή βιογραφία που του έχει κάνει η Ιωάννα Ικλιάσιου. Ικτρά αποτυχία το έχει αποκαλέσει. Όμως πρέπει να πω εδώ και είναι ότι στην ταινία «Υπάρχω» που προβλήθηκε στους κινηματογράφους έχουμε υπάρχει το πλάνο όπου ο Τσάντας με την τσάντα του δίνει το τραγούδι στον ηθοποιό που υποδίεται το Στέλιο Καζατζίδη, και αυτό είναι προς τιμή της Κατερίνας της Μπέη που έγραψε το σενάριο στην ταινία του Τσεβερόπουλου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, που είναι στενός φίλος με τον Στέλιο Χρυσίνη, που είναι μαέστρος στον Στράτο Παγιουντζή, γνωρίζεται και με τους άλλους μικρασιάτες, τον Παναγιώτη Τούντα. Α, εμείς θα πάμε στο Τούντα τώρα, είπαμε. Ναι, είπαμε ότι θα πάμε στον Τούντα. Είπαμε ότι θα πάμε στον Τούντα. Μετά θα μιλήσουμε και τον Καζατζίδη, γιατί είπαμε να βάλουμε ένα τραγούδι για το.
1: Ναι, και να τηρήσουμε ίσως και μια χρονική, ναι, μια χρονική γραμμή. Ναι. Να μην κάνουμε άλμα χρονικό.
0: Οπότε επιστρέφουμε λίγο πριν. Μάλλον έχει ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ναι. Λίγο πριν κλείσουν τα εργοστάσια που ηχογραφούν σχεδόν μέχρι το 1941.
1: Ναι, ναι, μέχρι που μπήκαν οι Γερμανοί τον Απρίλιο εκείνο στην Αθήνα. Και μάλιστα το εργοστάσιο της Κολούμπια στο Μπερισσό επιτάχθηκε από τη Βέρμαχτ και έγινε εργοστάσιο επισκευής οχημάτων.
0: Οπότε ακούμε ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Η σύνθεση είναι του Παναγιώτη Τούντα. Στελάκης Περπινιάδης στην ερμηνεία, «Δεν με φοβίζει ο πόλεμος». Και μου ήρθε μια ιδέα για μετά.
1: Ωραία.

0: Για να πάμε τώρα στον Στέλιο Καζατζίδη και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη και την... Έχεις καταγράψει ότι ο Καζατζίδης τραγουδούσε σε ένα κέντρο εκεί στην Αιωνία, κοντά εκεί που έμενε ο Βασιλιάδης, ε?
1: Ο Καζατζίδης τραγουδούσε στην Κλωστοϊφαντουργία Έρασμος όταν δούλευε.
0: Ναι, είναι γνωστά αυτά και στην οικοδομή και είναι γνωστά.
1: Ναι, ναι. Εκεί όμως στην Κλωστοϊφαντουργία τον άκουσε ένας μηχανολόγος Ολυμπιακής, ο Μάνθος ο Βενέτης, ο οποίος είχε ένα μικρό γκρουπάκι, να το πούμε, εκείνη την εποχή, και πρωτοτραγουδήσανε μαζί στην ταβέρνα του Τηλέμαχου, η οποία ήταν εκεί που βρίσκεται σήμερα η καμινάδα, αυτό έχει μείνει μόνο, της Μεταξουργίας Νίκη, σύνορα Νέας Ιωνίας με Νέα Φιλαδέλφια. Μετά πήγε και τραγούδησε στην περίφημη ταβέρνα του Στέφανου του Βουτσά στην Καλογρέζα, και εκεί μια νύχτα εμφανίστηκε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, πολύ πιθανό, δεν είναι σίγουρο, με τον Σπύρο τον Καλφόπουλο, να τον ακούσουν. Εκείνη την εποχή ο Βασιλιάδης είναι ο νούμερο ένας στιχουργός για Οντεόν Παρελθόν και Κολούμπια, και όπως καταλαβαίνεις, όταν μπήκε στο μαγαζί τα γκαρσόνια άρχισαν να τρέχουν, το βάλανε μπροστά, και αυτά τα πράγματα τα λέει και ο ίδιος ο Καζατζίδης, τα έχει αφηγηθεί στον Γεραμάνη, στους Λαϊκούς Βάρδους δηλαδή, την εκπομπή αυτή. Από εκεί εγώ έκανα την αποφώνηση,
0: ναι.
1: για να τη βάλω στο βιβλίο, όπου γυρνάει και λέει στο Γεραμάνη ο Στέλιος, ο Στελάρας, ότι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, φεύγοντας από την ταβέρνα, αφήνει στο χέρι του Στέλιου του Καζατζίδη ένα σημείωμα. Στο σημείωμα αυτό του λέει να διορθώσεις το ρο σου, την εκφορά του ρο, και ξέρουμε πόσο κρυστάλλινο και ιταλικό πια γίνεται το ρο του Καζατζίδη όταν τραγουδάει, και έχει επίσης σημειωμένη τη διεύθυνση του σπιτιού του στη Νέα Φιλαδέλφια, στην οδό Νικουλάου Τρυπιά σήμερα, να πάει εκεί με το σχήμα για οντισιόν. Βέβαια, ο Βασιλιάδης, σαν κυνηγός ταλέντους που είναι, σαν κυνηγός ταλέντων που είναι, δεν τον ενδιαφέρει να αξιοποιήσει όλη την ομάδα. Έχει καταλάβει τι εστί Καζατζίδης και τον πηγαίνει στο σπίτι του Στέλιου Χρυσίνη να τον περάσει από δεύτερη οντισιόν, να τον ακούσει και ο φίλος του, ο τυφλός μαέστρος.
0: Ναι, και να φέρεις ότι τελικά με το τραγούδι του Μάρκου πέρασε την οντισιόν. Τραγούδισε διάφορα, τους πολύ άρεσε, και μόλις είπε του Μάρκου,
1: ναι,
0: χρόνια στον Περέα.
1: Ναι, Μαγκή της Καλανιάρης.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι είπε εκεί, και τότε τον πήγανε στο Μιλιόπουλο σε πρώτη φάση, όπου έχουμε και αυτή τη στιχομηθεία. Ο Μιλιόπουλος στην αρχή δεν ενθουσιάστηκε με το.
0: Έμοιαζε και λίγο με το πρόδρομο Τσαουσάκη, η φωνή του Καζατζίδη, ναι, στην αρχή.
1: Πάντως έτσι γίνεται, και εμφανίζεται βέβαια ξανά σε κομβικό σημείο του ξεκινήματος της καριέρας του Καζατζίδη ο Βασιλιάδης, και αυτό τώρα είναι μαρτυρία του καθόλου εγκυρότατου κατακουνάδη του Σπύρου του Καλφόπουλου, ότι στο σπίτι του Χρυσίνη ο Βασιλιάδης έχει γράψει τις βαλίτσες, τις δίνει δωρεάν στον Παπαϊωάννου, προκειμένου να στηριχθεί το παιδί που είναι φτωχό. Έτσι λέχθηκε για τον Καζατζίδη. Ήταν ακόμα με τη στολή του Φαντάρου κυκλοφορούσε ο Στέλιος, και του δίνουν τις βαλίτσες, και διακόπτει ο Γεραμάνης την αφήγηση αυτή του Καλφόπουλου να του πει: «Μα είναι του Μάνεση το τραγούδι». Και το λέει 4 φορές ο Καλφόπουλος στη ραδιοφωνική αυτή εκπομπή εδώ, στο Ραδιομέγαρο τότε. Του λέει: «Δεν είναι του Μάνεση. Αυτά είναι κόλπα των εταιριών. Δεν είναι του Μάνεση το τραγούδι. Οι βαλίτσες είναι του Τσάντα».
0: Να τις ακούσουμε λοιπόν τις βαλίτσες.

0: Και αυτό είναι το, όχι το πρώτο τραγούδι που έχω γραφεί ο Στέλιος Καζατζίδης, αλλά το πρώτο που κάνει κάποια επιτυχία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία από το σημερινό Φρίνιο προς το Στιμονικό Κόλπο και την Αμφίπολη. Το Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Τη Χριστίνα ευχαριστούμε που μας έστειλε από το Viber το μήνυμά της και από το Γαλάτσι. Τη Vivian ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία από τον Κορινθιακό και περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Έχω διαλέξει πάρα πολλά τραγούδια, έχουμε μάλλον διαλέξει, δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Όσο προλάβουμε να αναφερθούμε σε ένα παρόμοιο τραγούδι, σαν και αυτό παρόμοιο ενώντας η ιστορία του, το Ξεφάντωμα.
1: Το Ξεφάντωμα είναι ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, από τα ωραιότερά του, το οποίο και αυτό είναι γνωστό στον κόσμο από τις ετικέτες, ότι συνθέτης και στιχουργός είναι ο Βασίλης. Όμως, στη λίστα ρεπερτορίου δικαιούχων της ΑΕΠΗ, με αριθμό 2239, το Ξεφάντωμα είναι περασμένο στο όνομα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη στίχη.
0: Όπως και το Τέλος Τσιγκάνος.
1: Ναι.
0: Όπως και το Τέλος Τσιγκάνος.
1: Το οποίο πάλι και στην ετικέτα είναι και η μουσική και η στίχη.
0: Ιωάννα Γεωργακοπούλου.
1: Ναι. Η ιδεοντολογία δεν ήταν κάτι που ετηρεί το ευλαβικά εκείνες τις εποχές στο θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων.
0: Και άλλωστε και η ΑΕΠΗ είχε και μια σκοτεινή περίοδο.
1: Ε? Ναι. Πολύ σκοτεινή.
0: Από το 50, κάπου
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι. Άρα το Ξεφάντωμα είναι η σύνθεση του Τσιτσάνη και η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Να πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό.

0: υπέροχο τραγούδι και αυτό. Και να παραμείνουμε λίγο έτσι και όσο προλάβουμε, δηλαδή να πούμε λίγα λόγια και για τη Ρένα Στάμου, η οποία και εκείνη είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά.
1: Βέβαια, είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά στη ζωή της. Η Ειρήνη Δασκαλάκη, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα της βρέφος σε ένα ορφανοτροφείο στο Ηράκλειο Κρήτης και στα 12 της χρόνια πήγε και βρήκε τη μανούλα της, η οποία ήταν στην Αθήνα, ζούσε με έναν σύντροφο.
0: Κακοποιήθηκε και εκεί και μετέπειτα έφυγε και βρέθηκε στο καφενείο εκεί.
1: Στο καφενείο των μουσικών στην οδό Λυκούργου. Εκεί που είναι ο Λαυρόπουλος σήμερα.
0: Όλος τυχαίως.
1: Και όλος τυχαίως, ναι.
0: Ήταν εκεί και την Γκρέι, όπου την πήρε και την βοήθησε.
1: Ναι. Η Κική Γκυζίλη, όπως ήταν το όνομά της. Της και της Γκρέι. Τότε δεν το είχε πάρει ακόμα το καλλιτεχνικό. Είχε κάνει βέβαια τις πρώτες της εμφανίσεις στην Αθηναϊκή Νύχτα. Και πήρε το κορίτσι, το περιέθαλψε, το πήγε σπίτι της και την έκανε βοηθό της.
0: Και βοηθό της και τραγουδίστρια. Την πήγε, εκείνη την πήγε και τραγουδίστρια. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η μεγαλοψυχία που δεν υπάρχει στις ημέρες μας.
1: Εκλείπει.
0: Όπως επίσης το ότι δοκιμάσαν τη Ρένα Στάμου φωνητικά και είδαν ότι δεν μοιάζει με καμία άλλη και αυτό είναι καλό. Ενώ στις ημέρες μας υπάρχει ομοιογένεια. Δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ποιος. Αν δεν μοιάζουν, ότι δηλαδή δεν είναι ίδιο με κάποια δικά του standards, απορρίπτεται.
1: Βιομηχανικά είναι αυτά τα standards, νομίζω.
0: Εντελώς. Οπότε η Ρένα Στάμου και εκείνη κάνει το ντεμπούτο της.
1: Ναι, κάνει το ντεμπούτο της με το τραγούδι «Απόψε με εγκατέλειψες» που της έγραψε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης.
0: Με το φίλο του, το Στέλιο Χρυσίνη.
1: Με το Στέλιο του Χρυσίνη. Και είναι το φοβερό ότι η πρώτη αυτή εκτέλεση είναι, θεωρείται αξεπέραστη σήμερα.
0: Είναι αξεπέραστη, γιατί είναι αυθεντική.
1: Και γιατί η κοπέλα αυτή αυτό ακριβώς έχει ζήσει στη ζωή της. Έχει εγκαταλειφθεί δύο φορές.
0: Ακριβώς. Και αυτό το εκφράζει, να το ακούσουμε.

0: πολύ αγαπημένη Ρένα Σταμ και Γρηγόρης Μπηθηκότσης, που και εκείνος κάνει το συνθετικό του ντεμπούτο, γιατί ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης έγραφε και πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ήταν εξαιρετικός δημιουργός εκτός από τραγουδιστής, με στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και η Πόλη Πάνου μαζί τους, φυσικά, που την είχε ανακαλύψει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης όταν είχε βρεθεί στην Πάτρα, πολύ μικρή σε ηλικία τότε.
1: Σωστά, σωστά. Το ντεμπούτο του Γρηγόρη Μπηθηκότση στη δισκογραφία έγινε το 1949, σε μια εποχή αρκετής φτώχειας και στερήσεων, όπου σκεφτόταν πάρα πολύ σοβαρά ο άνθρωπος να σηκωθεί να φύγει, γιατί ήταν υδραυλικός, και να πάει στην Ξενιτιά. Γιατί τότε τους υδραυλικούς και από την Ελλάδα τους παίρνανε με καλά μεροκάματα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Ήταν εποχή εκεί.
1: Αν λοιπόν δεν συναντιόταν με τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη να λάβει τους στίχους από το Καντήλι Τρεμοσβήνη, ένα τραγούδι με συνδηλώσεις πάρα πολλές από την εποχή εκείνη, έτσι, και τραύματα που αφορούσαν τον Εμφύλιο Πόλεμο και την Ξενιτιά. Εκείνη την Ξενιτιά, ξέρεις, τη διφορούμενη, που δεν σήμαινε μόνο φεύγω μακριά για να δουλέψω, σήμαινε και κλαρί αντάρτικο, σήμαινε και επίταξη στον Εθνικό Στρατό, γιατί ακόμα πολεμάγανε στο Γράμμα και στο Βίτσι. Είχαμε εμφύλιο. Υπάρχει λοιπόν αυτό το τραγούδι, το Καντήλι Τρεμοσβήνη, το οποίο είναι η είσοδος του Γρηγόρη Μπηθηκότση στη δισκογραφία. Παιδιά, σεβασμός.
0: Και περιγράφει και την ατμόσφαιρα της εποχής. Επιγραμματικά να αναφέρω τη Γιωταλίδη, που και εκείνη έκανε το ξεκίνημά της.
1: Με τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη.
0: Πήγε ο ίδιος και την έπεισε, γιατί δεν ήθελε. Ναι. Ήταν η γυναίκα, βέβαια, του Στράτου Αταλίδη.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κάναν γάμου σε άλλες ηλικίες τότε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Στράτος Διονυσίου, η Πόλη Πάνου την ανέφερα, πολύ ακόμη.
1: Ο Τατασόπουλος με το Χαλιμά.
0: Ο Γιάννης, ο
1: Ντίλιγκερ.
0: Ο πατέρας του πολύ αγαπημένου Νίκου.
1: Τον Νίκο, βέβαια.
0: Να ακούσουμε όμως το Καντήλι Τρεμοσβήνη.

0: Σούλα Καλφοπούλου, Μάρκος Μπαμπακάρη, Στελάκης Περπινιάδης και στους στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, σύνθεση του Γρηγόρη Πυθικότση, το καντήλι Τρεμοσβήνη, άναψε το τσιγάρο επιλέξαμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ακούσουμε όσα θα θέλαμε. Φυσικά είναι πολλά τα διαμάντια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Να κάνουμε και να επιστρέψουμε λίγο τώρα στην αναφορά μας στον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Ήταν η αδελφή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, η Νίκη, η μικρή του αδελφή, παντρεύτηκε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Χωρίσανε βέβαια κάποια στιγμή, αλλά κράτησε επαφές.
1: Ναι, ναι, να σου
0: και
1: πω.
0: Και εσένα σου έδωσε πληροφορίες πολλές ο γιος τους, ο Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο γιος του,
0: του Γιώργου Παπαδόπουλου και της Νίκης.
1: Της Νίκης Βασιλιάδη.
0: Τον αναφέρει συχνά στο βιβλίο.
1: Έχει αίμα Βασιλιάδη μέσα του. Ο Χρήστος, ο Παπαδόπουλος, ζει στο Σικάγο, στην Αμερική. Κάναμε πάρα πολλές εκ του μακρόθεν, ας πούμε έτσι, συζητήσεις μέσω Skype, και ουσιαστικά αυτός μου αποκάλυψε τα οικογενειακά κυρίως του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, την καταγωγή δηλαδή, την ιστορία αυτή.
0: Βασικές πληροφορίες.
1: Πολύ βασικές πληροφορίες, βεβαίως, βεβαίως. Όπως ήρθα και σε επαφή με την Ελένη Ταμβάκη, που είναι από το σώι της γυναίκας του η έτερη κληρονόμος εξημισίας των πνευματικών του δικαιωμάτων.
0: Γιατί δεν είχαν παιδιά, είχαν κάνει μια απόπειρα να κάνουν παιδί, δεν μπορέσαν, ναι, και δεν... Άλλη, ναι. Ακόμη μια απώλεια εκεί.
1: Σωστά.
0: Για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Μου έκανε εντύπωση όμως, επιχούντας μετά, ότι τότε πλέον βέβαια δεν τους δίναν τόση σημασία ως τεχουργούς, γιατί είχαν έρθει οι επόμενες φουρνιές. Ναι. Ήταν λίγο παραγωνισμένοι, όπως και η μουσική. Και βέβαια ο Μάρκος και όλοι τους, βέβαια, τότε. Και μπαίνει στα γραφεία που είναι πια ο γιος του Μίνο Αμάτσα, ο Μάκης, και του λέει: έρχεται η Επανάσταση, λέει ο Χαράλαμπος Βασιλιάς. Δεν του δίνει σημασία
1: ο Μάτσας,
0: ναι, και ναι, γίνεται μετά αυτό και τον παίρνει μετά τηλέφωνο για να του ζητήσει βοήθεια εν τέλει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήθελε να μεσολαβήσει για κάποια αδικία που είχε γίνει στις υπόλοιπες δισκογραφικές εις βάρος τους, και είχε γίνει μια αβάντα προς την Κολούμπια κυρίως τότε από τους συνταγματάρχες. Και ήταν ένα θέμα το οποίο το επίλυσε ο Βασιλιάδης, καθώς ήταν ακόμα τύπης κουνιάδος. Ήταν δηλαδή ο κουνιάδος του.
0: Όμως δεν επωφελήθηκε ποτέ. Αυτό.
1: Ναι, αυτό το πράγμα το επιβεβαιώνει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στα βιβλία του και ο Γιώργος Ζαμπέτας, όπου μάλιστα έχει περιγράψει και μια πάρα πολύ τσιγραφική σκηνή, όπου έχει έρθει ένα ρέο στρατιωτικό να πάρει τα πράγματα από το φτωχικό των Βασιλιάδηδων στη Νέα Φιλαδέλφια και να μετακομίσουν κάπου αλλού, στο Παπάγου ίσως, όπου ο Βασιλιάδης, βλέποντας τους φαντάρους να πάνε να κουβαλήσουν τα πράγματά του, τους λέει: παιδιά, φευγάτε όπως είστε, δεν αλλάζω μέρος, εδώ είναι η εμπνεύση μου, εδώ είναι η ζωή μου όλη, εδώ θα μείνω, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Βέβαια, δεν είναι πράξη αντίστασης τώρα αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όμως ότι δεν επωφελήθηκε και να ακούγεται, ναι, το όνομά του και να ηχογραφεί συνεχόμενα, είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό,
1: βέβαια,
0: είναι. Άλλωστε, γιατί θα μπορούσε.
1: Αν ήταν από εκείνους τους άλλους, ναι, να θυμίσω ότι πέθανε το 1970, μεσούσης δηλαδή της Χούντας, επί Γεωργίου Παπαδόπουλου, και κανένας από τους μεγάλους κετρανούς δεν βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία του και στην κηδεία του, παρά μόνο η γειτονιά.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ήταν ένας άνθρωπος όπου κοιτούσε έτσι ωφέλη μυστικά την πάρτη.
0: Μα το έδειξε και σε όλη τη ζωή, χαρίζοντας τους στίχους και βοηθώντας.
1: Mm-hmm. Οπότε δεν πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε στο πύρτο εξώτερον έναν άνθρωπο από μια εξαχιστίας συγγένεια.
0: Όχι, όχι. Ναι. Άναψε το τσιγάρο του Κεράσιμου Κλουβάτου για μετά. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
1: Α, είναι ένα τραγούδι το οποίο το πρωτοείπεξε ίσως Αγοραίος στην Οντεόν, και όταν κατάλαβε η Κολούμπια τι γίνεται με αυτό το τραγούδι, το έδωσε στην Κέτι Γκρέι και το αποθέωσε. Αλλά θέλω να πω επίσης ότι το έχουν πει όλες οι μεγάλες κυρίες αυτό το τραγούδι, έτσι, Μέρι Λίντα, Πόλη Πάνου, Σωτηρία Μπέλου, μέχρι και η Μαρινέλα.
0: Άναψε το τσιγάρο.

0: Ειλικρινά δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Να προλάβω εγώ να πω μόνο, γιατί φυσικά ήταν πολύ μεγάλη συνεργασία και με τον Γιώργο Ζαμπέτα τον έχουμε αναφέρει άλλωστε αρκετές φορές. Και το τελευταίο έδωσε, είχε δώσει τραγούδια στο Γιώργο Ζαμπέτα και ένα από αυτά κυκλοφόρησε μετά το θάνατό του, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, ο Θανάσης.
1: Ναι, βέβαια. Πρέπει να πω ότι ο Ζαμπέτας έκανε και αυτός ντεμπούτο με το, στη δισκογραφία με στίχους Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Το...
0: σαν σήμερα, ναι. Με τον πρώτο μου Τσαουσάκη.
1: Ναι, σαν σήμερα, σαν σήμερα.
0: Ναι,
1: βέβαια. Τώρα είπες να βάλουμε κάποιο τραγούδι του Ζαμπέτα.
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε. Τα Δειλινά.
0: Τα Δειλινά. Έχουμε και το Μάλιστα Κύρια, έχουμε και το Θανάση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα Δειλινά λοιπόν έχει 65.
0: Βίκη Μοσχολιού.
1: Βίκη Μοσχολιού, ένα τραγούδι της εποχής που, ξέρεις, άμα σκεφτείς λίγο το πλαίσιο, είναι ότι είναι φοβερό η περιγραφή της πίκρας του απαχωρισμού σε μια εποχή που έχουμε τη ραγδαία μετανάστευση από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στην Αμερική.
0: Τα Δειλινά.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής «Λαϊκή δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Δεν μας φτάσαν οι 2 ώρες, είναι πολύ λίγες για ένα τόσο σημαντικό καλλιτέχνη, δημιουργό της λαϊκής αστικής μας μουσικής. Σημάδεψε με τους στίχους του το ελληνικό τραγούδι. Τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντοτε εδώ και θα τραγουδιούνται από τις παρέες, από στόμα σε στόμα, σε μεγάλες συναυλίες, στο εξωτερικό, παντού. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, εδώ συντροφιά με τον συγγραφέα του βιβλίου, το δημοσιογράφο και συγγραφέα Γιώργο Ξεπαπαδάκο, από τις εκδόσεις Μετρονόμος, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και έχουμε και την παρουσίαση την Πέμπτη που μας έρχεται, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, την Πέμπτη που μας έρχεται
0: στον Ιαννό, τι ώρα είναι.
1: Στη Σταδίου, στο βιβλιοπωλείο.
0: Για όσους βρίσκονται στην Αθήνα.
1: Είναι 7.30 το απόγευμα.
0: Και
1: θα έχουμε και μπουζούκια.
0: Φυσικά πρέπει να έχει και μπουζούκια. Και δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμη.
1: Είδα τη συνεννόησή σου προηγουμένως με τον καλό μας ηχολήπτη ότι ετοιμάζουμε για αποχαιρετιστήριο Άσμα το πριν το Χάραμα.
0: Το Χάραμα, βέβαια.
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι είναι το μέγιστο από τα δημιουργήματα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Το 1948 έγινε η ηχογράφηση σε ένα στούντιο που μέσα εκεί ήταν ο Δημήτρης ο Σέμψης στη διεύθυνση της ορχήστρας, ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, ο συνθέτης του έργου, και ο Στέλιος ο Χρυσίνης παίζανε τα έγχορδα. Και η φωνή πρώτη ήταν του Οδυσσέα Μοσχονά, η δεύτερη του Στελάκη Περπινιάδη. Αλλά θέλω να πω ότι όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, την επόμενη μέρα, λέει ο αστικός μύθος, είχαν κουρδιστεί οι ρομβίες και οι λατέρνες να παίζουν την instrumental εκδοχή τους.
0: Ήθελα να ακούσουμε και το παρελθόν θυμήθηκα με την Άννα Χρυσάφη και το άλλο τραγούδι που έχει πει ο Διονυσία του Κάξου, το
1: Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
0: Ναι, είδες, είναι 2 τραγούδια για το παρελθόν, εκπληκτικά και αυτά, δεν προλάβαμε να τα ακούσουμε, αλλά εγώ τα παίζω εδώ συχνά πυκνά στους λαϊκούς δρόμους.
1: Την άλλη φορά λοιπόν.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Νίκο, επίσης τον Αντώνη, τον Κότο, τον συγγραφέα. Μας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια στην Αρχοντία. Και πριν το Χάραμα, ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2 ώρα το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

Ακούμε το Sedan Minda, που σημαίνει «Θέλω να είμαι μαζί σου», σε μια σύγχρονη συμφωνική εκτέλεση από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γεωργίας. Ερμηνεύει η Άννα Ντοιασβίλη. Ένα τραγούδι για την αγάπη, την απουσία και τη λαχτάρα να βρεθεί κανείς κοντά στους ανθρώπους που αγαπά. Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα οικιακών εργαζομένων, ταξιδεύουμε στη Γεωργία και εστιάζουμε στις ζωές χιλιάδων γυναικών που άφησαν πίσω την πατρίδα τους για να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα. Στις 16 Ιουνίου του 2011, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας υιοθέτησε τη Σύμβαση 189 για την αξιοπρεπή εργασία των οικιακών εργαζομένων, αναγνωρίζοντας ότι η φροντίδα, η καθαριότητα και η οικιακή εργασία είναι κανονική εργασία και όχι μια φυσική προέκταση του γυναικείου ρόλου. Πριν ένα χρόνο, στους ιστορικούς περιπάτους, μιλήσαμε για τις ψυχοκόρες, τα φτωχά κορίτσια που το πρώτο μισό του 20ου αιώνα εγκατέλειπαν τα χωριά και τα νησιά τους για να δουλέψουν ως εσωτερικές σε σπίτια της μεσαίας και ανώτερης τάξης. Φέτος συναντάμε τις σύγχρονες κληρονόμους τους. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, χιλιάδες μετανάστριες φροντίζουν τους ηλικιωμένους γονείς μας, τους ασθενείς και τα παιδιά μας. Σήμερα, στην πλειονότητά τους, οι γυναίκες αυτές είναι γεωργιανές. Έφτασαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990 μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την οικονομική κατάρρευση της χώρας τους, για να μπορέσουν να στηρίξουν τις οικογένειές τους, αφήνοντας πίσω τους τα παιδιά τους, τους συζύγους και τους ηλικιωμένους γονείς τους. Στην Ελλάδα, με ένα κράτος πρόνοιας σχεδόν ανύπαρκτο, οι γυναίκες αυτές καλύπτουν ένα τεράστιο κενό κοινωνικής πολιτικής, καθώς η φροντίδα μεταφέρεται από το κράτος και την κοινότητα στο ιδιωτικό σπίτι. Χάρη σε εκείνες, οι ηλικιωμένοι παραμένουν στα σπίτια τους, τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας συνεχίζουν να εργάζονται. Με άλλα λόγια, η καθημερινή λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μια εργασία που παραμένει υποτιμημένη.

Στο πρώτο μέρος των ιστορικών περιπάτων φιλοξενούμε την κοινωνιολόγο και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ΕΚΠΑ, Νεφέλη Στουρνάρα, συγγραφέα του βιβλίου «Παραδειγματικές εργάτριες», η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το φαινόμενο της γυναικείας μετανάστευσης και της οικιακής φροντίδας μέσα από την οπτική της κοινωνικής έρευνας. Στο δεύτερο μέρος θα δώσουμε το λόγο στις ίδιες τις γυναίκες φροντίστριες. Τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής είναι κυρίως πολυφωνικές χοροδίες της Γεωργίας, μιας πανέμορφης χώρας με πλούσια μουσική παράδοση.

0: Νεφέλη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας. Και πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, θα ήθελα να μας πεις για ποιο λόγο ασχολείσαι με τις μετανάστριες εργάτριες. Έγραψες και ένα βιβλίο που είναι η διατριβή σου. Πες μας λίγο πώς μπήκες σε αυτό το χώρο και τι σε συγκινεί.
1: Ανέκαθεν αναρωτιόμουν για ποιο λόγο κάποιες γυναίκες αφήνουν πίσω τα παιδιά τους και έρχονται να προσέξουν με αυταπάρνηση παιδιά κάποιων άλλων, που τελικά γίνονται και δικά τους παιδιά, διότι η φροντίδα είναι ένα κομμάτι το οποίο μπλέξει πάρα πολύ συναισθηματικά. Ξεκίνησα λοιπόν να αναρωτιέμαι για όλο αυτό και μετά, μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να αποδομούμε λίγο τη δική μας τη θέση και το προνόμιό μας. Η όλη διαδικασία του να εγκαταλείψει κάποιος την πατρίδα του, είτε με βίαιο τρόπο, είτε για να βρει καλύτερη δουλειά, είτε για να επιβιώσει και να έχει μια ποιότητα ζωής, πάντα μου κινούσε το ενδιαφέρον. Αυτό όμως που περισσότερο μου κινούσε το ενδιαφέρον ήταν οι μαρτυρίες των ανθρώπων. Να ακούσω από πρώτο χέρι τη γνώμη τους και τον τρόπο που βρίσκουν το μονοπάτι τους για να αποκτήσουν και μια ανθεκτικότητα.
0: Και άρχισε να ασχολείσαι με τις Αλβανίδες και τις Βορειοπυρώτισσες, όπως τις λέμε, που δούλευαν σε νοσοκομεία ως καθαρίστριες.
1: Είναι ένας αθέατος πληθυσμός. Είναι αθέατες και οι συνθήκες εργασίας τους και γενικότερα οι μαρτυρίες τους. Γενικότερα όλα αυτά τα επαγγέλματα, τα οποία είναι πάρα πολύ έμφυλα και εθνοποιημένα, θα έλεγα, κρύβουν έναν αθέατο κόσμο, αλλά ταυτόχρονα έτσι μια ανθεκτικότητα, ένα ταξίδι και με άλλες αφηγήσεις πίσω από αυτά, που μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι τότε είχε γίνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ξεκινώντας από την κυρία Κούνεβα, που είχε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα ενδυνάμωσης των γυναικών που δουλεύανε, κυρίως μετανάστριες, στο κομμάτι της καθαριότητας, στα νοσοκομεία και γενικότερα στους δημόσιους χώρους. Ήταν μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Αυτό λοιπόν μου παρακίνησε το ενδιαφέρον και πήγα σιγά σιγά στα νοσοκομεία, συμπληρώνοντας μια πάρα πολύ μεγάλη χαρτούρα για το πανεπιστήμιο μου και με ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα. Εγώ θέλω να ακούσω τις ιστορίες σας, κορίτσια. Μου επιτρέπετε να καθίσω λίγο στο διάλειμμά σας, να μου πείτε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και κάπως έτσι, σταδιακά, από το πρώτο τρίμηνο του 2017 μέχρι το 2019, ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό. Μετά άλλαξαν αρκετά τα πράγματα. Άλλαξε και η πολιτική ηγεσία και άλλαξαν και η νομοθεσία στα νοσοκομεία και ήρθε και ο COVID. Αλλά η εργασία αυτή παραμένει αθέατη.
0: Θα ήθελα σε αυτή την εκπομπή να ασχοληθούμε με κάποιες γυναίκες που είναι ακόμη πιο αόρατες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι οι Αλβανίδες, υπάρχουν πάρα πολλοί Αλβανοί, τα παιδιά τους νιώθουν Έλληνες, Ελληνοαλβανοί δηλαδή, και είναι και δίπλα μας η Αλβανία. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες από τη Γεωργία που φροντίζουν κυρίως τους ηλικιωμένους γονείς μας.
1: Αυτή κι αν είναι όντως μία εθνοτική ομάδα έμφυλη, η οποία είναι τρομερά αθέατη. Εν τω μεταξύ δεν είναι λίγες αυτές οι γυναίκες. Η Ελστάτ με επίσημα στοιχεία το 21 τους υπολογίζει τη Γεωργιανή κοινότητα στους 22.000. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε παράτυπο καθεστώς ή σε ημικαθεστώς. Συνολικά πάνω κάτω είναι γύρω στους 90.000. Ξεκίνησαν να έρχονται επειδή κατέρευσε το σοβιετικό καθεστώς και η οικονομία της Γεωργίας πήρε την κατωβόλτα. Ξεκίνησαν να έρχονται λοιπόν με δίκτυα ομογενών, κυρίως ποντίων, στην Ελλάδα. Και μετά, γύρω στο 2010, όπου ήταν πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα της γύρωσης του πληθυσμού, υπήρξε τρομερή ανάγκη. Τώρα, ήρθαν μόνες τους κατά βάση. Αυτό είναι επίσης το συγκλονιστικό, διότι καταρχήν υπήρχε ευκαιρία για ατομική εργασία. Δεν μπορούσαν να έρθουν λοιπόν οι σύντροφοι, οι σύζυγοι. Η βίζα ήταν προσωρινή και απέκλειε τη δυνατότητα επανένωσης οικογένειας. Που σημαίνει ότι για άλλη μια φορά ξαναζούμε το ίδιο δράμα και ξαναμπαίνουμε λοιπόν, όπως λέει και η κοινωνιολογία, τις παγκόσμιες αλυσίδες φροντίδας, δηλαδή ο φτωχός νότος παρέχει στο πλούσιο βορρά. Κάπως έτσι λοιπόν ήρθαν εκείνες, αφήνοντας τα παιδιά τους πίσω. Και επειδή λοιπόν πολλές φορές δουλεύανε σε άτυπα δίκτυα εργασίας, δεν απαιτούνταν χαρτιά. Άρα δουλεύουν εσωτερικές στα σπίτια, διότι αυτό κατά βάση τους βοηθάει να αποταμιεύουν χρήματα, αλλά δεν έχουν και κάποια ορατότητα. Δηλαδή δεν βγαίνουν τόσο πολύ στο δημόσιο χώρο. Όλο αυτό λοιπόν έχει απίστευτες συνέπειες. Από πού να το πρωτοπιάσουμε? Για την ψυχική τους υγεία? Για το πώς αλλάζει ο ρόλος τους ως μητέρες? Γίνονται τηλεμητέρες? Για το πώς περιμένουν καρτερικά να έρθουν τα παιδιά τους να επανενωθούν και τελικά τα παιδιά τους δεν τις θέλουν, δεν τις αναγνωρίζουν? Το πώς διαγενειακά συνεχίζεται η αλυσίδα της φροντίδας, διότι τα φροντίζουν τα παιδιά τους οι μαμάδες τους, οι γιαγιάδες, και έτσι εντείνονται η παγκόσμια έμφυλη ανισότητα. Για παράδειγμα, στα γυναικεία νοικοκυριά οι Ελληνίδες δεν τα φροντίζουν, τα φροντίζουν οι μετανάστερες, και αντίστοιχα τα δικά τους τα παιδιά τα φροντίζουν οι μαμάδες τους. Οπότε κάπως έτσι αυτό προχωράει και εντείνεται όλη αυτή η ανισότητα. Πρέπει όμως να πω, γιατί είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ότι από εκεί που ήταν κατά βάση στα σπίτια τους μητέρες, νοικοκυρές, ξαφνικά έγινε μια τρομερή αλλαγή, όπως έγινε και με τις Αλβανίδες. Εκείνες πήραν ουσιαστικά τα ενία της οικογένειας και γίνανε οι κουβαλήτρες, οι βασικές breadwinner, όπως έγιναν και με τις Αλβανίδες. Διότι οι Αλβανοί ήρθαν κατά βάση εκείνοι πρώτοι και μετά ήρθαν οι γυναίκες τους, ήρθαν στην οικοδομή, μετά έπεσε η οικοδομή και εκείνες μπήκανε σιγά σιγά ως εργάτρες, καθαρίστρες σε τυπική εργασία και μπορούσαν και τους ασφαλίζανε. Με τις Γεωργιάνες, εκείνες έχουν τα βασικά ενία. Έτσι, αυτές είναι οι breadwinner. Πάρα πολλές ευκαιρίες έχουν οι σύζυγοι να έρθουν και δεν βρίσκουν κιόλας εργασία. Οπότε αυτό το καθεστώς τις εγκλωβίζει. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι κάποιες από εκείνες, επειδή χτίζουν το δρόμο της ανθεκτικότητάς τους και εκείνες, είναι αντικειμενικές δυσκολίες που βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Δεν το συζητώ αυτό. Ωστόσο, και εκείνες βρίσκουν τρόπους να ενδυναμώνονται. Φτιάχνουν δίκτυα, τα οποία είναι πάρα πολύ δυναμικά και κατά βάση είναι γυναικεία. Έχουν αυτό το στόχο ότι θα προσφέρω τα πάντα στο παιδί μου. Άρα υπάρχει αυτή η θυσία, η μητέρα μάρτυρας θυσιάζεται κλπ. Αυτό βοηθάει, βέβαια. Αυτό το αφήγημα τους βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι και η θρησκευτικότητα που τις βοηθάει τρομερά. Όλα αυτά είναι λοιπόν κίνητρα και κάποια στιγμή να επανενωθούν με τα παιδιά τους.

0: από την περιοχή της Καχετίας, που βρίσκεται στους πρόποδες του Καυκάσου. Προέρχεται το τραγούδι που ακούσαμε από τον Χάμλετ Γκονασβίλη, τον σημαντικότερο ερμηνευτή παραδοσιακής μουσικής, τη φωνή της Γεωργίας, όπως τον αποκαλούν. Το τσιντσακάρο, που σημαίνει στην πηγή, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της περίφημης γεωργιανής πολυφωνίας, ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Αυτό το τραγούδι έχει μεγάλη σημασία για τους Γεωργιανούς της Διασποράς, καθώς εκφράζει την νοσταλγία για τον τόπο που άφησαν πίσω τους. Για να ξαναδούμε όμως συνοπτικά γιατί τόσες χιλιάδες Γεωργιανοί και Γεωργιανές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Η Γεωργία απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Καθώς η Γεωργιανή οικονομία ήταν πλήρως ενταγμένη στον κεντρικό σχεδιασμό, με τα εργοστάσια της, τις αγροτικές κολεκτίβες και τις δημόσιες υπηρεσίες της να λειτουργούν μέσα σε ένα ενιαίο σοβιετικό οικονομικό δίκτυο, τη δεκαετία του 90 η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική κρίση. Το ΑΕΠ μειώθηκε δραματικά, η ανεργία αυξήθηκε και ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε. Παράλληλα, η Γεωργία γνώρισε πολιτική αστάθεια και εμφύλιες συγκρούσεις στις περιοχές της Αβχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Αυτό προκάλεσε χιλιάδες θύματα και εκτοπισμένους, ενώ επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη εύθραυστη οικονομία. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, η κυβέρνηση προχώρησε σε εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις με στόχο τη δημιουργία οικονομίας της αγοράς. Πολλές κρατικές επιχειρήσεις έκλεισαν, υπολήθηκαν, ενώ η γη διανεμήθηκε σε ιδιώτες αγρότες. Παρότι οι μεταρρυθμίσεις δημιούργησαν τις βάσεις για μια νέα οικονομία, βραχυπρόθεσμα οδήγησαν σε αύξηση της φτώχειας, καθώς πολλοί εργαζόμενοι έχασαν τη σταθερή εργασία που είχαν στο σοβιετικό σύστημα. Η αδυναμία του κράτους να εξασφαλίσει επαρκείς θέσεις εργασίας οδήγησε σε μαζική μετανάστευση. Σημαντική καμπή αποτέλεσε η Επανάσταση των Ρόδων το 2003, η οποία έφερε στην εξουσία τον Μιχαήλ Σακασβίλη. Η νέα κυβέρνηση προώθησε μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς, βελτίωσε τη δημόσια διοίκηση και επιδίωξε στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά την οικονομική ανάπτυξη που ακολούθησε, τα ωφέλη δεν διανεμήθηκαν ισότιμα και έτσι η μετανάστευση παρέμεινε σημαντική στρατηγική επιβίωσης για πολλές οικογένειες. Σήμερα η οικονομία της Γεωργίας βασίζεται κυρίως στις υπηρεσίες, τον τουρισμό, τη γεωργία και τις εξαγωγές κρασιού, καθώς η Γεωργία είναι μία από τις αρχαιότερες υνοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Η τουριστική ανάπτυξη είναι αξιοσημείωτη χάρη στα πανέμορφα μουνά του Καυκάσου, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, τα ιστορικά μοναστήρια και την πρωτεύουσα Τυφλίδα που προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες κάθε χρόνο. Νεφέλη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά των μεταναστριών από τη Γεωργία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μένουν στη χώρα τους, σπουδάζουν εκεί και τελικά φτιάχνουν τη ζωή τους, γιατί ακόμη οι περισσότεροι Γεωργιανοί και Γεωργιανές παντρεύονται νέοι και κάνουν παιδιά. Αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά που έρχονται στην Ελλάδα.
1: Έρχονται πολλές φορές, έρχονται στο γυμνάσιο και πρόσφατα κιόλας άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία με μια κοπέλα που ήρθε Δευτέρα Γυμνασίου, η οποία μπήκε κατευθείαν στο ελληνικό σχολείο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι κακά τα ψέματα. Ένταξη στην πράξη, 100% δεν είμαστε σίγουροι πώς την υλοποιούμε. Και το ενιαίο γυμνάσιο, ενιαίο λύκειο, δυσκολευόταν αρκετά στην εποχή. Ήρθε πριν από 10 χρόνια. Καταπιεζόταν πάρα πολύ, έπρεπε να μάθει γλώσσα, γιατί εν τέλει αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που μπορεί κάποιος να νιώσει αυτοπεποίθηση και να συνεχίσει. Και εν τέλει τα παιδιά παίρνουν το ρόλο των συνηγόρων για τους γονείς, συμπληρώνουν τα χαρτιά. Τους βοηθάνε πάρα πολύ με τη γλώσσα, οπότε αντιστρέφεται λίγο ο ρόλος. Και γι' αυτό λέω ότι επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις με καινούριους όρους. Από εκεί που τα παιδιά ήταν ευάλωτα και τους έλειπε τρομερά η μαμά τους. Εδώ μιλάμε για ένα πάρα πολύ έντονο κοινωνικό πρόβλημα. Μεγαλώνουν παιδιά χωρίς τη μαμά τους. Ξαφνικά έρχονται εδώ, προσπαθούν να επανενωθούν με τη μαμά τους, έχουν πολλά ζητήματα προσκόλλησης, αλλά και ασταθούς σχολικού περιβάλλοντος. Και εν τέλει, μετά από 10 χρόνια, που κάπως έτσι γίνεται η ένταξη, μετά από 10 χρόνια την παρατηρούμε, είναι πλέον πιο ενδυναμωμένα από ποτέ. Θα έλεγα ότι γίνονται, και αυτό είναι και το συγκινητικό, γίνονται οι συνήγοροι της δεύτερης γενιάς των μεταναστών. Διότι η πρώτη γενιά δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με την πολιτική της βούλησης. Διότι έπρεπε να δει πώς θα νομοποιηθεί, πώς θα βρει δουλειά, πώς θα στείλει έμφασμα.
2: Εδώ όμως παρατηρούμε ότι έρχονται τα παιδιά και μένουν με τις μητέρες. Γιατί οι μητέρες συνήθως μένουν εσωτερικές σε σπίτια ή πολλές μαζί νοικιάζουν ένα σπίτι.
1: Σωστά. Όταν λοιπόν αποφασίζουν ότι το παιδί τελείωσε το σχολείο και έχει μια βίζα εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή να πάει να δουλέψει σεζόν, γιατί ξέρω και αυτό, και έρχεται και ο πατέρας, ο σύντροφος και δουλεύει φροντιστής κάπου, πιάνουν μαζί ένα σπίτι. Πρέπει να υπάρχουν παραπάνω από ένα εισοδήματα όμως για να γίνει αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται. Και κάπως έτσι φτιάχνουν και τα χαρτιά τους. Είναι γνωστό ότι όταν τα παιδιά δεν μεγαλώνουν με τη μαμά τους, υπάρχει διάρρηξη του πρώτου δεσμού. Και αυτό δυστυχώς το βλέπουν αργότερα στη ζωή τους. Έχουν ανασφάλεια, δεν μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις ασφαλής γενικότερα σε όλα τα πράγματα και στη δουλειά τους και παντού. Προσπαθούν αυτές οι γυναίκες να το καλύψουν αυτό το κενό όταν τα φέρουν τα παιδιά πίσω. Θέλει χρόνο και τα ίδια να επαναδιαπραγματευτούν ποια είναι. Γιατί ήταν ένα παιδί που το μεγάλωνε η γιαγιά στην Γεωργία και τώρα είναι ένα παιδί που πρέπει να πάει σχολείο, πρέπει να κάνει παρέες, πρέπει να ενταχθεί, πρέπει να δημιουργήσει όνειρα. Και ταυτόχρονα δημιουργείται και μια συνεξάρτηση με τη μαμά, ότι η μαμά μου με βοήθησε και όλο αυτό. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, η συνεξάρτηση θεωρώ ότι δημιουργείται και εκεί. Γι' αυτό και θέλουν να βοηθάνε τους γονείς στο συμπλήρωμα των χαρτιών, να τους προστατεύουν, για παράδειγμα, από κάποιους που δεν θέλουν να τους βοηθήσουν, να τους κοροϊδέψουν. Αλλά νομίζω ότι έρχονται πολύ πιο υποπτευμένα τα παιδιά. Πολύ πιο υποπτευμένα. Και θα πω και αυτό. Έχει να κάνει και με τι δάσκαλο θα βρεθούν στο σχολείο. Παίζει τεράστιο ρόλο. Γιατί υπάρχουν δάσκαλοι που θα εκπαιρεώσουν τη δουλειά τους και υπάρχουν άνθρωποι εμπνευσμένοι που θέλουν πάρα πολύ και ξεχωρίζουν τα παιδιά αυτά, όχι από την άποψη της διάκρισης, αλλά θέλουν να τους δώσουν δυνατότητα να πιστέψουν στον εαυτό τους. Μπορούν να πάνε στο πανεπιστήμιο, μπορούν να είναι καλοί μαθητές, να κάνουν καλές παρέες, να ζήσουν μια ποιοτική ζωή στην Ελλάδα. Και να φύγει το πρότυπο ότι η μάνα μου είναι μάρτυρας και θυσιάζεται για μένα, το οποίο θα συνεχιστεί αυτό αν δεν σταματήσει. Όλες αυτές οι γυναίκες θέλουν τα παιδιά τους ερχόμενα στην Ελλάδα να σπουδάσουν. Δηλαδή θέλουν το καλύτερο για αυτά και τα πιέζουν. Και ό,τι οικονομίες έχουν και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να πάνε. Δεν τους νοιάζει. Και αυτό είναι και προς τη μήνυ τους, αλλά βλέπεις και τα παιδιά ενδυναμωμένα όμως. Να δώσετε πανελλήνιες, αν δεν τα καταφέρετε, ας πούμε, ή μπορείτε να πάτε και σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, τους δίνεται αυτή η επιλογή. Δεν τους λένε θα έρθεις για δουλειά.
2: Οπότε τις περισσότερες φορές τα παιδιά σπουδάζουν και φεύγουν από αυτό το κύκλο. Ή γίνονται και τα ίδια φροντίστρες ή φροντιστές?
1: Όχι, δεν ονειρεύονται να γίνουν φροντιστές. Όχι, νομίζω εκεί σταματάει κάπως η διαγενειακή αναπαραγωγή της φροντίδας που είναι έμφυλη και εθνοποιημένη. Κάπου εκεί νομίζω σταματάει.
2: Δηλαδή λίγα παιδιά γεννιούνται εδώ. Οπότε να νιώθουν αυτό που λέμε ελληνογεωργιανοί.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς για παράδειγμα ούτε η λεγόμενη ταυτότητα, που είναι μια πολύ συστατική λέξη, υποκειμενικότητα των παιδιών από την Αλβανία. Πολλά παιδιά από αυτήν την Αλβανία, για παράδειγμα, νιώθουν απόλυτα Έλληνες. Δεν μιλάνε αλβανικά, δεν τους ενδιαφέρει, η πατρίδα τους είναι η Ελλάδα. Κάποια άλλα παιδιά κάνουν επανένωση με την οικογένεια στην Αλβανία. Νιώθουν Αλβανοί και όταν επιστρέφουν στην Ελλάδα, είναι αυτό το μοντέλο. Τώρα, στην περίπτωση των παιδιών από τη Γεωργία, μεγαλώνουν μέχρι το γυμνάσιο τουλάχιστον ότι είναι Γεωργιανοί. Τέλος. Μιλάνε Γεωργιανά, έχουν τη γιαγιά στο σπίτι και τα πολιτισμικά πρότυπα είναι Γεωργιανά. Και ξαφνικά έρχονται εδώ και σαν να τους λένε ξέχασέ τα όλα, μάθε ελληνικά χθες και προσπάθησε να ενταχθείς και να νιώσεις και Έλληνας. Τα παράδοξα είναι πολλά. Καλά, στην Ελλάδα ζούμε το απόλυτο έτσι κι αλλιώς. Είτε το ένα είτε το άλλο. Αυτό το ενδιάμεσο που στην πραγματικότητα οι περισσότεροι άνθρωποι ζούμε και βιώνουμε, το υπαρξιακό, δεν τους επιτρέπεται.

0: Ακούσαμε τον ύμνο στη μητρική γλώσσα, ένα έργο του μεγάλου γεωργιανού συνθέτη Ρεβάζ Λαγκίντσε, αφιερωμένο στη γεωργιανή γλώσσα και στο ιστορικό αλφαβητάριο Ντέντα 1. Οι στίχοι θυμίζουν τις πρώτες λέξεις που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Η γεωργιανή γλώσσα αποτελεί μια ξεχωριστή γλωσσική οικογένεια που δεν συγγενεύει με καμία άλλη στον κόσμο, με δικό της ιδιαίτερο αλφάβητο, το οποίο αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η γεωργία που βρίσκεται ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, στους πρόποδες του Καυκάσου, αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της περιοχής. Οι ίδιοι κάτοικοί της αποκαλούν τη χώρα τους Σακαρτβέλο, δηλαδή η χώρα των Καρτβέλων. Η γεωργιανή ταυτότητα είναι βαθιά συνδεδεμένη με έννοιες όπως η ελευθερία, η τιμή, η γενναιότητα και η αγάπη για την πατρίδα. Αξίες που διαπερνούν τη λογοτεχνία, τη μουσική και τη λαϊκή παράδοση της χώρας, δημιουργώντας έναν πολιτισμό όπου η ιστορία και η ποίηση συνυπάρχουν διαρκώς. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της γεωργιανής κουλτούρας είναι η περίφημη σούπρα, το παραδοσιακό γιορτινό τραπέζι. Στο κέντρο της βρίσκεται ο Ταμάντα, ο συντονιστής των προπόσεων που αφιερώνονται στην οικογένεια, τους φίλους, τους προγόνους, την ελευθερία και την πατρίδα. Έτσι κάπως φανταζόμαστε ότι η γεωργία καταφέρνει ακόμη να διατηρεί την ιδιαίτερη πολιτισμική της ταυτότητα, μετατρέποντας τη μνήμη, τη γλώσσα, τη μουσική και την κοινότητα σε θεμέλια της εθνικής της ύπαρξης. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη πλευρά αυτής της παράδοσης. Οι συντηρητικές αντιλήψεις για τον ρόλο των φίλων, αλλά και πρακτικές, όπως οι βεντέτες και οι αυστηροί οικογενειακοί κώδικες τιμής. Οι γυναίκες παντρεύονται πολύ νέες και η φροντίδα των παιδιών, των γονιών και των πεθερικών τους θεωρείται αυτονόητη υποχρέωση. Η εργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της οικογένειας, παραμένει όμως αόρατη και φυσικά απλήρωτη. Ωστόσο τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά με την καινούρια γενιά. Οι ίδιες οι γυναίκες αυτές γυρίζουν ποτέ πίσω?
1: Αυτός είναι ο σκοπός, αλλά προς το παρόν δεν γυρίζουν. Βέβαια, έχω ακούσει ότι έχω κουραστεί τόσο πολύ. Μιλάμε για γυναίκες που είναι 15-20 χρόνια. Έχω κουραστεί τόσο πολύ γιατί η σωματική και η ψυχική κούραση και αυτό που λέμε η μειωμένη ποιότητα καθημερινής ζωής έχουν κάνει ένα κομπόδεμα και λένε θα πάω στο σπίτι μου στο χωριό και θα ζήσω εκεί. Θέλω αυτό να κάνω, τέλος. Και νιώθουν και λίγο πιο ασφαλείς με τα παιδιά τους. Αλλά είναι το θέμα των χαρτιών που τους εμποδίζει.
0: Ότι αν φύγουν δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και θέλουν να είναι και σίγουροι για τα παιδιά τους. Για τα παιδιά. Τι θα κάνουν μετά, θα ξαναφύγουν, ναι. Δηλαδή είναι λίγο ένα λησβερίσι πραγμάτων.
0: Και ο πρώτος στόχος είναι να στείλουν χρήματα πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Στη γεωργία, στα παιδιά, στον άντρα και στους γονείς τους που φροντίζουν τα παιδιά.
1: Σωστά, σωστά. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή η παγκόσμια αλυσίδα φροντίδας, η οποία βασίζεται σε ανακατανομή φροντίδας και σε παγκόσμια ενισότητα με βάση την έμφολη διάστηση.
0: Νιώθω πάντως ότι οι γυναίκες που μεταναστεύουν μόνες, στην κυριολεξία θυσιάζονται για τα παιδιά τους.
1: Εν τω μεταξύ ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζουν και τους ρόλους τους στις πατρίδες τους. Γιατί εκεί που στις πατρίδες τους, όπως για παράδειγμα, θα μιλήσουμε για τις γεωργιανές, είχαν πολύ συγκεκριμένο ρόλο, ξαφνικά αλλάζει. Έχουν τα ενία της οικογένειας. Και αυτό δεν θέλω να το υποτιμούμε, διότι εκείνες ορίζουν τι και ποιος θα κάνει κλπ. Ποιος θα έρθει, πώς θα έρθει, τα χρήματα. Δηλαδή εκείνες κανονίζουν. Οπότε από τη μία όντως είναι πολύ αβάσταχτο όλο αυτό που εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Και στην πρόσφατη νεολαϊκή ιστορία το βιώσαμε αυτό. Που πηγαίνανε οι γυναίκες στη Γερμανία, για παράδειγμα, και αφήναν τα παιδιά τους πίσω, έτσι, δεν το συζητώ. Αλλά ναι, αλλάζει πάρα πολύ η ροή των πραγμάτων. Και το βλέπουμε αυτό σε ροές και από τη Λατινική Αμερική και από την Ανατολική Ασία. Παντού.
0: Τώρα, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες? Εδώ στην Ελλάδα είναι εντελώς απαραίτητο να βρεθεί μία γυναίκα για τους ηλικιωμένους γονείς ή για τα παιδιά ή για το οτιδήποτε. Παλιότερα υπήρχαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες ή τον ρόλο του φροντιστή τον είχε το παιδί και συνήθως η κόρη. Τι θα κάναμε χωρίς αυτούς τους ανθρώπους?
1: Μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δυστυχώς στην Ελλάδα η κοινωνική πολιτική βασίζεται στο κοινωνικό μας κεφάλαιο. Στους γονείς μας, παλαιότερα στα παιδιά. Από τότε όμως που ήρθαν οι Αλβανίδες, και τους το χρωστάμε αυτό, οι Ελληνίδες το χρωστάνε στους Αλβανίδες, εγώ αυτό το λέω πάντα, βγήκαν στην αγορά εργασίας οι Ελληνίδες. Και γίνανε και μεσαίες τάξεις. Γιατί καθόταν στο σπίτι τα νοικοκυρές, γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή. Γιατί προφανώς η αντρική εργασία είχε μεγαλύτερη αξία. Αυτό σταμάτησε. Οπότε ανοίξαν το δρόμο. Οι Αλβανίδες, οι οποίες φυσικά αφήναν τα παιδιά τους πίσω, έτσι. Τώρα, παγκόσμια, για παράδειγμα, από τις Φιλιππίνες έρχονται γυναίκες με εξαρτημένη εργασία. Δηλαδή, υπάρχει μια σύμβαση. Και στον Καναδά γίνεται αυτό. Στις περισσότερες όμως χώρες είναι παράτυπα τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά. Γιατί είναι πίσω από τις πόρτες, πίσω από τα νοικοκυριά, να το πω έτσι. Όπως και δεν γνωρίζουμε για τις βίαιες καταστάσεις. Που, τι σημαίνει αυτό, που επειδή ιδρυματοποιούνται και δημιουργούνται συνεξαρτήσεις, μπορεί και να τις κανονικοποιούν κιόλας τις περισσότερες φορές.
2: Άρα τι γνωρίζουμε, τι συμβαίνει περίπου, μπορείς να μας περιγράψεις πίσω από τις κλειστές πόρτες, τι μπορεί να συμβαίνει, τι διαβάζεις στη βιβλιογραφία?
1: Υπάρχει μια κατάχρηση ωραρίου, οι συνθήκες εργασίας είναι άχλες τις περισσότερες φορές, καθώς είναι μια γυναίκα εσωτερική, ωραία, μένει σε κάποιο δωμάτιο. Το δωμάτιο αυτό μπορεί να είναι άχλες κατάστασης, για παράδειγμα. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να βγαίνει έξω, να μιλάει στο τηλέφωνο. Είναι τόσα πολλά πράγματα τα οποία είναι στην γκρίζα ζώνη, για τα οποία δεν γνωρίζουμε. Θεωρώ βέβαια ότι πλέον αρκετές γυναίκες μεταξύ τους τα συζητάνε πολύ. Και επειδή φτιάχνουν τα δίκτυα προστασίας, λένε, ξέρω, μην πάτε σε εκείνη την περιοχή. Γιατί οι απαιτήσεις, για παράδειγμα, λέω τώρα, στα βόρεια προάστια, είναι πολύ συγκεκριμένα. Σου λένε, όχι παρκετέζα, σου λένε, πάρε το πανάκι και κάντε με τα χέρια μόνο σου στα 200 τετραγωνικά, για παράδειγμα. Οπότε αυτές τα συζητάνε μεταξύ τους και μέσω των δικτύων βρίσκουν τρόπους διαφυγής και ενδυνάμωσης. Εμένα μου είχε συμβεί πάρα πολλές φορές. Ήμουνα η ενδιάμεση, γιατί κάποια κοπέλα έψαχνε δουλειά, της μίλησε κάποια άλλη να ρωτήσω από εδώ, από εκεί, θα πω είμαι εργόσιμο συγκεκριμένες ώρες. Δηλαδή, πλέον έρχονται με αιτήματα και βέβαια κάποιες που δεν έχουν επιλογή και σου λένε: εγώ πρέπει να στείλω αύριο χρήματα στο παιδί μου. Πάω τώρα και μένω στην Τουρκία, σε ένα σπίτι που δεν γνωρίζω.
2: Απλώς πια, επειδή υπάρχει τόσο τεράστια ζήτηση,
1: ναι.
2: Υπάρχει
1: και επιλογή.
2: Η επιλογή.
1: Ναι, σωστά. Αυτό που δεν έχω διερευνήσει και δεν είμαι σίγουρη είναι τι γίνεται στην επαρχία. Αυτό δεν το ξέρω. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω. Και είναι κάτι ενδιαφέρον το οποίο θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε ενδεχομένως. Και πώς επανενούνται με τα παιδιά τους, αλλά και πώς γίνονται φροντίστες. Γιατί πάρα πολλά παιδιά μένουν στην Αθήνα και οι γονείς τους είναι στην επαρχία που δεν μπορεί κάποιος να τους φροντίσει. Και προκειμένου να μην τους πάνε σε κάποια δομή, έχουν μια γυναίκα. Τι γίνεται εκεί? Αυτό ίσως αξίζει, νομίζω, να το διερευνήσουμε. Αυτό όμως που είναι αξιοσημείωτο και θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να το συζητάμε στο δημόσιο λόγο είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για μια καλύτερη ζωή και δεν έχουν ποιότητα ζωής. Καμία. Εξαντλούνται και σωματικά και ψυχικά, διότι κουβαλάνε πάρα πολύ, κουβαλάνε και τους ανθρώπους που είναι έτσι πολλά κιλά. Πρέπει να καθαρίσουν ταυτόχρονα, πρέπει να μεριμνήσουν και μετά γυρνάνε σπίτι και καθαρίζουν και το δικό τους το σπίτι, διότι οι σύντροφοι άντρες δεν καθαρίζουν ποτέ τα σπίτια, γιατί είναι γυναικεία δουλειά. Έχουμε πολλές έμφυλες διαστάσεις λοιπόν εκεί. Οπότε η ποιότητα ζωής τους είναι πάρα πολύ μειωμένη. Νομίζω ότι αυτή η φούσκα θα σκάσει, πιστεύω. Κάπως θα αλλάξει αυτό. Και νομίζω ότι όπως και η νεότερη γενιά των Ελλήνων πλέον λέει, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψω μαύρα, κάπως έτσι θα το κάνουν και οι μεταναστευτικές κοινότητες, θα ενδυναμωθούν. Και επειδή τους χρειάζονται, μα τους χρειάζονται, εκείνες θα αφήνουν τελεσίγραφο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πια, επειδή καταλαβαίνουν και οι ίδιες πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για τις εργασιακές συνθήκες, αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης ποιότητας ζωής, διεκδικούν εργόσιμο. Και λένε, εγώ δεν θα δουλέψω τζάμπα. Δηλαδή, η Ελλάδα και πολλές χώρες δεν έχουν κατοχυρώσει την οικιακή εργασία ως μια τυπική εργασία. Που έχει σύμβαση, που έχει ωράριο, που έχει δικαιώματα. Είναι μια άτυπη εργασία η οποία δημιουργεί συνεξάρτηση με τον εργοδότη. Εξαντλούνται σωματικά και ψυχικά οι γυναίκες που το κάνουν. Απομονώνονται, έχουν τρομερά προβλήματα μοναξιάς και ψυχικής υγείας. Βρίσκονται με ένα άτυπο καθεστώς. Δεν πηγαίνουν στο γιατρό. Και εκεί συναντάμε και το κομμάτι της γυναικείας μεταναστευτικής υγείας, το οποίο είναι επίσης ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όλο αυτό τους μειώνει την αυτοπεποίθηση. Πλέον όμως παρατηρούμε γυναίκες που λένε: εγώ θα εργαστώ, θέλω εργόσιμο όμως για να έρθω σε σένα. Και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη στην Ελλάδα, όπως είπαμε πολύ σωστά, το ανέφερες, γερνάει ο πληθυσμός, είναι η κατεξοχήν ραχοκοκαλιά αυτής της εργασίας. Εκείνες έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη εργασία.
2: άτομα της δικής μου ηλικίας, εκεί στα 50 με 60, όλες μου οι φίλες ψάχνουν μία φροντίστρια για τους ηλικιωμένους γονείς τους. Και πλέον, ενώ ήταν αόρατες για μας, έχουν γίνει απαραίτητες στη ζωή μας. Γιατί αν τα πάνε καλά με τους γονείς που δίνουν τα πάντα. Mm-hmm. Δεν θα σου πω ότι όλες είναι, οι γυναίκες είναι καταπληκτικές, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, κάποιες είναι καλές, κάποιες δεν είναι. Αλλά αυτές που είναι, και θέλω να μας πεις για το ψυχολογικό, είναι σαν να είναι δικιά τους η οικογένεια.
1: Έτσι είναι. Είναι και ένας τρόπος να χτίζουν την ανθεκτικότητά τους και την αξιοπρέπειά τους στην εργασιακή. Διότι αυτές οι γυναίκες αφήνουν την οικογένειά τους, που ουσιαστικά αυτό ήξεραν να κάνουν. Και ξαφνικά έρχεται υπό την ευθύνη τους ένας άνθρωπος που πρέπει να τον φροντίσουν. Θέλουν να νιώθουν καλές. Θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για να μπορούν να στέλνουν και τα χρήματα. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Θεωρώ ότι οι συγκεκριμένες μορφές εργασίας, που στη βιβλιογραφία ονομάζονται ως η βρώμικη εργασία, έχουν πολύ έντονη την ανάγκη να χτίζουν την αξιοπρέπειά τους με το να είναι πάρα πολύ καλές, να θεωρούν ότι παράγουν έργο.
2: Είναι απαραίτητες.
1: Το οποίο κάνουν, να είναι απαραίτητες. Απλά αυτό δημιουργεί αυτές τις σχέσεις συνεξάρτησης. Καθώς άτυπη εργασία, δεν μπορούν, δεν έχουν ελεύθερο ωράριο 100%. Είναι όλα λίγο στον αέρα. Οπότε θα έλεγα ιδρυματοποιούνται σε αυτό το καθεστώς.

0: «Έσβησα το κερί», γραμμένο το 1957 σε ερμηνεία της μεγάλης κυρίας της σοβιετικής τζαζ, της Γιούλη Τσοχέλη, που έφερε έναν αέρα κοσμοπολιτισμού και ευαισθησίας στη γεωργιανή μουσική σκηνή. Το τραγούδι μιλά για κάποιον που περιμένει μέσα στο σκοτάδι ένα αγαπημένο πρόσωπο που δεν έρχεται. Ένα τραγούδι για τη μοναξιά, την προσμονή και τις αναμνήσεις που μένουν ζωντανές όταν όλα γύρω έχουν σοπάσει. Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται στον τομέα της φροντίδας στο σπίτι σε όλη την Ευρώπη. Το 97% των εργαζομένων είναι γυναίκες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αλλοδαπών εργαζομένων στο συγκεκριμένο τομέα. Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι οι εργαζόμενες στον κλάδο αντιμετωπίζουν συχνά δύσκολες συνθήκες εργασίας. Το 27,2% δηλώνει ότι έχει υποστεί λεκτική βία, το 13,6% σεξουαλική βία, ενώ το 60% αναφέρει προβλήματα ψυχικής υγείας που σχετίζονται με την εργασία. Παράλληλα, σχεδόν το 1/3 των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία στο σπίτι βελτίωσε το βιωτικό επίπεδο των οικογένειών τους. Οι φροντίστριες τη δικιά τους υγεία τη φροντίζουν, την ψυχική τους υγεία?
1: Το κομμάτι της ψυχικής υγείας, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πεδίον δόξας λαμπρό στην Ελλάδα, η ψυχική υγεία. Και ειδικά, δεν το λέω ειρωνικά, το λέω διότι δεν υπάρχουν στο δημόσιο λόγο προσεγγίσεις ψυχοθεραπεία ανθρώπων μεταναστευτικής καταγωγής. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό πλέον αυτοί οι άνθρωποι να ακούγονται. Ενεργητική ακρόαση. Και όχι να τους λέμε τι να κάνουν. Ακόμα και στη θεραπεία. Να είσαι δυναμωμένη. Να, όχι. Άσε να ακούσουμε. Υπάρχουν λοιπόν ωραίες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Όπως η βιογραφική προσέγγιση. Ας πούμε, η συγγραφή ημερολογίου. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το ταξίδι της μετανάστευσης. Που πάρα και τις ΜΚΙΟ το κάνουν. Για παράδειγμα, ξέρω ότι η Μέλισσα κάνει πάρα πολύ δουλειά με το κομμάτι της ψυχικής υγείας και τις μετανάστριες. Αλλά και οι κοινότητες οι ίδιες κάνουν διάφορα groups. Γιατί αυτές οι γυναίκες κιόλας έχουν και το στίγμα ότι είναι Αλβανίδες ή Γεωργιανές. Δεν νιώθουν καλά ποιες εκείνες που πρέπει να είναι οι πιο δυνατές από όλους. Ντρέπονται να το πούνε. Πολλές φορές και η γλώσσα δεν τους βοηθάει. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και το κομμάτι και της γυναικής υγείας και της ψυχικής υγείας των γυναικών αυτών.
0: Εδώ στην ελληνική κοινωνία σήμερα ακόμη θεωρείται ταμπού να πας σε ψυχολόγο. Οι μετανάστρες τι κάνουν, πώς νιώθουν?
1: Ντρέπονται νομίζω. Γιατί? Λένε μισό λεπτό, εγώ είμαι δυνατή. Πώς θα δείξω ευαλωτότητα τώρα, δεν μου επιτρέπεται. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Διότι πρέπει να φανούν δυνατές, ανθεκτικές, να επιβιώσουν. Οπότε το παραμερίζουν και γι' αυτό χρόνια νοσήματα και αυτοάνοσα πλήττουν τις γυναίκες. Ειδικά τη συγκεκριμένη ομάδα που είναι ακόμα πιο ευάλωτη, γιατί βιώνει πολλαπλές ανισότητες. Το ενδιαφέρον με τα επαγγέλματα τα οποία ακουμπάνε τη φροντίδα, είτε είναι φροντίδα αποκλειστική, είτε είναι για παράδειγμα καθαριότητα, έχουν πάρα πολύ έντονο το αίσθημα του στιγματισμού. Δηλαδή υπάρχουν εκφράσεις που συνοδεύουν στο νοσοκομείο με βρωμιά πάρα πολύ. Άρα τα σώματα αυτών των γυναικών συνεπάγονται πολλές φορές ότι είναι πάρα πολύ κοντά στη βρωμιά, πάρα πολύ κοντά στα περιττώματα αυτών των ανθρώπων. Ένα υποτιμημένο αφήγημα. Βέβαια, καμία από αυτές τις γυναίκες, αν τις ρωτήσεις, δεν νιώθει υποτίμηση. Γιατί όλες βρίσκουν το δικό τους προσωπικό αφήγημα. Είτε αυτό είναι συμβολικό, είτε αυτό είναι πραγματικό, είτε αυτό είναι κοινωνικό. Και είναι και τιμόλογες και σου λένε: εγώ κάνω την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να την κάνει? Μόνο εγώ μπορώ. Και νιώθουν κιόλας ότι προσφέρουν πάρα πολύ. Τώρα, για τις Γεωργιανές, ειδικά που παιδί είναι στο σπίτι. Νιώθουν πάρα πολύ κοντά με την οικογένεια και κάπως έτσι μαθαίνουν και καλύτερα ελληνικά λόγω αυτής της συσχέτισης και της συνεξάρτησης πολλές φορές.
0: Και οι σχέσεις τελικά είναι καλές στις περισσότερες, αναρωτιέμαι, ή είναι και κακές? Και
1: θες να σου πω την αλήθεια? Πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Διότι δεν θεωρώ ότι αυτές οι γυναίκες με τόσα όσα έχουν περάσει θα καθίσουν κάπου που δεν είναι ευχαριστημένες. Βέβαια, απ' την άλλη, επειδή δυσκολεύονται να βρούνε. Μπορεί να καθίσουν σε μια μέτρια κατάσταση. Αλλά θεωρώ ότι αν κάτι δεν τους κάνει, επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη, θα βρουν αλλού. Και με περισσότερα χρήματα. Πολλές από εκείνους που έρχονται είχαν σπουδάσει. είχαν δεξιότητες και ξαφνικά βρίσκονται σε ένα καθεστώς. De-skilling λέγεται αυτό στα αγγλικά και στη βιβλιογραφία. Δεν θα προσπαθήσω να το μεταφράσω γιατί θα το κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, τους αφαιρούνται οι δεξιότητές τους, καθώς δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως δεξιότητες. Εγώ θα πω για δύο λόγους. Και για το λόγο ότι είναι γεωργιανές εργάτριες, φροντίστριες, αλλά και γιατί δεν υπάρχει ο τρόπος να αναγνωριστούν τα προσόντα τους. Αυτό δυστυχώς το βιώνουν όλες αυτές οι γυναίκες που δουλεύουν σε δίκτυα παγκόσμιας φροντίδας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υποτίμηση και θεωρώ ότι συμβάλλει επίσης και στην ψυχική της υγεία. Ήξερα, ας πούμε, μια γυναίκα που ήταν χημικός στην Γεωργία. Και εδώ προσέχει παππούδες και γιαγιάδες και είναι εσωτερική. Δεν υποτιμώ το επάγγελμα του εδώ, αλλά εκεί ήταν χημικός. Δηλαδή, μια αντίστοιχη δουλειά δεν μπορεί να βρει εδώ. Ούτε υπάρχει ο τρόπος για να μεταφραστούν, ας πούμε, τα πτυχία της, λόγω θεωρώ και καθεστώς μεταναστευτικού, αλλά και η γλώσσα της δυσκολεύει. Οπότε αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Κάτι που τα παιδιά δεν θα το κάνουν.
2: Κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπάρχουν κάποιοι γιατροί, γιατρίνες κιόλας, που είναι από τη Γεωργία. Οπότε αναγκαστικά όταν πρέπει να πάνε στο γιατρό, περιμένουν το ρεπό τους να πάνε και δουλεύουν και τις Κυριακές.
1: Σωστά.
2: Οι γεωργιανές, οδοντίατροι, γιατροί και...
1: Και αυτή είναι η δύναμη της κοινότητας. Με παλιά δίκτυα ομογενών είχαν έρθει και μπόρεσαν και δραιώθηκαν. Έτσι ξεκίνησαν, δημιουργούσαν, ας πούμε, επαφές. Από το 2010 και μετά, που ξεκίνησε όλη αυτή η ανάγκη για φροντίδα ηλικιωμένων, βρήκανε χώρο σε άτυπες όμως μορφές εργασίας.
2: Αυτό που με εξοργίζει εμένα είναι ότι ενώ έχουμε τόσο ανάγκη από αυτούς τους ανθρώπους, οι νόμοι τους διώχνουν.
1: Πολύ σωστό.
2: Οπότε εκεί πολύ τι σωστό. Γίνεται. Και δεν τους αφήνουν να δουλέψουν και υπάρχει τεράστια υπογεννητικότητα που μόνο μέσω των παιδιών των μεταναστών μπορεί κάτι να γίνει. Οπότε δεν καταλαβαίνω όλο αυτό που θα οδηγήσει.
1: Έδωσες ένα πολύ ωραίο παράθυρο στο μέλλον τώρα, γιατί μίλησες για το δημογραφικό πρόβλημα και μάλιστα σε μια πρόσφατη έρευνα που έβγαλε πέρσι η Διανέωσης. Οι Έλληνες πλέον θεωρούν το δημογραφικό απειλή για το μέλλον. Θεωρούν την ύπαρξη μεταναστών, μεταναστριών στην Ελλάδα ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να λύσει το δημογραφικό. Άρα, στη ρητορική, θεωρώ με την αισιόδοξη ματιά μου, βρισκόμαστε κοντά. Τώρα όμως, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Εγώ αυτό θα πω και θα επιμείνω 100%, διότι αν υπάρξει και πολιτική βούληση, δηλαδή βρίσκεται στα νομοσχέδια και μετά υπάρξει και πολιτική βούληση στο δημόσιο διάλογο, τότε όντως τα πράγματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να αλλάζουν.
2: Έχουμε κάποιο παράδειγμα το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε ως Ελλάδα? Υπάρχει μια άλλη χώρα που τα πράγματα έγιναν καλύτερα για τις μετανάστριες τέτοιου τύπου?
1: Ό,τι και να πω τώρα θα είναι κατά μου, γιατί η αλήθεια είναι μπορεί να υπάρξουν, ας πούμε, κάποια θετικά παραδείγματα στον Καναδά, γιατί υπάρχουν συμβάσεις. Αλλά κατά γενική ομολογία η άτυπη εργασία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή η παγκόσμια βιβλιογραφία δεν δίνει θετικά παραδείγματα και νομίζω το κάνει και επίτηδες, γιατί θέλει να πιέσει να γίνει τυπική εργασία και να σταματήσει όλη αυτή η παγκόσμια αλυσίδα φροντίδας η οποία βασίζεται στις ανισότητες. Όχι, δεν θα πω θετικά παραδείγματα, δυστυχώς. Σίγουρα μεμονωμένα βέβαια. Και υπάρχουν και εργοδότες στην Ελλάδα και που πρόσφατα μίλησα και με τις τράπεζες, υπάρχουν εργοδότες που λένε θέλω να ανοίξει λογαριασμό στη γυναίκα μου, φροντίσει τον πατέρα μου για να της βάλω εργόσιμο. Αλλά δεν μπορείς να επαφιέσεις το άτομο. Η αποφάση είναι από πάνω.
2: Νεφέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και μιλήσαμε για τις γεωργιανές φροντίστριες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Μαριλένα. Νομίζω ότι διάλεξες ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα. Αθέρεσε έμφυλης εργασίας. Σε ευχαριστώ που το έφερες στο προσκήνιο.

κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο σημερινός μας περίπατος. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή της οικιακής εργασίας στην Ελλάδα από τις φτωχές Ελληνίδες που άφηναν τα χωριά και τα νησιά τους για να εργαστούν στα σπίτια των πόλεων μέχρι τις Φιλιππινέζες που άρχισαν να φτάνουν οργανωμένα τη δεκαετία του 1980. Συχνά με συμβάσεις εργασίας και απασχολούνταν κυρίως σε εύπορες οικογένειες ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί. Στη συνέχεια, μετά το 1991 και την κατάρρευση του καθεστώτος στην Αλβανία, χιλιάδες Αλβανίδες μετανάστριες κάλυψαν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς σε καθαριότητα, οικιακές υπηρεσίες και φροντίδα ηλικιωμένων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έκαναν την εμφάνισή τους γυναίκες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Πολλές διέθεταν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά βρέθηκαν να εργάζονται ως φροντίστριες ηλικιωμένων και ασθενών, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας κοινωνίας που γερνούσε. Τέλος, από τις αρχές του 21ου αιώνα, οι Γεωργιανές κυριάρχησαν στο χώρο της εσωτερικής φροντίδας. Πίσω όμως από όλες αυτές τις μετακινήσεις πληθυσμών και τις κοινωνικές αλλαγές, βρίσκονται πάντα ανθρώπινες ιστορίες. Ιστορίες ξενιτιάς, αποχωρισμού, αγώνα, αξιοπρέπειας και επιβίωσης. Στο επόμενο επεισόδιο θα περάσουμε στην πραγματική ζωή. Μαζί μας θα είναι η Λέιλα, μια γυναίκα από τη Γεωργία, η οποία θα μας αφηγηθεί τη δική της προσωπική διαδρομή. Ελπίζουμε να σας δώσαμε τροφή για σκέψη και σήμερα. Σας ευχαριστούμε που περπατήσατε μαζί μας και σε αυτό το ταξίδι. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα με το τραγούδι «Κακχούρι» από το τρίο Μαντήλι. Τρία νεαρά κορίτσια από τη Γεωργία που το 2014 ανέβασαν στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου τραγουδούσαν περπατώντας στο χωριό τους. Το βίντεο έγινε viral και εκατομμύρια άνθρωποι γνώρισαν μέσα από τις φωνές τους τη γεωργιανή μουσική παράδοση. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ και τη Μαρλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Μια ομάδα που αποτελείται από την Κατερίνα Αναστασάκου, την Κωνσταντίνα Αναγνώστου, την Ιωάννα Κατρή, τη Φωτεινή Παπαδοπούλου και τη Μυρτώ Γραμμενίδου. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια της σκηνοθέτηδας Ευτυχίας Χρυσοβέργη και την Ασπασία Λιγουριώτη που έγραψε το κείμενο του έργου, πάνω στο οποίο βασίστηκε η δραματουργία, η Περσεφόνη εδώ δεν είναι μόνο η κόρη της Δήμητρας που αρπάχτηκε από τον Άδη. Είναι μια γυναίκα που μετακινείται ανάμεσα σε κόσμους, μια εργαζόμενη χωρίς δικαιώματα, μια ύπαρξη εγκλωβισμένη ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, στη μνήμη και το τραύμα, στην πτώση και την ανύψωση. Μια παράσταση που συνομιλεί με το μύθο της Περσεφόνης και τα ελευσίνια μυστήρια, αλλά και με τη σημερινή πραγματικότητα της εργασίας, της βίας, της επισφάλειας και των σωμάτων που παλεύουν να σταθούν όρθια ή να αιωρηθούν. Μέσα από τα εναέρια πανιά, τα στεφάνια, το σώμα και την ποιητική γλώσσα, ο μύθος ξαναδιαβάζεται ως μια ιστορία για όσα παραμένουν αόρατα. Την εκμετάλλευση, τη γυναική εμπειρία, τη βιομηχανική πόλη, τους εργάτες, τη μητέρα, την κόρη, το θάνατο, αλλά και την πιθανότητα μιας επιστροφής. Μαζί μας σήμερα η Κατερίνα Αναστασάκου, η Ασπασία Λικουριώτη και η Ευτυχία Χρυσοβέργη, για να μιλήσουμε για το πώς ένας αρχαίος μύθος μπορεί να γίνει σύγχρονη σκηνική εμπειρία, πώς το σώμα αφηγείται εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν και πώς το σκοτάδι τελικά μπορεί να γίνει ένας τόπος αποκάλυψης. Καλώς ήρθατε, κορίτσια.
1: Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες. Είμαστε πολύ έτσι χαρούμενες με αυτή την παράσταση που έχει γίνει, με αυτή τη σύμπραξη. Ας μας πει, νομίζω, η Ευτυχία έτσι λίγο για την ιδέα και το όλο έργο.
0: Καλύτερα να ξεκινήσουμε με τα πιο απλά, προτείνω, να μας συστηθείτε.
2: Εγώ ονομάζομαι Ευτυχία Χρυσοβέργη. Είμαι μέλος της ομάδας Εξτατέρα, η οποία δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια πριν από αυτό το project. Σε αυτή την παραγωγή σκηνοθετώ και είμαστε πολύ χαρούμενες που έχουμε καταφέρει να έρθουμε στο ραδιόφωνο με αυτή την πρόσκληση για να μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία αυτών των 2 χρόνων που τρέχουμε το project του PY32Θ.
0: Είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετείς?
2: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετώ. Είναι η πρώτη φορά που δεν παίζω κιόλας.
0: Θέλω να πω, έχεις ασχοληθεί ξανά με τη σκηνοθεσία, έχεις σπουδάσει κάτι τέτοιο ή προέκυψε αυτό οργανικά μέσα από την συνύπαρξή σου με τα κορίτσια?
2: Δεν έχω σπουδάσει σκηνοθεσία. Όλη η αφορμή στη σύνδεση με τη σκηνοθεσία και το θέατρο συνέβη από άσχετο, όχι άσχετο, σχετικό χώρο, αλλά όχι τον περιστατικό.
0: Τον παραστατικών τεχνών.
2: Δηλαδή, ναι, κάποια στιγμή το 2015 έκανα ένα μεταπτυχιακό σε σχέση με το θέατρο στην εκπαίδευση, το οποίο είχε κάποια πρακτικά κομμάτια και ένα άνοιγμα στο κοινωνικό θέατρο και γενικά στο θέατρο και στο πώς δουλεύει το θέατρο μέσα σε κοινωνικές ομάδες, όχι μόνο στο χώρο των ανηλίκων, αλλά και στην ενήλικη εκπαίδευση. Το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν κινητήριος δύναμη και κομμάτι έμπνευσης που άρχισε να οργανώνει πιο πολύ τη σκηνοθεσία στο μυαλό μου.
1: Είσαι όμως χρόνια ακροβάτισσα και συμμετέχεις σε ομάδες.
2: Ναι, είμαι από το 2007 κάνω ενέργεια ακροβατικά.
0: Άρα κλείνεις 2007 μέρες.
2: Ευχαριστώ, δεν χρειάζεται.
0: Κλείνεις. Κάτσε, όχι, αυτό δεν είπα. Ναι, αυτό αν το κάνει κάποιος σε μια απλή πρόσθεση θα βγει.
2: Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αρκετά χρόνια και ήμουνα πολλά χρόνια στους Αλτιμπάγκος και γενικά στο τσίρκο και στο θέατρο δρόμου σκηνοθετούμε ούτως ή άλλως μόνοι μας το κάθε νούμερο και την κάθε παράσταση. Επίσης, επειδή οι Αλτιμπάγκοι είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει συλλογικά στο στήσιμο των παραστάσεων που δημιουργεί τόσα χρόνια, μεγάλωσα μέσα σε αυτούς, καλλιτεχνικά μέχρι ένα βαθμό. Και πολλές φορές και όταν με ρωτάνε τι κάνεις εσύ στην παράσταση, γιατί είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι πάνω στη σκηνή και υποκλίνομαι με τα κορίτσια, αλλά με φωνάζουν και πάω, και πολλοί που μπορεί να μην έχουν διαβάσει λεπτομέρειες ή να μην ξέρουν ποια είμαι ή οτιδήποτε, με ρωτάνε ότι τι έκανα. Πολλές φορές δεν συστήναμε σε σκηνοθέτηδα, γιατί για μένα αυτό που συμβαίνει στην ομάδα μας και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι συνθέτουμε μαζί. Έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι είναι σημαντικό κάποια να είναι από κάτω από την παραγωγική διαδικασία για να βλέπει σαν τρίτο μάτι. Μέχρι τώρα έχει τύχει να είμαι εγώ και περιμένουμε στις επόμενες παραγωγές να είναι και κάποια άλλη. Φέτος, ας πούμε, που ήρθε και η Ασπασία στην ομάδα μέσα από το κείμενό της, μας έχει βοηθήσει πολύ σαν σκηνοθετική ματιά

0: από κάτω σε τομείς που εξειδικεύεται καλύτερα από εμάς.
1: Και βέβαια αναδεικνύει και το κείμενο με την δικιά της πρόταση.
0: Ναι.
1: Το οποίο μπορεί πολύ να αντιληφθεί σε πολύ συνολικότερο, αλλά και σε επιμέρους βαθμό. Θα μας πεις λίγο για την ομάδα των Σαλτιπάκος. Αυτή είναι από την Πάτρα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω
0: λάθος.
1: Είναι
0: από την Πάτρα. Πολύ σωστά. Οι Σαλτιπάκος, οι εξ-Σαλτιπάκος, γιατί υπήρχαν και Σαλτιπάκος πριν τους εξ-Σαλτιπάκος, τους οποίους δεν τους είχα προλάβει εγώ καθόλου. Είναι μια ομάδα που κάνει σύγχρονο τσίρκο και θέατρο δρόμου στην Πάτρα. Ιδρύθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, το 2007. Εγώ άρχισα να συμμετέχω στην ομάδα το 2011. Έκανα μαθήματα στο χώρο και άρχισα να κάνω παραγωγές και σόου και διάφορες δουλειές με καρναβάλι και Χριστούγεννα, εποχιακές δουλειές ουσιαστικά, αλλά και μαθήματα τσίρκου σε παιδιά και σε ενήλικες και εκτός χώρου, σε εργαστήρια που μπορεί να μας καλούσε κάποιος εξωτερικός συνεργάτης. Είναι ζεστή ομάδα. Οικογενειακή.
1: Η Πάτρα, αν και μακρινή, μας την έφερες κοντά με αυτό που είπες. Εσύ, Κατερίνα, ποια είναι η δικιά σου προηγούμενη δράση πριν φτάσουμε και συζητήσουμε σήμερα για τη συγκεκριμένη παράσταση?
2: Εγώ στο κομμάτι των ακροβατικών ξεκίνησα να ασχολούμαι το 2015, όπου τα γνώρισα στην Ισπανία, που είχα πάει για άσχετα πράγματα για την πρώτη μου δουλειά και ζωή, και για αρκετά χρόνια τα αντιλαμβανόμουν και ασχολιόμουν μαζί τους μόνο σαν
1: χόμπι.
2: Ναι, αλλά δεν είχα έρθει και σχεδόν καθόλου σε επαφή με την καλλιτεχνική πλευρά αυτού. Κυρίως ήμουνα σε σχολές που μάθαινα κόλπα. Αλλά παρόλα αυτά ήταν εξ αρχής έτσι πολύ σημαντική η ενασχόλησή μου μαζί τους. Μπορούσα να περνάω όλη τη μέρα να κάνω αυτό. Και μετά έτσι πιο πολύ με το καλλιτεχνικό κομμάτι, το στήσιμο παραστάσεων και όλα αυτά, ήρθε όταν κατέβηκα και εγώ στην Πάτρα, όπου πήγα μεγαλύτερη για δουλειά και εκεί γνώρισα και εγώ το χώρο των Σαλτιπάκων και την Ευτυχία και ξεκινήσαμε εκεί να δουλεύουμε έτσι μικρά project, κάποια βίντεο project που είχαν βγει τότε στην καραντίνα της ομάδας, παραστασούλες, και μέσα από αυτό ξεκίνησα έτσι να βλέπω με άλλη οπτική και πιο ολοκληρωμένο αυτό το κομμάτι. Και τώρα πια έχω εγκαταλείψει την αρχική μου δουλειά και σπουδή. Και
1: η οποία ήταν, συγγνώμη, θα με φάει περίεργη αν δεν μου το πεις.
2: Εγώ είχα σπουδάσει χημικός μηχανικός και μετά νόμιζα ότι θέλω να γίνω ενολόγος, οπότε πήγα να κάνω μεταπτυχιακό στην Ισπανία σε αυτό το κομμάτι.
1: Okay.
2: Δούλεψα κάποια χρόνια σε αυτό, δεν πέρασα πολύ καλά και αποφάσισα να κάνω αυτό που ήταν χόμπι, τη δουλειά μου. Και ξεκίνησα στην Πάτρα να το κάνω παράλληλα με την δουλειά του ενολόγου. Ξεκίνησα να δίνω μαθήματα και στους Σαλτιπάκους και σε άλλους χώρους εκεί. Και μετά αποφάσισα να το κάνω full time και έχω ένα δικό μου χώρο, τέλος πάντων, τώρα που διδάσκονται ένα αέρια ακροβατικά εδάφους. Και
1: στην Πάτρα κι αυτός.
2: Τώρα πια εδώ. Είμαι στον Πειραιά.
1: Α, στον Πειραιά.
2: Έχω επιστρέψει εδώ, ναι.
1: Στη βάση.
2: Στη βάση.
1: Για μένα πέφτει λίγο μακριά ο Πειραιάς, γι' αυτό μάλλον δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Είμαι παιδί του κέντρου. Ασπασία, εσύ με τα κορίτσια πώς έγινε να γνωριστείτε? Και
3: ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν έχω καμία σχέση με τα ακροβατικά. Θα έλεγα ότι τα φοβάμαι κιόλας. Τα βλέπω και φοβάμαι. Τις θαυμάζω βέβαια περιόριστα, γιατί είναι εξαιρετικές και έχω δει και τις προηγούμενες δουλειές τους και είχα έτσι ένα θαυμασμό απέναντι σε αυτό που κάνουν. Μου φαίνεται πάρα πολύ τεχνικά και άρτιο και έντεχνο και φάνταστο και πολύ πρωτότυπο, θα έλεγα, αυτό που κάνουν κινησιολογικά τα κορίτσια, που συνδέουν ουσιαστικά το χορό, το σύγχρονο χορό, με δύσκολα ακροβατικά, και αυτό καταφέρνει να περάσει με έναν τρόπο αφηγηματικό έτσι στο κοινό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, μου έχουν κάνει σαν ομάδα και σαν δουλειά, και μου φαίνεται πολύ σπάνιο, γιατί ήμουνα και λίγο ούσα θεατρολόγος, η οποία, ας πούμε, ασχολείται με τη... Έχω κάνει τα πτυχιακά στην υποκριτική και στον κινηματογράφο και ουσιαστικά ασχολούμαι με τον κινηματογράφο κυρίως. Ήμουνα και λίγο έτσι ότι εντάξει, τώρα ακροβατικά. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα κάνουν τόσο πολύ πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα ακροβατικά.
1: Ο Wim Wenders το κατάφερε.
3: Βέβαια. Εσείς γιατί... Ναι, ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ευτυχώς αγαπάω πολύ τον Wenders και τα φτερά του έρωτα είναι η αγαπημένη ταινία. Οπότε η αλήθεια είναι
1: μα
3: ότι.
1: Μα μπορώ να καταλάβω το γιατί. Μπορώ να καταλάβω τη σύνδεση και
3: ναι,
1: το γιατί.
3: Ναι, ναι, ναι, μπορείς να καταλάβεις.
1: Ναι, οπότε εγώ... σε εντυπωσίαζε πάρα πολύ αυτό.
3: Με εντυπωσίαζε σαν... και αν και ειλικρινά λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται τα ακροβατικά. Δηλαδή τα φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Έχεις δοκιμάσει. Αφού η Κατερίνα είναι και διδάσκει. Υπάρχει περίπτωση ας πούμε να μην σε καταφέρει έστω λίγο να σε τραβήξει προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Τίποτα, τη βλέπω στο τρίτο στεφάνι πάνω και λέω όχ Παναγία μου. Δεν νομίζω ότι είμαι ο χαρακτήρας που θα ήμουν κατάλληλη για κάτι τέτοιο. Εντάξει, στο πρώτο.
1: Να το.
3: Στο πρώτο κάνω κούμια.
1: Όλοι κάπως έτσι ξεκινήσανε. Και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα από μια κούνια.

0: πλανήτες και έγινε κάποια πρόταση.
1: Ναι, έγινε το εξής. Εγώ τώρα διδάσκω στο πανεπιστήμιο, πριν δίδασκα στα σχολεία και σε δημοτικά. Πριν περάσω να διδάσκω στο πανεπιστήμιο, δίδασκα θεατρολογία στα δημοτικά. Τώρα κάνω ευτυχώς κινηματογράφο, που μου αρέσει πιο πολύ. Και είχα γράψει ένα κείμενο γιατί μας ως αναπληρωτές και ως αναπληρωτές χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση, ανά λίγους μήνες μας ανανεώνανε τη σύμβαση κτλ. Το οποίο μου θύμιζε πάρα πολύ την Περσεφόνη. Που μου θύμιζε το μύθο της Περσεφόνης που ανά 6 μήνες την στέλνουν στον κάτω κόσμο.
0: Μια ψύχρεμη αξιολόγηση της κατάστασης.
1: Μια ψύχρεμη αξιολόγηση, γιατί έτσι το βίωνα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι ξαφνικά εκεί που ήσουν να σε στέλνανε, αφήναμε τις παραστάσεις που κάναμε στην Αθήνα, αφήναμε όλα τα έτσι πράγματα που αγαπούσαμε πολύ και ξεκινάγαμε να πάμε σε ένα χωριό. Έτσι. Και ήταν έτσι μια παράξενη εμπειρία. Και όταν η ευτυχία μου είπε φέτος, την οποία τη γνωρίζω από την Πάτρα, έτσι, από τα φοιτητικά μας χρόνια, δεν ήμασταν στο ίδιο τμήμα, αλλά γνωριζόμαστε, όταν μου είπε θα κάνω ένα έργο για το θάνατο, λέω πάρα πολύ ωραία, μου λέει έχεις να μου στείλεις κείμενα, της έστειλα διάφορα άλλα κείμενα, μεταξύ αυτών και την Περσεφόνη. Και φαίνεται την άγγιξε. Επειδή εργάζεται και αυτή ως εκπαιδευτικός, φαίνεται κάπως την άγγιξε αυτό το γεγονός, η αποστολή στον κάτω κόσμο ανά 6 μήνες. Και εντάξει, θέλω να πω ότι εξεπλάγει με το αποτέλεσμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα κάνω τα κόριτσια κάτι τόσο ωραίο. Το κείμενο είχε γραφτεί για ταινία μικρού μήκους.
0: Άσχετο.
1: Α, ναι, είχα,
0: και πολύ διαφορετικό στήσιμο.
1: Και πολύ διαφορετικό. Είχε γυρίσει πριν την Γιώτα Τελεία Ωμέγα, μια άλλη μυθική ηρωίδα που ταξιδεύει στο μέλλον, ο Αλέξης Αλεξίου, ένας πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης, ο οποίος τώρα θα βγάλει και μια καταπληκτική ταινία μεγάλου μήκους, το λέω έτσι. Είναι έτσι παρενθετικά. Και ναι, είχε
0: βρει.
1: FYI,
0: for your information.
1: For your information, ναι. Γενικά είναι ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης. Και είχα την τύχη να διαβάσει τη Γιώτα Τελεία Ωμέγα και να την πάρει να την κάνει μικρού μήκους. Και μετά είχαμε συζητήσει και είχα γράψει την BE32.
0: Αυτό είναι το στυλ σου. BE, Γιώτα.
1: Το είχα κάνει επίτηδες. Επίσης, βέβαια, το BE ήταν και ο κωδικός του θεατρολόγου. Που ήταν ο κωδικός του θεατρολόγου για μια δεκαετία που μας στέλνανε αυτό. Και παράλληλα, στήμιζε την Περσεφόνη. Και ήταν και Περσεφόνη 32 χρονών. Οπότε είχε αυτή τη σύνδεση.
0: Το διτό συμβολισμό.
1: Είχε αυτό το διτό συμβολισμό, ναι. Αυτά. Οπότε τελικά προέκυψαν άλλα πράγματα και δεν την κάναμε ταινία και έμεινε αυτό το κείμενο.
0: Ωραίο. Είναι γενικά αρχικά ο τίτλος της παράστασης. Το ξέρουμε ότι δεν είναι ο πιο πετυχημένος τίτλος για αυτούς που δεν κατανοούν τη σημασία, εννοώ.
2: Έχει κάτι το φουτουριστικό.
0: Ναι, οι περισσότεροι του χώρου εργαζομένων τον αναγνωρίζουν. Απλά ήθελα να πω ότι το ΠΕ είναι, εκτός από κωδικός και αρχικό της Περσεφόνης, είναι σε σύνδεση με το θήτα, το οποίο είναι το αρχικό του θανάτου, το οποίο είναι ανορθόγραφα γραμμένο επίτηδες, γιατί περιλαμβάνει μέσα και τον θήτη, ο οποίος είναι είτε ο εαυτός μας προς εμάς, είτε ο θήτης, ο εξωτερικός, είτε εμείς ο θήτης.
2: Το ακούω, αλλά είναι λίγο περίπλοκο να το καταλάβει κανείς με μία ματιά.
0: Όχι, ναι,
2: να τα λέμε αυτά, έτσι.
0: Πάρα πολλοί το διαβάζουν και διαφορετικά. Μπορεί να το διαβάσουν P32 θήτα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι απόλυτα πετυχημένο. Ενώ θα μπορούσε να έχει γραφτεί λίγο διαφορετικά. Αλλά σε εμάς είναι απόλυτα πετυχημένο.
2: Κοίταξε, δείχνει πολλά έργα βλέπουμε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές βερσιών και εκδοχές των λέξεων και των γραμμάτων.
0: Ναι.
2: Για να αναδείξουν το μήνυμα που εσωκλείουν μέσα.
0: Οπότε, χαίρομαι.
2: Τώρα που το ξέρω, βέβαια, μπορώ να το αναγνώσω πολύ διαφορετικά, αλλά τραβάει σίγουρα το ενδιαφέρον. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε διαφορετικά.
0: Χαίρομαι.
2: Η ομάδα σας, Εξτατέρα, που επίσης έχει ένα περίεργο όνομα, γιατί μάλλον είστε λίγο επιρρεπείς αυτή
0: τη στιγμή.
2: Ναι, και αυτό, αλλά με τα ονόματα έτσι λίγο. Πώς προέκυψε το Εξτατέρα?
0: Το Εξτατέρα.
2: Παραφέμπει στην ισορροπία, μάλλον.
0: Το Εξτατέρα προέκυψε. Η προηγούμενη παραγωγή μας, που ήταν το Κοσμικό Αυγό, πέρασε πολλά κύματα και καταλήξαμε σε αυτήν την ομάδα. Η πρώτη ομάδα. Στην πρώτη ομάδα ήμασταν, νομίζω, 12 άτομα, αν όχι 16. Και έχουμε έρθει από την Πάτρα και έχουμε δει μια παράσταση των Κι Όμως Κινείται. Δεν θυμάμαι τώρα ποια έπαιζε εκείνη την περίοδο. Ήταν πριν τον COVID. αυτό. Και έχουμε δει την παράσταση και έχουμε αράξει όλοι μαζί σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι καν πού. Και κάπου εκεί.
2: Στο κεραμικό, να υποθέσω.
0: Ναι, και κάπου εκεί προέκυψε το όνομα. Έτσι, πολύ αυθόρμητα. Ουσιαστικά είναι το εκτός ισορροπίας, το οποίο συνδυάζει λίγο το ακροβατικό κομμάτι, αλλά και αυτό που σχολίασες και εσύ, ότι είμαστε λίγο εκτός ισορροπίας. Οπότε είναι και αυτό λίγο λογοπαίγνιο ανάμεσα στο.
2: Όχι, εγώ σχολίασα το ότι με τα ονόματα κάνετε ένα brainstorming.
0: Ναι, και είπα ότι είμαστε περίεργες.
2: Εσύ έτσι, ναι, δεν το είπα εγώ.
0: Όχι, δεν το είπες εσύ, δεν βάζω λόγια στο στόμα σου, έχεις δίκιο. Ενώ αυτό, ότι φερόμαστε λίγο αυθόρμητα και παρορμητικά και συνδυάζει λίγο το όνομα, το εκτός ισορροπίας τόσο όσο τις δράσεις μας, όσο και το στοιχείο που χρησιμοποιούμε για να εκφραστούμε.
2: Ναι, εντάξει, θέλει και λίγο τρέλα και λίγο ρίσκο για να κάνεις πράγματα.
0: Ναι.
2: Τη δημιουργική διαδικασία πώς την μοιράζετε μέσα στην ομάδα σας? Και αυτό είπαμε που παρουσιάζετε τώρα, το 532 θήτα είναι το δεύτερο που κάνετε με την ομάδα Εξτατέρα.
0: Ναι, θα μπορούσες να πεις. Με τη συγκεκριμένη σύνθεση. Υπάρχουν οι δύο από τις πέντε που είμαστε τώρα στην ομάδα, έξι αν συμπεριλάβουμε και τη Φωτεινή, η οποία ήρθε φέτος. Είμαστε μαζί από την πρώτη παραγωγή που έγινε το 18, το Salomon Air, το οποίο έγινε στο χώρο των Σαλτιμπάγκων, έκανε γύρω στις 10 παραστάσεις. Και μετά κάναμε ένα βίντεο, αυτό που ανέφερε πριν η Κατερίνα, όταν ήρθε η Κατερίνα στην Πάτρα, που πάλι ήμασταν παραπάνω, δεν ήμασταν εμείς μόνο αυτές οι πέντε που παίζουμε τώρα. Και μετά έγινε το Κοσμικό Αυγό, ήταν η Δανάη και η Χρύσα, Χρύσα Μάργαρη, Δανάη, τον Οπούλ νομίζω. Μας αφήνουν τα σαν τα κορίτσια να κάνουν καριέρα. Η μία στο τσίρκο, η άλλη στην ιατρική. Και ήρθε η Μελίτη.
2: Καθίσα αφού ετάχτη που λιμάνε.
0: Ναι, ναι, αυτό. Και ήρθε η Μελίτη, η Κατρή, η Ιωάννα που αναφέρεται στο. Έχει δύο ονόματα. Και η Φωτεινή. Και συνεργαζόμαστε φέτος με την Ασπασία. Δηλαδή η ομάδα γενικά εμένα από τη μικρή μου εμπειρία στο χώρο των ομάδων.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι, έτσι είναι. Είναι μια δυναμική ουσία η οποία ναι. Μεταλλάσσεται και εξελίσσεται και πάει.
2: Αυτό να το δεις από παντού. Από τον αθλητισμό, ναι. Με το ποδόσφαιρο, με τις νέες μεταγραφές που λέμε,
0: ναι.
2: Και το μπάσκετ μέχρι την οποιαδήποτε ομάδα. Γιατί ακριβώς δεν μπορείς να προβλέψεις ποτέ τι θα φέρει ο καιρός, η μοίρα, οι ανάγκες. Αλλάζουν έτσι, οι άνθρωποι κάνουν άλλα πράγματα. Και αυτό είναι και το ωραίο με έναν τρόπο. Γεμίζουμε μικρούς αποχωρισμούς, αλλά γινόμαστε και πιο πλούσιοι στις εμπειρίες και νέα πράγματα ανακύπτουν. Οπότε είναι κάπως πολύ ανθρώπινο αυτό που συμβαίνει στην ομάδα σας και πολύ όμορφο.
0: Ναι.
2: Γιατί σημαίνει ότι όντως προχωράει και εξελίσσεται με καινούργια άτομα και με τις αναμνήσεις από τα παλιά.

0: Όμως στο ένα αέριο χοροθέατρο υπάρχει απαραίτητα το στοιχείο της εμπιστοσύνης. Ε? Αυτό πώς χτίζεται ανάμεσα στους performers?
1: Χτυπώντας ίσως η μία την άλλη πολλές φορές πρώτα. Εντάξει, αυτό θέλει χρόνο πολύ, γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη, θα γίνουν λάθη, θα χτυπήσουμε, αλλά με τον καιρό έρχεται. Κυρίως πρώτα δουλεύοντας αρκετά και στο έδαφος, νομίζω, για να νιώσει και η μία οικία με την άλλη. Και μας έχει πάρει αρκετό καιρό αυτό, πιστεύω, η αλήθεια είναι.
0: Ποια ήταν δηλαδή ο κορμός εργασίας, αν μπορώ να το πω έτσι? Από πού ξεκινήσατε δηλαδή να προετοιμάζετε την κίνηση και τι κάνατε στην αρχή μέχρι να φτάσετε στο σημείο που είναι πλέον να έχετε τρία στεφάνια, χορό σύγχρονο και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα μας τα πεις εσύ, Κατερίνα?
2: Κάθε φορά η διαδικασία είναι διαφορετική. Ωραία, τώρα η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως και τις προηγούμενες παραγωγές, ξεκίνησε από την κατασκευή. Ωραία, δηλαδή ξέραμε πάνω κάτω πώς θα είναι η τελική κατασκευή της παράστασης.
3: Μέσα στο σκηνικό, εννοείστε?
2: Εννοώ τα στεφάνια με τον τρόπο που πλέκονται με τα πανιά και σχηματίζουν αυτή την σύνθεση με τα τρία στεφάνια και δύο κάθετες κολόνες που ουσιαστικά έχουν σύνδεση το ένα με το άλλο, ένα αέρια, όχι μόνο από το έδαφος.
0: Ναι, που είναι σαν παγίδα, ας πούμε, ο κάτω κόσμος, ο Άδης, το τελευταίο, το άλλο το επίπεδο, έτσι πως το είδα εγώ δηλαδή από το βίντεο και τα συμπεράσματα που έβγαλα. Είναι τα τρία επίπεδα, το ουράνιο, το γη και το κάτω κόσμος.
2: Ωραία.
1: Και το είχαμε σκεφτεί έτσι, αλλά πολύ.
2: Ναι, πολύ ωραία σκέψη. Οπότε μετά, με κάποιον τρόπο, αφού είχαμε πει ότι θα δουλέψουμε με αυτή την κατασκευή, αρχίσαμε να αναζητάμε μια θεματική που να μας ενδιαφέρει. Αυτό έγινε 2 χρόνια πριν έρθει το κείμενο της Ασπασίας. Οπότε η Μαρία Βάρσου, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος των Σαλτιμπάγκων και έπαιζε στην προηγούμενη παραγωγή, στη δεύτερη εκδοχή της, πρότεινε ένα κείμενο της Virginia Woolf, την Νυχτοπεταλούδα, η οποία ουσιαστικά μπλέκει τον, αναφέρεται στο θάνατο με έναν ποιητικό τρόπο κι αυτή. Ωραία, οπότε χτίστηκε η πρώτη μορφή και μετά ήρθε το πρώτο Scratch Night, στο οποίο συμμετείχαμε στο τεχνουργείο. Στο τεχνουργείο λοιπόν εμφανίσαμε όχι ολόκληρη την κατασκευή, αλλά μία μορφή βασική που ήταν τα τρία στεφάνια και γύρω γύρω είχαν τα πανιά, οπότε δεν φαίνονταν στην αρχή. Και υπήρξε ένα σχόλιο το οποίο μας κέντρεται το ενδιαφέρον, ότι μοιάζει με το Μιαζάκι, το Spirited Away, ναι.
0: Το No Face.
2: Μπράβο, ναι, το No Face. Επίσης υπήρξε και το σχόλιο ότι δεν φαίνεται πολύ καθαρά το πρόσωπο αυτού που είναι πάνω-πάνω, γιατί μιλάμε τώρα για μια κατασκευή, μια μορφή η οποία είναι στα 4,5 μέτρα περίπου, έτσι. Οπότε ένα ανθρώπινο πρόσωπο δεν αντιστοιχούσε στην κλίμακα. Οπότε κάπου εκεί αποφασίσαμε να βάλουμε και μάσκα στη σημερινή, στη φετινή παραγωγή. Μια μάσκα η οποία είναι γύρω στους 60 πόντους στο μέγεθος. Αυτός για μας είναι ο θάνατος και μετά ήρθε και το κείμενο της Ασπασίας που τον όρισε στην πρώτη ανάγνωση σαν Άδη.
0: Και συνδέθηκε και με άλλες εικαστικές αναφορές όπως του Ροντέν, του Καμίλ Κλοντέλ, του Γκόγια.
2: Αυτά όλα είναι εικαστικές αναφορές που γίνανε και για την χορογραφική σύνθεση. Αυτά ήρθαν, ο Γκόγια συγκεκριμένα έχει ένα χαρακτικό το οποίο έχει μια παρόμοια μορφή με αυτήν που φτιάχνουμε εμείς. Αλλά τους άλλους εικαστικούς και γλύπτες και ζωγράφους, πήραμε εικόνες τις οποίες ζωντανέψαμε και δομήσαμε χορογραφίες με αφετηρία αυτές. Τώρα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το ότι εμείς ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για το θάνατο, μελετώντας η κάθε μία την προσωπική της σκέψη, θέση, βίωμα απέναντι στο θάνατο, αλλά και τα αναγνώσματά μας πάνω σε αυτόν. Και από φιλοσοφία, και από μυθιστορήματα, και από πίνακες, από γλυπτά. Δουλέψαμε πάρα πολύ και εξ αποστάσεως, γιατί εγώ τότε ήμουν στην Κρήτη, λόγω της δουλειάς που με εξασφαλίζει το να ζω. Οπότε δουλέψαμε πολύ με την προσωπική.
0: Από τα ρυθίσματα που είχε κάθε μια από εσάς,
2: ναι, γι' αυτό
0: προσωπικά.
2: Γι' αυτό βγήκε και ένα σχόλιο στην παράσταση σε σχέση με το πόσο κοινωνικά στην Ελλάδα δεν μιλάμε για το θάνατο. Είναι ένα σημείο το οποίο φοβόμαστε, είναι πολιτισμικά κάτι σαν να φέρνει τη γρουσουζιά ή κάτι, ότι αν μιλήσουμε για το θάνατο χτύπα ξύλο. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και ένα σχόλιο στην παράσταση που ήρθε πάνω στο κείμενο της Ασπασίας, το οποίο είναι αυτό που κάθε φορά που πηγαίνει να ακουστεί η λέξη Άδης υπάρχει ένας ότι αυτό δεν το λέμε. Αυτό βγήκε σαν συμπέρασμα από, από την προηγούμενη δουλειά μας. Και μετά έρθει το κείμενο της Ασπασίας, το οποίο μας τέριαξε και για μένα έδωσε και μια άλλη οπτική. Γι' αυτό και θεωρώ ότι όπως και η δική σου ανάγνωση ήταν κάτι που εμείς δεν είχαμε σκεφτεί. Θεωρώ ότι αυτό που βλέπει την παράσταση δεν θα δει μόνο τον Άδη, δεν θα δει μόνο το θάνατο. Θα δει οποιονδήποτε Άδη και οποιονδήποτε θάνατο έχει μέσα του.
0: Αυτά που ακούτε από τους θεατές που βλέπουν την παράστασή σας, θα αξιοποιείτε μετά?
1: Γενικά υπάρχει ο στόχος και ζητάμε feedback. Απλά αυτό είναι και κάτι αρκετά δύσκολο, γιατί πρέπει να μάθεις τι να ακούς και τι όχι από όλα αυτά που παίρνεις. Αλλά γενικά, όπως και στην προηγούμενη παραγωγή της και τώρα, υπάρχει ο στόχος αυτό να ξαναδουλευτεί και να εξελιχθεί. Οπότε σε αυτό είναι πολύ χρήσιμο να κουβεντιάζουμε και να ακούμε το τι είδε ο καθένας. Γίνονται επικοδομητικές συζητήσεις, ειδικά με άτομα τα οποία έχουμε οικειότητα και θα έρθουν να πούνε ειλικρινά όλα αυτά που είδανε, ας πούμε.
3: Είναι και θέμα γούστου μερικά πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, το να βλέπεις πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, τη δυσκολία στην υλοποίηση ενός ακροβατικού, μπορεί να λειτουργήσει στο συγκεκριμένο έργο, που λειτουργεί στο συγκεκριμένο έργο, σαν μια αντιπαραβολή της δυσκολίας της δουλειάς που κάνει ως καθαρίστρια η Περσεφόνη στα υπόγεια δηληστήρια της Ελευσίνας, που δουλεύει ως καθαρίστρια. Έτσι. Οπότε υπάρχει μια αντιπαραβολή. Αυτό μπορεί, ας πούμε, στο γούστο κάποιου θεατή να λειτουργεί ότι «Α, δεν θέλω να σας βλέπω να κουράζεστε». Δηλαδή θα προτιμούσα να μην βλέπω τη δυσκολία σε αυτό που κάνετε. Έτσι. Οπότε τα πράγματα είναι και θέμα από τα ακούς. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί, ότι ακούς και ό,τι θέλεις το κρατάς και ό,τι δεν θέλεις το ζυγίζεις.
0: Ναι, σίγουρα. Πώς προσεγγίζεις όμως, Ασπασία, μια Περσεφόνη που δεν είναι μόνο μυθικό πρόσωπο, αλλά και εργαζόμενη και θύμα και βασίλισσα και κόρη και γυναίκα σε εγκλωβισμό?
3: Να πω τώρα εδώ ότι αυτό δεν είναι πρωτότυπο, αυτό που κάνω εγώ τώρα με τους μύθους, τη σύνδεση δηλαδή των αρχαίων μύθων με τις σύγχρονες γυναίκες και τα παροντικά προβλήματα, είναι κάτι, ας πούμε, που το έχει κάνει καταπληκτικά ο Μίλλερ στη Γερμανία, έτσι, και έχουμε εκπληκτικούς μονολόγους. Το έκανε και ο Ρίτσος λίγο και είναι ένα είδος, θα έλεγα, ποίησης, που ουσιαστικά τι κάνει, δίνει μέγεθος και βάθος, γι' αυτό το αγαπάω, δίνει μέγεθος και βάθος σε αυτό το, θα λέγαμε, μικρό που ζούμε, που υποβαθμίζει τη σημασία του. Ας πούμε, το να υποβαθμίζονται οι ζωές μας όταν περνάμε δυσκολίες στην καθημερινότητα είναι κάτι υποβαθμισμένο, ενώ αν του δώσεις ένα μέγεθος, ένα μυθικό πρόσωπο, εκεί αποκτάει ένα διαχρονικό, έτσι, και συμπαντικό, θα λέγαμε, τεράστιο μέγεθος, έτσι, που διέπει τους αιώνες και διέπει τη λογοτεχνία και διέπει το κοινωνικό φαντασιακό και τις κοινωνικές φοβίες και τα αρχέτυπα και όλα αυτά, και με έναν τρόπο σαν να ακούγεται η ταπεινή δειλή μας φωνή και το ταπεινό δειλό μας πρόβλημα, σαν να αποκτάει ξαφνικά όγκο και να... γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύνδεση του μυθικού με το ταπεινό καθημερινό, και είναι και λίγο ροκ, με την έννοια ότι είναι και λίγο αποδόμηση του μεγέθους από την άλλη.
0: Σ' αρέσει να παίζεις σε αυτές τις διάφορες κλίμακες και να βγάζεις από αυτό, να εξάγεις το μήνυμα που θέλεις να περάσεις, που βέβαια είναι κάτι πολύ σύγχρονο, έχοντας δουλέψει και ζυμώσει τον εαυτό σου μέσα σε αυτές τις παραδόσεις και τις διαφορετικές αισθητικές.
3: Ναι, είναι λέω, εντάσσεται έτσι, υπάρχει γενικά στο μοντερνισμό αυτό, δεν το ανακάλυψα εγώ, έτσι, αλλά μ' αρέσει και πάρα πολύ και το χιούμορ αυτού του πράγματος. Δηλαδή αυτό που λέμε, ας πούμε, ότι από τη μία υπογραμμίζεις, δίνεις όγκο και δίνεις στην ύπαρξη το μέγεθος που της αξίζει, γιατί αυτό είναι το μέγεθος που αξίζει σε όλους μας. Είμαστε όλοι βασιλιάδες, είμαστε όλοι μυθικά πρόσωπα. Αυτό είναι το αληθινό μας μέγεθος. Οπότε όταν ζούμε μέσα υποτιμημένοι μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες, μας αξίζει μια τέτοια ανάγνωση του εαυτού, σε όλους μας. Και όσο πιο ταπεινός είναι ο ήρωάς σου, δηλαδή όσο πιο εξωκοινωνικός, όσο πιο υποτιμημένος, τόσο πιο πολύ χιούμορ έχει. Γι' αυτό εδώ θεωρώ ότι είναι αρκετά χιουμοριστικό να είναι Βασίλισσα μια καθαρίστρια, έτσι, και χιουμοριστικό και το απολαμβάνω. Δηλαδή το κριτήριο είναι το ότι αυτό το σχήμα εγώ το απολαμβάνω που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και άμα απολαμβάνεις εσύ, συνήθως απολαμβάνουν και οι θεατές, γιατί δεν είμαι

0: λέω κάτι τελευταίο και το, και το δίνω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που έβλεπα τα κορίτσια να ανεβαίνουν πολύ ψηλά την ώρα που η Περσεφόνη κατέβαινε πολύ χαμηλά. Δηλαδή ήταν ένα άλλο αντίξιο χιουμοριστικό, ήταν ότι έγινε η Περσεφόνη ένα αέριο χοροθέατρο. Γιατί ο μύθος είναι ότι κατεβαίνει στον κάτω κόσμο και ενώ βλέπεις να κατεβαίνει, βλέπεις την Κατερίνα, που είναι μια εκπληκτική χορεύτρια, έτσι, δηλαδή δεν έχω λόγια κάθε φορά που βλέπω την Κατερίνα. Βλέπεις την Κατερίνα να ανεβαίνει. Λες, πού θα φτάσει η Κατερίνα. Και είναι έτσι μια. Και αυτό έχει μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή. Ότι εδώ είναι ο κάτω κόσμος και τη βλέπεις να ανεβαίνει. Αυτό. Και εντάξει, έδεσε και με πολλά άλλα καταπληκτικά πράγματα στην παράσταση. Τη μουσική του, στα μάτια που ήταν εκπληκτική.
1: Σταμάτης Φουσέκης. Μας συνοδεύει με live looping κοντραμπάσο. Και αυτός, η δουλειά ήταν, τα κομμάτια τα είχε έτοιμα, γραμμένα. Είναι δηλαδή κάτι που επιλέξαμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα κομμάτια που είχε γράψει. Και αρχίσαμε να κόβουμε και να ράβουμε στις λούπες που έχει φτιάξει ο Σταμάτης. Και φυσικά έχει και πολλά σημεία που αυτοσχεδιάζει πάνω στη παράσταση.
0: Έχει γράψει και αυτός με αφορμή ένα θάνατο και έχει γράψει κάποια κομμάτια με αφορμή ένα θάνατο, τα οποία ήρθαν και δέσανε πάρα πολύ. Δηλαδή το συνέστημα, το μένει με το δε συνέστημα, νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή σύνδεση στην παράσταση.
2: Και για μια performer που δεν αφηγείται μόνο με το λόγο, αλλά πρέπει να λάβει υπόψη της τη μουσική, τους διάφορους εξοπλισμούς, το συναισθηματικό κόσμο που φέρει κάθε της κίνηση, πτώσεις, κρατήματα, αναπνοές, ένταση, κίνδυνος, πώς σας κάνει εσάς να νιώθετε, να βιώνετε το μύθο της Περσεφόνης και πώς μπορείτε να το εξωτερικεύσετε ώστε να το αντιληφθούν έτσι και οι υπόλοιποι θεατές?
3: Δεν ξέρω ακριβώς να απαντήσω. Εγώ νιώθω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι συνεχώς in work in progress και επειδή λόγω περιορισμένων προγραμμάτων και ωρών που μπορούσαμε να κάνουμε τις πρόβες μας και τις πρόβες μας ίσως και με το Σταμάτη, γιατί ανέφερες για τη μουσική, είναι κάτι το οποίο μπορεί και να είναι λίγο διαφορετικό σε κάθε παράσταση και αυτό που νιώθουμε και αυτό που δίνουμε, γιατί ακόμα χτίζεται και φτιάχνεται κάθε φορά. Αυτό, γιατί πρώτα πρέπει να έχουν λυθεί όλα μας τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί και σε κάποιες παραστάσεις να αντιμετωπίσουμε τεχνικά ζητήματα, είτε αυτό φαίνεται είτε όχι. Αλλά νομίζω ότι το ωραίο σε όλη αυτή την παράσταση που έχουμε στήσει τα τελευταία 2 χρόνια είναι για μένα να καταφέρουμε να παιχτεί αρκετές φορές, γιατί μας εξελίσσει και μας δίνει το 100% μας αν αυτό μπορέσουμε και το κάνουμε πολλές φορές και όχι να παιχτεί 1, 2, 5 παραστάσεις. Γιατί εξελισσόμαστε περισσότερο μέσα από αυτό παρά μέσα από πρόβα και πρόβα και πρόβα στη σχολεία μας.
2: Ποια ήταν η μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία της παράστασης?
3: Νομίζω...
2: Όλα.
3: Η κούραση. Από τη ζωή, όχι από την παράσταση.
2: Αυτό τώρα δεν το παρέρχεσαι σε κανένα κλάδο. Η κούραση της ζωής είναι δεδομένη. Παντού.
3: Εντάξει, ναι, η κούραση όντως γιατί είναι και μια περίοδος.
2: Αλλά βέβαια δεν είναι τόσο επικίνδυνο στα υπόλοιπα επαγγέλματα η κούραση. Ναι, γιατί, εντάξει, ναι. Μπορεί να γίνει ένα λάθος στα ακροβατικά και γεια σας, τα είπαμε.
3: Όχι, εντάξει, νομίζω αυτό το έχουμε ξεπεράσει. Πάντα υπάρχει το ρίσκο, αλλά το έχουμε ξεπεράσει σε ένα βαθμό αυτό. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να αναθεωρήσουμε και να σκεφτούμε για το μέλλον είναι η επιλογή των πανιών. το οποίο στη συγκεκριμένη παράσταση χρησιμοποιείται ως σκηνικό, ως κοστούμι, ως χίλια πράγματα, ως μάσκα, φόρεμα, γυλαίκο, τα πάντα. Και είναι ένας πολύ δύσκολος εξοπλισμός γιατί σπάνια σου κάνει το χατήρι και κάθεται εκεί που το θέλεις. Οπότε σε αυτό έχουν υπάρξει δυσκολίες, άγχοι στις πρόβες και στις παραστάσεις γιατί μπορεί κάτι να μην πήγε όπως θέλαμε να πάει, κάτι να μην λύθηκε όπως θέλαμε να πάει. Επίσης το ότι πάντα είναι πολύ σημαντικό και το συνεργατικό κομμάτι γιατί δεν κάνει κάθε μία κάτι μόνη της. Δηλαδή το πώς θα φορέσει η μία το ρούχο εξαρτάται από το πώς θα το βάλουν οι άλλες και όλο αυτό έρχεται και κάνει λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Οπότε στο μέλλον θα δουλέψουμε με κάποιο άλλο υλικό.
2: Κοίτα, το πανί και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πάρα πολύ τσιχλωτό.
3: Εντάξει, δίνει πολλές δυνατότητες βέβαια.
2: Για χορό σίγουρα. Αλλά για κάποιον trainee είναι πολύ δύσκολο. Και εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό που κάποιοι με επιμονή και με αφοσίωση κάνουν μαθήματα συνεχώς αυτό. Προτιμώ σίγουρα πιο πολύ το hoop, πιο πολύ τα πιο στατικά, γιατί νιώθω ότι υπάρχει αυτή η δράση-αντίδραση ανάμεσα στον εξοπλισμό και σένα. Οπότε,
3: στο hoop η αντίδραση είναι πιο... μεγαλύτερη συνήθως.
2: Όχι.
3: Όχι, το ακούω αυτό που λες.
1: Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω με την Κατερίνα. Απλά νομίζω ότι τη μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή με τα πανιά την έχουμε σαν σκηνικό αντικείμενο. Όχι τόσο σαν ακροβατικό εξοπλισμό.
2: Οκ, γιατί έβγαλα τα δικά μου.
1: Ναι, όχι, ναι. Εσύ καλά τα λες, μια χαρά τα λες. Αλλά ενώ δίνει πολλές δυνατότητες σαν σκηνικό αντικείμενο, σαν εικαστικό αντικείμενο, μπορεί να πάρει πάρα πολλές μορφές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι αυτό που είπε η Κατερίνα, κάθε φορά κάνει τα δικά του.
2: Η Κατερίνα είπε και κάτι ενδιαφέρον για τις πρόβες. Είναι πολλές οι πρόβες που πρέπει να γίνουν πριν στηθεί μια τέτοια παράσταση.
3: Κοίταξε, εμείς ασχολιόμαστε περισσότερα από 2 χρόνια με αυτό, αλλά οι πρόβες σαν πρόβες λόγω των προγραμμάτων μας δεν είναι ότι κάνουμε 2 χρόνια πρόβες. Κάνουμε τα Σαββατοκύριακα 2 ετών πρόβες λόγω των προγραμμάτων που έχουμε, της διαθεσιμότητας του χώρου.
0: Κάνετε κάτι εξάωρες όμως, κάτι εξαντλητικές πρόβες.
3: Εντάξει, λέμε και τα νέα μας.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο, η καλύτερη συγκολητική ουσία. Να μπορείς να πιεις καφέ, τσάι και να κάνεις και την πρόβα σου. Διαφορετικά δεν γίνεται και δεν περνάει ευχάριστα, έτσι. Και μιλάμε τώρα ότι έχετε να πραγματευτείτε πολύ δύσκολα, περίπλοκα και επίπονα ζητήματα. Ας πούμε, στο κείμενο βλέπουμε την Δήμητρα να εμφανίζεται σαν μια μητέρα των Σίξ, με παπαρούνες, με μνήμη, με τραύματα, με μια τέτοια κατάσταση. Επίσης τελειώνει και το έργο με το ερώτημα «Σ' αγαπώ». Αυτή η ερώτηση σε ποιον απευθύνεται τελικά? Στον Άδη, στη μητέρα, ναι, στον εαυτό?
0: Στον Άδη, στη μητέρα, σε οτιδήποτε το κακοποιητικό είναι, δυστυχώς αφορά ουσιαστικά το τραύμα, το πόσο το θύμα μπαίνει να αγαπήσει το βιαστή του ουσιαστικά, το πώς μπαίνουμε να συνδεθούμε με αυτό που μας καταπιέζει, ό,τι και αν είναι αυτό, και δημιουργείται αυτή η σχέση αγάπης και εξάρτησης, η οποία έχει αυτή την τρομακτική, έτσι, διάσταση, και την ποιτική βέβαια διάσταση, γιατί είναι ένα ερώτημα: η Περσεφόνη αγαπούσε τον Άδη? Δηλαδή ήταν και συντροφός της μέσα σε όλο αυτό. Οπότε είναι ένα ανοιχτό ερώτημα που έχει και μια φεμινιστική, έτσι, διάσταση, όταν ειδικά βλέπεις μια ομάδα γυναικεία, και αυτό, και τα κορίτσια εντάσσονται και στην παράδοση των γυναικείων ομάδων, έτσι είναι στην πλειονότητά τους, αν εξαιρέσουμε το Σταμάτη. Οπότε υπάρχει και αυτό, δηλαδή τα φεμινιστικά ερωτήματα που προκύπτουν από την ιστορική θέση της γυναίκας μέσα στην πατριαρχία, που δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα, ούτε με ποιον κοιμάται, ούτε πότε, ούτε που βρίσκεται κτλ. Όσο αυτό ταξικοποιείται και κατεβαίνουμε και κοινωνικές τάξεις, γίνεται ακόμα πιο έντονο. Και εντάξει, όταν έχεις δει, έτσι, και τόσο εξαιρετικές χορεύτηρες επί μία ώρα και ακούσεις και στο τέλος αυτό το ερώτημα, έτσι, εμένα με συγκινεί.
2: Είναι όμως και λίγο πολιτικό αυτό το έργο.
0: Πολιτικά, ειδικά μετά το 60, όλα τα προσωπικά είναι και πολιτικά. Και το αντίστροφο, έτσι. Τα πολιτικά είναι προσωπικά.
2: Έτσι. Με αυτή την πρόθεση έγραψε το κείμενο για να κάνεις ένα πολιτικό σχόλιο, ή σου βγήκε αυθόρμητα?
0: Νομίζω ότι έτσι σκέφτομαι, ότι δεν σκέφτομαι ποτέ προσωπικά χωρίς να σκέφτομαι πολιτικά. Δηλαδή νομίζω ότι εγώ σκέφτομαι πάντα οτιδήποτε προσωπικό, το τοποθετώ.
2: Επιβεβαιώνεται ότι είμαστε πολιτικά όντα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να δω, ας πούμε, ότι έχω κατάθλιψη φέτος και να φταίω εγώ. Προφανώς, αν κάνω 5 δουλειές, καταλαβαίνω ότι φταίει το ότι έχω 5 δουλειές. Ενώ ότι δεν μπορώ να ψυχολογικοποιώ, το βρίσκω πολιτικά λάθος να ψυχολογικοποιούμε έτσι τα πράγματα. Μόνο έτσι υπάρχει φυσικά η ψυχολογική διάσταση, αλλά συνδυάζεται με την κοινωνική και την πολιτική, και είναι ωραίο αυτό να αναμειγνύεται, να αναδεικνύεται και να τοποθετούμαστε δυναμικά προς τα έξω. Και είναι και πολύ ωραίο που αυτός ο θείασος, έτσι, έχει γυναίκες που μπορούν ειλικρινά να υπερασπιστούν αυτό το κείμενο. Αυτό είναι που με συγκινεί. Και είναι πραγματικά κοπέλες που είναι δυναμικές, εργατικές.
2: Όμορφες ταλαντούχες
0: και παράλληλα έχουν αυτό το ηθικό που φαίνεται και μέσα στο πώς στηρίζει μία την άλλη. Δηλαδή, πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που κάνουν. Δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας. Δεν είναι απλά μια θεατρική ομάδα. Έτσι. Αυτό το πράγμα θέλει ένα ηθικό στάτους στήριξης και ταπεινού εγώ, έτσι, συμμετοχής μέσα σε μια ομάδα. Και αυτό το ηθικό στάτους που έχουν αυτά τα κορίτσια, που είναι επιλεγμένα από την ευτυχία και μέσα από τις δυσκολίες έχουν μείνει, έτσι, δεν είναι. Έχουν επιλεγεί και μέσα από την πραγματικότητα της δυσκολίας του πράγματος. Αυτά τα κορίτσια αξίζει να εκφράσουν αυτό το κείμενο. Δηλαδή, τους αξίζει. Είναι πολύ τιμητικό για το κείμενο, θα έλεγα, που υπάρχουν αυτές οι πραγματικές γυναίκες που έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα και βρίσκονται στη σκηνή ειλικρινά και το στηρίζουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία της διαφοράς, ας πούμε, μιας αναπαράστασης, μιας παραστατικής τέχνης από το να διαβάσεις ένα λογοτεχνικό.

0: η μεγαλύτερη συναισθηματική δυσκολία σε αυτό το, σε αυτή την παράσταση ποια ήταν?
1: Νομίζω ότι, ήταν λίγο δύσκολο να πείσουμε τη Φωτεινή, η οποία είναι μια εκπληκτική επίσης έτσι, τραγουδίστρια και μουσικός, που μπήκε έτσι κάπως στο τέλος για να τραγουδήσει και να πει το κείμενο παράλληλα και μπήκε στην ομάδα της πολύ οργανικά. Νομίζω ότι ήταν λίγο δύσκολο να πείσω τη Φωτεινή, να πείσουμε όλοι μαζί τη Φωτεινή, να επιτρέψει το μέγεθος αυτού του πράγματος, του τραύματος, να βγει συναισθηματικά. Ενώ είναι εκπληκτική ερμηνεύτρια, μας έχει κάνει το χατήρι. Αλλά νομίζω ότι η δυσκολία δεν ήταν τόσο συναισθηματικά σε μένα να το γράψω, όσο να πείσω κάποιον άλλον.
2: Να το εκφράσει.
1: Να μπει σε αυτό και να μην φοβηθεί, ναι, ας πούμε, το συνέστημα που μπορεί να δώσει.
2: Αυτό ήταν ένα από τα. Έχει πολύ δικαιοσπασία. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ήταν ανακουφιστικά. Δηλαδή, ήταν τόσο μεγάλη. Είναι και νέο πρόσωπο στη συνεργασία. Οπότε, έρχεται ένα νέο πρόσωπο που θέλουμε να δουλέψουμε φωνητικά την ομάδα ούτως ή άλλως. Γιατί εκτός από τη Φωτεινή, θέλουμε σιγά σιγά να συνδυάσουμε και την κίνηση με τον ήχο και το κείμενο. Οπότε η Φωτεινή ήταν ένας κατάλληλη επαγγελματίας να μας βοηθήσει σε αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν ξέραμε σίγουρα πώς θα πάει. Αλλά μας εξέπληξε και μας εκπλήσει σε κάθε παράσταση, γιατί είναι αυτό που είπε και η Κατερίνα. Κάθε παράσταση είναι ένα άλλο δώρο προς το κοινό και σίγουρα έχει σχέση και με το ποιος είναι από κάτω, όπως και με την κατάσταση που βρίσκονται τα κορίτσια κυρίως εκείνη τη στιγμή πάνω στη σκηνή. Άλλη συναισθηματική δυσκολία, την οποία έδειξε η Κατερίνα πιο πριν και την οποία την αντιμετωπίζουμε κάθε φορά, και είναι το μαγικό κομμάτι των ομάδων, αλλά και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο. Δεν κυλάνε όλα ρόδινα. Ούτε βρισκόμαστε τα Σαββατοκύριακα για πρόβες και πίνουμε ένα ευχάριστο τσάι πάντα. Τσακωνόμαστε πάρα πολύ, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στην επικοινωνία, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στη συνεργασία. Ακόμα και αν δουλεύουμε οι περισσότερες πάνω από 5 χρόνια τώρα μαζί.
0: Ίσα-ίσα. Όσο πιο καλά γνωρίζεσαι με τον άλλον, τόσο πιο δύσκολο
2: μπορεί,
0: γίνεται.
2: Μπορεί. Αλλά
0: θα πω εγώ για τη Στεφανία. ήθελα να το πω αυτό.
2: Αλλά εγώ νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η κάθε μία θα πει αυτό που έχει στο μυαλό της με οποιονδήποτε τρόπο, είτε ανάλογα την ιδιοσυγκρασία, είτε κρατώντας τους τύπους, θα λέγαμε, είτε μη κρατώντας τους. Αλλά υπάρχει πλέον τέτοια σχέση που είναι αποδεκτό, το δουλεύουμε, το συζητάμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα ξεπερνάμε και πάμε παρακάτω χωρίς να τα χώνουμε από κάτω. Χωρίς δηλαδή ούτε καν να αναφερθούν και να μένουν και σιγά σιγά να χτίζεται και να γίνεται. Δηλαδή δεν έχουμε, όσα νέα μέλη έχουν έρθει, έχουν φύγει, δεν έχει γίνει ποτέ αποχώρηση, γιατί δεν σας γουστάρω άλλο, σκορώνω και φεύγω. Κατάλαβες, δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Η κάθε μία ή ο καθένας έχει φύγει για συγκεκριμένους λόγους εξωτερικούς, όχι λόγω της ομάδας. Αυτό.
0: Καταλαβαίνω ότι έχετε βρει έναν ωραίο τρόπο δουλειάς που σας εκφράζει και δουλεύετε πάνω σε αυτόν για να τον βελτιώνετε συνέχεια, έτσι. Τι θα θέλετε να κρατήσει ο θεατής από όλη αυτή την προσπάθεια, από όλη αυτή τη δουλειά, την ενέργεια, το χρόνο που έχετε δώσει? Τι θέλετε να κρατήσει φεύγοντας από την παράσταση που θα δει?
2: Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να... την ψυχούλα του στο χέρι, αν την κρατήσει. Εγώ είμαι εντάξει.
0: Εντάξει, κάτι μικρό δηλαδή, θέλεις.
2: Okay. Το πιο σημαντικό για μένα και ο μεγαλύτερος στόχος στις παραστάσεις γενικά, και σε αυτές που βλέπω και σε αυτές που συμμετέχω και σε αυτές που έχω την τιμή να είμαι απ' έξω και να σκηνοθετώ, είναι, και το στοίχημα κάθε φορά είναι, να μπορεί ο άλλος να κάνει τη δική του προσωπική ανάγνωση. Όχι αυτή που έχω εγώ, όχι αυτή που έχει η Κατερίνα, όχι αυτή που έχει η Ασπασία. Γι' αυτό είπα την ψυχούλα του. Τη δικιά σου. Αν ο κάθε θεατής μπορεί να βγαίνει με τη δική του ψυχή κάθε φορά που κλείνει η πόρτα του θεάτρου, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη. Και ό,τι τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι δευτερεύοντα.
0: Ασπασία, εσύ τι θα ήθελες?
1: Συμφωνώ με την Ευτυχία ότι ουσιαστικά η παραστάση, το νόημα όλου αυτού του πράγματος, που είναι ένα συναισθηματικό δώρο και ένα δώρο που πάντα κάνει ο performer έτσι σαν σαν μια πράξη, πώς το λέγει ο Γκροτόφσκι, σαν μια πράξη μετάληψης στο θεατή, δηλαδή μια πράξη για να μεταμορφώσει το θεατή, είναι ένα δώρο που κάνεις, που αν ανοίγματος, ένα δώρο ανοίγματος, που όποιος θεατής θέλει να ανοίξει εκείνη την ώρα και να δώσει κάτι μέσα, από μέσα του, μπορεί να το πάρει και να φύγει, και να φύγει με αυτό το δώρο. Δηλαδή, αν κάποιος, εμένα με έχουν αλλάξει ταινίες που έχω δει, με έχουν αλλάξει παραστάσεις που έχω δει, και εντάξει, μπορεί όχι εκείνη τη στιγμή απαραίτητα, αλλά δουλεύει μέσα σου σαν μια εμπειρία, γιατί έχει το θέατρο, ιδίως το θέατρο, έχει αυτή την τελετουργική δύναμη του, που μπαίνεις μέσα σε αυτό και αφήνεσαι και μπαίνεις εκεί, οπότε έχει μια μεγάλη δύναμη επιρροής. Οπότε εντάξει, ένας άνθρωπος να βγει και να ελευθερωθεί δηλαδή από κάτι που τον βασανίζει, θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μας. Εντάξει, υπάρχουν και πιο ταπεινοί στόχοι, έτσι να περάσει κάποιος καλά. Με πέντε πολύ ωραίες κοπέλες, έτσι να κάνουν πολύ ωραία πράγματα.
3: Ναι, σίγουρα, το ακούω.
1: Είναι πολύ πιο... Υπάρχουν και ταπεινοί στόχοι. Αλλά εντάξει, ναι, σίγουρα όλα αυτά συνδυάζονται με έναν τρόπο.
3: Είναι αυτό που είπε και η Κατερίνα πριν, ότι κάθε παράσταση μας πάει κάπου. Γι' αυτό λέω ότι είναι νωρίς. Γιατί η δημιουργική διαδικασία σίγουρα μας έχει φέρει σε ένα σημείο την κάθε μία για να επικοινωνήσουμε δύο πράγματα που θέλουμε μέσα μας καθαρά. Αλλά κάθε παράσταση δίνει, γιατί δεν είμαστε μόνες μας εκεί. Είναι και το κοινό μαζί, οπότε είναι νωρίς για να ξεκαθαρίσουμε, πιστεύω, το... και να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση.
0: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Σας εύχομαι κάποια στιγμή να φτάσουν τα πράγματα σε μια στιγμή όπου θα μπορείτε να δώσετε απάντηση σε αυτό, γιατί τότε θα σημαίνει ότι έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργική διαδικασία στο προηγούμενο και θα πάτε στο επόμενο γεμάτες δώρα και πράγματα, έτσι, άξια για να γίνουν το επόμενο πράγμα και να τονίσετε το μήνυμα που θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ την Ευτυχία Χρυσοβέργη, την Ασπασία Κουριώτη και την Κατερίνα Αναστασάκου που ήρθαν και μας μιλήσαν για το P32θ, την παράστασή τους, και τα υπόλοιπα κορίτσια βέβαια που ανήκουν στην ομάδα, η Κωνσταντίνα Αναγνώστου, η Ιωάννα, Ιωάννα Μελίτη Κατρί, η Φωτεινή Παπαδοπούλου, η Μυρτώ Γραμμενίδου και ο Σταμάτης Φουσέκης που κάνει την μουσική,
2: και ο γλύπτης της μάσκας Γιάννης Νάσης.
0: Γιάννης Νάσης. Λοιπόν, αυτή η ομάδα αυτών των δημιουργικών τρόπων μας δώσανε πολύ τροφή για σκέψη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας...

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αρχίζει σήμερα στην Ελβετία, ενώ προπαρασκευαστικές συνομιλίες έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες, σύμφωνα με τη Βέρνη. Στη χώρα έφτασε σήμερα και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, εν όψη των συνομιλιών με το Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως έχει διαμηνήσει ότι η πρόοδος των συνομιλιών εξαρτάται άμεσα από την παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ειδικών τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, ώστε να δοθεί χρόνος στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Καλιμπάφ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών και ανώτερων αξιωματούχων. Σήμερα φτάνουν στην Ελβετία και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, καθώς και ο στρατάρχης Ασιμουνίρ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνομιλίες. Το Ισλαμαμπάντ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο Πακιστανός πρωθυπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική διαδικασία. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο προκάλεσαν νέες απώλειες αμάχων, ενώ η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικής απάντησης, ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας για προσωρινή εκεχηρία. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο πατάρι χώρου εστίασης στην Καλυθέα. Για την κατάσβεσή της, στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Αύριο Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη αρχίζουν έλεγχοι σε όλη τη χώρα για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποιεί τους Ουκρανούς πολίτες για επικείμενα μαζικά ρωσικά πλήγματα στη χώρα του. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ουκρανικά ντρόνς έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Τιουμέν της Δυτικής Σιβηρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε χθες το Λος Άντζελες, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρύπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία.

0: δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχων.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
11: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπομαι.

ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν

Εκεί έχετε εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος ημίν. Έτι γαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε. Μόλις γαρ υπερ δικαίου

αίματι αυτού, σωθησόμεθα δι' αυτού από τη στοργή. Ήγαρ ευθύοντες

και της λειτουργικής ταύτης και ονομαπτυσίας στην ευλογία παρέδοτος συνέδρος φώτης των απάντων. Σιδερμόνος Κύριο Θεός, ημών δεσπότης των υπουρανίων των πηγών, που επιφρόνται.

Σακοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Μαρθένου και ενανθρωπίσαντο. Σταυροθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτ εις βασιλείας ούτ εις τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζώπιο το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμματρή και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλίσσα διά των προφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

όλους εις το ίνιμαν σπαρίγαγες και παραπεσόδες ανέσας πάλι και ούκ απέσεις πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλείαν σου ευχαρίσω τη μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαρισούμεν συγκ το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων ονείσμα και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαρισούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας αυτής είναι εκ των χειρών ημών δέξεσε κατηξίωσας και αίτηση παραστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια απτερωτάμ.

Χριστού σου, αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τη στο Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε με τη γενέση τη μεταλαμβάνουσα νη ψυχή, ει άφεση αμαρτιών ει κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο, ει βασιλεία ω ουρανό πλήρωμα ει παρσία προσέμει κρίμα ει κατοικία. Έτσι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρεία υπέρ των ελπίσει αναπαυσαμένων.

Κύριος, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών του επίουσιο, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών.

0: Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή «Πανιερώτατε Δέσποτα» προέρχεται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, έτσι όπως την παραδίδει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και αν θέλαμε, αδελφοί μου αγαπητοί, να δώσουμε ένα τίτλο στην περικοπή αυτή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται λόγος περί φωτός και σκότους. Ακούσαμε τον Χριστό να μας λέγει «Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Εδώ η λέξη «απλούς» σημαίνει την υγεία. Λέει δηλαδή ο Κύριος ότι εάν τα μάτια μας είναι υγιή, τότε όλο το σώμα μας θα είναι φωτεινό. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Εάν ο οφθαλμός σου είναι ασθενής, βυθισμένος στο σκοτάδι, τότε και όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό, όλη η ύπαρξή σου. Επομένως, ο λόγος είναι περί του εσωτερικού φωτισμού του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο αφορά σε ολόκληρη την ζωή μας. Γιατί όπως και άλλοτε έχουμε επισημάνει, ο χριστιανός βρίσκεται εν πορεία, εν το τελειούσθε, γινόμεθα δηλαδή αληθινοί χριστιανοί, όσο περισσότερο ζούμε την παρουσία του Θεού στην ζωή μας και όσο αφήνουμε τον Θεό να μεταμορφώσει την ύπαρξή μας με την δύναμη του Λόγου Του, με το φως της χάριτός Του και με τον αγώνα μας, οι Άγιες εντολές Του να αποτελούν το ύψιστο κριτήριο της συνειδήσεώς μας και επί τη βάση αυτών να διαμορφώνεται η ζωή μας, το ήθος μας και ο χριστιανικός μας αγώνας. Περί φωτός λοιπόν ο λόγος και περί σκότους. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει «Ήουν το φως το ενσύ, σκότος εστί, το σκότος πόσον». Εάν δηλαδή το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Έχουμε διανοηθεί, αδελφοί μου, πόσο βλάπτουμε τον εαυτόν μας, πόσο δυστυχισμένοι και ανισόρροποι γινόμαστε, πόσο απόμακροι από την πραγματικότητα όταν αφήνουμε τον εαυτόν μας να βυθίζεται μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Και βεβαίως, όταν αναφερόμαστε στην αμαρτία, δεν εννοούμε μόνον την παράβαση κάποιων εντολών, ηθικών κανόνων και δεδομένων ακόμη κοινωνικών που μας βοηθούν να συνυπάρχουμε αρμονικά με τον εαυτόν μας και με τους συνανθρώπους μας. Αλλά ο πυρήνας της αμαρτίας βρίσκεται στην απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο δηλαδή εγκαταλείπουμε την προσευχή, παραβλέπουμε την πίστη, αδιαφορούμε για την μετάνοια και την εξομολόγηση των αμαρτιών, των λαθών και των αστοχιών μας, όσο βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας την συμμετοχή μας στην Θεία Λειτουργία και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όταν θεωρούμε την νηστεία, την πνευματική και την σωματική, σαν κάτι παροχημένο το οποίο δεν μας αφορά, τόσο και περισσότερο βυθιζόμαστε στο σκοτάδι και τόσο περισσότερο δυστυχισμένοι γινόμαστε, και ας νομίζουμε ότι είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, δημιουργικοί. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος και χαρούμενος χωρίς το φως το οποίο μας προσφέρει ο Θεός, χωρίς την ελπίδα που Εκείνος μας δίνει, χωρίς την δυνατότητα να αποκτήσουμε την αίσθηση ότι πορευόμαστε, όπως είπαμε στην αρχή, και ότι γινόμαστε αληθινοί άνθρωποι και πρώτιστα αληθινοί χριστιανοί, εικόνες ζωντανές του Θεού, ο οποίος μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη επειδή μας αγαπά, και γι' αυτό θέλει να τον αγαπούμε και εμείς, γιατί με την δύναμη της δικής του αγάπης μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά τον εαυτόν μας και μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά και σωστά τον συνάνθρωπό μας. Πόσα εγκλήματα, πόσα λάθη, πόσες αστοχίες γίνονται στο όνομα της αγάπης. Να σκοτώνει ο ένας άνθρωπος τον άλλον, για τον οποίον έλεγε ότι τον αγαπούσε, και να θεωρεί ότι οι πράξεις αυτοί είναι πράξεις αγάπης. Να σκοτώνει στην ψυχή και το σώμα των ανθρώπων που λες ότι βρίσκονται μέσα στην καρδιά σου, επειδή θέλεις να πιστεύεις ότι ο εγωισμός και η ιδιοτέλειά σου μπορούν να χαρακτηριστούν ως αγάπη. Όμως ο εγωισμός μόνον αγάπη δεν είναι. Εκεί κρύβεται η αμαρτία, η απομάκρυνση από τον Θεό, η άρνηση του Θεού και του συνανθρώπου μας. Και γι' αυτό εκεί βρίσκεται, αδελφοί μου, το πιο πυκνό σκοτάδι, στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε τον εαυτόν του να δει. Και γι' αυτό, επειδή αισθάνεται το υπαρξιακό κενό να βασανίζει την ύπαρξή του, προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με την εξωστρέφεια και με το να χρησιμοποιεί διαρκώς τους άλλους ανθρώπους για την ικανοποίηση του εαυτού του. Πώς μπορεί κάποιος να λυτρωθεί από αυτά τα σκοτάδια? Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε υγιή οφθαλμό, συνείδηση που να μπορεί να κρίνει σωστά τα πράγματα, αίσθηση ότι δεν ζούμε μόνο για τον εαυτόν μας, αλλά ζούμε πρώτιστα για τον Θεό και έπειτα για τον αδελφόν μας? Όσο πιο συνειδητά συνδέεται κάποιος με τον Χριστό, όταν αφήνει τον Χριστό της Εκκλησίας και της Θείας Ευχαριστίας να μιλήσει μέσα στην καρδιά του. Όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού γίνεται οδηγός και φως της ζωής μας, τότε ο άνθρωπος λούζεται από το φως του Θεού, καθαρίζεται, αγιάζεται, φωτίζεται, μεταμορφώνεται, γίνεται ζωντανό μέλος του σώματος του Χριστού και ακτινοβολεί προς κάθε κατεύθυνση την αγάπη, την αλήθεια, την συγχωρητικότητα και την ζωή του Χριστού. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ένας πατήρ της Εκκλησίας που έζησε όσο λίγη την παρουσία του Χριστού και που ήταν όλος φως και αγιασμός και χάρις Θεού, λέει: «Ο Θεός είναι φως και σε εκείνους με τους οποίους ενώνεται μεταδίδει από την λαμπρότητά του ανάλογα με την καθαρότητά τους». Και τότε το σβησμένο λιχνάρι της ψυχής, δηλαδή ο νους του ανθρώπου, γνωρίζει ότι το τύλιξε και το άναψε η Θεία Φωτιά. Ας κρατήσουμε, αδελφοί μου, αυτήν την σκέψη του Αγίου Σιμεών και ας αγωνιζόμαστε να καλλιεργούμε την καθαρότητα στην ζωή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, καλημέρα σας. Είμαι Χριστίνα Τσαρδίκου και βρίσκομαι στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, σε αυτή τη μακρινή χώρα στην οποία κάνουμε αυτή την εκπομπή που ονομάζεται «Εμείς οι Έλληνες» και επιτρέπει μια φορά το μήνα να συναντιόμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδος για να γνωρίζετε κι εσείς τις ιστορίες των Ελλήνων που ζουν σε αυτή την άκρη της γης. Σήμερα όμως θα φύγουμε από την Αργεντινή και θα περάσουμε το ποτάμι Ρίο δε λα Πλάτα, που μας χωρίζει από τη γειτονική χώρα, από την Ουρουγουάη, για να βρεθούμε εκεί στο Μοντεβιδέο με την καλεσμένη μας τη σημερινή. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε μια προσωπικότητα που εδώ και σχεδόν 50 χρόνια υπηρετεί με αφοσίωση, αγάπη και ανιδιοτέλεια την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και όλες τις αξίες του ελληνισμού στην Ουρουγουάη και όχι μόνο. Μαζί μας θα είναι σήμερα η κυρία Μαργαρίτα Λαριέρα, η οποία έχει γεννηθεί στο Μοντεβιδέο, δεν έχει καμία σχέση με ελληνική καταγωγή, δηλαδή είναι βέρα Ουρουγουανή, η οποία είναι ιστορικός στο επάγγελμα και ανακάλυψε πολύ νωρίς την αγάπη της για την Ελλάδα. Ξεκίνησε να μαθαίνει ελληνικά ως νεαρή μαθήτρια και σύντομα αυτή η αγάπη μετατράπηκε σε αποστολή ζωής. Δασκάλα, είναι μεταφράστρια, είναι διερμηνέας, έχει αποτελέσει και διευθύντρια του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος για περισσότερα από 20 χρόνια, πρόεδρος του Παραρτήματος Παραγουάη της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζανδάκη για πολλά χρόνια, δημιουργός της ιστορικής πια ραδιοφωνικής εκπομπής «Ταξίδι στην Ιθάκη», η Μαργαρίτα έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να χτίζει γέφυρες. Μεγάλες πολιτιστικές γέφυρες μεταξύ Ελλάδα και Λατινική Αμερική, Ελλάδα και Ουρουγουάη. Χιλιάδες μαθητές έχουν γνωρίσει την ελληνική γλώσσα μέσα από τη δική της διδασκαλία. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αγαπήσει τον ελληνικό πολιτισμό χάρη στο πάθος της, μέσα από τις εκπομπές της, μέσα από τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας, συνέδρια, διαλέξεις, ταξίδια σε όλο τον κόσμο για να μιλήσει για αυτό το ελληνικό δαιμόνιο. Η προσφορά της έχει αναγνωριστεί σε σημαντικές περιπτώσεις με σημαντικές διακρίσεις. Ανακηρύχθηκε πρέσβυρα του ελληνισμού, επίτιμο μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, ενώ το 2024 η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, ταξίδεψε στην Ουρουγουάη σε επίσημο ταξίδι και της απέμεινε τον τίτλο της ανώτερης ταξιάρχου του τάγματος της ευποιίας. Όμως πέρα από όλους αυτούς τους τίτλους και όλες τις τιμές που μπορεί να έχει λάβει στη ζωή της η κυρία Λαριέρα, η ίδια αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση πως η αγάπη για έναν πολιτισμό μπορεί να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες, καταγωγές. Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπει κανείς πως μια γυναίκα χωρίς ελληνικές ρίζες έχει κατορθώσει να αγκαλιάσει με αυτό

0: Παιδί μου Χριστίνα, τι κάνεις?
1: Έχω τη μεγάλη τιμή σήμερα να σε έχω σε αυτή την εκπομπή, να σε ακούσουν όλοι στην Ελλάδα. Ξέρω ότι σε γνωρίζουν όλοι στην Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι είσαι ένα από τα μεγαλύτερα πρόσωπα που υπάρχουν στη Λατινική Αμερική, που προωθούν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό είναι τιμή μας σήμερα να σε έχουμε σε αυτή την εκπομπή που ονομάζεται «Οι Έλληνες του κόσμου», γιατί και εσύ είσαι μια Ελληνίδα του κόσμου.
0: Σε ευχαριστώ Χριστίνα, τιμή μου να είμαι στην εκπομπή σου. Σε εκτιμώ πολύ για τη δουλειά που κάνεις, για όλο το έργο που κάνει η Νόστος και χαίρομαι που βρισκόμαστε σήμερα, έστω και τηλεφωνικά.
1: Να είσαι καλά Μαργαρίτα μου. Λοιπόν, για να πούμε και στους ακροατές μας, ποιος είναι η κυρία Μαργαρίτα Λαριέρα? Η Μαργαρίτα έχει γεννηθεί στο Μοντεβιδέο, στην πανέμορφη χώρα την Ουρουγουάη. Πώς έφτασε η Μαργαρίτα να αγκαλιάσει με τόση αγάπη την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό? Μαργαρίτα μου, ποια ήταν αυτή η διαδρομή που σε οδήγησε σε αυτή την βαθιά σύνδεση με την Ελλάδα? Πώς ξεκίνησαν όλα σε σένα?
0: Όλα ξεκίνησαν κάπως τυχαία, όμως εγώ θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Εγώ έμεινα τότε, ήμουνα 16-17 χρονών, ακριβώς απέναντι στην ελληνική κοινότητα. Και ήδη μ' άρεσε η ελληνική μυθολογία. Εγώ σπούδασα ιστορία στο Πανεπιστήμιο και ιστορία της Ελλάδος, η αρχαία και η σύγχρονη, όχι μόνο η αρχαία. Είχαν τραβήξει το ενδιαφέρον μου και διάβασα στην εφημερίδα ότι στην κοινότητα δόθηκαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Και αφού ήταν ακριβώς απέναντι στο σπίτι μου, λέω γιατί όχι να πάω να δω τι γίνεται, τι είναι αυτό. Μόλις συνάντησα τη γλώσσα, τη γραφή, τις έννοιες, ερωτεύτηκα τρελά με τη γλώσσα, με τη μουσική, με την ελληνική μουσική, με τη μουσική της γλώσσας. Και συνέχισα και 2 χρόνια μετά ήρθε ο κ. Τσάκος, ο καπετάνιος, και ίδρυσε το ίδρυμα στο Μοντεβιδέο και με τον ίδιο δάσκαλο που είχαμε τότε άρχισα στο ίδρυμα από την αρχή, από την πρώτη μέρα ίδρυσης του.
1: Δηλαδή εσύ είσαι από τις πρώτες μαθήτριες του Ιδρύματος Τσάκος?
0: Ναι.
1: Και από ποια χρονιά μας είπες είναι εκεί στην Ουρουγουάη το Ίδρυμα?
0: Το Ίδρυμα από το 78.
1: Το 78, δηλαδή πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που αγκάλιασες την ελληνική
0: 48.
1: 48 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή.
0: Και μια ολόκληρη ζωή με τον ελληνισμό, με το μια πανέμορφη πορεία στη ζωή μου, η συνάντηση με την ελληνική γλώσσα, με τον ελληνισμό, με την κουλτούρα. Μου έχει δώσει τις μεγαλύτερες χαρές στη ζωή μου, τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις. Είμαι πολύ χαρούμενη που θεωρώ την ελληνική τη δεύτερη μου γλώσσα και την Ελλάδα τη δεύτερη μου πατρίδα.
1: Πολύ ωραίο αυτό που λες Μαργαρίτα μου, γιατί να πούμε και στους ακροατές μας, η Μαργαρίτα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή δεν έχεις ελληνική καταγωγή εσύ.
0: Όχι.
1: Η γενιά σου γέννημα και θρέμα στην Ουρουγουάη, δεν είναι έτσι?
0: Ναι, με καταγωγή από την Ισπανία.
1: Και μένει στο Μοντεβιδέο.
0: Το Μοντεβιδέο, στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και πες μου, ποια είναι η πρώτη λέξη που σε συγκίνησε στα ελληνικά? Αυτή που είπες θα την κρατήσεις μέσα στην καρδιά σου για πάντα.
0: Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή, Χριστίνα μου. Η πρώτη λέξη, δεν ξέρω λέξη. Θα σου έλεγα το αλφάβη. Αυτό το όμορφο... Αυτή την όμορφη γραφή, τα γράμματα, τις λέξεις γραμμένες, τις προτάσεις, πώς κυλάει το μολύβι όταν γράφεις ελληνικά. Είναι κάτι φανταστικό. Είναι έργο τέχνης η γραφή της ελληνικής, το αλφάβητο της ελληνικής, και οποιαδήποτε λέξη είναι ποίημα.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι είναι, είναι μαγική αυτή η γλώσσα. Είδες τι κάνει μέσα μας αυτή η γλώσσα. Είναι φοβερή. Και εσύ ξεκίνησες, όπως μου είπες, τα μαθήματα στην αρχή στην ελληνική κοινότητα, μετά στο Ίδρυμα Τσάκος που κάνει ένα τεράστιο έργο και θα μιλήσουμε και γι' αυτό αν θέλεις στο τέλος της εκπομπής.
0: Βεβαίως.
1: Είναι σπουδαίο το έργο που έχει κάνει. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πιστέψουμε πολλές φορές και δεν χωρέσει το μυαλό μας να μαθαίνουν οι κάτοικοι της Ουρουγουάη να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα σαν δεύτερη ξένη γλώσσα σε ένα εξαιρετικό επίπεδο, γιατί

0: Δεν είναι μόνο ότι μαθαίνουν καλημέρα τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Ακριβώς.
0: Πόσα τμήματα υπάρχουν, δηλαδή κάνετε διάφορα μαθήματα εκεί, δεν γίνονται πάρα πολλά, δηλαδή όχι μόνο γλώσσα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ελληνική γλώσσα και όχι μόνο. Ναι. Έχουμε χορούς, έχουμε μουσική, έχουμε λογοτεχνία, έχουμε φιλοσοφία, έχουμε τέχνη, έχουμε θέατρο, κουζίνα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς για την που περιέχει την έννοια του ελληνισμού, του ελληνικού πολιτισμού.
0: Και οι μαθητές σας είναι Έλληνες ή έχουν ελληνική καταγωγή ή είναι Έλληνες?
1: Επί το πλείστον είναι Ρουγανοί. Έρχονται Έλληνες δεύτερης, τρίτης γενιάς, αλλά θα σου έλεγα ότι το 85% είναι Ουρουγουάνοι.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, οι σημαίες της Ουρουγουάη και της Ελλάδας έχουν αυτά τα κοινά γαλανόλευκα χρώματα.
1: Μοιάζουν πολύ, δεν
0: είναι? Μοιάζουν, ναι, σαν να έχουν μια, ξέρω εγώ, παράλληλη πορεία στον χρόνο. Εσύ θεωρείς ότι μπορεί να υπάρχει μια, ξέρω εγώ, μια πνευματική, μια συναισθηματική συγγένεια μεταξύ τους δύο λαούς? Γιατί, από πού προέρχεται αυτή η αγάπη?
1: Κοίταξε, εμείς στην Ουρουγουάη έχουμε στη παιδεία μας, τα παιδικά μας χρόνια, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, εξαρτάται από το κλάδος που επιλέγεις, πολύ είναι παρούσα η Ελλάδα παντού, στη κουλτούρα μας, στους δρόμους του Μοντεβιδέο, που ευτυχώς είχες την ευκαιρία να διασχίσεις. Ονόματα, ελληνικά ονόματα, ελληνικά αγάλματα. Ο Ουρουγουανός λαός είναι πολύ φιλελληνάς και εγώ που επίσης, εκτός από τα 48 χρόνια πορείας στο Ίδρυμα, είχα την ευκαιρία να δουλέψω 10 χρόνια στην ελληνική πρεσβεία, έλεγα πάντα στους πρέσβεις ότι είναι πολύ εύκολο στην Ουρουγουάη να αντιπροσωπεύεις την Ελλάδα. Όλοι αγαπούν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αγαπημένη χώρα για όλους μας. Είναι αυτό, είναι η χώρα των ονείρων μας, θα λέγαμε.

0: Και αυτό συμβαίνει και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Να σου πω κάτι, οι Έλληνες έχουν αυτό το προνόμιο και αυτή τη μεγάλη χαρά να βρίσκονται σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βραζιλία, Περού, Παραγουάη, Χιλή, και να μας αγαπάνε και να αγκαλιάζουν τον ελληνικό πολιτισμό και να τον κάνουν μέρος της ζωής τους. Δηλαδή, το βλέπουν σαν κάτι δικό τους. Ανήκουν στον ελληνικό πολιτισμό και αν δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει με σένα, που είναι, ας πούμε, ξεπερνάει τα όρια, γιατί να μιλάς ελληνικά στο επίπεδο που τα μιλάς και να δουλεύεις για τον ελληνικό πολιτισμό καλύτερα και από τον καλύτερο πρέσβη που μπορεί να έχει στείλει ποτέ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας στο εξωτερικό, μιλάει για αυτή τη μεγάλη αγάπη, αυτή τη μεγάλη δύναμη. Είναι καταπληκτική η ιστορία σου, Μαργαρίτα μου, και πήγες στην Ελλάδα στα φοιτητικά σου χρόνια. Μπόρεσες να πας τότε που ξεκίνησες τα μαθήματα στην Ελλάδα?
1: Εγώ άρχισα, όπως σου είπα, τα μαθήματα ελληνικής το 1978, πριν στην Κνάλτα, αλλά το 1978 στο Ίδρυμα. Τότε το Ίδρυμα έδινε και τώρα ξαναδίνει υποτροφίες σε καλούς μαθητές και πήγα πρώτη φορά στην Ελλάδα το Γενάριο του 1980. Και έτσι είχαμε μια πολύ έντονη επαφή με τις Ελληνίδες και βέβαια ο κύριος Τσάκος μας περιποίησε πάρα πολύ ωραία και είχαμε μια ξέχαστη εμπειρία. 2 μήνες ήμουνα τότε στην Ελλάδα. Γενουάριος και Φεβρουάριος το 2.
0: Και πήγες για να κάνεις μαθήματα εκεί?
1: Όχι. Δεν ήταν για μαθήματα, ήταν για γνώση της χώρας και τους ανθρώπους. Κάναμε δρομές, πήγαμε στη γενέτειρα του καπετάνιου στη Χίο για μια εβδομάδα και είχαμε εκεί επαφή με τους χιώτες, με τους καρδαμιλίτες πιο συγκεκριμένα, γιατί ο κύριος Τσάκος είναι από τα καρδάμιλα της Χίου. Αυτό, δεν κάναμε μαθήματα τότε.
0: Δηλαδή κάνατε
1: μετά
0: εξάσκηση.
1: Πήγα για μαθήματα.
0: Ναι, κάνατε εξάσκηση της γλώσσας τότε εκεί. Μιλούσατε
1: ελληνικά. Ακριβώς.
0: Έτσι. Και τι ήταν αυτό το, ας πούμε, αυτό που συνέβη και σε σένα την ώρα που πάτησες το πόδι σου στην Ελλάδα? Εφόσον αγαπούσες αυτή τη γλώσσα, αγαπούσες αυτόν τον πολιτισμό, τι σε συγκίνησε, τι ένιωσες μέσα σου όταν έφτασες για πρώτη φορά στην Ελλάδα?
1: Φαντάσου, μεγάλη συγκίνηση. Ήμουνα τότε 20 χρονών, έκλεισα τα 21 στην Ελλάδα, στα Καρδάμιλα. Και η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη, δεν το πίστευα, ήταν κάτι σαν όνειρο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ανεβήκαμε στην Ακρόπολη, όλα αυτά τα αρχαία, τα μνημεία που είχα δει σε βιβλία και σε φωτογραφίες ήταν εκεί μπροστά μου. Μιλάμε τώρα, ξέρεις, για το 80. Και μετά οι δρόμοι της Αθήνας, πήγαμε σε πάρα πολλά μέρη εκτός Αθηνών, στη Λευκάδα θυμάμαι, στη Πελοπόννησο, στις Μυκήνες, στους Δελφούς. Ήταν καταπληκτικό ταξίδι για 3 κοπέλες, νέες κοπέλες. Ήταν το ονειρεμένο ταξίδι μας, το απίστευτο.
0: Δηλαδή πήγατε για 2 μήνες, γεμίσατε μπαταρίες με ελληνική ενέργεια, επιστρέψατε πίσω στη χώρα σας και συνεχίσατε τα μαθήματα.
1: Συνεχίσαμε τα μαθήματα, αρχίσαμε να μαζί της ο κύριος Τσάκος να κάνουμε μαθήματα στη πρώτη τάξη, μαθήματα αλφαβήτου και διάβασμα, γιατί οι γνώσεις μας τότε ήταν περιορισμένες. Και μετά δεν συνέχισα. Τότε ήταν μια διευθύντρια πάρα πολύ καλή κυρία που ήξερε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά και συνέχισα μαζί της μαθήματα και ξαναέγινα δασκάλα το 85.
0: Εκεί πια έγινες δασκάλα μέσα στο Ίδρυμα Τσάκος, περνάν τα χρόνια, ξανά πηγαίνεις στην Ελλάδα ή όχι για μάθημα?
1: Ναι. Έχω πάει πολλές φορές, να πηγαίνω σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Το 1991 πήγα στη Θεσσαλονίκη, στο σχολείο νέας ελληνικής γλώσσας και έκανα εκεί αυτά τα θερινά σεμινάρια που γίνονται στο Πανεπιστήμιο. Έχω πάει στη Κομωτινή για σεμινάρια επίσης γλώσσας. Έχω πάει σε συνέδρια στην Ισπανία, στην Ελλάδα, με ελληνικό θέμα βέβαια.
0: Μάλιστα, έχεις γυρίσει αυτό το ελληνικό εντός εισαγωγικών δαιμόνιο παντού, Δηλαδή δεν έχεις αφήσει σοκάκι για σοκάκι, μιλώντας για την Ελλάδα, αυτή τη δεύτερη την πατρίδα σου. Και κάποια στιγμή γίνεσαι και διευθύντρια στο Ίδρυμα Τσάκος.
1: Ναι, διευθύντρια έγινα το 2001.
0: Φοβερός αριθμός μαθητών που έχουν περάσει από τις αίθουσες του Ιδρύματος Τσάκο, από τη διδασκαλία που τους έχει δώσει με τόση αγάπη, τους έχει κάνει με τόση αγάπη η Μαργαρίτα Λαρίρα, που πια είναι, ξέρω εγώ, ειδωλό μας είσαι, Μαργαρίτα, το ξέρεις πολύ καλά, ότι σε θαυμάζουμε, σε θαυμάζουμε όλοι. Γιατί, ξέρεις, όσοι είμαστε, έχουμε ελληνική καταγωγή, Έλληνες, παιδιά Ελλήνων, εδώ οι περισσότεροι στην ομογένεια, κάπως βλέπουν δύσκολο ή αδύνατο να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Όταν τους λες ότι τα παιδιά τους θα ήταν καλό να μιλάνε ελληνικά, γιατί εμείς έχουμε αυτή την κληρονομιά τόσο βαριά, τόσο σπουδαία όπως είναι η ελληνική κληρονομιά, η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας, και κάθε φορά βλέπουμε ότι οι επόμενες γενιές, δηλαδή αυτοί που είναι μεγαλύτεροι από μένα, που έχουν παιδιά, που έχουν εγγόνια, ξέρω εγώ, κάθε φορά πάμε πιο μακριά από την ελληνική γλώσσα, γιατί θεωρούν ότι είναι αδύνατο να μάθουν. Και μου λες τώρα 8.000 άτομα έχουν περάσει από τις δικές σας τις και έχουν μάθει και μιλάνε απτέστος ελληνικά, γιατί ξέρω και την περίπτωση της σημερινής διευθύντριας του Ιδρύματος Τσάκο,
1: της Σοράγιας.
0: Της Σοράγια Τσοβιέτ, η οποία και αυτή είναι καταπληκτική. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια πια κανείς για να πει γι' αυτό που σου είπα πριν. Είναι η αποστολή αυτό που κάνετε. Δηλαδή είναι...
1: Να σε καλά, Χριστίνα, αλλά οφείλω να σου πω ότι τίποτα από αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την συνεχή υποστήριξη του καπετάνιο και της οικογένειας του, που όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν εμπιστευτεί και μας έχουν υποστηρίξει και μας έχουν αγαπάει. Και αυτό το μόνο που κάνουμε είναι να ακολουθούμε τα ίχνη τους και να ανταποδώσουμε όλα αυτά που μας έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εντάξει, αλλά το αποτέλεσμα είναι φανερό. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ο καπετάν Τσάκος έκανε ένα υπέροχο έργο, αλλά κι εσείς το ακολουθήσατε και το μεγαλώσατε, Μαργαρίτα μου. Αν δεν υπήρχαν άτομα σαν και σένα, ίσως να ήταν απλώς ένα, ξέρω εγώ, ένας χώρος. Ενώ τόση αγάπη έχεις βάλει, τόση δουλειά έχεις βάλει σε όλα αυτά. Και όχι μόνο με το Ίδρυμα Τσάκος. Όπως έχεις πει, έχεις πάει σε συνέδρια, έχεις δώσει διαλέξεις, έχεις μεταφράσει βιβλία από τα ελληνικά στα ισπανικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας κολοσσός εκεί του Τάμι, οι Έλληνες της Λατινικής Αμερικής, που το έχεις μεταφράσει και είναι καταπληκτική δουλειά. Πόσο χρόνια, δηλαδή πόσο καιρό έκανες να το μεταφράσεις? Δεν υπήρχε ChatGPT τότε και αυτά, εντάξει.
1: Όχι, βέβαια. Είχα το παλιό μου το κομπιούτερ και ένα λεξικό. Ναι. 5 χρόνια.
0: Πέντε χρόνια δούλεψες για να μεταφράσεις, και είναι εξαιρετική μετάφραση που έχεις κάνει.
1: 400 σελίδες, είναι πολύ καλή δουλειά αυτή του. Ευχαριστώ τον κύριο Τάμι που την εμπιστοσύνη που μου έδωσε, μου πρότεινε τη μετάφραση του βιβλίου του. Και έγινε, είναι ένα πολύ ωραίο έργο, δεν υπάρχει τέτοιο έργο. Είναι μοναδικό. Η ιδέα του δεν ήταν να καλύψει όλο το φάσμα της μετανάστασης στη Λατινική Αμερική, αλλά να δώσει κίνητρο σε καινούριους ερευνητές να συνεχίσουν το έργο τους.
0: Ναι.
1: Το έργο του, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να ξέρεις εσύ, αν υπάρχει, αν έχει γίνει αυτό, αν υπάρχουν καινούριους νέους ερευνητές που να συνεχίσουν να ερευνήσουν τη πορεία, την παρουσία των Ελλήνων στη Νότια Αμερική.
0: Εγώ νομίζω πως όχι, τέτοιο έτσι κολοσσαίο έργο δεν έχει γίνει ποτέ. Πράγματι πρόκειται για μια, πως λέμε εδώ εμείς, Αγία Γραφή. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και μιλάω για τον καθηγητή Τάμι που ήταν στην Αυστραλία, στο Πανεπιστήμιο.
1: Στο Μελβούρνη.
0: Στη Μελβούρνη, ναι.
1: Στη Μελβούρνη, ναι.
0: Μάλιστα. Και από Μελβούρνη ενδιαφέρθηκε να βρει στοιχεία για τη μετανάστευση στη Λατινική Αμερική και να βρει και την κυρία Λαριέρα να του κάνει τη μετάφραση από τα ελληνικά στα ισπανικά. Που αυτό δεν είναι λίγο, εντάξει. Και έχει και δουλέψει πάρα πολύ και στην εταιρεία φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, στην οποία νίκουμε και οι δύο και εκεί σε πρωτογνώρισα.
1: Ναι.
0: Έχει δουλέψει πολύ και στο Regard Critoire, στο περιοδικό τη.
1: Της εταιρείας.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια μετέφρασα το δελτίο, το σύνθεσης.
0: Ναι.
1: Τώρα όταν πήρα σύνταξη από το Ίδρυμα έδωσα το σκυτάλι σε μια νέα κοπίδα εκεί στο Ίδρυμα, πάρα πολύ άξια για τέτοιες δουλειές, και έχει γίνει και εκείνη πρόεδρος της, του τμήματος της εταιρείας, και κάνει εκείνη τη μετάφραση του στα ισπανικά του δελτί.
0: Πολύ ωραία. Και ο Καζαντζάκης, έτσι που τον ονόμασα, είναι από τους αγαπημένους σου, από τους αγαπημένους σου λογοτέχνες, έτσι?
1: Οπωσδήποτε. Είναι από τους αγαπημένους, είναι από τους πιο γνωστούς Έλληνες σε όλο τον κόσμο και έχει ένα φάσμα έργων αδύνατο να το διαβάσεις όλο. Να σου πω ένα, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ πριν 2 χρόνια που ήμουν στην Ιταλία και πήγα στην Ασίση, γιατί βρήκα ο ξεναγός μας, γνώρισε πάρα πολύ το Καζαντζάκη και μας έλεγε για το βιβλίο του, και εγώ βρήκα στα Ιταλικά μια έκδοση του Φτωχούλη του Θεού και του το χάρισα και έμεινε πάρα πολύ χαρούμενος για το δώρο μου, για το βιβλίο.
0: Μεγάλο συγγραφέας και πολύ μεγάλη και η διάδοση που έχει γίνει το έργο του στη Λατινική Αμερική και σε όλο τον κόσμο, βέβαια. Ο Καζαντζάκης είναι από τους μεγαλύτερους που έχουμε, δηλαδή είναι ένας φιλόσοφος της εποχής μας, νομίζω. Δεν είναι έτσι? Είναι
1: οπωσδήποτε. Και μεγάλο έργο έκανε ένας Αργεντίνας μεταφραστής του Καζαντζάκη, που ήταν ο πρώτος που το, δεν θυμάμαι τώρα, μου ξεφεύγει το όνομά του.
0: Ναι.
1: Που έκανε τις πρώτες μεταφράσεις των έργων του, των μυθιστορημάτων πιο πολύ.
0: Βέβαια, και υπάρχουν και τα έργα του, ας πούμε, και μπορούμε και τα βρίσκουμε και στην ισπανική γλώσσα, και δεν ξέρω, στην Ουρουγουάη υπάρχουν πάρα πολλά. Βρίσκεται ελληνική λογοτεχνία, εκτός από Καζαντζάκη, Καβάφη, Σεφέρι, Ελίτη, βρίσκεται στα βιβλιοπολία στην Ουρουγουάη, στο Μοντεβιδέο?
1: Ξέρεις τι βρίσκεται στα βιβλιοπολία? Πολύ μάρκαρη.
0: Α, εντάξει, ναι. Ναι, γιατί είναι μοντέρνο αυτό, εντάξει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καβάφη μπορείς να βρεις και, εντάξει, μπορείς να βρεις τους κλασικούς.
0: Μάλιστα, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Αριστοτέλη, Πλάτωνα και αυτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, φαντάζομαι. Ναι.
1: Οι αρχαίες τραγωδίες, όλα αυτά βρίσκονται βέβαια στα βιβλιοπολία.
0: Σωστά, ναι, αυτά εντάξει υπάρχουν πάντα. Νομίζω ότι και εσύ έχεις δουλέψει πάρα πολύ και το Ίδρυμα να γνωστοποιήσετε και την νέα, ας πούμε, ελληνική λογοτεχνία, τους νέους συγγραφείς που υπάρχουν εξαιρετικά κείμενα, γιατί μιλάμε για μια γλώσσα που τη μιλάνε 11 εκατομμύρια άτομα στην Ελλάδα και σχεδόν, δεν ξέρω, το 1/3 από τον πληθυσμό γράφει ελληνικά και γράφουν εξαιρετικά κείμενα. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς. Μένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Όπως και υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί στην Ελλάδα και πάρα πολλοί τραγουδιστές. Εσένα ποιος είναι, ναι, ο αγαπημένος σου μουσικοσυνθέτης? Γιατί ξέρω ότι σ' αρέσουν και αυτά.
1: Ναι, γυρίζοντας λίγο πιο πριν, μην ξεχνάς, Χριστίνα μου, ότι η Ελλάδα έχει 2 βραβεία Νομπέλ.
0: Σωστά.
1: Και αυτά τα ονόματα έχουν γίνει γνωστά μέσω του Ιδρύματος. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις πάνω στο Σεφέρι και στον Ελβίτη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Βέβαια, έχω μια μουσική εκπομπή, μουσικοπολιτιστική εκπομπή, θα λέγαμε, εδώ και πάνω από 20 χρόνια, σε ένα ραδιόφωνο του Μοντεβιδέο. Και όσα ποίηματα, γιατί τι έχει γίνει στην Ελλάδα το καταπληκτικό. Έχουν εκεί γεννηθεί 2 τεράστια ονόματα της μουσικής, όπως είναι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης, και αυτοί έκαναν μια μεγάλη επανάσταση στην ελληνική μουσική, μελοποιώντας ποίηματα μεγάλων ποιητών και κάνοντας γνωστά στον ελληνικό λαό ποίηματα βραβείο Νομπέλ. Ο κόσμος τραγουδάει στις ταβέρνες στο Περιγιάλι το κρυφό του Σεφέρι. Αλλιώς, χωρίς τη μουσική του Θεοδωράκη, δεν θα είχαν ποτέ επαφή σε πρέμιο Νόμπελ, σε βραβείο Νόμπελ αλλιώς.

0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί από τη στιγμή που οι μεγάλοι συνθέτες μιας εποχής ασχολήθηκαν να μελοποιούν ποίηματα, μπορέσανε και κάνανε, ας πούμε, γίνανε και αυτοί οι παιδαγωγοί στον κόσμο. Δηλαδή, διδάξανε λογοτεχνία μέσα από τα τραγούδια τους.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ καλά λες, ναι, στο Περιγιάλι το κρυφό, ξέρω εγώ, κάποιος το τραγουδάει και δεν ξέρει ότι τελικά μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συγγραφείς που το έχει γράψει. Οπότε, αυτό τελικά είναι ένας καινούριος τρόπος να κάνεις παιδεία και πάρα πολύ έξυπνος, γιατί ήταν μια Ελλάδα πολύ φτωχιά μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Έλληνες προσπαθούσαν να σηκωθούν πάλι σαν λαός και με αυτόν τον τρόπο μπορέσανε να, ξέρω εγώ, να βελτιώσουν και τις γνώσεις τους και τη γλώσσα τους και να γνωρίσουν.
1: Και να βρίσκουν, Χριστίνα μου, την ταυτότητά τους.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα από τα ποίηματα, μέσα από τα τραγούδια. Ήταν ποίηματα που μιλούσαν για αυτούς. Τα αγκάλιασαν αυτά τα τραγούδια, αυτά τα ποίηματα, γιατί ταυτοποιήθηκαν με τα λόγια, με τα συναισθήματα, με τα γεγονότα. Και όχι μόνο ο Χατζηδάκης Θεοδωράκης, πάρα πολλοί άλλους Έλληνες συνθέτες, ο Ξαρχάκος, ο Μικρούτσικος, ο Σαββόπουλος, έχουν κάνει τεράστιο έργο στη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Και χωρίς να δικήσουμε κανέναν από αυτούς, ποιος είναι ο αγαπημένος σου?
1: Ο αγαπημένος μου είναι ο Χατζηδάκης.
0: Όντως είναι.
1: Έχει μια λυρική μουσική ανεπανάληψη. Ήταν μεγάλος δημιουργός, τεράστιος δημιουργός. Πρόωρα έφυγε, είχε να δώσει πάρα πολλά, όχι μόνο στο χώρο του τραγουδιού, αλλά και του θεάτρου και του κινηματογράφου. Και ο κινηματογράφος έχει διαδώσει την ελληνική κουλτούρα παγκοσμίως.
0: Ναι,
1: εδώ, στη Κίνα, στην Πολωνία και στην Αλάσκα ακούς το Ζορβά και ξέρεις ότι είναι του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Σωστά, και ξεχνάμε και τον Καζαντζάκη, γιατί ξέρεις, θυμόμαστε το τραγούδι.
1: Και τον Καζαντζάκη.
0: Και τον Καζαντζάκη. Έτσι είναι. Βέβαια, η ελληνική μουσική πια είναι κάτι που έχει δικό της σήμα κατά τέθεν, οπότε όλοι ξέρουν ότι αν ακούσουν έναν ιδιαίτερο σκοπό, είναι ελληνική μουσική, πια την αναγνωρίζει όλος ο κόσμος, όπως αναγνωρίζουν και τη γλώσσα μας και την ομορφιά που έχει η Ελλάδα. Πριν λίγο μιλούσες για την εκπομπή σου. 20 χρόνια, εκτός
1: από το 2005, πάμε για 20.
0: Μαργαρίτα μου, δηλαδή δίδαξες ελληνική γλώσσα, έχεις κάνει πάρα πολλά, θα πούμε ορισμένα ακόμα, αλλά και έχεις αφιερωθεί στο ραδιόφωνο. Μπορώ να πω, ξέρεις, η εκπομπή σου ονομάζεται Ταξίδι στην Ιθάκη. Βέβαια, εσύ είσαι η καπετάνισσα του καραβιού. Το είπα και πριν. Εσύ κάθε εβδομάδα οδηγείς τον κόσμο στη δική σου Ιθάκη.
1: Είναι Ιθάκη, δεν είναι Ιθάκη το Μύρο, είναι Ιθάκη του Καλάστη. Αυτό το ταξίδι που θα μας κάνει πιο σοφούς, πιο έμπειρους, που θέλουμε να μην τελειώσει το ταξίδι, η αξία έχει το ταξίδι. Και αυτή είναι η έννοια της εκπομπής, είναι η σκέψη που είχα. Εγώ αγαπάω το ραδιόφωνο, για μένα είναι το καλύτερο μέσο επικοινωνίας, είναι το πιο δημοκρατικό, το πιο, ποιος δεν έχει ένα ραδιοφωνάκι δίπλα στο τραπεζάκι του. Και είχα ακροατές από όλα τα μέρη της Ουρουγουάης, από τα πιο μακρινά μέρη, στο κάμπο, στο αγρότες, που ακούγανε κάθε Σάββατο ελληνική μουσική. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Έχω πολλούς ακροατές από τη χώρα σου, από την Αργεντινή, που κάθε Σάββατο συντονίζουν το ραδιόφωνο και ακούνε ιστορίες, ανέκδοτα και πολύ πολύ μουσική.
0: Τους ταξιδεύεις δηλαδή, εσύ τους βάζεις μέσα στο πλοίο σου.
1: Αυτή είναι η έννοια, αυτή είναι η ιδέα, ναι.
0: Καταφέρνεις να βρουν και αυτοί τις δικές του τις ρίζες, και ας μην είναι ελληνικές, να βρουν τον εαυτό τους. Γιατί νομίζω ότι αυτό κάνεις με αυτό το ταξίδι του Καβάφη, που ψάχνεις το ταξίδι και όχι το προορισμό. Δεν είναι έτσι? Δεν πειράζει, δεν φτάσεις, για να δεν φτάσεις, το θέμα είναι να...
1: Μακάρι να διαρκέσει πολύ το ταξίδι, όπως λέει ο Καβάφης.
0: Σωστά, σωστά. Και εσύ τους βοηθάς, τους ανεβάζεις πάνω στο πλοίο σου και τους πηγαίνεις εδώ και 20 χρόνια. χρόνια. Αν θέλουν να σε ακούσουν από Ελλάδα, Μαργαρίτα, ποια μέρα είναι η εκπομπή σου και τι ώρα?
1: Είναι κάθε Σάββατο και μ' ακούν. Το πρόβλημα είναι ότι είναι 8 η ώρα το βράδυ της Ουρουγουάης.
0: Α, βέβαια, αργά. Ναι.
1: Και στην Ελλάδα είναι πολύ αργά. Αλλά έχει τύχει καμιά φορά και ο ίδιος ο κύριος Τσάκος να ξενυχτήσει και να ακούσει την εκπομπή μέσω ίντερνετ.
0: Και ποιος είναι ο σταθμός, άμα θέλουν να μπουν να σε ακούσουν?
1: Είναι www.oriental.com.ui.
0: Okay. Όποιος θέλει μας ρωτάει και στην εκπομπή και στην Φωνή της Ελλάδος που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να είμαστε σήμερα μαζί και να μας ακούτε. Μπορούμε να
1: δώσουμε... Τώρα είναι ωραία εποχή στην Ελλάδα να ξενυχτάσεις και να ακούσεις μουσική το βράδυ που ήρθε καλοκαίρι.
0: Και να ακούσεις τις Ελλάδες του κόσμου, αυτές που είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα και που την κάνουν άτομα που δεν έχουν καν γεννηθεί στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ τρελό. Τι να σου πω τώρα, εγώ δεν έχω λόγια. Είναι πάρα πολύ τρελό. Εγώ νομίζω ότι έχεις μια τόσο σημαντική πορεία στη ζωή σου. Έχεις βραβευτεί από το ελληνικό κράτος πολλές φορές. Δύο από αυτές νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές, Μαργαρίτα. Η μία ήταν όταν σε ονόμασαν πρεσβευτή. Πρέσβυρα ελληνισμού. Πότε έγινε αυτό?
1: Το 2010. Η νομαρχία της Αθήνας έδινε σε... Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν άνθρωποι που προτείνουν την υψηφιότητά τους. Τρεις φίλοι. Ο ένας ο αγαπητός μας Γιώργος Στασινάκης, που ήταν την ιδέα, ο κ. Τσάκος βέβαια και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Σιμονίδης πρότειναν την υποψηφιότητά μου και τα δίνανε. Αυτό δεν υπάρχει πια αυτό το βραβείο. Σε γνωστού για το έργο σου, για τα χρόνια, για όλη την πορεία σου στη διάδοση της Ελλάδος, του ελληνικού πολιτισμού. Ήμασταν διάφοροι από διάφορες χώρες του κόσμου, ήμασταν 6-7 θυμάμαι. Μεταξύ των ο αγαπητός μας φίλος ο Πέδρο Λάζα, θυμήθηκε τότε μαζί.
0: Σπουδαίος και ο Πέδρος, άλλος ελληνιστής κι αυτός σαν και εσένα. Άξιοι νικητές και άξιοι βραβευμένοι για το έργο σας. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ έτσι σημαντική στη ζωή σου, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο, μια δεύτερη βράβευση, μια δεύτερη διάκριση, η οποία έγινε στη χώρα σου και αυτή πολύ πρόσφατα με την τέως πρόεδρο της Ελλάδος, την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία ήρθε σε επίσημο ταξίδι στην Ουρουγουάη και σου έδωσε ένα παράσημο του ελληνικού έθνους.
1: Ναι, μεγάλος, πώς το λέμε, το ξέχασα τώρα, του τάγματος της ευπηγίας, μεγάλος άρχοντας. Δεν θυμάμαι, συγγνώμη Χριστίνα που μου ξεφεύγει τώρα το... Τον τίτλο, αυτή η βράβευση ήταν πρόταση της τότε πρέσβυρας της Ελλάδος στην Ουρουγουάη, της κυρίας Νάνση Βράιλα, που πρότεινε το όνομά μου. Είναι ένα βραβείο που δίνεται μόνο σε γυναίκες.
0: Και
1: από γυναίκα το πήρα και γυναίκα το πρότεινε.
0: Μπράβο. Τι ωραίο. Φαντάζομαι ότι για σένα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό που αυτό έγινε στη χώρα που έδωσες και εσύ τον αγώνα σου. Γιατί έχεις αγωνιστεί, είσαι αγωνίστρια όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο να καθίσεις, να διδάξεις, να μάθεις, να γνωρίσεις και να σε αναγνωρίσουν. Να έρθει η Ελλάδα στη χώρα σου να σου πει μπράβο, κυρία Λαριέρα. Σας ευχαριστούμε για όσα μας έχετε δώσει. Θεωρώ ότι για σένα ήταν, ας πούμε, κάτι που τίμιζε αυτή τη μεγάλη σου την πορεία.
1: Βέβαια. Φαντάσου τώρα τη συγκίνησή μου, την ευχαρίστησή μου. Δεν είχα λόγια να ευχαριστήσω τη διάκριση αυτή τόσο σημαντική και σαν... πώς θα σου έλεγα, όταν κάνεις μια τούρτα βάζεις το κεράσι απάνω, αυτό.
0: Ναι, αυτό ήρθε, όπως λένε, ήρθε καπάκι. Όπως ήρθε καπάκι. Ήρθε καπάκι από τον Εγγέλινε. Ναι, σωστά, σωστά. Νομίζω ότι συμπλήρωσε. Δεν τελειώνει εκεί η πορεία σου οπωσδήποτε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ήταν κάτι σαν ένα χάδι, ξέρεις. Σαν να σου λένε, σε είδαμε, το ξέρουμε, μπράβο σου. Αυτό είναι.
1: Υπάρχεις.
0: Υπάρχεις, ναι, υπάρχεις. Και μπορέσεις και το ζήσεις και με τα παιδιά σου, γιατί είσαι παντρεμένη, έχεις δύο κόρες.
1: Έχω δύο κόρες και δύο εγγόνια.
0: Αυτό είναι. Και τι άλλο μπορώ να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που σου έχει δώσει η Ελλάδα εσένα?
1: Αγάπη.
0: Αγάπη.
1: Φίλους. Πιο πολύ φίλους. Τώρα πηγαίνω κάθε χρόνο, τώρα φεύγω τον Αύγουστο και έχω 6, 7, 8, 10 φίλους να δω. Οι φιλίες γεραίες, επί χρόνια. Μου έχει δώσει την ευκαιρία να θεωρούν στον δρόμο ότι είμαι Ελληνίδα, να με ρωτάνε πώς περνάει το λεωφορείο τάδε, παραδείγματος χάρη. Να κανείς δεν πιστεύει ότι είμαι ξένη. Και βέβαια έχω γνωρίσει δίπλα στον κύριο Τσάκο πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής κουλτούρας και της ελληνικής πολιτικής. Έχω τα πάντα. Τι μου δίνει η Ελλάδα, μου δίνει τα πάντα. Έχω ανάγκη, φυσιολογική ανάγκη να πηγαίνω.
0: Και μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς την Ελλάδα?
1: Όχι, όχι.
0: Αν δεν είχες συναντήσει, αν δεν είχες βρει εκείνο το απόκομα που βρήκες, που έλεγε ότι γινόντουσαν τα μαθήματα τα ελληνικά το 78 τότε, αν δεν το είχες βρει, νομίζεις ήταν διαφορετική η ζωή σου?
1: Κοίταξε, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το σκεφτεί κανείς, τι θα είχε γίνει. Είναι λίγο... Εγώ νομίζω αυτό που σου είπα στην αρχή, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Υπήρχε αυτό και το διάβασα και το έκανα και το συνέχισα και το συνεχίζω και το μεγάλωσα. Και είναι σαν, το ίδρυμα για μένα είναι σαν, είναι το τρίτο παιδί μου.
0: Φαντάζομαι, ναι. Φαντάζομαι, και το αγαπάς και το προστατεύεις με τον ίδιο τρόπο και το θες να το βλέπεις
1: ακόμα
0: να μεγαλώνει και να γίνεται κάθε μέρα καλύτερο και μεγαλύτερο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι, Μαργαρίτα μου, το έργο σου είναι πολύ μεγάλο και πηγαίνεις και κόσμο στην Ελλάδα, δεν πάτε και εσείς κάνετε ταξίδια στην Ελλάδα?
1: Ναι, ναι, ναι, εδώ και 15 χρόνια οργανώνουμε ταξίδια στην Ελλάδα με μαθητές και όχι μόνο από το Ίδρυμα, κάνουμε κάθε χρόνο, αλλάζουμε διαδρομή. Κάνουμε καμιά φορά νησιά, άλλες φορές τέρια Ελλάδα. Τώρα αυτό το φετινό είναι προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο με μια πολύ ωραία διαδρομή. Είναι Αθήνα, Μετέωρα, Δέλφη, Κρήτη και βέβαια πάμε στη Χίο, στη πατρίδα του Καπετάνιο, που είναι πανέμορφο νησί, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Βέβαια, έχω πάει, ναι, ξέρω, γνωρίζω. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο νησί, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, όλη η Ελλάδα είναι φανταστική και κάθε νησί είναι μια ξεχωριστή Ελλάδα. Είδες πως είναι.
1: Η Ελλάδα είναι απέραντη, είναι αδύνατο να τη γνωρίσεις όλη. Γι' αυτό πρέπει να πας.
0: Πρέπει να, βέβαια, αν είναι δυνατόν κάθε μια φορά τη βδομάδα, αλλά πού να πάμε, είναι δύσκολα τα πράγματα και από εμάς, οι χώρες μας. Εντάξει, η Ουρουγουάη είναι πολύ σταθερή η οικονομία της, εδώ οι υπόλοιπες χώρες Λατινικής Αμερικής δεν έχουν πολλές φορές τόσο μεγάλη δυνατότητα να κάνουν τέτοια ταξίδια. Γι' αυτό υπάρχει και το ταξίδι της Ιθάκης, το δικό σου που μας πήγαινε, φέρνει στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο. Και όταν μπορούν, βέβαια, όλοι έχουν αυτό το όνειρο ζωής να πάνε Ελλάδα. Είναι άλλο πράγμα. Όταν πατάς το πόδι σου στην Ελλάδα, κάτι μαγικό συμβαίνει μέσα σου. Έτσι είναι.
1: Οπωσδήποτε είναι η ατμόσφαιρα, είναι οι άνθρωποι, είναι τα μέρη. Είναι το φαγητό που είναι καταπληκτικό. Είναι τα μέρη, οι παραλίες, τα χωριά, τα βουνά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα βουνά. Σίγουρα γιατί στην Ουρουγουάη δεν έχουμε. τα νησιά, όπου και να πας, ένα θαύμα θα δεις.
0: Και όπου και να πάει ο καθένας στην Ελλάδα, πρέπει να θυμάται ότι πολύ μακριά από την Ελλάδα, σχεδόν 13.000 χιλιόμετρα μακριά, 12.000 χιλιόμετρα μακριά, υπάρχουν άτομα σαν και σένα που την κάνουν κάθε μέρα μεγαλύτερη και ομορφότερη την Ελλάδα, Μαργαρίτα. Mm-hmm. Εγώ θέλω να κλείσω με αυτόν τον τρόπο αυτή την κουβέντα σήμερα, που έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θέλω να σε κρατήσω περισσότερο και να αφήσουμε και για μια δεύτερη φορά να πούμε και τα υπόλοιπα, όσα δεν μπορεί μπορέσαμε να πούμε σήμερα. Να σε ευχαριστήσω.
1: Όποτε θέλεις, Χριστίνα μου, τη διάθεσή σου.
0: Να σε καλά και να σου πω ότι, να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι, ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ, ότι σε θαυμάζω πολύ, σε θαυμάζω πάρα πολύ και το λέω
1: παρομοίως,
0: ότι είσαι φάρος ελληνισμού στη Λατινική Αμερική και ότι αν και σε έχουν διακρίσει πολλές φορές και σε έχουν βραβεύσει και όλες αυτές οι βραβεύσεις βέβαια είναι άξιες, δίκες και όπως θες, η αλήθεια είναι πως κανένα βραβείο, αγαπητή μου Μαργαρίτα, κανένας τίτλος, καμία διάκριση δεν μπορεί να αποτυπώσει το πραγματικό μέγεθος της προσφοράς σου. Πρέπει όλοι να σε ευχαριστούμε, όλοι όσοι βρισκόμαστε.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα μου, με συγκινείς με τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ πολύ για την αυτή τη συζήτηση τόσο θερμή και φιλική και όμορφη. Εγώ εδώ είμαι, εγώ εδώ θα είμαι. Κάτι που δεν σκέφτηκα ποτέ είναι να πάω να ζω στην Ελλάδα. Μ' αρέσει να πάω, να τη δω, να την απολαμβάνω, να τη γεύσω, αλλά να γυρίσω σπίτι μου με όλα αυτά που έχω, όπως έλεγες, με τις μπαταρίες γεμάτες και να συνεχίσω όσο μπορώ, όσο μπορέσω στο υπόλοιπο της ζωής μου να συνεχίζω να κάνω αυτή τη δουλειά, να αγαπάνε οι άνθρωποι την Ελλάδα, να την γνωρίσουν, να την απολαμβάνουν, να την έχουν στην καρδιά όπως την έχουμε εσύ και εγώ.
0: Ξέρεις γιατί, όπως καλά το λες, δεν θες να πας να ζήσεις γιατί δεν χρειάζεσαι να πας να ζήσεις. Δεν το έχεις σκεφτεί γιατί εσύ έτσι κι αλλιώς ζεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι και κουβαλάς μέσα σου, οπότε δεν έχεις καμία ανάγκη. Δεν πρόκειται για ένα γεωγραφικό έτσι, μέρος κάπου να πας. Εσύ το κουβαλάς μέσα σου. Και αυτά τα πράγματα είναι πια μέσα στην ψυχή σου. Δεν θα την βάλεις ποτέ από πάνω σου. Έτσι θα σε ακολουθεί πάντα και εύχομαι έτσι να είναι όλη σου τη ζωή.
1: Πάντα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Να είσαι καλά. Συνέχισε και εσύ με το μεγάλο έργο που κάνεις με την Όστο και θα ξαναβρεθούμε όποτε θέλεις. Θα είναι χαρά για μένα να ξανασυζητήσω τέτοια πράγματα μαζί σου.
0: Να είσαι πάντα καλά, αγαπητή μου. Πάντα καλά.
1: Γεια σου.
0: Αγαπητοί μου, και έτσι κάπως φτάνουμε στο τέλος αυτής της ξεχωριστής συνάντησης με την κυρία Ναβιέρα. Ίσως όλοι μας να συνειδητοποίησαμε ότι σήμερα δεν ακούσαμε απλώς την ιστορία μιας σπουδαίας γυναίκας, ακούσαμε την ιστορία μιας ζωής αφιερωμένης σε ένα ιδανικό, μιας ζωής που μας επιθυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν γνωρίζει σύνορα, ότι η αγάπη για μια γλώσσα μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε λαούς και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει μόνο σε όσους γεννήθηκαν Έλληνες, αλλά και σε όσους την αγαπούν βαθιά και την υπηρετούν με την ψυχή τους. Η Μαργαρίτα Ναβιέρα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αυτής της αλήθειας. Βέβαια, αυτή η σπουδαία πορεία δεν γράφτηκε μόνη της, το καταλάβαμε μέσα στη συνέντευξη. Συνδέθηκε στενά με το όραμα και την ανετοίμητη προσφορά του Ιδρύματος Μαρία Τσάκοσκη. Χάρη στην γενναιοδορία και τη διορατικότητα του καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και της οικογένειας Τσάκο, δημιουργήθηκε στην Ουρουγουάη ένα αληθινός φάρος ελληνικής παιδείας, όπου χιλιάδες άτομα γνώρισαν τη γλώσσα του Όμηρου, τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού και βέβαια η Μαργαρίτα Ναβιέρα υπήρξε μία από τις πιο φωτεινές ψυχές αυτού του οράματος που με την αγάπη της, με το έργο της, με τον αγώνα της συνέβαλε καθοριστικά ώστε το Ίδρυμα να εξελιχθεί σε ένα μοναδικό, σας το ορκίζομαι, μοναδικό πολιτιστικό κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας. Από το Μοντεβιδέο, αγαπητοί μου, εδώ και δεκαετίες η φλόγα που άνεψε το Ίδρυμα Τσάκος και κράτησαν ζωντανοί άνθρωποι όπως η κυρία Μαργαρίτα Ναβιέρα φωτίζει όχι μόνο την Ουρουγουάη αλλά ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Αγαπητοί μου φίλοι, έτσι τελειώνει λοιπόν η δική μας εκπομπή σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σε ένα μήνα, την τρίτη Κυριακή του μήνα, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας. Θα σας περιμένω. Μέχρι τότε, σας εύχομαι κάθε καλό. Γεια σας.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αγαπητή μου, και έτσι κάπως φτάνουμε στο τέλος αυτής της ξεχωριστής συνάντησης με την κυρία Λαβιέρα. Ίσως όλοι μας να συνειδητοποίησαμε ότι σήμερα δεν ακούσαμε απλώς την ιστορία μιας σπουδαίας γυναίκας, ακούσαμε την ιστορία μιας ζωής αφιερωμένης σε ένα ιδανικό, μιας ζωής που μας επιθυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν γνωρίζει σύνορα, ότι η αγάπη για μια γλώσσα μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε λαούς και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει μόνο σε όσους γεννήθηκαν Έλληνες, αλλά και σε όσους την αγαπούν βαθιά και την υπηρετούν με την ψυχή τους. Η Μαργαρίτα Λαβιέρα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αυτής της αλήθειας. Βέβαια, αυτή η σπουδαία πορεία δεν γράφτηκε μόνη της, το καταλάβαμε μέσα στη συνέντευξη. Συνδέθηκε στενά με το όραμα και την ανεκτήμητη προσφορά του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, ενός θεσμού που εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους πύλωνες διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού μας στη Λατινική Αμερική. Χάρη στην γενεοδορία και τη ιδιορατικότητα του καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και της οικογένειας Τσάκο, δημιουργήθηκε στην Ουρουγουάη ένας αληθινός φάρος ελληνικής παιδείας, όπου χιλιάδες άτομα γνώρισαν τη γλώσσα του Όμηρου, τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού. Και βέβαια η Μαργαρίτα Λαβιέρα υπήρξε μία από τις πιο φωτεινές ψυχές αυτού του οράματος, που με την αγάπη της, με το έργο της, με τον αγώνα της συνέβαλε καθοριστικά ώστε το Ίδρυμα να εξελιχθεί σε ένα μοναδικό, σας τορκίζομαι, μοναδικό πολιτιστικό κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας. Από το Μοντεβιδέο, αγαπητοί μου, εδώ και δεκαετίες η φλόγα που άναψε το Ίδρυμα Τσάκος και κράτησαν ζωντανοί άνθρωποι όπως η κυρία Μαργαρίτα Λαβιέρα φωτίζει όχι μόνο την Ουρουγουάη αλλά ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Αγαπητοί μου φίλοι, έτσι τελειώνει λοιπόν η δική μας εκπομπή σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε, σε ένα μήνα, την τρίτη Κυριακή του μήνα, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας. Θα σας περιμένω. Μέχρι τότε, σας εύχομαι κάθε καλό. Γεια σας.
2: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
3: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πολιτής φωνής της Ελλάδας. Εδώ από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, από το στούντιο Μη, με τον Κώστα Κυριακάκη στην τεχνική επιμέλεια και τον Θέμη Ροδαμίτη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια αυτής της δίωρης εκπομπής, που είμαστε χαρούμενοι που την πραγματοποιούμε, γιατί έχουμε φιλοξενούμενο εδώ στο στούντιο ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, ένα πολύ δυνατό τραγουδιστή που αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στο πέρασμά του στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο, τον Βασίλη Τολέκα, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει μακρά διαδρομή στο χώρο του τραγουδιού, από τον Μάνο Χατζηδάκη στον Μίκη Θοδωράκη και από τον Γιάννη Μαρκόπουλο στον Γιάννη Σπάθα, σε πολλούς και νεότερους δημιουργούς, σε δουλειές που είναι καλές ανεξάρτητα αν ο συνθέτης είναι αναγνωρίσιμος πολύ ή όχι. Ο Βασίλης Τολέκας ακολουθεί το ένστικτό του, ακολουθεί τη γνώση του για το ελληνικό τραγούδι και κάνει μια χώρα, όπως λέει ο ίδιος, που την έκανε πατρίδα του. Απόλλωνας και Διόνυσος συνυπάρχουν σε έναν κόσμο λυρικό, επαναστατικό, αν θέλετε, με έναν τρόπο, το δικό του τρόπο, το ίχνος του δηλαδή, μια εκρηκτική κατάσταση πάνω στη σκηνή και, να το πούμε και αυτό, όπως τον αποκάλυψε ο Μίκης Θοδωράκης, ένας νεότερος Ζορμπάς, πάντα όρθιος λοιπόν για τη μετάδοση του λόγου και της μουσικής μας. Και τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μου. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι ευχαριστώ, Θέμη μου, για τη φιλοξενία.
0: ναι.
1: Όλα αυτά που αναφέρεις υπάρχουν, πώς να το πω, χρονικά, ναι. Ολοκληρώνουν.

0: γιατί φαντάζεσαι ότι τα πρόσωπα είναι πρόσωπα μιας ελληνικής μυθολογίας της δημιουργίας.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο οι συνθέτες, είναι και οι ποιητές, είναι οι στιχουργοί.
1: Είναι τα βαθύτερα νοήματα.
0: Αλλά πραγματικά δεν είμαι σε θέση να το αντιληφθώ πλέον.
1: Να αντιληφθείς τι ακριβώς τα
0: χρόνια.
1: Όλα αυτά
0: είναι τα χρόνια, ναι.
1: Νομίζω ότι...
0: Να το κατανοήσω.
1: Ναι, γιατί πρέπει, οφείλεις μάλλον, θα έλεγα οφείλουμε, να είμαστε στον παρόντα χρόνο πολύ πολύ ενεργοί και ξεκάθαροι. Οπότε απομακρύνουμε λίγο τον παρελθόντα χρόνο. Λίγο, τόσο όσο.
0: Ναι, αυτό ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία, τα 13 μου χρόνια. Είμαι ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά, με τις ίδιες απορίες, με την ίδια όρεξη. Δεν είναι μόνο η δισκογραφία αφετηρία, είναι το ότι ξεκίνησα να ανεβαίνω στη σκηνή, να τραγουδώ από πιτσιρίκι και αυτό το πράγμα λες και μου δώσε το καύσιμο για να παραμένω με την ίδια όρεξη, την ίδια διάθεση όσο θα στέκομαι.
1: Νομίζω, ναι, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι λες, απλά νομίζω ότι και η επιλογή των τραγουδιών, η επιλογή των συνθετών ποιητών όπως είπες και νοημάτων που προκύπτουν μέσα από αυτές τις συζεύξεις των συνεργασιών των ανθρώπων και τη δική σου παρουσία μπροστά, νομίζω ότι σε ενεργοποιεί περισσότερα τα ψέματα. Είναι άλλο να τραγουδάς γενικά και άλλο να στοχεύεις με την ερμηνεία σου.
0: Θέλω να αντιστρέψω λίγο το επιλογή. Μάλλον ήμουν επιλογή. Είναι διαφορετικό. Δεν τα επέλεξα. Μου προκύψανε, δεν ξέρω γιατί μου προκύψανε. Προφανώς είχα κάποιες προδιαγραφές για να συνυπάρξω. Αλλά όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέρουμε λίγο πολύ είναι μέσα μου μυθικά πρόσωπα. Και αν θα ήθελα να σταθώ λιγάκι, να το κάνουμε και στη συνέχεια βέβαια, αν θέλεις, η τριάδα που ανέφερες, ο Μαρκόπουλος, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, είναι δωρικές κολόνες, πώς να το πω. Πρόσωπα τα οποία έχουν να κάνουν λιγάκι με πιο κοντινή γενιά με μένα, όπως είναι ο Γιάννης ο Σπάθας, που για μένα είναι μύθος, ο Γιώργος ο Τρανταλίδης, αυτά τα παιδιά που συνθέσανε το συγκρότημα Σόκρατες μαζί με τον Αντώνη Τουρκογιώρη και είχα τη χαρά να κάνω δισκογραφία μαζί με τον Σπάθα και με τον Τρανταλίδη. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει ένα κενό από τους προηγούμενους σε αυτούς για μένα. Και υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες βέβαια που μπορούν να αναφέρουμε, αλλά δεν θα μας πάρει η ώρα πραγματικά.
1: Ναι, ναι, όχι, είναι, γιατί είναι και θέμα αισθητικής όλα αυτά.
0: Είναι και όλα αυτά έτσι. Είναι αποτύπωμα μέσω της μουσικής, μόνο μέσω της μουσικής, τίποτε άλλο.
1: Ναι, ναι, αντιληπτό νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Να ακούσουμε λίγο Γιάννη Σπάθα με τον Βασίλη να τραγουδά.
0: Γιάννη Σπάθας και Ευγένιος Αρανίτσης, αν δεν κάνω λάθος τώρα, το τραγούδι «Η νύχτα».

0: Βασίλη, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο έτσι στο επόμενο βήμα που κάνουμε, να πούμε για, προτιμώ να πούμε για την εποχή αυτή και μετά να γυρίσουμε πάλι. Τι ετοιμάζεις, τα βασικά, οι βασικές σου εμφανίσεις, συναντήσεις, συνεργασίες στον παρόντα χρόνο?
1: Και συναυλιακά και δισκογραφικά υπάρχουν νέα. Οι συναυλίες είναι πολλές με διαφορετικά προγράμματα. Είμαι καλεσμένος και με την Studio Dina. Είμαι καλεσμένος για να κάνω συναυλίες για το πρόγραμμα που έκανα όλη 2 χρόνια τώρα σε αφιέρωμα στο Βοσκόπουλο.
0: Θέλω να μου πεις μερικά όμως, δηλαδή με Studio Dina πού, για να πούμε και στους ακροατές.
1: Στο Studio Dina έχουμε Κυριακή, την μέρα της συνέντευξής μας.
0: Στη Νέα Ιωνία.
1: Στη Νέα Ιωνία.
0: Πού θυμάσαι, ξέρεις.
1: Στο Πανετολίου, στο προάβλιο Πανετολίου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Στη συνέχεια κατεβαίνω μάλλον στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε συναυλία στη Φορτέτζα. Αυτή είναι μια άλλη παραγωγή. Επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη παίζουμε σε μια συναυλία που έχει ο Γιώργος Καζαντζής και
0: μάλιστα.
1: Είμαι καλεσμένος.
0: Τι θα πεις εκεί?
1: Θα πω από τη συνεργασία μας στη δισκογραφική
0: με τον Γιώργο.
1: Από το Κατάρτι και Ατμό στο δίσκο που κάναμε. Επόμενη μέρα παίζω στα Γρεβενά σε ένα χώρο που είναι σαν μπαρ ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα, συγγνώμη που διαφεύγει.
0: Θα τα βρει κανείς αν
1: θέλει. Ναι. Πάλι ξαναπαίζω στην αίθουσα Παρνασσός στις τέλος του μηνός.
0: Ναι, τι παίζει εκεί, Βασίλη?
1: Δικό μου πρόγραμμα.
0: Ναι, ρεσιτάλ, ας πούμε.
1: Ναι. Και στις 4 Ιουλίου παίζουμε το Action ST προς τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λυπάμαι αυτή τη στιγμή, είμαι σε αδυνατό να θυμηθώ,
0: εντάξει,
1: το μέρος.
0: Δεν τα βρει κανείς. Ωραία, άρα να ακούσουμε κάτι έτσι, επειδή είπες Καζαντζής και μου άνοιξε έτσι ένα παραθυράκι μπροστά μου, ηχητικό, να ακούσουμε λίγο Καζαντζή που τραγουδάς, Γιώργο Καζαντζή.
1: Ας ακούσουμε το ομότιτλο, Κατάρτι και Ατμός.
0: Κατάρτι και Ατμός, υπέροχα, πάμε.

0: Βασίλη, θέλω να πάμε τώρα πίσω στα... Να πάμε πίσω, γιατί είναι ωραία η διαδρομή. Γιατί τώρα συναντάς τον Ζαμπέτα σε τόσο μικρή ηλικία, που μέσα του περικλεί όλο αυτό το μουσικό πλούτο και αυτή την αίσθηση της μελωδίας τόσο καλά να πατάει στο έδαφος. Πώς ήταν στα δικά σου αυτιά αυτές οι μελωδίες, αυτός ο τρόπος παίξηματος που ήταν χαλαρός, άνετος, αλλά και συνεπής και παρόν στο ρυθμό με απόλυτη ακρίβεια, ταυτόχρονα με τη χαλαρότητα ενός ανθρώπου φιλοσοφημένου ότι η ζωή πρέπει να είναι όμορφη. Ζαμπέτας, για πες.
1: Χαμόγελο, ε.
0: Έτσι,
1: ένα χαμόγελο.
0: Ένα, ναι.
1: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Ένα πράγμα που έχω στεναχωρηθεί στη ζωή μου είναι, γιατί αναφέρεις τώρα ότι εγώ τραγουδούσα μαζί το 14 χρονών στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήρθα 18 χρονών εδώ και στα 19 μου ξεκίνησα να δουλεύω, συνεργάζομαι με τον Χατζηδάκη, δεν σκέφτηκα να πάω να βρω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το σκέφτηκα. Ήταν η ροή, έτσι, τα πράγματα. Δεν πήγα να βρω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρεις πόσο λυπάμαι. Έφυγε, το συνειδητοποίησα μετά λίγο, γιατί βέβαια ήμουν παιδί, πώς θα το πω.
0: Ναι.
1: Και για να κάνω αυτή τη μνήμη, να την κρατάω ζωντανή, έχω ηχογραφήσει 3 υπέροχα τραγούδια του Ζαμπέτα. Το ένα μάλιστα τελευταία, η Κομμαντατούρα. Αριστούργημα.
0: Τι λες.
1: Που αναφέρεται στην κατοχή.
0: Αυτό το τραγούδι έχει κάτι το ευρηματικό μέσα, κάτι το ξαφνιαστικό. Εκεί που νομίζω ότι προχωράς, ξαφνικά ανατρέπεται το βάτσμα, γυρίζεις πίσω, ξανακοιτάς πλάγι. Το τραγούδι εννοώ, σαν σύλληψη.
1: Με τι μαεστρία αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, χωρίς να είναι
0: κάτος.
1: Ναι, να είναι όρθιος. Και βεβαίως δύο άλλα κλασικά τραγούδια, το Κοντά στα Ξημερώματα και τα Δειλινά που είχε πει η Βίκη Μοσχολιού.
0: Ναι.
1: Αυτά έγιναν πολύ πιο παλιά, το 2004, στο CD Όρθιοι.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Η Κομμαντατούρα όμως είναι ανεξάρτητο τραγούδι, κυκλοφόρησε, επαναλαμβάνω, πριν από 5-6 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό τον άνθρωπο πρέπει να πάω να τον ευρώ.
0: Έπρεπε.
1: Να του πω ένα γεια σου. Ναι. Τίποτα.
0: Και να ευχαριστώ. Ναι.
1: Και να ευχαριστώ. Βεβαίως.
0: Ξέρεις, ο καλλιτέχνης, και το λέω για τον Ζαμπέτα εδώ, δεν είναι για να κρίνει, αλλά είναι για να κατανοεί περισσότερο. Και ο Ζαμπέτας, σε αυτό το τραγούδι που αναφέρεις, κατανοεί.
1: Και μάλιστα
0: τόσο ωραίο αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Ξέρεις τι, αυτό το λέω καμιά φορά. Αν βάζαμε ένα κάδρο αυτής της εποχής που ζήσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ποιον αφήσεις απ' έξω? Αυτή η λαϊκότητα, η ατόφια, καθαρή του Ζαμπέτα, ήταν αποδεκτή, ήταν, αν θέλεις, μπροστάρι, ήταν φανάρι, στο να μπορέσουμε να βάζουμε ένα ζύγι στο λαϊκό μας τραγούδι, στο έντεχνο τραγούδι. Πες τα αυτά, μια ολόκληρη κουβέντα, δεν υπάρχει λόγος βέβαια. Αλλά αυτός που συγκαταλέγεται, δεν ξεκάθαρε στους ευγενείς του λαϊκού τραγουδιού.
0: Ναι, και του δίνει μεγαλύτερη όθηση η έννοια της ευγένειας, γιατί ακουμπάει και στο θάνατο.
1: Και
0: δηλαδή,
1: ωραίος ο Μάγκας. Αυτός είναι ο Μάγκας.
0: Αυτός είναι ο Μάγκας. Και τα Δειλινά, Μια Φωνή Μου Ψιθυρίζει. Αυτό είναι κάτι μεταξύ θανάτου και ζωής. Και το πετυχαίνει τόσο αθόρυβα, τόσο γλυκά.
1: Έτσι.
0: Μια φωνή δεν θα γυρίσει.
1: Διαπραγματεύεται, ναι, πραγματικότητες.
0: Ναι. Και ξέρει, αλλά παρόλα αυτά το κάνει όμορφη εικόνα. Δεν θα γυρίσει πια.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να γυρίζει.
1: Ναι.
0: Την ώρα που το λέει αυτό, είναι από πίσω, σαν κάτι να συμβαίνει. Τι ωραία. Πάμε να ακούσουμε.
1: Έχει
0: ένα Ζαμπέτα.
1: Ευχαρίστω.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε λοιπόν.

0: Βασίλη, θα έρχεσαι στην Αθήνα πότε εσύ, δηλαδή όλο αυτό το περιβάλλον που λες τώρα είναι Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είχα έρθει στην Αθήνα δύο φορές, αλλά εγκαταστάθηκα το 78. Είχα έρθει λοιπόν στα 13-14 μου χρόνια και ξέρεις, Θέμη, αυτό είναι ένα θέμα που δεν το έχω αναφέρει. Πήγα και τραγουδούσα στο Ζάπιο, στην Έγκλη Ζάπιο, που ήταν ένα ψυκτήριο, πιτσιρίκος.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ένας μαέστρος, ο Ζαχαρίας Τσίχλας.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Και πήγα εκεί σαν ταλέντο, πώς να το πω. Και δούλευα εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Γίνανε τα γεγονότα της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Και οι γονείς μου με τραβήξανε πίσω. Και ξανακατέβηκα πλέον στα 18 μου. Όλα αυτά από εκεί και πέρα έχουν μια ροή, και πριν που δούλευα σε διάφορα μικρά, πριν έρθω στην Αθήνα δούλευα, επαναλαμβάνω, με το Ζαμπέτα, αλλά και στα 17 μου δούλευα με μια μοναδική φωνή, την Τζένι Βαν. Για ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη περίοδο.
0: Η οποία άνοιγε ένα δρόμο στο κεφάλαιο που λέγεται jazz ερμηνεία. Ήταν και αυτό.
1: Αυτή είχε και όλο αυτό τη βοήθεια, τη στήριξη του Πλέσσα σε ό,τι αφορά, και όχι μόνο βέβαια, αλλά είχε τις ικανότητες και άλλων συνθετών. Εγώ εντυπωσιάστηκα με αυτή την τραγουδίστρια, και επίσης αυτό επίσης είναι ένα λάθος που δεν βρήκα ούτε αυτή τη γυναίκα να πάω και να της πω ένα γεια σου. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ήμουν παιδί.
0: Πολύ μικρό.
1: Δεν μπορούσα να συντομίσω. Ενώ συνυπήρξα μετά που ήρθα εδώ και ήταν άνθρωποι που μπορούσα να τους βρω, να τους πω ένα γεια, δεν το έκανα. Το συνειδητοποίησα μεγάλος. Λέω, γιατί ρε παιδί μου. Αλλά δεν μου είπε και κάποιος, Βασίλη, πήγε να πεις ένα γεια.
0: Ναι, που είναι πολύ σημαντικό να στο πούνε κιόλας. Κοίτα, αυτά τα δυο πρόσωπα είναι κολόνες στο οικοδόμημα που λέγεται ελληνικό τραγούδι.
1: Απολύτως. Απολύτως.
0: Και βέβαια πάντα θα υπάρχει, όταν το θυμόμαστε, μια μικρή στεναχώρια, αλλά δεν μπορούμε, βλέπεις, να τα κάνουμε όλα στη ζωή. Και μόνο που το αναφέρεις όμως τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ, είναι μια τιμή.
1: Ναι, απλά το 22, έτσι, για να αισθανθώ λίγο καλύτερα, η κόρη της, η Αθηνά, μου τηλεφώνησε να κάνουμε μια συναυλία, να συνυπάρξουμε σε μια συναυλία στο Ηρώδιο, αφιέρωμα στην Τζένι. Και γνώριζε. Της είχε πει η μητέρα της ότι το Βασίλη το ξέρω. Και έτσι ήταν συγκινητικό αυτό.
0: Βασίλη, εκεί τι είπατε και μαζί κάποια... Τι είπες εσύ μάλλον εκεί? Θυμάσαι? Έστω ένα τραγούδι πες.
1: Της μιας δραχμής τα γεια σε μια.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Το οποίο είναι
0: του Ατίκ.
1: Του Ατίκ. Και κάποιο άλλο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι ωραίο που... Εγώ...
0: Ναι, πολύ ωραίο. Ναι, πάρα ωραία, πολύ ωραίο.
1: Ωραίος.
0: Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή που απεκατέστησε και λίγο μέσα σου κάποια θεματάκια.
1: Είναι ωραίο που επανήλθε και μέσω της οικογένειας της.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν να παρακολουθούσε και εκείνη με τον δικό της τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Και έρχεται λοιπόν ένα πρωινό και έρχεσαι σε μια επαφή, δεν ξέρω πώς, με ποιο τρόπο έγινε αυτό, με τον Μάνο Χατζηδάκη. Και εκεί είναι ένα σκαλοπάτι, πια πλατή σκαλό, που ανεβαίνεις και αισθάνεσαι στέρεα εκεί. Τι γίνεται εδώ πέρα εκεί?
1: Λίγο πολύ έχω αναφερθεί,
0: ναι,
1: σε αυτή τη συνεργασία, η οποία κράτησε μια δεκαετία, και σε αυτή την δεκαετία βρήκα μπροστά μου ένα συνθέτη να διευθύνει, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό, το πώς να συμπεριφέρομαι, το πώς να είμαι μέλος της ορχήστρας, ναι, το πώς να μπαίνω στο στούντιο και να ξέρω κάποια πράγματα τα οποία... με βάση την κουβέντα κυρίως και όχι με την πρακτική εξάσκηση. Η κουβέντα ήταν πολύ ξεκλείδωνε πράγματα. Και για μένα αυτό ήταν το στοιχείο που με διευκόλυνε, που νόμισα ότι μπορούσα πλέον να συνομιλώ με αυτόν τον άνθρωπο μέσω της μουσικής, και γι' αυτό και με χρησιμοποίησε μέσα εγωγικά σε 9 δίσκους, έτσι. Αυτό για μένα μετά μεταφράζεται στο πώς είμαστε στις συναυλίες, στο πώς κάναμε θεατρικές παραστάσεις, την πορνογραφία, πώς στεκόμουν δηλαδή σε όλα αυτά, τις μπαλάνες οδού Αθηνάς, που και αυτά ήταν κατά κάποιο τρόπο μια, είχαν μια θεατρική προσέγγιση. Το σχολείο αυτό ή το ζεις ή δεν το ζεις.
0: Δεν μεταφέρεται. Ναι.
1: Δεν μεταφέρεται. Όπα,
0: όχι. Έτσι. Όχι, αλλά...
1: Τώρα να αναφερθώ σε γεγονότα είναι άπειρα.
0: Όχι, όχι. Αλλά και μια λέξη, η σωστή λέξη στη σωστή στιγμή είναι μια επαναστατική πράξη. Και αυτός ο άνθρωπος το είχε αυτό.
1: Το γεγονός ότι έχω αναφερθεί πολλές φορές στο περιστατικό το οποίο πραγματικά είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό, είναι σε μια συναυλία που λίγο πολύ, δεν ξέρω πρέπει να το επαναλάβω, αλλά το φέρνει η κουβέντα. Σε μια συναυλία που ήμασταν το 83, από κάτω είχε 21 άτομα. Mm-hmm. Άδειος Χατζηδάκης. Μην νομίζετε ότι ήταν πάντοτε.
0: Όχι, ναι.
1: Με ροδοπέταλα όλα αυτά στη μένα. Αυτός είπε ότι αν υπάρχει έστω και ένας, εμείς θα παίξουμε. Και βγήκαμε τότε, οι τραγουδιστές καθόμασταν όλοι στην καρέκλα και τραγουδούσαμε όταν ερχόταν η σειρά μας ή κάναμε φωνητικά τετράφωνα και πάει λέγοντας. Δύσκολα πράγματα. Mm. Και η συναυλία αυτή έγινε, εγώ παρακολουθούσα με πολύ μεγάλη έκπληξη και μετά στον ίδιο χώρο πήγαμε με τον Γιάννη Σπάθα, μετά από 10 χρόνια. Mm-hmm. Στον ίδιο χώρο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν στην ίδια αίθουσα. Κρεμόντουσαν σαν τα σταφύλια που λέμε. Και βλέποντας αυτή την εικόνα, αναφέρθηκα στον κόσμο εκεί, στο κοινό και λέω, χαιρόμαστε, αλλά κρίμα που χάσατε μια υπέροχη συναυλία και μάλιστα πριν από 10 χρόνια, λέω, σε αυτό το χώρο και υπήρχαν μόνο 21 άτομα. Mm. Και έλαβα μια απάντηση η οποία ήταν με βάση αυτό που έζησα. Τι ήταν λοιπόν αυτή? Σηκώθηκε ένας από το ακροατήριο και μου μίλησε με το μικρό μόνο μου και μου λέει, Βασίλη, είμαστε και 21 εδώ.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό. Η συνέχεια, η συνέπεια. Αυτό είναι ο πολιτισμός.
1: Ναι, αυτή η ανατριχύλα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, πόσο μεγάλη επιρροή μπορεί να έχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα μέσα μου. Εγώ ανεβαίνω στη σκηνή και δεν κοιτάζω κάτω, πώς να το πω δηλαδή. Το καταλαβαίνεις?
0: Βέβαια.
1: Είναι σαν να ένας επισκέπτης έρχεται στο σπίτι μου, εγώ του ανοίγω την πόρτα. Αν δεν του ανοίξω την πόρτα είναι άλλο θέμα. Όταν ανοίγω την πόρτα είναι γιατί τον δέχομαι. Mm. Γιατί θα δει το σπίτι μου, άρα θα δει την ψυχή μου. Mm-hmm. Αυτό είναι.
0: Ναι. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτό, βεβαίως. Φαντάζομαι ότι ο ίδιος πώς αντιμετώπιζε αυτό το 19 άτομα, ας πούμε.
1: Τα 21. Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα.
0: Οι δύο μπορεί να φύγανε στην πέση.
1: Όχι, δεν έφυγε κανένας. Αυτό είναι.
0: Εντάξει.
1: Μα είναι ακριβώς αυτό που θα μπορούσε κάλλιστα αυτός, δεν είχε λόγο να το κάνει. Mm-hmm. Και ειδικά αυτός το έκανε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι.
1: Είπαμε ότι ορισμένα πράγματα μπορεί να τα μοιραστείς σε ένα βαθμό. Δεν το κάνεις.
0: Κοίταξε, Βασίλη, δεν κάνουμε παρεπτοντολογία σε καμία περίπτωση, ούτε αναφέρουμε γεγονότα ως εικόνες και ως κάδρα ζωής. Αλλά αυτά στην εποχή μας είναι καλό να ακούγονται. Διότι όταν ένας τεράστιος διαχρονικός που θα μείνει για πάντα στην ιστορία, ενώ άλλοι θα φύγουν πολύ γρήγορα, αντιμετωπίζει έτσι το κοινό, δηλαδή και τον ένα να το κοιτάει στα μάτια, είναι ένας κόσμος διαφορετικός ολόκληρος που θέλουμε να μείνει και θα μείνει σε ένα βαθμό μεγάλο. Άρα δεν είναι μπροστά μας αυτά όλα. Είναι και το πώς αντιμετωπίζουμε σήμερα το τραγούδι, έτσι. Να ακούσουμε ένα Χατζηδάκι και να μπούμε λίγο και σ' άλλα.

0: Η δική μας πόλη, από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Βασίλη Λέκα, ένα οδηπορικό, ας το πούμε έτσι, που ξεκινάει από το μέλλον και πάει στο παρελθόν, που κρατάει το παρελθόν και το φέρνει στο παρόν. Εδώ όμως για να πούμε και μερικά πράγματα που δεν τα έχετε ακούσει κατά πάσα πιθανότητα, αλλά και η σχέση μας επιτρέπει να συζητάμε πιο άνετα και πιο ελεύθερα, παρότι υπάρχουν σημειώσεις. Κάπου δεν μπορώ να κοιτάω τις σημειώσεις όταν μιλάμε και οι εικόνες που φτιάχνουμε είναι αυτές που σίγουρα από το ραδιόφωνο μπορεί να, εκτός από το να ακούγονται και να φαίνονται, γιατί όχι. Βασίλη, έχεις κάνει και κάποια αφιερώματα τελευταία στον Καζαντζίδη, στο Βοσκόπουλο κλπ. Τι ήταν αυτό που σε παρεκκίνησε να επανερμηνεύσεις, να ερμηνεύσεις, να ξαναφέρεις στο προσκήνιο κάποια πολύ καλά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη,
1: τα οποία δισκογράφησα.
0: Τα οποία δισκογράφησα. Πες μας γι' αυτό λίγο και μετά για τον Τόλι Βοσκόπουλο.
1: Η όλη υπόθεση Καζαντζίδης ξεκινάει από την τεράστια επιρροή που είχε στα μέρη που έζησα.
0: Στα παιδικά σου χρόνια.
1: Στα παιδικά μου χρόνια. Η εικόνα, η αίσθηση είναι ότι, όπως το λέω και σε ένα σημείωμα, ήταν άνθρωπος του σπιτιού. Είτε πηγαίναμε στην πλατεία με ένα τζουμπόξ,
0: στο ραδιόφωνο,
1: είτε στο ραδιοφωνάκι, το οποίο ήταν πολύ τέλεια.
0: Ανοιχτό εκεί πέρα.
1: Ναι. Και όταν ξεκίνησε και το κύμα της μετανάστευσης και ειδικά προς τη Γερμανία, ήταν ο συνδετικός κρίκος μέσω των τραγουδιών των συγγενών που ήταν εκεί και των συγγενών που μείνουν εδώ. Δεν μπορείς να με σε επηρεάσει. Το ίδιο έγινε και με την παράδοση. Το παραδοσιακό μας τραγούδι, το οποίο το βίωσα, το έμαθα. Έγινε έμφυτο, πώς τα λένε, στο να φτάσω σήμερα να ασχοληθώ και με την παράδοση, θα σου πω αργότερα να βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έγινε λοιπόν αυτή η ζύμωση με τον ήχο αυτό του Καζαντζίδη. Στην ίδια και λίγο πιο μετά περίοδο αρχίζει μια τριβή με πρόσωπα τα οποία έχουν να κάνουν με την ραδιοφωνική επιτυχία, την αποδοχή του κοινού. Και μπαίνει ένα πρόσωπο στη συνέχεια, το οποίο το έχω στο μυαλό μου χρόνια, μου προκύπτει όμως να ασχοληθώ μέσω αυτής της σχέσης και να κάνω ένα αφιέρωμα στο Βοσκόπουλο πριν από 2 χρόνια. Το κάνω λοιπόν αυτό το αφιέρωμα με μεγάλη επιτυχία σε ένα χώρο που έπαιζα και αποφασίζω τώρα να το καταθέσω και δισκογραφικά. Πίσω από αυτούς τους τραγουδιστές υπάρχει ένα κοινό συνδετικό που το έχω πολύ σε προτεραιότητα. Αυτή η ανάγνωση που λέω, η δεύτερη ανάγνωση. Πίσω από αυτούς τους τραγουδιστές λοιπόν, δεν είναι οι τραγουδιστές μόνο. Είναι τεράστια ονόματα του λαϊκού μας τραγουδιού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Ο Καζαντζίδης έχει τραγουδίσει τον Χατζηδάκη που και εγώ. Τον Θοδωράκη που και εγώ. Τον Μαρκόπουλο που και εγώ. Τον Χρήστο Νικολόπουλο που και εγώ. Το Ζαμπέτα που και εγώ. Ο Βοσκόπουλος έχει τραγουδήσει το Ζαμπέτα, το Μπλέσα, τον Άκη Πάνο που και εγώ τον έβαλα μέσα στο Καζαντζίδη. Αυτή λοιπόν η δημιουργή είναι πίσω από το τραγούδι που δεν πρέπει ποτέ να τους αγνοήσουμε, γιατί ένας τραγουδιστής που έχει τέτοια βάση στο ρεπερτόριό του κάτι σημαίνει. Έτσι.
0: Ναι. Και υπάρχει και κάτι άλλο νομίζω που προκαλεί και λίγο συγκίνηση, ότι αυτοί οι άνθρωποι τραγουδούσαν για χαμένες ζωές, για χαμένες υποθέσεις. Ήταν εξ αρχής ιτημένοι στο ανθρώπινο επίπεδο.
1: Δεν ήταν τέτοια περίπτωση ο Βοσκόπουλος. Ναι, μεν, αλλά ο Βοσκόπουλος.
0: Στιχουργικά, αν το πάρεις, αν το σκεφτείς λίγο.
1: Νομίζω υπάρχει η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος στους δύο τραγουδιστές αυτούς. Η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος. Ο καθένας μπήκε στα κοινωνικά θέματα. Ο Καζαντζίδης είχε άλλες επιρροές. Ο Βοσκόπουλος συστατικό του ήταν, δεν είναι απλή κουβέντα να πεις ο έρωτας. Έτσι. Ήταν το στοιχείο της ύπαρξής του. Αλλά ο τρόπος που την υποστηρίζει είναι ότι γιατί πίσω οι απώλειες, έτσι, τον οδηγούν στο να κρατηθεί από την αγάπη. Ο Καζαντζίδης.
0: Και το άδικο της ζωής. Και το άδικο της ζωής.
1: Κυρίως όμως,
0: ναι.
1: Αυτή η μετάφραση που κάνει μέσα του, έτσι, αυτή η ανάλυση που κάνει μέσα του τον οδηγεί στο να μιλήσει για την αγάπη. Και αυτό είναι το οποίο το δίνουν οι συνθέτες και οι στιχουργοί. Ο Πυθαγόρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Λιμπερόπουλος, ο Τάκης Θεόπουλος, δηλαδή πόσο να θυμηθώ. Αυτή είναι μια η λαϊκή μας γειτονιά, πώς θα το πω. Ο Καζαντζίδης πάλι για το ότι ξέρουμε τις περιπέτειες της οικογένειας και έρχονται τα βιώματά τους να τα φέρουν στην καταγραφή ενός τραγουδιού και να χρησιμοποιηθούν μέσα ο Θοδωράκης, επαναλαμβάνω, έτσι, ο Άκης Πάνου, ο Νικολόπουλος, ο Μάνος, ο Μαρκόπουλος, με λίγη γραφή βέβαια, δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνεις ότι και εμείς είμαστε απόρρια μιας τέτοιας εποχής και τέτοιων συναισθημάτων. Έρχομαι λοιπόν εγώ τώρα και τι κάνω. Εγώ τα βιώματά μου, που είναι και συνδυασμός ζωής αλλά και ακουσμάτων, δεν πέφτω στην παγίδα να τραγουδήσω βιωματικά, γιατί εκεί γίνεται η παρεξήγηση.
0: Άλλος κόσμος πια.
1: Όχι, όχι. Γίνεται η εξής παρεξήγηση. Δεν σε διευκολύνει βέβαια και οι συνθήκες, αλλά λέει ένας νέος τραγουδιστής, τραγουδάω βιωματικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τραγουδάει βιωματικά, τραγουδάει με αντιγραφή αυτό που ακούει.
0: Ναι.
1: Και κυρίως τον ήχο των φωνών. Εκεί είναι μια παγίδα. Πρέπει να κάνεις την ανάγνωση του τραγουδιού.
0: Την εμβάθυνση, έτσι.
1: Ακριβώς. Με την ίδια λογική, όταν γίνεται εργαλείο αναγνώρισης εποχών, ρευμάτων, μουσικής, τέλος πάντων αυτό, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και στο δημοτικό τραγούδι και στο ρεμπέτικο τραγούδι, γιατί κάνεις την από πίσω ανάγνωση. Γιατί εδώ μιλάμε για θηρία τραγουδιστές τώρα στο ρεμπέτικο. Όχι να τους ξεπεράσεις, αλλά μην πας να γίνεις από κάτω. Κάνε καλύτερα αυτό που έχει απόρρια από τη δυνατότητα που έχουν καταθέσει αυτοί.
0: Και το απόσταγμα.
1: Απόσταγμα. Έχει, ναι, έχει, ναι, έχει. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι και μια στεναχώρια μου θέμη.
0: Καταλαβαίνω, Βασίλη.
1: Η οποία, ξέρεις τι θέλω να πω. Πώς το έχουμε εγκαταλείψει όλο αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω, γιατί γίνεται ψόφιο το πράγμα μετά. Γίνεται κάτι έτσι σαν κακέκτημα.
1: Δανειζόμαστε μονίμως τώρα.
0: Αυτό το
1: πάρω
0: δάνειο,
1: αυτό το έτοιμο.
0: Και είναι σαν να χρωστάς μετά.
1: Τα ρεύματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε σε παγκόσμια κλίμακα, λες και δεν μπορούμε να το κάνουμε,
0: ναι.
1: Το κάνουμε, λέμε. Αλλά
0: και χάνεται και εδώ, η αυθεντικότητα.
1: Εδώ, ξέρεις τι μιλάμε, για δύναμη,
0: δηλαδή,
1: για χώμα καλλιεργημένο με ωραία υλικά. Δεν το σκαλίζουμε λίγο.
0: Σπαρμένο από καιρό.
1: Μόνο το πατάμε.
0: Και περιμένει.
1: Μόνο το πατάμε, ναι. Μόνο το πατάμε.
0: Περιμένει και εμείς αργούμε. Ναι, τώρα είναι πολύ κατανοητή αυτή σου η προσέγγιση. Και μπράβο που το λες και καλά κάνεις και το λες, γιατί είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα μην γυρίσουμε λίγο πάλι πίσω.
1: Γιατί ταυτόχρονα τώρα κάνω και μια δισκογραφική δουλειά πάνω στην εποχή της Μύρνης και κατά προέκταση στο ρεμπέτικο. Είναι μια δουλειά που είναι, πιστεύω και αυτή να την ολοκληρώσω έτσι σύντομα, γιατί είναι πολύ απαιτητική.
0: Θέλω να μας πεις γι' αυτό, αφού επανέλθουμε, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι από την όμορφη, ζουμερή, χυμώδη παράδοση.
1: Ωραιότατα. Να ακούσουμε το τραγούδι «Να σαν τα νιάτα δύο φορές, το κουβαλάω από μικρό παιδί στα αυτιά μου».
0: Και τι ωραία φράση, «Να σαν τα νιάτα». Τη δεύτερη φορά
1: και
0: θα ήταν αλλιώς τελείως πια.
1: Να μου επιτρέψει να το αφιερώσω στον πατέρα μου.
0: Στον κύριο Ηλία, ο οποίος μας ακούει στη Θεσσαλονίκη και του ευχόμαστε και υγεία
1: και
0: πολλές χαρές ακόμη.

0: Βασίλη Λέκας, καταρχήν είναι ωραία αυτή η ανάλυση έτσι, για το λαϊκό τρόπο ζωής, σκέψης και ελπίδας, θα έλεγα. Για πες μου λίγο για την προσέγγιση σου στο ρεμπέτικο τραγούδι, στα παράλια και τα ιωνικά, τα ευλογημένα που θα έλεγε κάποιος, το αεράκι που έρχεται από εκεί ακόμα μας ρωσίζει, και νομίζω ότι και εσύ έτσι όσο περνάνε τα χρόνια καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα το βάρος αυτών των σκέψεων, των τραγουδιών, αυτού του πολιτισμού, του μοναδικού. Τι σε πάει προς τα εκεί σήμερα σένα?
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να αγνοήσεις προφανώς, επαναλαμβάνω, τις συνθήκες που μεγάλωσες.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί εμείς είμαστε προσβυγοχώρια. Εμείς οι παππούδες ήταν πρόσφυγες. Οι γονείς γεννηθήκανε στην Κουμαριά και στο Μητρού Σισερών. Όλα αυτά τα χωριά είναι προσφυγιά. Αυτό το κλίμα δεν υπάρχει περίπτωση όχι να το αγνοήσεις, αλλά έρχεται από μόνο του. Σε ντύνει με την ατμόσφαιρά του. Αυτό κατά κάποιο τρόπο βέβαια είναι και μια ευκαιρία δημιουργίας. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου, από πού έρχεται, πού θα πάει, γιατί συνεχώς το βρίσκω μπροστά μου, το βρίσκω σε όλη την επικράτεια. Αυτή η χώρα είναι μια προσφυγωμάνα, είναι χώρα μεταναστευτών. Είναι όλο αυτό που δεχόμαστε και έχουμε, και έχουμε ζήσει ταυτόχρονα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ρεθίσματα στα οποία η τέχνη, το τραγούδι, έρχεται, σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει έχεις να πεις ακόμα. Πες τα, δεν είναι κακό. Δεν είναι παρελθόν να τα αφήσουμε πίσω μας. Όχι, αυτό είναι άρρωστο. Δεν είναι θέμα να νομιμοποιήσουμε μέσα τις συνθήκες που έχουμε μεγαλώσει. Ίσα ίσα να αποκαλυπτόμεθα και γίνεται πολύ συγκεκριμένη η ταυτότητά μας. Μας βοηθάει. Έρχεται κάποιος επισκέπτης από άλλη χώρα. Πώς θα γνωρίσει τη χώρα? Μέσα από τη μουσική. Μέσα από την ποίηση, μέσα από τα τοπία. Όμως αν δεν είναι τραγουδισμένο ένα τοπίο για να πάρεις όλους τους χυμούς με τα μάτια και με τις αισθήσεις, είσαι λίγο ανάπηρος, πώς το πω δηλαδή. Έτσι, λίγο ελλειπής σε σχέση με την εικόνα που θες να δώσεις. Εγώ όταν πάω, με παράδειγμα, έχω πάει σε διάφορα μέρη του κόσμου, θέλω να δω, να ακούσω την παραδοσιακή μουσική και αμέσως έρχομαι σε πολύ μεγαλύτερη επικοινωνία.
0: Ναι, τα είπες πολύ ωραία. Τους χυμούς της χώρας, ό,τι πιο ζωντανό και πιο δυναμικό,
1: σε αυτά τα οποία
0: που
1: είναι,
0: θα αντέξει και στον χρόνο.
1: Ναι, εκτός από το τουριστικό μονοπάτι.
0: Ναι, δηλαδή.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η δική μας πόλη λοιπόν εδώ, στην Αγία Παρασκευή, στο Στούντιο Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Στούντιο Μη, Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια, Θέμης Δαμίτης στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής, μια συζήτηση, συνάντηση με τον αγαπημένο μας φίλο και σπουδαίο ερμηνευτή Βασίλη Λέκα, που λέμε εδώ διάφορα πράγματα, να δούμε πώς θα τα βάλουμε τη σκέψη μας σε μια τάξη, γιατί χανόμαστε μέσα στις μυρωδιές, μέσα στις ατμόσφαιρες, μέσα στο επιθυμητό, στα αεράκια, τα ιονικά. Ήταν η καταγωγή της μητέρας του Μίκη από το ασήκικο Πουλάκι, το γέρος Πουλάκι, αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Η καταγωγή της ήταν από τα παράλια της Ιωνίας, ναι. Το γέρος Πουλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και στο δίσκο. Το λέω και θα το ξαναλέω, είναι γραμμένο με ήττα.
0: Με ήττα, ναι, το γένος.
1: Και ο ίδιος, επειδή γεννήθηκε στη Χίο.
0: Δίπλα.
1: Ναι, όλα αυτά τα αριθμικά στοιχεία, κυρίως του ασήκικου σκοπού, ήταν μια επιρροή την οποία την κουβαλούσε. Και όταν μετά γνωριστήκαμε, και μάλιστα γνωριστήκαμε με αυτή η οικογένεια που λέω, μέσω του Μάνου, κάναμε συναυλία σε Χατζηδάκη Θοδωράκη μαζί. Απίστευτο. Και μέσα σε αυτή την ορχήστρα, όσο και να ακούγεται παράξενο, ήταν οι Σόκρατες. Άκου τώρα μία.
0: Ένα τεράστιο μέγεθος.
1: Άκου τώρα μία συνύπαρξη.
0: Σαν παραμύθια ακούγεται.
1: Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω κι εγώ.
0: Όχι, ναι, είναι.
1: Και έχω από πίσω το σπάθα και μπροστά με διευθύνει ο Μίκης. Και βγαίνουμε να παίξουμε και τέλος πάντων επανέρχομαι στην πραγματικότητα και μου λέει ο Γιάννης. Γιατί μιλήσαμε με το Μίκη να κάνουμε τους λιποτάκτες. Και μου λέει ο Γιάννης, γιατί δεν κάνουμε, μου λέει, κάποια ορχιστρικά που έχει, όχι όλα, κάποια δείγματα μας είχε δώσει ο Μίκης, και τέλος πάντων έγινε ο δίσκος στο ασήκικο Πουλάκι.
0: Ανατολή.
1: Και έρχεται ο Μιχάλης Γκανάς και γράφει.
0: Ας να το πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπαίνει ο Μιχάλης Γκανάς με το φωτεινό πρόσωπο, αυτός ο υπέροχος συνθέτης που. Έφυγε και αυτός πιο νωρίς, θα μπορούσε να ζήσει δημιουργικά.
1: Ποιητής,
0: ο μεγάλος ποιητής. Συγγνώμη, ο ποιητής ο Μιχάλης Γκανάς, γιατί ερχόταν και στο καφέ παράσταση πολύ συχνά. Και ανεβαίνετε πάνω με το σπάθα εσύ, ο Μιχάλης και ο Γιάννης, με το σπάθα, ναι, και ανεβαίνετε πάνω και κατεβαίνετε έχοντας παντρευτεί ήδη σε μια υπέροχη δουλειά. Βήμα τολμηρό, αλλά έκατσε, έπιασε, όμορφα. Για πες.
1: Τι ωραία έτσι. Συνύπαρξη ήταν αυτή. Βέβαια ήταν τόσο διαβασμένος σε σχέση με τη ζωή του Μίκη ο Μιχάλης, που το πήρε από την αρχή το νήμα και το πήγε εκεί που το πήγε. Μέσα σε αυτό το δίσκο είναι η περιπέτεια της Σμύρνης, είναι ο ίδιος η δικιά του περιπέτεια, οι Ζάτουνες, όλοι, Μακρόνισος, όλα αυτά,
0: Μακεδονίες και λοιπά.
1: Η Μακεδονία είναι η μουσική αυτή που τον τάραζε και τον ξεσήκωνε όρθιο.
0: Και η πέτρα.
1: Η πέτρα. Ήταν η Ρωμιοσύνη μέσα, το καταλαβαίνεις.
0: Και ξέρεις, όλα αυτά τα φιλτράριζε τόσο ωραία αυτός ο άνθρωπος και μιλούσε ήρεμα και χαμηλά, ενώ έκαιγε ο λόγος του. Ζεματούσε. Παρόλα αυτά, ο ίδιος έκρινε ότι δεν πρέπει να κάνει φασαρία. Πρέπει να το περάσει αβίαστα όλο αυτό. Γιατί... Σαν δώρο στον χρόνο και στους ανθρώπους.
1: Έπρεπε να χαμηλώσει την ένταση, γιατί αλλιώς θα γινόταν έκρηξη. Ούτως ή άλλως γινόταν, δηλαδή.
0: Ασήκικο Πουλάκι, ωραίος δίσκος. Τι γίνεται, ακούγονται αυτά τα τραγούδια? Εσύ λες κάποια έτσι. Στις συναυλίες φαντάζομαι όλο και κάτι θα λες.
1: Αυτός ο τίτλος είναι τόσο ευαίσθητος.
0: Ναι, ναι. Και το ασήκικο από μόνο τη λέξη.
1: Ευαίσθητος. Και υπάρχει βέβαια μέσα το υπέροχο τραγούδι που είναι αφιερωμένο στη μητέρα του. Το πώς να ξεχάσω. Ναι, και εγώ ξέρεις, όταν έμπαινα στο στούντιο να τραγουδήσω, έσπαγα. Πώς το πω δηλαδή. Δεν είμαι η λογική του τραγουδιστή ωραίο.
0: Του ωραίο παθές.
1: Ναι, όχι. Ναι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή ακόμη και το.
0: Και ο λιγμός να βγει μέσα με έναν τρόπο.
1: Έβγαινε. Δεν προσπαθούσα.
0: Ναι.
1: Έβγαινε. Όταν τραγουδάω το ομότιτλο, το ασήκικο Πουλάκι που λέει φωτιά στη Σμύρνη και στα μάτια μου καπνός. Και ώσπου να ρίξει μια βροχή ο ουρανός, ένα κορίτσι σε παλιά φωτογραφία θα κλαίει χώρα.

0: τα συνδέει όλα αυτά. Ο Σπάθας.
1: Τεράστιος.
0: Δεν θα μπορέσω να βρω ποτέ τη λέξη να χαρακτηριστεί αυτός ο άνθρωπος. Αλλά πού έφτασε όμως, Θέμη? Είναι ο μοναδικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέω, ήμουνα μια ενδιάμεση γενιά. Ήταν μια ενδιάμεση γενιά από τον Μίκη.
1: Από τους παλιούς, ναι.
0: Ήρθε ο Σπάθας και εγώ. Σαν γενιές, λέω, διαφορετικές. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισε να του γράψω ένα τραγούδι. Mm. Και μάλιστα το ετοιμάζω λίγο πιο επίσημα τώρα, αυτή την περίοδο. Και λέγεται ο τίτλος «Ένα τραγούδι σου γράψα κι εγώ». Μου είχε γράψει τόσα ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι είναι, είναι έτοιμο?
0: Στο διαδίκτυο υπάρχει.
1: Α.
0: Απλά θέλω να το κάνω στούντιο λίγο, να το, να ίσως το να το... Ναι, ναι, κάποιες λεπτομέρειες έτσι. Ναι. Γράψαμε στίχους μαζί με τη Μαρία Παπαδάκη. Το μεγαλύτερο μέρος το γράψε αυτή, τέλος πάντων, ναι, μετά από συζητήσεις. Και έβαλα τη μουσική. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω... συνθετικά, ας πούμε,
1: για το μοναδικό άνθρωπο όμως.
0: Για το μοναδικό. Mm. Γνωρίζω μετά στην ίδια παρέα, βεβαίως συνυπάρχω με τον γνωρίζω τον Τρανταλίδη. Εδώ να δεις πόση ώρα μπορούμε να μιλάμε για αυτό,
1: ναι,
0: το...
1: Ας να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα, γιατί το κάθε κεφάλαιο που αναφέρεις τώρα από μόνο του δεν είναι μια εκπομπή, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλλά
0: επειδή ακούσαμε, ναι, κάποια στιγμή τον Γιάννη στη νύχτα,
1: ναι,
0: θα ήθελα να ακούσουμε από τον Τρανταλίδη τη Μεσόγειο.

0: Ο Γιώργος Τραγκαλίδης, Βασίλη, είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Πάντως δεν ξέρω γιατί, βλέπω και σένα τώρα απέναντί μου. Όταν ακούω το όνομα Γιάννης Πάθας, θυμάμαι εκείνα τα μάτια, τα αθώα. Ρε παιδί μου, η ίδια η ζωή φέρνει έναν άνθρωπο για να σου πει: κοιτάξτε, εγώ έχω αυτό το δημιούργημα. Προσέξτε το, δεν είναι να το περνάτε έτσι. Δηλαδή, ένα. Τι να πω τώρα, να σου πω μόνο το εξής, ότι ο Βασκέρης Παπαθανασίου, ο μεγάλος μας συνθέτης, θαύμαζε πολύ τον Γιάννη Σπάθα. Μα πραγματικά το θα. Και συναντηθήκανε. Ζήτησε ο Βαγγέλης από τον Γιάννη να πάει σπίτι, να μιλήσουν. Και συγκινήθηκε βαθύτατα που μίλαγε με τον Σπάθα ο Βαγγέλης. Καταλαβαίνεις.
1: Η γνωριμία τους είναι πιο παλιά, στο δίσκο Φως.
0: Ναι.
1: Εκεί
0: ναι, Φως.
1: Γράψανε μαζί και μάλιστα το γράψανε στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και ο Γιάννης και ο Γιώργος και ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Ο Τουρκογιώργης. Αυτή ναι. είναι έτσι ναι, τα ναι. μέλη. Εγώ που είχα μια συνάντηση πριν από 1-2 χρόνια πριν φύγει ο Βαγγέλης στο σπίτι του στο Παρίσι, ξεκινήσαμε να μιλάμε 10 η ώρα το βράδυ και τελειώσαμε 10 η ώρα το πρωί. Δεν το πίστευα. Δεν μπορείς να φανταστείς με τι θαυμασμό και αγάπη μίλουσε για αυτόν τον άνθρωπο, πέρα από τα θέματα που άλλα που συζητήσαμε. Κοίταξε, υπάρχει σε αυτή τη γενιά όχι το στοιχείο της μη αναγνώρισης, αλλά ήταν μια γενιά που πλήρωσε, θα έλεγα, όλο αυτό το κομμάτι της μεταπολίτευσης του λίγο πριν, του λίγο μετά, που ενώ έριξε όλη την προσοχή της πάνω στη μουσική, ήταν το ρεύμα της ροκ που έφυγε και εκτοξεύτηκε σε όλο τον πλανήτη και αυτά τα παιδιά σπέσανε εκεί χωρίς ποτέ να εγκαταλείψουν την παράδοση. Πρόσεχε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Αν ακούσει κάποιος το Mountains θα καταλάβει τι λέω. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είχαν έναν, όχι ρόλο, δεν τους τον φόρεσε κανείς. Οι συνθήκες όμως, οι πολιτικές, τους βάλανε στο περιθώριο, ενώ ήταν τεράστιοι οι δημιουργοί. Έρχονται μετά τα χρόνια για να καλύπτουμε τι έχουν καταθέσει.
0: Και τις καταστροφές που έγιναν, ναι.
1: Και τις καταστροφές που έγιναν.
0: Βέβαια.
1: Και αυτά τα παιδιά αθώα, απολύτως αθώα.
0: Ταγμένα,
1: γι' αυτό
0: όμως.
1: Και τα ναρκωτικά στη γενιά ήταν ένα πράγμα που ήταν στημένο πολύ όμορφα για να τους βγάλει στο περιθώριο και πληρώσανε και με τη ζωή τους. Και όμως αυτό που καταθέσαν είναι θησαυρός και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή συγκινούμαι με αυτή τη γενιά όσο δεν φαντάζει. Mm-hmm. Και οι προηγούμενες γενιές που αναφερόμαστε στη γενιά του 30 και μετά τον πόλεμο και τέτοια, στην ουσία δεν εγκαταλείψανε αυτή τη σχέση, δεν εγκαταλείψανε αυτούς, δεν τους είπανε εμείς τώρα είμαστε κάποιοι άλλοι. Όχι. Τους έδωσε η ζωή αυτή τη σκυτάλη και σε επίπεδο τέχνης και επίπεδο ήθους.
0: Και ανησυχίας, δηλαδή έσκαψαν. Έσκαψαν ωραία μέσα τους και βγάλαν διαμάντια, ε.
1: Καταρχήν πρέπει να δεις μια λεπτομέρεια. Ήτανε τόσο καλλιτεχνίτες των οργάνων τους. Τι από τώρα ο Τραγκαλίδης είναι γκουρού, ας πούμε, στα τύμπανα. Ο Σπάθας, τι να πει κανείς τώρα.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ είμαι ένας πιτσιρικάς πιο μετά, ας πούμε, που παίρνω και από πριν από αυτούς και με αυτούς και πρέπει να πάω και στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό το ζω. Δεν μπορώ, βρε Θέμη μου, να το μεταφέρω.
0: Δεν λέγεται ούτε μεταφέρω.
1: Πώς να γίνει τώρα, να έχεις τώρα. Επαναλαμβάνω πάλι. Ναι. Το Μάνο ή το Μίκη μπροστά να διευθύνει και από πίσω να είναι. Ή το Μαρκόπουλο και από πίσω να είναι ο Σπάθας.
0: Και ο Τουρκογιώργης.
1: Και ο Τουρκογιώργης και ο αντίπας ο Νίκος.
0: Ο αντίπας ο Νίκος.
1: Γιατί συνήθως ο αντίπας ήταν στην εκείνη την περίοδο.
0: Ναι. Μαγικά πράγματα. Πρέπει να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους στο τραγούδι, τις μουσικές τους, διότι εκτός των άλλων είναι και διεθνής. Το Mountains που ανέφερες, Βασίλη, είναι ένα έργο ζωής που τιμά τη χώρα. Είναι κολόνες, είναι Παρθενώνας. Είναι σαν να αγναντεύεις το μέλλον με νοήματα κρυφά, όμορφα όμως.
1: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο που είπες. Είναι διεθνής.
0: Είναι διεθνής.
1: Πώς γίνεται διεθνής, σεβόμενος τον ήχο της. Και τα στοιχεία της παράδοσής σου, βγαίνεις. Πώς παίζουν οι Αμερικάνοι το blues, ας πούμε, εκεί. Yeah. Είναι Αμερικοί. Παίρνεις εδώ την παραδοσιακή σου μουσική, τη βάζεις σε αυτό το όργανο το οποίο έχει διεθνή, αν θέλεις, αναγνώριση, αντίληψη, μάλλον είναι πιο
2: προσιτό.
1: Ναι. Mm-hmm. Και έρχεσαι, ας πούμε, και κάνεις το, βάζεις και ο Παπαθανασίου πίσω όλα αυτά τα πλήκτρα τα οποία έχει ξεπεράστα, βάζεις ρυθμούς που είναι γεννημένοι εδώ στην παραδοσιακή μας μουσική, επαναλαμβάνω, μονούς ρυθμούς και τέτοια, και έρχεσαι και πες ένα ακροατήριο που ξαφνικά παγκόσμιο, το οποίο μένει με το στόμα ανοιχτό. Mm-hmm. Ναι, λέει, αυτό είναι. Mm-hmm. Μπορούμε να συνυπάρξουμε μέσω της μουσικής.
2: Και
1: οι λαοί.
2: Ναι, το εμπλούτησες ωραίο με τις μελωδίες και με τα ηλεκτρικά στοιχεία, και έχοντας δίπλα του και ο Βαγγέλης και τα παιδιά κλπ, μία λύρα αρχαιοελληνική. Για σκέψου, με τον ήχο αυτό τον παλιό, το συμπαντικό.
1: Ο Τρανταλίδης στο τραγούδι Κάστρα, που αν θέλετε το βάζουμε να το ακούσουμε, να, ακριβώς αυτό χρησιμοποιεί μέσα. Το Κάστρα είναι ένα τεράστιο τραγούδι,
2: ναι,
1: το οποίο απετύχε ικανότητες. Το λέω γιατί όποιος ακούσει θα το καταλάβει. Και μέσα έχει τη λύρα της παράδοσης. Κουβαλάει, ας πούμε, και αυτός τη σχέση του με την Κρήτη, γιατί από εκεί είναι η καταγωγή του. Mm-hmm. Και οπ, ενώ είναι ήχος που μπορεί να σε παραπέμψει εδώ, δεν είναι μόνο εδώ.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι. Να πούμε ότι ακούσαμε πριν πάλι Τρανταλίδη. Ακούσαμε και πιο πριν. Δεν το σχολιάσαμε.
1: Τη Μεσόγειο.
2: Να σταθούμε πάλι στον Γιώργο Τρανταλίδη.
1: Ο Τάσος Αμαρτζής στίχους. Καμιά φορά θέλω να ξεχνάω να πω στοιχεία.
2: Των πραγμάτων δεν γίνονται όλα. Ναι.
1: Τα τραγούδια.
2: Τάσος Αμαρτζής, λοιπόν. Βέβαια, βέβαια. Να λέμε και τους στιχουργούς όσο θυμόμαστε και μπορούμε. Πάμε να τα ακούσουμε, λοιπόν.

0: Ακούμε λοιπόν υπέροχα κομμάτια, υπέροχες εκτελέσεις, μουσική από πίσω που κεντάνε κυριολεκτικά. Ο Βασίλης Ολέκας που ερμηνεύει το κάθε τραγούδι με τον δικό του διαφορετικό τρόπο, ώστε να καταλαβαίνουμε και αυτοί που ακούμε δηλαδή, να καταλαβαίνουμε τις ιδιαιτερότητες και την ψυχή των κομματιών. Να πω λοιπόν δύο λόγια και μετά μιλάμε πάλι. Στη μεγάλη μουσική οικογένεια λοιπόν ο Βασίλης Ζέκας συνέπραξε, όπως ακούσαμε και πριν, με τον Χατζηδάκη, τον Κάτσο, τον Θοδωράκη, τον Μαρκόπουλο, τον Σπάθα, τον Τραντελίδη, τον Γκανά, την Νικολακοπούλου, τον Αρανίτσι, τον Ρασούλη, τον Σπυρόπουλο, τον Τάσο Σαμαρτζή, τον Νεόφυτο, τη ζωή Παναγιωτοπούλου. Ακούσαμε τα κομμάτια, αυτό που ακούσαμε ήταν η στίχη της ζωής Παναγιωτοπούλου, Ταλαντούχα, στίχουργός. Τον Μανώλη Πρατικάκη, τον θυμόμαστε τώρα που το βλέπω, το έχουμε μπροστά μας εδώ, τον Ηλία Κατσούλη, τον Γιώργο Καζαντζή, τον Νίκο Πιτιλόγλου, τον Παπαδόπλο, τον Χάρη, τον Γιώργο Χρονά, τον Φωστιέρη, τον Στρόφαλη, να πούμε έτσι διάφορα, την Μπαλτζή. Και τον Ανδρέα Θωμόπουλο, το σκηνοθέτη κλπ. Ποιητές φυσικά, Αγκονόπουλος, Σεφέρης, μεγάλες μορφές όπως ο Ξυλούρης, Βιτσέζος Κορνάρος, Καριωτάκης αλλά και Συνόπουλος, Καβαδίας, και θα ακούσουμε και από εκεί κάτι, Αλκαίος, και βλέπετε τη μεγάλη ποικιλία, αλλά κυρίως την παράδοση, το δημοτικό τραγούδι, τη λαϊκή ψυχή, τις γερές πένες που χρωμάτισαν ωραία αυτά όλα τα τραγούδια. Και τα λέμε αυτά γιατί υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να ακολουθήσουν και να λέγονται. Η ρωμαϊκή αγορά, η πορνογραφία ήταν χαρακτηριστικές στιγμές και της πορείας του Βασίλη, βέβαια, και στο εξωτερικό συναυλίες και πολύ σημαντικές συνεργασίες. Αλλά θέλω να πάμε λίγο στις συνεργασίες, γιατί είπαμε μεγάλα ονόματα τώρα, να πάμε λίγο στους νεότερους, Βασίλη. Τι βρίσκεις εδώ τώρα, εσύ? Έχεις μια επαφή, σε βρίσκουν, τους βρίσκεις, δεν ξέρω. Έχεις μια επαφή με νέα.
1: Μας βρίσκουν τα τραγούδια.
0: Μας βρίσκουν τα τραγούδια. Όταν λέω νέα, εγώ ξέρεις και 70 χρονών είναι νέα, τα λέω. Αρκεί να είναι φρέσκο το περιεχόμενο. Έτσι. Ναι. Εμείς είμαστε αυτοί στη σχολή λοιπόν και λέμε τα παιδιά, δεν λέμε. Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν, τι γίνεται στον χώρο της νέας δημιουργίας? Ό,τι μπορείς και θυμάσαι.
1: Ναι. Να σου αναφέρω ορισμένα ονόματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το θεωρώ, γιατί είναι λίγο δύσκολο να συγκρατήσουμε ή να τα πούμε όλα. Έχω πολύ καλή συνεργασία, γιατί είναι κυρίως το αποτέλεσμα είναι τα τραγούδια, με ένα συνθέτη που ονομάζεται Νίκος Πιτλόγλου.
0: Ναι.
1: Και έχουμε γράψει πολύ ωραία τραγούδια στη διάρκεια της γνωριμίας μας. Είναι ένας άλλος, ο Κώστας Τηλαβερίδης, ο οποίος ζει και εργάζεται στα Γέννητσα. Mm-hmm. Είναι ένα άλλο παιδί, ο Δημήτρης Σοπάνας, ο οποίος δεν ζει στην Ελλάδα.
0: Με συγχωρείς, Βασίλη, αυτός ο Τηλαβερίδης, τώρα το θυμήθηκα, έχει πολύ ενδιαφέρον σαν περίπτωση.
1: Και στιχουργικά και μουσικά.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, τώρα το θυμήθηκα μόλις μου κάνει κλικ.
1: Τώρα, η Στέβη... κόλλησε στο μυαλό μου.
0: Το προσπερνάμε.
1: Ναι. Η Στέβη Μπουζιάννη, η οποία έχει γράψει και αυτή υπέροχες μελωδίες και μάλιστα χρησιμοποιούν και την αρχαία λύρα. Ο Σάκης Παπαδημητρίου που κάναμε το δίσκο του Κρασιού και του Έρωτα. Θα... με αρχαία λυρική ποίηση.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Σαφώ μέσα.
0: Όλα αυτά. Ναι. Αλκαίος και λοιπά. Θα ακούσουμε όμως και από εκεί κάτι, γιατί αυτός όμως ο δίσκος με τον Σάκη Παπαδημητρίου ήταν ένα άλλο κεφάλαιο, διαφορετικό τελείως. Ήταν ο έρωτας.
1: Αυτό και αν δεν είναι. Αυτό είναι, πάει 3.000 χρόνια πίσω και είναι φρέσκο, ακριβώς γιατί πήρε αμόλυντα τα στοιχεία και τα έφερε εδώ. Και μέσω της ποίησης και μέσω της μελοποίησης.
0: Και είναι και ένα έργο, μια προσέγγιση που στις αποσκευές μου το πας και το πας όλο τον κόσμο.
1: Υπόψη νοτινάμια.
0: Θα μας τα πεις αυτά όμως, ναι. Τώρα, θα μας πεις πώς αντιμετώπισε ο κόσμος και κάποιο ομότεχνη κλπ. Αυτή τη δουλειά, θέλω να αναφερθείς λίγο σε αυτό.
1: Κυκλοφόρησε το 2005. Αρχαία λυρική ποίηση με όλους τους ποιητές που αναφέραμε λίγο πολύ σε μια έξοδό μας που κάναμε ειδικά στην Ολλανδία για να παίξουμε αυτή τη δουλειά. Παίξαμε σε μια κατάμεστη αίθουσα, σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το οποίο είχε καλεσμένους και άλλους καλλιτέχνες από την Αφρική, από την Αγγλία, από την Αμερική. Επώνυμους ήταν η Σίντι Ο'Κόνορ, θυμάμαι, ήταν ο Σαλίφ Κεϊτά.
0: Oh.
1: Ναι, Όταν βγήκαμε να παίξουμε εμείς στην αίθουσα αυτή, ήτανε κατάμεστη, sold out που λέμε.
0: Ένα τεράστια ονόματα.
1: Και ρωτάω έναν Ολλανδό, του λέω πώς γίνεται εμείς να έχουμε τόσο μεγάλη επιτυχία. Και μου μίλησε, επειδή ήξερε, και μου λέει, η μεγαλύτερη, αστειευόμενος κιόλας, μάλλον χαριτολογώντας, η μεγαλύτερη, μου λέει, φίρμα στον πλανήτη Βασίλη είναι η Σαπφό. Άκου τώρα.
0: Συγκλονιστικό.
1: Και βγαίνουμε τώρα αυτό και βλέπω έναν κόσμο να κρέμεται από το στόμα μας.
0: Φίρμα είπε, ωραία λέξη. Φίρμα η Σαπφό.
1: Ναι.
0: Πάει ωραίο αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
1: Η λόγια μουσική που λένε και η ποιήση, πόσο επιδράσμε αυτή η ποιήση σε όλο τον πλανήτη. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχοληθήκανε ήρθαν να ακούσουν αρχαία ποιήση, η οποία ήταν, όλο το θέμα ήταν ο έρωτας και το κρασί. Ευδαιμονία.
0: Και ποιήση, ναι.
1: Κατάλαβες. Και ήρθαν όλοι.
0: Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρεις, ο Ανακρέοντας, ήταν ο φιλόσοφος κλπ. Της, όπως είπες, ευδαιμονίας. Δηλαδή δεν ήτανε άντε να σου εκφράζω το παράπονό μου και πάμε να φύγουμε. Ήτανε ένας ύμνος ζωής διαχρονικός.
1: Ο ύμνος της Αμερικής στηρίζεται στον Ανακρέοντα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να ψάξει κανείς, να μάθει περισσότερα.
0: Και βέβαια οι Αμερικάνοι έχουν πάρει από εμάς διάφορα πράγματα, με την καλή έννοια πάρει. Και βεβαίως ο Τόμας Τζέφερσον, ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμέσου του Κοραή και γενικότερα, έκανε ό,τι μπορούσε, υμνώντας διαρκώς τον ελληνικό πολιτισμό, χιλιάδες φορές περισσότερο από ό,τι ο καλύτερος Έλληνας. Έδωσε την ψυχή του, τα λεφτά του, τα πάντα, για να σπείρει, να διασπείρει, να απλώσει αυτό που λέμε ελληνική ιδέα, ελληνικό φως.
1: Τώρα με πήγες κάπου.
0: Και τώρα μέσα από το έργο αυτό του φίλου μας, του Σάκη, γίνεται πραγματικά μία, και με σένα.
1: Θα έχουμε μία συναυλία.
0: Α, για πες.
1: Στις 8, να το επιβεβαιώσω λίγο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Συγγνώμη
0: βέβαια,
1: λίγο.
0: Ναι, να το
1: γιατί
0: επιβεβαιώσεις.
1: Αυτό είναι μία ευκαιρία.
0: Πρέπει
1: τώρα.
0: Πρέπει να τα λέμε κανονικά.
1: Ζητώ συγγνώμη να το κοιτάξω λίγο στο ημερολόγιο. Γιατί είναι ωραίο να έρθει ο κόσμος να τη δει αυτή τη συναυλία.
0: Θα έρθω κι εγώ.
1: Είναι στο αρχαίο θέατρο Μίεζας. Αρχαίο θέατρο Μίεζας στην Άουσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι. Το αναφέρω γιατί η εκπομπή ακούγεται παντού.
0: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν.
1: 8 Ιουλίου.
0: 8 Ιουλίου, ναι. Έχουμε ένα κεφάλαιο, λοιπόν, πολύ σημαντικό.
1: Και ωραία, μέσα σε αυτό το χώρο να παιχτούν αυτές οι μουσικές.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι. Βασίλη, σε απασχολεί που ο ελληνικός πολιτισμός θα μπορούσε να πηγαίνει με πολύ πιο γρήγορα βήματα και πάει με αργά. Λες και όλα είναι τακτοποιημένα έτσι, στη μακαριότητα. Δηλαδή με έναν τρόπο πάει αργά, κακά
1: είναι,
0: τα ψέματα.
1: Είναι μια πολυτέλεια που θα έλεγα ότι την έχει ανάγκη. Δεν μπορούμε να την έχουμε μάλλον, γιατί τα ίδια έχει πολλά προβλήματα ο πλανήτης.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όταν υπάρχουν αντιστάσεις, έστω και έτσι, αυτές τις βαφτίζω αντιστάσεις, ίσως με το δικό μου σκεπτικό. Ίσως να παρεξηγηθώ, ίσως να μην ισχύει αυτό που λέμε. Εμείς έχουμε τα δικά μας στο κεφάλι μας και νομίζουμε ότι όλοι το βολεύονται έτσι. Λοιπόν, ωστόσο, αν αυτό μας τρέφει, εμένα, εσένα, άλλους 10 ανθρώπους, και είναι χρήσιμο για εμένα, για εσένα και για τους 10 ανθρώπους, με την υγιεινή διάσταση, χρήσιμο.
0: Με την υγιή, ναι.
1: Με την υγιή διάσταση. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι χρήσιμο για να οικονομήσω.
0: Ναι.
1: Χρήσιμο.
0: Είναι θέμα ζωής.
1: Είναι θέμα ποιότητας, σχέσης, αντίληψης, συμπεριφοράς κυρίως. Όλο αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη. Ούτε τη λέξη αντίσταση θέλω να πω. Τη χρησιμοποιώ καμιά φορά και είναι λίγο περίεργο. Είναι όμως μια μεγάλη προσπάθεια. Είναι μεγάλο γεγονός.
0: Και σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο, με το οικονομικό να είναι ψηλά-ψηλά, σαν να διευθύνει τα πάντα, η Ελλάδα πώς μπορεί να συμμετέχει σε αυτόν τον κόσμο, με την ομορφιά της, την ιστορία της, τον πολιτισμό της. Άρα και αυτό είναι απαραίτητο στον άνθρωπο για να υπάρχει.
1: Είναι η συνέχεια που κάναμε πριν με τη γενιά.
0: Ναι.
1: Που θυσιάστηκε, έτσι, γιατί αυτά που κουβαλούσε και αυτά που έπρεπε να μεταφέρει τα φόρτωσε πάνω της, κανένας δεν βοήθησε να βάλει χέρι να πάρουν ανάσες. Και έτσι γίνεται από γενιά σε γενιά, δυστυχώς. Όσο όμως οι προηγούμενοι στοχεύουν στο να ενημερώνουν ή να δημιουργούν με βάση όχι το προηγούμενο, αυτό το προηγούμενο το δούμε μπροστά μας. Αυτό το προηγούμενο θα το δούμε μπροστά μας όταν το αγνοούμε. Αυτό που λες, που είπε και ο ποιητής, το παρελθόν και το μέλλον
0: ενυπάρχουν
1: στον παρόντα.
0: Ναι, και εν τέλει, ας πούμε, ξέρεις, να σηκώσει ο καθένας το δικό του σταυρό, Βασίλη. Να μην πετάμε το σταυρό στον επόμενο ή στον προηγούμενο ή στον οποιοδήποτε. Ούτε ένας να σηκώνει το σταυρό για όλους.
1: Και,
0: είναι ωραίο
1: και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, Θέμη, αυτό που λες, ότι ο τρόπος μας συναντάμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι λες και τους αναζητούμε. Και βλέπουμε ανθρώπους που σηκώνουν σταυρό.
0: Το να φέρνει κι άλλο, Βασίλη.
1: Και, ναι, και αυτοί οι άνθρωποι μας δίνουν. Μας δείχνουν ότι υπάρχει δύναμη. Δεν είναι αφημένοι άνθρωποι. Είναι πολύ δυνατοί. Και δεν έχουν την ανάγκη του να μαθευτεί.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν την ανάγκη να φανούν.
0: Το αντίθετο.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι τόσο ισχυροί μέσα τους που αυτά τα φορτία τους φαινόντουσαν σαν να κουβαλάνε μυρμηγκάκια πάνω.
0: Ναι, γιατί εμπεριέχουν ένα τεράστιο κόσμο μέσα τους.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν χρειάζεται να θρηματιστεί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ίσα-ίσα αν θρηματιστεί γίνεται λίγο επεξηγηματικό, άρα χάνει τη μαγεία του.
1: Έτσι.
0: Το παραμύθι που λέμε. Λοιπόν, και να σου πω τι έλεγε ο Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ έλεγε αλίμονο στους λαούς που έχουν ανάγκη από ήρωες.
1: Ναι,
0: δεν θέλουμε ήρωες. Τώρα, αν ένας ήρωας, ας είναι για το καλό.
1: Ανθρώπους.
0: Το ανθρώπινο στοιχείο. Θέλουμε ανθρώπους συνειδητούς.
1: Θέλω να σου απαντήσω.
0: Σε αρέσει. Με βλέπω να γελάς.
1: Με ένα τραγούδι. Με ένα τραγούδι.
0: Για πες.
1: Και αυτό ανήκει στη νεότερη γενιά συνθετών που συναναστράφηκα, που συναναστρέφομαι. Λέγεται ο Θεός. Αν είναι εύκολο να το ακούσουμε.
0: Αφήσαμε έξω το σάκι, να τον βάλουμε μετά όμως. Να ακούσουμε το Θεό τώρα.
1: Ας ακούσουμε το Θεό. Ο Κώστας Τηλαβερίδης είναι και στίχη και μουσική.

0: και εσείς από τα ραδιοφωνά σας και από τον τρόπο που μας ακούτε, με όποιο τρόπο κανείς μας ακούει, όπου και αν είναι. Νομίζω ότι κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι, αλλά εγώ θέλω να ξανασυνεχίσουμε λίγο ακόμη με τα τραγούδια του Κρασιού και του Έρωτα, γιατί με συγκίνησε πολύ που βγαίνουν δύο μεγάλες προσωπικότητες που μαζεύουν χιλιάδες κόσμο σε ένα χώρο, ας πούμε, και μετά βγαίνει, ας πούμε, ο Λέκας με τον Παπαδημητρίου και από κάτω οι άλλοι μαγεμένοι, λες και πρόκειτο για τίποτα, ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που είναι τελικά, γιατί λέει ο διοργανωτής ότι η Σαμφό είναι, ας πούμε, η φίρμα, παρακαλώ ακούστε το, και αυτό, με αυτό θέλω να πω, Βασίλη, ότι πολλά πράγματα που γίνονται σήμερα, σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα από αυτά, άλλα όμως από αυτά που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια θα υπάρχουν. Και λέω ότι δεν μπορούμε τη ζωή να την επεκτείνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη δυναμική της εποχής που θέλει το επιφανειακό τραγούδι πολλές φορές, όχι πάντα, να είναι στην πρώτη γραμμή. Μπορούμε όμως να εμβαθύνουμε. Και αυτή η εμβάθυνση είναι κάτι πολύ παραπάνω από επέκταση, γιατί αφήνει τα δώρα στους επόμενους. Έτσι. Και εμείς πρέπει να δώσουμε κάποια δώρα. Μας έδωσαν τόσα. Ο κ. Ηλίας σου έδωσε ένα τόσα. Εσύ δεν πρέπει να δώσεις κάτι στο νεότερο Ηλία? Τι, έτσι δηλαδή, άντε, επειδή είπαμε 5 τραγούδια και λοιπά και λοιπά. Βασίλη, σ' ακούμε.
1: Μου θέτεις ένα ερώτημα στο οποίο, αν υπάρχει μια απάντηση, είναι ότι συνυπάρχω με αυτά, με αυτά τα ερωτήματα και με αυτές τις αγωνίες. Μάλλον δεν θα έλεγα αγωνίες, με αυτή την ενέργεια συνυπάρχω. Και είναι, νομίζω, το στοιχείο που με τροφοδοτεί, το στοιχείο που με κρατάει όρθιο, και όσο οριμάζω και όσο μέσα μου, όχι τα ταξινομώ, αλλά ενισχύονται μέσα μου, τόσο για μένα αποβάλλεται η έννοια της καριέρας. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τι θα πει καριέρα στην τέχνη.
0: Παγίδα μεγάλη, Βασίλη. Είναι παγίδα.
1: Ας κλείσω εδώ.
0: Ναι, γιατί σταματάς την εξέλιξη με την καριέρα και έπειτα ο πολιτισμός, η επιτυχία.
1: Δεν συνάδει η λέξη αυτή με αυτό που λέγεται δημιουργία, που λέγεται τέχνη, που λέγεται... Δεν συνάδει. Ούτε η λέξη επαγγελματίας δέχομαι. Νιώθω ότι με βρίζουν. Είμαι αυτός ο οποίος κάνει την όχι.
0: Φτάνει. Να σου πω κάτι, όταν βγαίνεις να τραγουδήσεις στη σκηνή ή όταν βγαίνουμε να περπατήσουμε στην πόλη, δεν είναι μόνο η φωνή, η τεχνική, οι σπουδές,
1: είναι η ύπαρξη. Πριν από μερικές μέρες παίξαμε σε ένα χώρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Μέσα ήταν 17 άτομα.
0: Και
1: εγώ τώρα λέω.
0: Θυμήθηκα
1: την ιστορία μου. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Μαγεία.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, να το βάλω στα πόδια?
0: Όχι, Βασίλη.
1: Εμένα με δοκιμάζει η μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου λέει, δεν θα στα δώσω όλα εύκολα.
0: Έτσι, ναι.
1: Μια φορά μπορεί να μην έχει κόσμο, μια φορά μπορεί να μην έχει διάθεση, μια φορά να σου συμβαίνει κάτι, μια φορά ο μουσικό να μην πει ορχήστρα, ο ήχο. Πάει λέγοντα. Τι θα γίνει, τραγουδά για τι συνθήκε.
0: Ναι.
1: Αφού με επικαλείσαι, με έχεις αναφορά μονίμως στη ζωή σου. Τραγούδα για μένα, τραγουδάω για τη μουσική.
0: Βασίλη, δεν υπάρχει ήττα, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια επανεξέταση, υπάρχει μια επανεκκίνηση. Αλίμονο αν δεν υπήρχε το χειρότερο από το καλό και το καλύτερο από το καλό. Όλα αυτά είναι σε διαρκή κίνηση, δεν τελειώνουν και δεν αναλύονται. Και ερμηνεύονται μόνο από σένα τον ίδιο, από εμάς τους ίδιους δηλαδή, που πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι η επιτυχία δεν είναι ποτέ στιγμία. Όπως ανεβαίνεις, έτσι και πέφτεις. Είναι μέσα στο χρόνο και ο πολιτισμός σημαίνει διάρκεια. Και αν μου επιτρέπεις, και η έννοια της ευγένειας βρίσκεται μόνο στη διάρκεια του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η στιγμή που σου ανοίγω την πόρτα να περάσεις. Είναι κομματάκι αυτό. Έτσι.
1: Μια τέτοια λειτουργία είναι έμφυτη.
0: Ναι. Το είπες ωραία όμως, αυτό μου άρεσε που ανέπτυξες, που φέρω μέσα μου, λες. Και ο μέντορας, ο Μάνος Χατζηδάκης, έλεγε ότι αυτούς που αγαπάμε τους φέρουμε εντός μας. Ότι, ακόμα και όταν φύγουν δηλαδή. Έτσι. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα.
1: Τα νέα παιδιά, τα οποία θέλω να σταθώ πάλι λίγο. Μακάρι να έχουμε χρόνο να παίξουμε τραγούδια. Δεν ξέρω.
0: Να το κάνουμε, ναι.
1: Ένα στοιχείο που με συνδέει το βάζω πάντοτε, έρχεται μπροστά μου. Ξέρεις ποιο είναι? Αυτό το ήθος που ανακαλύπτω στην προσπάθειά τους, στη συμπεριφορά τους. Και δεν έχει να κάνει με το αν τον ξέρουν, αν είναι γνωστός για να φτάσω στο σπίτι. Δεν θέλω να το φτύνουν. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι έρχονται έχοντας τις αποσκευές τους αυτά τα δεδομένα και έρχονται να συναντήσουν όχι την επιτυχία, αλλά να συναντήσουν το ότι πρέπει να το δημιουργήσουμε. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για να κάνουμε αυτό σαν συνέχεια. Mm-hmm. Αυτό να καταθέσουμε. Και αυτά τα παιδιά είναι... Θέλω να αναφερθώ και στον άλλο τον... Πάλι δεν προλάβαμε. Και στον Χάρη Παπαδόπουλο που κάναμε τον Καβαδία πριν από 30 χρόνια τώρα.
0: Κύριε φρέσκα αυτά τόσο πολύ. Σαν να μην πέρασε ο χρόνος καθόλου από πάνω τους.
1: Εάν έχουμε επίσης χρόνο, υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Σε ποια πατρίδα» που έγραψε ο Νίκος ο Πιτλόγλου με τη Μαρία.
0: Υπέροχο, είπα, το βάλω. Κάτσε, πρώτα να
1: υπάρχει
0: ακούσουμε.
1: Το σπασμένο κρίνο που ταρνανάς και ο... Δηλαδή υπάρχει όμορφη ζωή που έχει γράψει ο Τηλαβερίς, το καημέ που έχει γράψει ο Πάνας, η ηκεσία που έχει γράψει ο συγχωρεμένος ο Άγγελος ο Σκορδίλης, εξαιρετικός. Τα παιδιά αυτά τα οποία τα ξέρω πάνω από 30 χρόνια, με πολλά από αυτά. Και παιδιά τα λέω.
0: Τόσο καθαρά αυτά τα πράγματα, τόσο κρυστάλλινα και τόσο. Μοιάζουν σαν να είναι και λίγο ανέμελα, ενώ είναι.
1: Ξέρω
0: καλά.
1: Από πού να ξεκινήσω.
0: Τίποτα, μη. Θα βάλουμε το Σάκι τώρα, να ακούσουμε Παπαδημητρίου, Έρωτας Κρασί κλπ. Και να βάλουμε μετά αμέσως και ένα άλλο τραγούδι από αυτά που είπες που είναι όλα ένα και ένα.

0: Και πάμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της εκπομπής. Μια συζήτηση με τον Βασίλη Λέκα. Θα ακολουθήσει και άλλη εκπομπή, γιατί είναι πολλά που έχουν μείνει έξω. Θα έλεγα ότι ίσως τα περισσότερα έχουν μείνει έξω. Με ποια έννοια? Όχι ότι δεν αναφέρθηκαν πολλά και σημαντικά ονόματα και στιγμές και καταστάσεις από τη διαδρομή του Βασίλη, αλλά είναι και αυτά τα ερωτήματα που μας απασχολούν, ρε παιδί μου. Όχι για να βαρύνουμε, ούτε για να δείξουμε κάτι, απλώς για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τι γίνεται, τι συμβαίνει γύρω μας και τι συμβαίνει εντός μας και με τις φιλίες μας και τις παρέες κλπ. Γιατί όλα αυτά που λέμε αποτελούν πυρήνες. Θα έλεγα, Βασίλη, αν συμφωνείς και εσύ, με έναν τρόπο, μικρές ή μεγάλες, αποτελούν και κάπου κοινότητες σκέψης.
1: Βέβαια, δεν το αναζητάμε οι ίδιοι.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα, ας πούμε. Και όχι μόνο σκέψεις, αλλά και πράξεις. Άρα, πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και να επανέλθουμε με μια δεύτερη εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ φτάνουμε στο τέλος της δίωρης αυτής συνομιλίας, συνέντευξης, όπως θέλετε πέστε το, με τον Βασίλη Λέκα. Βασίλη, πέρασες καλά εδώ?
1: Πέρασα καλά, ξέχασα να πω κάτι το οποίο ήθελα να ακουστεί και στην εκπομπή, αλλά δεν προλαβαίνω. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Δρόμοι στο φως».
0: Μάλιστα.
1: Με την πρώτη ευκαιρία.
0: Να το βάλουμε μετά στο πλήσιμο.
1: Ο Παναγιώτης Τεργίου και η Μαρία Παπαδάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η Κεσία που ανέφερα. Δεν ξέρω.
0: Θα τα πούμε στην άλλη εκπομπή. Δρόμοι στο φως. Όμως θα τα ακούσουμε σήμερα κλείνοντας. Θέμιζω τα Μίτσα και την υπέροχη την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε, να απολαμβάνετε και να ακούτε καλή ελληνική μουσική, καλό ελληνικό τραγούδι, ανεξάρτητα από το πότε γράφτηκε, το πώς γράφτηκε κλπ. Αυτό που μένει ως απόσταγμα σήμερα είναι ότι υπάρχουν πολλά και υπέροχα ελληνικά τραγούδια. Και είμαστε, θα λέγα, ευχαριστημένοι, για να μην πω τη λέξη περήφανοι, για τις μουσικές μας, για τους ανθρώπους που δημιουργούν. Και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε στην παρέα μας όλα αυτά τα χρόνια, στην παρέα μας με την ευρύτερη σημασία για τους πολλούς ανθρώπους, τον Βασίλη τον Λέκα, να μας θυμίζει ότι το καλό τραγούδι είναι παρόν. Από το Θέμη του Δαμήτρη και την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και από τον κύριο Κώστα Κυριακάκη, που είχε την τεχνική επεξεργασία. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Είναι η ώρα των λαϊκών. Να πάρω και λαϊκή στάση.

0: Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλεβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου, 2 η ώρα και 6 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε 2 παγκόσμιες ημέρες. Ημέρα. Παγκόσμια ημέρα μουσικής που ξεκίνησε ως μια ευρωπαϊκή γιορτή με αφορμή το θερινό ηλιοστάσιο και αναδείχθηκε σε Παγκόσμια ημέρα μουσικής σήμερα 21 Ιουνίου. Ωστόσο εμάς μας απασχολεί μουσική σε κάθε μας εκπομπή, είμαστε άλλωστε κατά κύριο λόγο μουσική εκπομπή. Η ημέρα του πατέρα λοιπόν θα μας απασχολήσει σήμερα, μας είχε απασχολήσει και η Παγκόσμια ημέρα μητέρας. Γιορτή του πατέρα λοιπόν ονομάζεται η ετήσια κινητή εορτή προς τιμήν του πατέρα, των πατρικών δεσμών και γενικά της επιρροής των πατέρων στην κοινωνία. Στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Σε άλλες χώρες η ημερομηνία μπορεί να διαφέρει. Θεωρείται συμπληρωματική εορτή μαζί με τη γιορτή της μητέρας. Αφορμή είναι αυτό άλλωστε για να ακούσουμε εμείς εδώ τραγούδια που αναφέρονται στο πατέρα, είτε όπως αυτό που μόλις ακούσαμε εδώ, είχα ένα πατέρα με τον Κώστα Χατζή, είτε και λίγο πιο σατυρικά. Για τη συνέχεια, Γιάννης Μαρκόπουλος, Μιχάλης Κατσαρός, και να ακούσουμε ο πατέρας με τη φυσαρμόνικα.
1: Ακούσατε!

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι.

0: γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Διονύση Σαββόπουλος, ότι έπαιξα στο Λαύριο. Πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να τα στείλετε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 69 300 78 283. Να καλωσορίσω και στην παρέα μου όσους φίλους, στην παρέα μας μάλλον, όσους φίλους έχουν στείλει ήδη μήνυμα. Το Χρήστο από την Θεσσαλονίκη, το Δημήτρη από τις Σέρες που είναι όμως στη Σάμο, την Τίνα από την Αρτέμιδα, τη Βάσο, Σεμίρα από την Πτολεμαίδα. Ευχαριστούμε για την υπέροχη φωτογραφία με τα λουλούδια. Ο Ανδρέας επίσης από την Έδεσα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα μας, γράφει ο Ανδρέας. Και εμείς θα ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι, Βαλσάκι είναι, του Σπύρου Περιστέρη, επανερμηνία εδώ από τον Λουκιανό. Κυλαϊδόνη, τα μάτια τσακίρικα, ή αλλιώς Ζαχαροπλάστη, είχες μπαμπά.

Ότι κόσμος μπαμπά από τον ομώνυμο δίσκο του Βασίλη Δημητρίου που κυκλοφόρησε το 1974 με τραγουδιστές τον Γιάννη Καλατζή που μόλις ακούσαμε, τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Κώστα Σμοκοβίτη, εδώ η στίχη του Κώστα Μουρσελά, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε την Κέτη Χώματα και ο πατέρας μου.

Χαρούλα Αλεξίου, Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και μόλις ακούσαμε τον αρχηγό. Να πάμε τώρα στον Απόστολο Καλδάρα και μέσα από το δίσκο Μικρά Ασία του 1972 του Απόστολο Καλδάρα και του Πυθαγόρα με ερμηνευτές τον Γιώργο Νταλάρα και την Χαρούλα Αλεξίου. Θα ακούσουμε εμείς τον Γιώργο Νταλάρα και το σπίτι μου, το πατρικό.

Και εδώ Απόστολος Καλδάρας, συγκλονιστικό τραγούδι με τον Σταμάτη Κόκοτα, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, 1977, και μόλις ακούσαμε γέ μου. Θα παραμείνουμε στον Σταμάτη Κόκοτα και στον Λευτέρη Παπαδόπουλο, εδώ η σύνθεση του Γιάννη Σπανού, και να ακούσουμε «Κόρη μου γιατί».

ζωή φυτούσε σε ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Το 1965 χαμογέλασε πατέρα Γιάννης Πουλόπουλος για τη συνέχεια. Και εδώ Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, Μίμης Πλέσας και Πήρα Σύννεφο, δυο τόπια.

Γιώργος Ζαμπέτας, η στίχη εδώ του στιχουργού που αναφερθήκαμε σε εκείνον στη χθεσινή μας εκπομπή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και πατέρα κάτσε φρόνημα. Για την συνέχεια, ένα ιδιαίτερο τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι θα ακούσουμε με τον Πέτρο Αναγνωστάκη. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Νίκο που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη και Άσπρο Μάλι μου, πατέρα.

Γρηγόρης Πιθηκότσης εδώ σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, ηχογραφημένο το 1963, και ο πατέρας, αφιερωμένη λοιπόν η σημερινή μας εκπομπή σε τραγούδια που αναφέρονται σε εκείνον, είτε σκοπτικά είτε και όχι. Η γιορτή του πατέρα λοιπόν, που γιορτάζεται σαν σήμερα στην Ελλάδα κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Εμείς γιορτάζουμε τη μουσική σε κάθε εκπομπή μας. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ σε Δρόμους Λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Καβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Αγαπητέ Χρήστο, δεν έχουμε αυτό το τραγούδι με τον Ορφέα Περίδη, αλλά θα ακούσουμε ωστόσο ένα με τον Βαγγέλη Περπινιάδη και για τον άσωτο πατέρα αυτό.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου. 3:02 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Ενώ εμείς συνεχίζουμε με την ίδια θεματολογία και πάντοτε με αφορμή την εορτή, την Παγκόσμια ημέρα Πατέρα. Σήμερα, Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, εορτάζεται στην Ελλάδα. Κάναμε ένα ανάλογο αφιέρωμα και για τις μητέρες, οπότε είναι μια αφορμή για να ακούσουμε τραγούδια που δεν ακούμε τόσο συχνά, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε του Νίκου Μουρκάκου μέσα της δεκαετίας του 60, 1965, με τον Απόστολο Νικολαίδη. Και ένα τραγούδι για τον γιο που ξενιτεύτηκε. Ο Απόστολος Νικολαίδης και εκείνος είχε ξενιτευτεί. Συγχώρεσε, πατέρα μου. Λοιπόν, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον Σπύρο Ζαγοραίο μαζί με την Βούλα Γκίκα. Ένα τραγούδι του Δημήτρη Γκούτη στη Διεύθυνση Ορχήστρας ο Σπύρος Περιστέρης το 1960 και το Σφάλμα του πατέρα μου.

Μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι, τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70, 1969, και ο εξαιρετικός τραγουδιστής αλλά και βιολιστής από την Άξο, αυτόν μόλις ακούσαμε, τον Μανώλη Μπαρμπεράκη μαζί με τη Σοφία Σιδέρη. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και να ευχαριστήσουμε τη Βίβια, να ευχαριστούμε για την όμορφη φωτογραφία, όπως και την Ήλια που μας ακούει από την Κρήτη. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Είναι χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 69 300 78 283. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον πρόδρομο Τσαουσάκη και Είμαι ένας βασανισμένος πατέρας.

0: το Χριστό στην πίκρα και στον πόνο.
1: Ακόμα ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι, και το προηγούμενο τραγούδι ήταν σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι. Εδώ ο Στέλιος Καζατζίδης μέσα της δεκαετίας του 60, και μόλις ακούσαμε του πατέρα τη συμβουλή. Ακόμα ένα τραγούδι, θα παραμείνουμε στον Μπάμπη Μπακάλι, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα 20 Ιουνίου του 1920, ενώ έφυγε από τη ζωή το Μάρτι του 2007. Πολύ σημαντικός Έλληνας μουσικός, συνθέτης και στιχουργός της λαϊκής μας μουσικής. Και εδώ ο Στέλιος Καζατζίδης, αυτή τη φορά μαζί με τη Γιώτα Λίδια, λίγο πιο πίσω στο χρόνο, 1956, στίχη του Κώστα Βίρβου, όπως είπαμε η σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι, και δίχως μάνα και πατέρα.

Και εδώ ο Στέλιος Καζατζίδης, πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, «Η στίχη της ευτυχίας», Παπαγενοπούλου 1958, από τα ψηλά στα χαμηλά. Αρχές της δεκαετίας του 60 τώρα, για να ακούσουμε τον Νίκο Κάπαρη μαζί με τη Ρία Κούρτη σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μανισαλή. Και ο πατέρας.

ουρανός ο πατέρας και η γη, η μάνα ο Νίκος Γούναρης εδώ μαζί με το τρίο Μπελ Κάντο, η στίχη του Νίκου Φατσέα και μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Αχ ουρανέ πατέρα μου». Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γρηγόρη και το Μάριο που μας ακούνε από την πλατεία της Ραφίνας, αρχές της δεκαετίας του 50 τώρα, για να ακούσουμε το τραγούδι του Φώτη Πολυμέρη με τον ίδιο φυσικά αφιερωμένο στον πατέρα του, η κιθάρα του πατέρα.

Ένα τσαχπίνικο τραγούδι ηχογραφημένο το 1936, ακόμη μια αναφορά στο ζαχαροπλάστη μπαμπά. Εδώ μόλις ακούσαμε τον Πάνο Βυσβάρδη σε ένα τραγούδι του Αλέκου Σακελάριου και του Θόδωρου Παπαδόπουλου. Ζαχαροπλάστησε τον μπαμπά σου το τραγούδι. Λίγο πιο πίσω στο χρόνο τώρα, 1931, ένα τραγούδι το έχουμε ξανακούσει εδώ από τους λαϊκούς δρόμους με την ερμηνεία του Γιώργου Βιδάλη και μπαμπά θέλω γυναίκα.

ακόμη ένα τσαχπίνικο τραγούδι, ηχογραφημένο το 1932, με την Σούλα Καραγεώργη εδώ στη διεύθυνση ορχήστρας ο Σώσος Ιωαννίδης, η σύνθεση του Γιώργου Ψήλα, η στίχη του Πολ Μενεστρέλ ή αλλιώς του Γιάννη Χιδηρορούλου, και μόλις ακούσαμε το καλαθάκι ένα φόξ. Για να αλλάξουμε τώρα κλίμα, αφού στείλουμε πρώτα τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας ακούει από το Παγκράτη, εμείς να συνεχίσουμε την ακρόασή μας. Μάρκος Μαμβακάρης, 1936, τώρα την καλοκαιριά μικρό μου.

Πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι, ο Στράτος Παγιουμτζής μαζί με την μπάσα φωνή του Μάρκου Βαμακάρη από πίσω, 1940, και όποιος ορφάνεψε μικρός, παραμπαίνουμε στο 1940 για να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη με τον Γιώργο Κάβουρα και ο Τσιγκούνης, ο μπαμπάς σου.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Ελένα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, και μια εκπομπή αφιερωμένη στους πατεράδες με τραγούδια είτε σατυρικά, είτε περιπαικτικά, είτε νοσταλγικά και πολλά ακόμη που ακούσαμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, 2 η ώρα το μεσημέρι, ενώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω με ακόμη ένα ιδιαίτερο τραγούδι, δεν το έχουμε ξανακούσει εδώ από την εκπομπή. Το ερμηνεύει η Ρίτα Αμπατζή, είναι ηχογραφημένο το 1937, μία σύνθεση του Δημήτρη Σέμψη, η στίχη του Γιώργου Καμβίση, και «Δεν θέλω γέρο άντρα».

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες.
1: Ήταν το Key to the Highway, κλασικό blues κομμάτι, ηχογραφημένο αρχικά από τον Charlie Seeger το 1940. Ένα τραγούδι που έγινε γνωστό κυρίως από τον Big Billy Brusney και διασκευάστηκε εξαιρετικά από Eric Clapton και BB King στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, ηχογράφηση για το 2000 από το άλμπουμ Riding with the King. Το έχουν παίξει και οι Rolling Stones.
0: Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι η φωνή που μόλις ακούσατε στο ένα μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στην κονσόλα του ήχου.
1: Και η Νατάσα Φυσαρίωνος ενορχιστρώνει όλη αυτή την ομάδα.
0: Είναι η Γλυκιά Ζωή μαζί σας, όπως συνηθίζεται, για 2 ώρες κάθε εβδομάδα, με θεματολογία, γαστρονομία, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, εναλλακτικός τουρισμός, όλα αυτά δηλαδή που αγαπάμε, γεύσεις και γουλιές που μεταφέρουν πολιτισμό.
1: Εικόνες, ταξίδια, μνήμες και αναμνήσεις.
0: Λοιπόν, είμαστε νομίζω και οι δύο ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα, γιατί η σημερινή εκπομπή, όπως θα έχετε δει και στα social της Φωνής της Ελλάδας και στα προσωπικά, έχουμε στη σημερινή εκπομπή 2 ξεχωριστούς καλεσμένους πραγματικά. Και αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής είναι κοντά μας ο καταξιωμένος σεφ, ο Νίκος Φωτιάδης. Βέβαια, αν μπούμε στη διαδικασία να διαβάσουμε το βιογραφικό του, θα περάσει μισή ώρα.
1: Και παραπάνω ίσως.
0: Άμα
1: βάλουμε και τις διακρίσεις, θα τελειώσει η εκπομπή.
0: Θα τελειώσει η εκπομπή. Θα πούμε μόνο σε εσάς πριν έτσι το παρουσιάσουμε, ότι είναι από τους σημαντικότερους αναμορφωτές της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας. Έχει μια λαμπρή πορεία περίπου 40 χρόνων. Έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του σε κορυφαία εστιατόρια της χώρας. Έχει κερδίσει, όπως έλεγε και ο Νίκος Ιωαννίδης, σημαντικές διακρίσεις. Θα μιλήσουμε και για αυτές. Αστέρι Μισελέν, Χρυσούς Κούφους και εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Έχει συνδέσει το όνομά του με πολύ πετυχημένα εστιατόρια και είναι ιδρυτής του Ινστιτούτου Ελληνικού Διατροφικού Πολιτισμού και Γαστρονομίας και ιδρυτής της πολύ έτσι δυναμικής Μπριγάδας των Σεφ. Πρωτοστατεί γενικώς εδώ και αρκετά χρόνια πριν γίνει όλο αυτό τρέντ στην προάσπιση των τοπικών προϊόντων και στη σύνδεση της κουζίνας με την αειφορία.
1: Θέλουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί του. Θα αρκεστούμε σε αυτά τα λίγα που δεν τον περιγράφουν φυσικά ολοκληρωτικά. Είναι πολύ δύσκολο και σαν προσωπικότητα αλλά και σαν έργο, σταδιοδρομία, πορεία στο χώρο, να το πεις με λίγα λόγια. Είναι πραγματικά εξαιρετική τιμή για μας, Σεφ, ότι σας έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ.
2: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Είμαστε καλά, δυσκολευτήκαμε κιόλας λίγο. Υπέροχο τραγούδι με καλωσόρισε πριν. Θα μπορούσαμε να είχαμε ένα παλαιωμένο τσίπουρο, ας πούμε, από τον Τύρναβο, χωρίς
1: Γλυκάνισο.
2: Ναι, με εκείνο το τραγούδι εμείς δεν έχουμε ουίσκι, έχουμε αυτά.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι 49 χρόνια στις κουζίνες.
0: Άρα σχεδόν 50.
2: Ναι.
0: Μεγάλος
2: και πράγματι εδώ και αρκετά χρόνια ασχολούμαι με αυτό που λένε τοπική γαστρονομία, τοπικά προϊόντα, τοπική παραγωγή.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
2: ναι.
1: Δηλαδή νομίζω τα πρώτα σας βήματα.
2: Όχι ακριβώς. Στα πρώτα μου βήματα,
1: ας πούμε τα πιο επαγγελματικά,
2: ψαχνόμουν.

0: και εκεί άρχισα να βλέπω και να βοηθάω τέλος πάντων στην κουζίνα. Μάλιστα το πρώτο που είχα φτιάξει και με εμπιστευτήκανε ήταν μια σαλάτα που εμείς στην Καβάλα τη λέμε πικάντικη, είναι κάπως τουρσεύει ας πούμε, μένει μέσα στο ξύδι.
1: Με λάχανο δεν είναι η βάση?
0: Με λάχανο, καρότο,
1: πιπεριά,
0: σέλινο, έχει λίγο μπούκουβο. Εμένα είναι η αγαπημένη μου σαλάτα και δυστυχώς δεν τη φτιάχνουν πλέον όπως πρέπει.
2: Ποια είναι η διαφορά, τι κάνουν και δεν τη φτιάχνουν όπως πρέπει, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει, γιατί νομίζω όλοι την έχουν δοκιμάσει αυτή
0: γιατί
2: τη σαλάτα.
0: Οι μισοί βάζουν σκόρδο ενώ ναι, δεν είχε, και μάλιστα το κάνουν χωρίς να μπαίνει ξύδι και να μένει στο ξύδι. Αυτή η σαλάτα πρέπει να μείνει τουλάχιστον 2-3 μέρες στο ξύδι, μάλιστα, να βγάλει τα υγρά του ώστε να γίνει μαλακό το ξύδι και μετά να τη φας.
1: Μετά την Καβάλα.
0: Μετά την Καβάλα λοιπόν, μετά από κάποιες περιπέτειες υγείας και τέτοια, είδα τις διαφημίσεις στην τηλεόραση, τις διαφημίσεις της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εντυπωσιάστηκα, έδωσα εξετάσεις, γιατί τότε δίναμε εξετάσεις για να πούμε στη σχολή, και πέρασα, και μάλιστα από τους επιλαχόντες, δεν πέρασα κατευθείαν, κάποιος δεν πήγε και έτσι πέρασα. Αυτό έγινε το 1978.
2: Μάλιστα.
0: 1978. Η σχολή ήταν στην Πάρνηθα, σε ένα κτίριο το οποίο ήταν παλιό σανατόριο, τώρα έχει καεί δυστυχώς με τις φωτιές, μετά έγινε ξενοδοχείο και λειτουργούσε ως οικοτροφείο, μέναμε εκεί δηλαδή, ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, έχω ζήσει δύο απίστευτους χειμώνες εκεί. Και ακριβώς επειδή ήταν οικοτροφείο, υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχουν πολλά υλικά ώστε να βλέπουμε πράγματα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όταν βγήκα από τη σχολή, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν μάγειρας βέβαια. Αυτό έγινε στην πορεία. Ούτε να πω ότι είχα ερωτευτεί την κουζίνα. Υπήρχαν διάφορα πράγματα τα οποία συνέβαιναν και ως παιδί και εγώ δεν είχα μία αποκρισταλωμένη εικόνα. Αυτό έγινε στην πορεία της δουλειάς μου, να αγαπήσω αυτή τη δουλειά, να αρχίσω να ψάχνω και να προσπαθώ να βελτιώνομαι και εγώ και να βελτιώνω και τα υπόλοιπα, τα πράγματα τα οποία είχα στα χέρια μου.
1: Και με τον τίτλο στα χέρια, ποια ήταν τα επόμενα βήματα?
0: Τα επόμενα βήματα ήταν να δουλέψω σε διάφορα ξενοδοχεία της εποχής, καλά ξενοδοχεία, ήταν το Κορφού Παλάς στην Κέρκυρα που τότε το είχε ένας Ελβετός και είχε πράγματι μια πολύ καλή κουζίνα και ίσως ήταν η μοναδική αυθεντική ξένη κουζίνα που είδα, γιατί μετά όλα τα χρόνια, ξέρετε, στην Ελλάδα από το 80 και μετά άρχισε ο νεοπλουτισμός και όλοι αρχίσανε να αντιγράφουν τη γαλλική κουζίνα βασικά, αλλά χωρίς να είναι γαλλική κουζίνα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, βάζοντας απλά μια κρέμα γάλακτος, τρώγοντας ένα φιλέτο, ξαφνικά η Ελλάδα έγινε ίσως ο μεγαλύτερος καταναλωτής φιλέτου, μπον φιλέ ας πούμε, στην Ευρώπη.
1: Μετά ρόκας, μετά
2: τρούφας.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, και αυτή η αλλαγή που υπήρξε και δημιουργήθηκε ο έρωτας για την κουζίνα και ο έρωτας για τα τοπικά προϊόντα και για την εντοπιότητα και για τη βιωσιμότητα και για την αηφορία και για το slow food, όλη αυτή η φιλοσοφία, πότε άρχισε σιγά σιγά να δημιουργείται?
0: Εντάξει, αυτό υπήρχε πάντα και μάλιστα λέγαμε, όπως λένε πάντα οι υπαρχαιώτες όταν έρχονται στην Αθήνα, ας πούμε ότι στον τόπο μας είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην αρχή το λέμε είτε ως αντίδραση είτε ως επειδή θέλουμε να θυμόμαστε πράγματα από τον τόπο για να μην αποσυνδεθούμε, αλλά υπάρχει κάτι πιο βαθύ, αυτό το οποίο μας βοηθά και κρατάμε μνήμες, είτε γευστικές μνήμες είτε άλλες αναμνήσεις από τις γιαγιάδες, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου πήγαινα στο χωριό ας πούμε και είχε κάτι τεράστια μανιτάρια, τα τηγάνιζε και νομίζαμε ότι τρώγαμε κρέας. Αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει. Η πόλη μου λέγεται αλλιώς πόλη του ψαριού. Πάντα στα γλέντια στο σπίτι Κυριακές υπήρχαν ψάρια και όχι κατά ανάγκη ακριβά. Έτσι, επειδή η καταγωγή μου είναι και ποντιακή, εμείς έχουμε τα χαμψία, έχουμε τα

0: μικρός γάβρος ας πούμε εκεί, που τα τρώμε και τέλος πάντων με διάφορες συνταγές. Άρα υπήρχε αυτό το πράγμα και τότε μάλιστα οι κήποι, τα μποστάνια ήταν μέσα στην πόλη, δεν ήταν ξεκομμένα από την πόλη.
1: Ναι.
0: Πηγαίναμε στη θάλασσα με ένα μαγιό ας πούμε, χωρίς να, γιατί η Καβάλα είναι γύρω γύρω με βουνά και θάλασσα, οπότε πηγαίναμε με το μαγιό, ένα λεμόνι, ένα σουγιά ας πούμε, άντε να πέραμε και ένα κομμάτι ψωμί και κόβαμε τις ντομάτες που ήταν δίπλα στη θάλασσα, βουτούσαμε, βγάζαμε φούσκες, βγάζαμε όστρακα, ανοίγαμε, τρώγαμε και ομά,
1: με το λιμονάκι από
0: με
1: πάνω,
0: με το λιμονάκι από πάνω ακριβώς,
1: ναι.
0: Οπότε
2: ουσιαστικά, και σήμερα ομά σερβίρουν σε εστιατόρια.
0: Ορίστε.
2: Και σήμερα ομάλιο σερβίρουν σε.
0: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι αυτό σε πολλές περιοχές είναι παράδοση, χωρίς όμως να αντιγράφουμε κάποιες άλλες κουλτούρες. Mm-hmm. Υπάρχει παράδοση.
1: Αυτό υπήρχε πάντα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι μια παράδοση, είναι αυτό που έχεις ζήσει Νίκο Φωτιάδη και στα παιδικά σου χρόνια και μεγαλύτερος. Mm-hmm. Αλλά υπήρξε και αυτή η ξενομανία όπως είπες, ναι, η ευρωπαϊκή που ήρθε τη δεκαετία του 80 από Ευρώπη και Αμερική.
0: Mm-hmm.
1: Δυτική έτσι, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: μανία. Και θέλω να πω, σε επηρέασε αυτή,
0: βεβαίως,
1: η μανία τότε και πώς κατάφερες να επιστρέψεις στο αυθεντικό, mm-hmm, και στο τοπικό. Δηλαδή πότε έγινε αυτή η στροφή και ποιοι ήταν αυτοί οι σταθμοί, έτσι με λίγα λόγια, στην πορεία σου που φέρανε και Αστέρι Μισελέν, φέρανε και Χρυσούς Κούφους.
0: Ωραία, αυτό έγινε, η στροφή έγινε ουσιαστικά το 90. Από το 80 μέχρι το 90 βεβαίως και με επηρέασε πάρα πολύ και λόγω δουλειάς, ότι θα έπρεπε να μάθω, θα έπρεπε να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να δουλέψω.
1: Βέβαια.
0: Και σύντομα διαπίστωσα ότι αυτά που βγάζαμε, αυτά που δίναμε στον κόσμο, δεν ήταν ούτε η αυθεντική γαλλική κουζίνα, ούτε η αυθεντική ιταλική κουζίνα και σίγουρα ασιάτικη, τότε που ήταν σε πολύ μικρό βαθμό. Δεκαετία του 90 λοιπόν άρχισα, επειδή πάντα μου άρεσε η ιστορία, η λαογραφία, άρχισα να το ψάχνω. Και όσο το έψαχνα, μάθαινα και άρχισα σιγά σιγά να δημιουργώ συνταγές, τα καλύτερα μου φαγητά ας πούμε, και φτέδες γεμιστά και όλα αυτά τα έχω μάθει από τις γιαγιάδες και όχι από μαστόρους που είχα, τα οποία τα κρατάω ακόμη και σήμερα. Και εκεί διαπίστωσα τι σημαίνουν τα πολίτικα γεμιστά, για ποιο λόγο, διαβάζοντας και την λαογραφία ή την ιστορία Βυζάντιο, πώς επηρεάστηκε, γιατί χρησιμοποιούσαν στο φαγητό ας πούμε και φρούτα όπως η σταφίδα ή η δαμάσκηνα ή οτιδήποτε άλλο, και σιγά σιγά άρχισα να συνδέω και την λεγόμενη ευρωπαϊκή κουζίνα, δηλαδή το χοιρινό με δαμάσκηνα στη δεκαετία του 80 που παρουσιάστηκε ως ένα πιάτο το οποίο ήταν ευρωπαϊκό. Εμείς το είχαμε, βέβαια, με τα χειρομέρια που ήταν με δαμάσκηνα στο Βυζάντιο, η νοκνάμι σάλτσα που είναι ουσιαστικά ο γάρος ο Βυζαντινός, χωρίς να σημαίνει ότι προήλθε από εκεί, αλλά συγγένειες υπάρχουν, γιατί και οι Βυζαντινοί ταξιδεύαν στην Ασία. Είναι αυτό που λέμε ότι μαθαίνουμε πράγματα και συνδέουμε ουσιαστικά όλο τον κόσμο. Παρθενογένεση δεν υπάρχει. Ούτε είναι ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι και οι άλλοι δεν είναι. Κάθε λαός έχει την ιστορία του, έχει την κουλτούρα του, έχει την παράδοσή του και είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβόμαστε, αλλά πάρα πολλά να σεβόμαστε τη δική μας παράδοση. Οπότε εκεί άρχισα να κάνω τη στροφή και το 2000 πλέον περίπου, γύρω στο 97 με 2000, ήταν το καταλυτικό που εγκατέλειψα τα πάντα όσα είχα να κάνουν με ευρωπαϊκή κουζίνα, άρχισα να δημιουργώ διάφορους οργανισμούς και με βοήθησε πολύ το ότι ξεκίνησα να διδάσκω στις σχολές.
1: Mm.
0: Γιατί όταν διδάσκεσαι
1: έτσι,
0: για να μπορέσεις,
2: σε νέους μαγείρους.
0: Ορίστε.
2: Σε νέους μαγείρους.
0: Σε νέους μαγείρους, μόνο που οι νέοι μάγειροι, για να μπουν σε αυτές τις σχολές τελειώνανε λύκειο. Εμείς όταν πηγαίναμε στις σχολές αυτές έπρεπε να τελειώσουμε δημοτικό, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η καλλιέργεια ήταν πολύ διαφορετική. Οι νέοι μάγειρες έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση, ας πούμε, στο ίντερνετ, σε βιβλία, σε οτιδήποτε. Εμείς δεν είχαμε τέτοια πρόσβαση, έπρεπε να πάει από στόμα σε στόμα. Συνεπώς είμαστε και αμόρφωτοι και ακαλλιέργητοι.
2: Οπότε λέτε ότι πήρατε πράγματα από αυτό, από τους ανθρώπους που είχατε ως μαθητές.
0: Και από τους ανθρώπους
2: και
0: που
2: από
0: είχα,
2: την αλληλεπίδραση μαζί τους.
0: Ακριβώς, αλλά κυρίως από το ότι για να μπορέσω να σταθώ στο ύψος μου, ας το πούμε έτσι, έπρεπε να ψάξω, να διαβάσω και να μάθω. Με αυτή την έννοια διδάχθηκα.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορούσα να πάω και να πω βλακίες σε ένα 18χρονο, 20χρονο, ας πούμε, ο οποίος ήξερε και περισσότερα από μένα, έστω ακαδημαϊκά.
2: Θεωρητικά και ίσως πιο τεχνικά, όχι τόσο στην ουσία.
0: Και έπρεπε αυτό που θα πω να είναι τεκμηριωμένο, έπρεπε να γνωρίζω τι λέω, γιατί μία ερώτηση που θα μου κάνανε θα έπρεπε να απαντήσω και να είμαι σοβαρός, ας πούμε. Ναι. Οπότε μέσα από αυτό μάθαινα εγώ.
2: Μετά ήρθαν οι μεγάλες κουζίνες για σας.
0: Μετά ήρθαν οι μεγάλες κουζίνες. Μεγάλες κουζίνες είναι όλες οι κουζίνες. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχουν μεγάλες και μικρές. Το ότι υπάρχουν βέβαια μαγαζιά τα οποία πραγματικά έχουν διακριθεί και έχουν κάνει και τις μεγάλες τροφές, έχουν μείνει στην ιστορία, όπως το Βαρούλκο που πήγα. Το οποίο Βαρούλκο ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Ο Λευτέρης ο Λαζάρου είναι αγαπημένος φίλος. Έχει εξειδίκευση όσο κανείς στην Ελλάδα στο ψάρι. Ήταν ο πρώτος άλλωστε που το έκανε. Και μάλιστα θυμάμαι την πρώτη χρονιά που είχα αναλάβει σεφ εκεί, αποφασίσαμε τότε εκείνη την εποχή να κάνουμε μία αθηναϊκή με συναγρίδα, ξέρω εγώ, και τέτοια ψάρια. Και πάω εγώ να το κάνω όπως είχα μάθει από τα ξενοδοχεία που φτιάχναμε τις αθηναϊκές, μόνο που το εστιατόριο έχει άλλες απαιτήσεις. Και τον ακούω να φωνάζει, ο Φωτιάδης νομίζει ότι είναι στα ξενοδοχεία ακόμα. Όχι έτσι ρε, θα το ψήσεις το ψάρι για να πάρει γεύση. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Γιατί κακά τα ψέματα, κάνουμε μία δουλειά και αυτή η δουλειά, ναι μεν την αγαπάς, αλλά είσαι υποχρεωμένος να έχεις και μία τεχνική κατάρτιση και μία αμεσότητα τέτοια που θα πρέπει να ανταπεξέλθεις στον πελάτη που θέλει να φάει εκείνη τη στιγμή. Οπότε σου στερεί τη φαντασία, σου στερεί ορισμένες φορές τη δημιουργικότητα, σου στερεί άλλα πράγματα, ας πούμε, και πηγαίνεις με την πεπατημένη. Αυτό που μου είπε τότε ο Λευτέρης, εγώ έχω περάσει 30 χρόνια, εγώ το θυμάμαι ακόμα.
2: Ναι. 35.
0: Ναι. Και θα το θυμάμαι βέβαια, εννοείται. Όπως και ένα άλλο που είχε πει, φτιάχναμε τότε ένα πουγγί με θελασσινά, ναι, και βάζαμε 4 σταφίδες. Και ξαφνικά τον ακούω να φωνάζει. Και λέω κάτσε, γιατί κάποιοι βάζανε περισσότερες σταφίδες. Μπορεί να σας ακούγονται αυτά τετριμένα και
1: αγαρά,
0: αλλά έχουν τη σημασία τους. Και όλοι αρχίσανε μέσα στην κουζίνα να τον κατηγορούν. Λέω για περιμένετε εδώ. Παίρνω λοιπόν από μία σταφίδα να τη ζυγίσω και να υπολογίσω τα πιάτα τα οποία δίναμε, γιατί το Βαρούλκο ειδικά τότε που ήταν σε ένα πιο μικρό μαγαζί είχε μία πολύ μεγάλη δυναμική. Και διαπίστωσα ότι μέσα στο μήνα ουσιαστικά κάλυπτε αυτή η μία σταφίδα, αν τη μαζεύαμε, το μισό μισθό ενός εργαζόμενου. Και λέω, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι σημαίνει
2: food cost.
0: Η οικονομία, ακριβώς το food cost, και το να έχεις το νου σου να μην ξεφύγεις από αυτό. Γιατί η σταφίδα ήταν πάντα ένα ακριβό προϊόν και συνεχίζει και στις μέρες μας. Αλλά δεν το υπολογίζουμε γιατί είναι ένα πολύ μικρό προϊόν. Οπότε για μένα ήταν σχολείο από πολλές απόψεις. Μου άνοιξε ορίζοντες, απέκτησα και εγώ, ας πούμε, μια εξειδίκευση εκεί με το ψάρι, το πώς θα τα χειρίζομαι. Αυτό που λέμε βραστό ψαρά, είναι μόνο για βράσιμο? Όχι, δεν είναι μόνο για βράσιμο. Τα άλλα που είναι για ψητά είναι μόνο για ψητά? Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να μπορείς να ελύσεσαι και να έχεις και την διάθεση να το ψάξεις.
2: Μεγάλο σχολείο για όλους, όχι μόνο για εσάς που θητεύσατε εκεί, για όλους όσους ασχολούνται με τη γαστρονομία. Ένα Βεβαίως. Τέτοιο εστιατόριο, γιατί μεγάλο το κάνει η επίδραση που άσκησε στην Βεβαίως. Συνέχεια στους ανθρώπους.
0: Ακόμη και για τους πελάτες.
2: Ακριβώς. Ναι. Στους ανθρώπους που πέρασαν από εκεί, είτε ως πελάτες, είτε ως εργαζόμενοι στην κουζίνα. Έρχεται η βράβευση, έρχεται το πρώτο αστέρι Μισελέν, πρώτη φορά σε εστιατόριο στην Ελλάδα, το 2002, είναι, αν δεν κάνω λάθος, η έτσι, απονομή.
1: Έτσι. Ναι. 2002. Αυτό άλλαξε. Τι τη δική σας φιλοσοφία με την έννοια της πίεσης. Δηλαδή έρχεται ένα αστέρι, έχετε το πρώτο αστέρι Μισελέν στην Ελλάδα και είστε ο σεφ του εστιατορίου. Αυτό εννοώ, δηλαδή ναι. Νιώσατε μία πίεση.
0: Τρομερή,
1: τρομερή.
0: Και οι δυο
1: και
0: μας,
1: για τη συνέχεια,
0: και οι δυο
1: βέβαια,
0: μας
1: βέβαια.
0: Νιώσαμε τρομερή πίεση, ενώ το επιδιώξαμε. Από την άλλη, όταν έγινε αυτό, καταρχάς η πίεση δεν ήταν μόνο μέσα στο μαγαζί, ήταν και έξω στον κόσμο
2: κοινωνική.
0: Της γαστρονομίας. Έτσι. Δηλαδή έπρεπε να ανταποκρινόμαστε κάθε ώρα, κάθε λεπτό απέναντι σε οτιδήποτε πλέον, ας πούμε.
2: Να ανταποκρινόμαστε, δηλαδή να το αποδεικνύετε.
0: Να το αποδεικνύουμε, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο Λευτέρης ακόμη και σήμερα το παλεύει με νύχη και με δόντια να μην ξεφύγει τίποτα, να μην χαλαρώσει κάποιος, γιατί η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ναι, υπήρξε και υπάρχει τρομερή πίεση, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Να δουλεύεις ακατάσχετες ώρες, να δουλεύεις χωρίς να υπολογίζεις, ας πούμε, την κούρασή σου. Ήρθε κόσμος, θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.
1: Βέβαια.
0: Στο ακέραιο και όπως πρέπει.
1: Ναι. Αυτό το βιβλίο που με πολύ μεγάλη χαρά, τρίτη επανέκδοση, μας φέρατε εδώ σήμερα. Εγώ είχα γνωρίσει κάποτε και την πρώτη. Πότε ήταν η πρώτη?
0: Η πρώτη ήταν, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει τώρα...
1: Είναι πραγματικά χρόνια. Εξαιρετικό.
0: Είναι 4 χρόνια νομίζω. Ναι.
1: Λοιπόν, μουσικός περίδρομος.
0: Ναι.
1: Ο τίτλος του βιβλίου.
2: Είναι μια δεκαετία.
0: Όχι, είναι πιο λίγο.
2: Είναι πιο λίγο.
1: Ναι. Εκδόσεις Τόπος.
0: Ναι.
1: Ένα βιβλίο δικό σας βεβαίως προλογίζει και ο Παναγιώτης Κουνάδης και ο Ηλίας Μαμαλάκης.
0: Ναι, ναι. Και ο Λευτέρης.
1: Ναι. Και ο Λευτέρης.
0: Ο Λευτέρης έχει δώσει συνταγές.
1: Έχει δώσει συνταγές. Πολύ ωραία. Ο Παναγιώτης Κουνάδης, φαντάζομαι, στο κομμάτι του ρεμπέτικου.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ηλίας Μαμαλάκης στο κομμάτι της γαστρονομίας πιο
0: πολύ. Της γαστρονομίας. Απλά ο Ηλίας είναι και ένας άνθρωπος πιο πολύπλευρός. Δεν μπαίνει μόνο στη γαστρονομία. Ψάχνει
1: έτσι
0: και είναι. Άλλα πράγματα. Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Και ιστορικά και λαογραφικά.
1: Ναι. Λοιπόν, να, ξεκίνησε να γράφεται στα τέλη της άνοιξης του 2015. Το βιβλίο αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λογικά. Ναι. Ναι, θα πρέπει να η πρώτη έκδοση να ήταν το 16, το 17, να είναι πριν από μένα. Το ενδιαφέρον βεβαίως, εκτός από τις απίστευτες συνταγές, δηλαδή μαριδάκι στο τηγάνι με κρεμμύδια, κουτσομπούρες τηγανιτές, μελανούρια στο χαρτί, όλα έχουν να κάνουν κεφτεδάκια τηγανιτά. Εντάξει, ποιος δεν αγαπάει τους κεφτέδες τηγανιτούς. Μελωμένα ψητά μήλα, μοσχαρίσεις μπριζόλες με πατάτες στη γάστρα. Είναι πολλές οι συνταγές, ξεχωριστές, καλαμαράκια και μιστά σμυρνέικα. Οι περισσότερες είναι συνταγές που συναντούμε σε ταβερνάκι ή θα συναντούσαμε κάποτε σε ταβερνάκι μαζί με ρεμπέτικη μουσική.
0: Ναι. Καταρχάς είναι συνταγές που βγαίνουν από τους στίχους των τραγουδιών και ευχαριστώ κιόλας που το παρουσιάζετε, γιατί δεν ήταν στο πρόγραμμα.
1: Όχι, μας αρέσει πάρα πολύ, είναι μια ξεχωριστή δουλειά, δηλαδή εγώ θυμάμαι όταν το είχα πρωτοδιαβάσει.
0: Να. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι σμυρναίικα και ρεμπέτικα τραγούδια, είναι γενικά προσφυγικά, τέλος πάντων, τραγούδια τα οποία εξυμνούν κυρίως τη γυναίκα ή την καθημερινότητα. Κατά κάποιο τρόπο έχει ιστορία μέσα το βιβλίο, γιατί ξεκινά την περίοδο από τη μικρασιατική καταστροφή, λίγο πριν τη μικρασιατική καταστροφή, και φτάνει και μέχρι μετά τον εμφύλιο. Η περίοδος η χρονική, λέω τώρα, και είναι τραγούδια τα οποία περιέχουν μέσα στους στίχους φαγητά ή προϊόντα, ναι. Όπως το κόνιαλι που έχει να κάνει με το παστούρμα. Από το κόνιαλι, ας πούμε, βγάζεις αμέτρητες συνταγές, έτσι, γιατί ναι. Κάθε στίχος που παρουσιάζει το εκλεκτό, που ο παστουρμάς ήταν το εκλεκτό μεζεδάκι εκείνη την εποχή, το παρομοιάζει με τη γυναίκα ή ο Βαβακάρης, ας πούμε, το χάσικο ψωμί, που το χάσικο ψωμί ήταν το σταρένιο και παρομοίαζε την όμορφη γυναίκα της εποχής εκείνης που ήταν και λίγο στρομπουλή, αφράτη, ξέρω εγώ.
1: Ωραίες εποχές.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός. Ναι.
0: Είχαν και τα ωραία τους.
1: Έτσι.
0: Ή το Αχ Φασολάδα, ναι. Ας πούμε, που λέγαμε πριν.
1: Θα το ακούσουμε το Αχ Φασολάδα, ναι. Βλέπω, ας πούμε, όμως εδώ το ωραίο του βιβλίου, το σαλεπάκι. Έχει πότε ακριβώς, είναι παραδοσιακό. Πρώτη εκτέλεση, από ποιον, στο Σικάγο,
0: ναι.
1: Από το Θεόδωρο Μυτιληναίο. Έχει τους στίχους, έχει πληροφορίες για το τραγούδι, mm-hmm. Έτσι, πότε ηχογραφήθηκε. Και μετά έχει για το σαλέπι και τη συνταγή για το σαλέπι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Mm-hmm. Πολύ ωραίος συνδυασμός.
0: Χαίρομαι που σας αρέσει.
1: Είναι η παράδοσή μας. Και είναι η παράδοσή μας και στη μουσική και
0: ακριβώς.
1: Στο φαγητό. Δηλαδή είναι πραγματικά ο πολιτισμός μας.
2: Πάμε να ακούσουμε.
1: Να ακούσουμε το Αχ Φασολάδα και αμέσως μετά θα μας πει ο Νίκος Φωτιάδης πώς και τι για
2: πώς
1: αυτό
2: συνδέεται.
1: Το τραγούδι.
3: Πρόσοχη! Όλοι έτοιμοι για φαγητό! Εμπρός! Μάρς!

0: Αχ, φασολάδα λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Τι είναι αυτό το τραγούδι?
2: Τι είναι αυτό το τραγούδι? Καταρχάς, δεν είναι γραμμένο κάπου αυτό το τραγούδι. Είναι ανέκδοτο, πρώτη φορά ηχογραφείται. Το ενορχήστρωσε ο Βαγγέλης ο Μαχαίρας. Τραγουδούν τα παιδιά του μέσα και η σύζυγός του, η οποία είναι καλλιτέχνης επίσης, η Γιώτα Λιακοπούλου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Αυτό το τραγούδι λοιπόν γράφτηκε στην εξορία του Εϊστράτη από τους εξόριστους, όχι για να τραγουδηθεί τόσο, αλλά για να διασκεδάσουν τον πόνο τους που τρώγανε πρωί, μεσημέρι, βράδυ φασολάδα. Ανεβάσανε ένα θεατρικό και όπως διαπιστώσατε πατάει στη μουσική του Αχ Βαλεντίνα.
1: Του Μιτσάκη.
0: Του Μιτσάκη, ναι.
2: Λοιπόν, οπότε το ανεβάσανε για τους συγκεκριμένους λόγους. Εγώ το πήρα, το βρήκα εντελώς τυχαία και μάλιστα ψάχνω να βρω άλλο ένα που υπάρχει αντίστοιχο, πάλι από εξορία, γιατί είναι σημαντικά να μένουν αυτά, το πώς αντιδράσανε οι άνθρωποι ας πούμε εκείνη την εποχή. Και βγήκανε πολλές συνταγές και μάλιστα βγήκε και προϊόν. Δηλαδή έχω μέσα στο βιβλίο τους Γίγαντες Γλυκό. Και μία φίλη που έχει οικοτεχνία.
0: Γλυκό του κουταλιού.
2: Γλυκό του κουταλιού, το έχει βγάλει.
0: Το έχει βγάλει και το έχει βγάλει σε ποια περιοχή?
2: Μεσσηνία.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω δοκιμάσει, γι' αυτό το λέω.
2: Ωραία.
0: Είναι εξαιρετικό, πραγματικά.
2: Χαίρομαι.
0: Είναι πολύ ωραία επιλογή. Δεν θα το σκεφτόταν κανείς, οι Γίγαντες σε γλυκό του κουταλιού, ναι. Αλλά είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Άρα. Νομίζω πρέπει να το θυμάται και όλη η οικογένεια, όσοι με ακούν τώρα, που το είχαμε πάρει. Να πάμε στην περίφημη μπριγάδα των σεφ.
2: Να πάμε. Να πάμε εκεί πέρα, γιατί η μπριγάδα των σεφ είναι μπριγάδα των σεφ slow food.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν,
0: έχει ένα ολόκληρο μανιφέστο.
2: Ακριβώς. Και αυτό ξεκίνησε ως μπριγάδα των σεφ με τη λογική ότι συμμετέχουν και πρωτοστατούν οι μάγειροι, όχι μόνο οι σεφ, από όλες τις βαθμίδες, τις ιεραρχίες που υπάρχει μέσα στην κουζίνα. Στο να μπορέσουν να στηρίξουν τα τοπικά προϊόντα για τους τοπικούς παραγωγούς. Μαζευτήκαμε αρκετοί οι οποίοι πράγματι ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Ένας από αυτούς είναι ξανά ο Λευτέρης, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος, ο Γιάννης Μπαξεβάνης, είναι ονόματα δηλαδή, δεν είναι επεξεγέλασε, που όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας τους πράγματι στηρίζουν εμπράκτως τους τοπικούς παραγωγούς και τα τοπικά προϊόντα και τις τοπικές συνταγές όπου αυτό είναι εφικτό. Φτιάξαμε λοιπόν την μπριγάδα, μας πλησίασε το slow food που είναι ένα διεθνές κίνημα στην δεκαετία του 80, εδώ είχε μεγάλη άνθηση, μετά έπεσε.
1: Να το πούμε λίγο αυτό, να κάνουμε την παρένθεση.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον Κάρλο Πετρίνη.
2: Σωστά.
1: Έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες εβδομάδες στον Μπρά του Πιεμόντε της Ιταλίας το 1986. Ο άνθρωπος αυτός, χαρισματικός άνθρωπος, κατάφερε να συνδέσει τους ανθρώπους της παραγωγής με την εστίαση, τα εινοποιεία, τα αγροκτήματα, τους μικρούς παραγωγούς απέναντι στην ταχύτητα της εξάπλωσης του fast food και πιο πολύ της τυποποιημένης κατανάλωσης, και κατάφερε να φτιάξει ένα πραγματικά διεθνές κίνημα. Θεωρώ ότι αξίζει η αναφορά στη μνήμη του, γιατί
2: εννοείται.
1: Είναι και πρόσφατη η
0: απώλειά του, ναι.
2: Εννοείται, γιατί και η δυναμική που έχει το κίνημα, και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω σε άλλες χώρες, είναι πάρα πολύ σημαντική, αρκεί να πούμε ότι εδώ και κάποια χρόνια παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου, ήταν επίτιμος, και εκλέχθηκε ένας Αφρικανός και είχε δώσει το κίνημα μεγάλη έμφαση ας πούμε στην Αφρική λόγω της πείνας, φτιάχνοντας τους μικρούς κήπους σε κάθε συνοικία, που αυτό πραγματικά έσωσε κόσμο.
1: Άλλαξε την ιστορία.
2: Ακριβώς.
0: Και παρένθεση, στην Ελβετία για πολλά χρόνια ήταν ένας Έλληνας επικεφαλής του κινήματος Slow Food.
2: Ο Ιωσήφος Ζησιάδης. Είναι αγαπημένος φίλος.
0: Ναι, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ Πάτμου τώρα και Ελβετίας. Άλλη ιστορία και αυτή στην Πάτμου.
2: Και τώρα θα μείνει Πάτμο.
0: Θα μείνει Πάτμο μόνο.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. ωραία.
1: Είναι ενεργό λοιπόν αυτό το δίκτυο το δικό μας εδώ?
2: Κοιτάξτε, γενικώς στην Ελλάδα έχουμε ένα ζήτημα με τον εθελοντισμό. Και δεν το λέω έτσι όπως το λένε οι πολιτικοί. Οι άνθρωποι θέλουν να δώσουν. Το θέμα είναι ότι δεν τους περισσεύει χρόνος πραγματικά. Στο βαθμό που περισσεύει κάποιος χρόνος, ναι, δίνουνε. Αλλά μη φανταστείτε ότι υπάρχει η μαζικοποίηση που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Έχω φτιάξει εστιατόριο, μενού εστιατορίο στο Λονδίνο, ας πούμε, σε διάφορες πόλεις όπου έχω πάει. Το slow food ήταν πολύ ενεργό. Κορυφαίοι σεφ βγαίνανε τις Κυριακές και μαγειρεύανε, ας πούμε, είτε για τους άπορους είτε μαζί με νέα παιδιά, για να μπορέσουν να δουν την κουζίνα τη τοπική. Κάτι που εδώ δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Και δεν το βλέπουμε, ξαναλέω, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί πραγματικά δεν μπορούν, με την έννοια ότι τα βάρη πλέον είναι πάρα πολλά. Αν δούμε μάλλον ότι η κουζίνα είναι μια δουλειά που απορροφά τα 2/3 της ημέρας, κάποιο κομμάτι θα πρέπει να μείνει και για την οικογένεια, και κάποιο ακόμα μικρό θα πρέπει να μείνει για την ξεκούραση, οπότε δεν υπάρχουν, ας πούμε, αυτά τα περιθώρια δυστυχώς.
0: Παρόλο που υπάρχει μια έτσι στροφή στη γαστρονομία στη χώρα μας, αν υπάρχει, προς την εντοπιότητα, προς την τοπικότητα, την εποχικότητα, αλλά δεν υπάρχει τόσο προς το slow food ακριβώς όπως είναι η έννοια της λέξης.
2: Όχι, είναι ακριβώς όπως είναι με την έννοια της λέξης. Υπάρχει μια μεγάλη στροφή που θεωρούμε ότι έχει γίνει και με τις δικές μας προσπάθειες, κυρίως με τις δικές μας προσπάθειες θα πω, γιατί τον καιρό που ξεκινήσαμε το 18 να κάνουμε το κίνημα αυτό, ήταν όσες κοινότητες υπήρχαν, ήταν λίγο πολύ παρείστικες, ας πούμε, και στο συγκεκριμένο τόπο. Εμείς το ανοίξαμε σε όλη την Ελλάδα, μπήκανε μάγειροι, πρωτοστατήσανε, μπήκανε παραγωγοί και βέβαια μπήκανε και επιστήμονες μέσα για να μπορέσουν να αποδώσουν αυτά τα οποία έπρεπε πλέον τεκμηριωμένα. Δηλαδή μιλήσαμε και με παραγωγούς, δώσαμε σπόρους που κινδυνεύαν να χαθούν, έχουμε μέλη που είναι μοριακοί βιολόγοι και κάνανε αναγέννηση, ας πούμε, του DNA ουσιαστικά από ντομάτες που είχαν οι πόντι παλιά και φτιάχνανε την τσαντζιπέλ, τη σάλτσα, μια ροζ ντομάτα που πλέον φυτεύεται σε πολλά μέρη. Προσπαθήσαμε για να δώσουμε στον Έλληνα καταναλωτή να καταλάβει ότι πρέπει να τρώει αρνί, γιατί η Ελλάδα παράγει αρνί και δεν παράγει βοηδί. Και από εκεί που δεν υπήρχε εστιατόριο στην Αθήνα που να σερβίρει αρνί, ξαφνικά υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια που σερβίρουν αρνί, απλά δεν έχουμε εμείς αρνί και είναι εισαγόμενο πλέον. Και αυτό είναι το ναι, γιατί έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, δυστυχώς δεν έχουμε. Και αυτό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε τη στροφή στο κρεοπαραγωγικό αρνί που θα μας δώσει πλέον κρέας, γιατί εμείς έχουμε γαλακτοπαραγωγικά αρνιά. Ήμασταν η τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε παραγωγή αρνιού, η πρώτη σε κατσίκι. Θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε χωρίς να έχουμε ούτε επιβαρύσεις στο περιβάλλον όπως έχουν με τα βοήδη, ούτε τίποτα.
0: Χάθηκε αυτή η ευκαιρία, πιστεύεις, Νίκο Φωτιάδη, ή κάποια στιγμή μπορεί να αντιστράφει?
2: Μακάρι να γίνει, αλλά τώρα έτσι όπως είναι, με τον πυρετό που έχουν σφάξει τόσα κοπάδια, ας πούμε, εκεί πέρα, ουσιαστικά έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής, και αυτό θα το πληρώσουμε και με τις κλιματικές αλλαγές που θα υπάρξουν, γιατί η παραδοσιακή εκτροφή των προβάτων μας, κυρίως των προβάτων, είναι η μετακινούμενη κτηνοτροφία. Αυτή η μετακινούμενη κτηνοτροφία ουσιαστικά τι έκανε? Επειδή πέρναγε από τα ίδια μονοπάτια, δημιουργούσε και κάτι σαν αντιπυρικές ζώνες,
1: προστάτευε το δάσος,
2: βοηθούσε και στην διατήρηση μιας ισορροπίας με τα άγρια ζώα, γιατί όλο και κάποιο πέθαινε, οπότε ήταν τροφή ουσιαστικά για τα άγρια ζώα. Είναι ουσιαστικά βοηθούσε όλο το οικοσύστημα της χώρας μας. Είναι τραγικό και είναι τρομερά μεγάλο λάθος το να επιτρέπει η πολιτεία να εγκαταλείπονται, ας πούμε, τα ορεινά χωριά, και μάλιστα πολλές φορές βάζει και το χεράκι της. Και αυτό σημαίνει ότι σε λίγο ούτε χωριά θα έχουμε, ούτε φύση θα έχουμε.
1: Άρα ούτε πρωτογενή τομέα.
2: Ούτε πρωτογενή
1: άρα
2: τομέα.
1: Άρα ούτε πρώτες ύλες αυθεντικές.
2: Κάποια στιγμή είχα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη και από την έρευνα που έκανα είχα δει ότι φεύγανε γύρω στους 5.000 βοσκούς το χρόνο και δεν αναπληρωνόταν.
0: Απίστευτο.
2: Ναι. Οπότε από τη στιγμή που δεν αναπληρώνεις αυτό το δυναμικό, χάνεται ουσιαστικά και ένα κεφάλαιο, ας πούμε, του πρωτογενού τομέα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μιλάμε μόνο για κρέας ή γάλα. Ναι. Έχει ένα λυσιδωτά, γιατί από ένα ζώο τα πάντα. Ναι. Και η παράδοση, το να κάτσει η γιαγιά να φτιάξει ένα σεμεδάκι, κάτι, ας πούμε, οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Στο κομμάτι αυτό του slow food υπάρχει και το zero food waste. Είναι μέσα.
2: Πάντα.
0: Πάντα.
2: Ναι, πάντα. Γιατί slow food, από τη στιγμή που μιλάμε για καθαρό δίκαιο φαγητό, που από τη στιγμή που μιλάμε ότι θα πρέπει να στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς, τους μικρούς παραγωγούς κυρίως, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό που λέμε το να μην έχουμε, να μην έχουμε απορρίμματα από το φαγητό. Mm. Και αν θυμηθούμε τις γιαγιάδες μας, δεν πετάγανε τίποτα. Εμάς, ας πούμε, όταν πήγαμε στη σχολή, το πρώτο μας μάθημα, και ο δάσκαλός μου τότε ήταν αγράμματος, δηλαδή το αποδεικτικό του δημοτικού το πήρε πολύ μετά. Mm-hmm. Γιατί ήταν μια γενιά που ουσιαστικά ήταν η γενιά του 40, αλλά όμως ήταν πολύ έμπειρος μάγειρας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μας έχει πει είναι, παιδιά, στην κουζίνα δεν πετάμε τίποτα.
0: Ναι.
2: Απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
2: Και βλέπω σήμερα, ας πούμε, στα TikTok και όλα αυτά να στριφογυρίζει το κρεμμύδι, γκάπ από τη μία, γκουπ από την άλλη, πετιέται το εντρίτο του κρεμμυδιού για να πουλήσουμε αυτό που λέμε μούρι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο. Και όπως κάποτε λέγαμε και με τον συγχωρεμένο τον Γιώτη, τον Αλέξανδρο.
0: Τον Αλέξανδρο.
2: Η γιαγιά όταν έβαζε το κρέας, ας πούμε, στο ταψί, άμα περίσευε, δεν έκοβε τις άκρες και τις πέταγε. Το φρόντιζε να βάλει την ποσότητα που έπρεπε εκεί που έπρεπε, ας πούμε, ώστε να μπει. Ή όταν περισσεύανε μακαρόνια, την επόμενη μέρα έφτιαχνε μια ζυμαρόπιτα, ας πούμε. Σαφώς και είναι το zero waste στις υψηλές προτεραιότητες του slow food. Και
0: αλλά
2: δεν
0: το βλέπεις
2: να
0: εφαρμόζεται στα εστιατόρια στην Ελλάδα ή είναι τελικώς πολύ δύσκολο?
1: Έστω κάτω από την πίεση της ανάγκης για οικονομία, για περικοπή του κόστου, των εξόδων και μείωση του κόστου.
0: Ναι, έστω και γι' αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Ενώ όχι συνειδητά, συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πράγματι δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο με την έννοια πια όμως, την έννοια της νοοτροπίας που υπάρχει. Όπως υπάρχει στα σπίτια μας αυτή η νοοτροπία του «δεν βαριέσαι», έμεινε λίγο ξεσκέπαστο, ψιλοξεράθη και το πετάω. Ναι. Αντίστοιχα υπάρχει από τους ανθρώπους, οι άνθρωποι είναι που φταίνε σε αυτό το πράγμα, και στα εστιατόρια. Βέβαια, επειδή έχει υποθεί και σε άλλες συζητήσεις, η μεγαλύτερη σπατάλη δεν είναι από τα εστιατόρια. Η μεγαλύτερη σπατάλη είναι από τα σπίτια.
0: Από τα σπίτια,
2: ναι. Πλέον είναι από τα σπίτια. Κάποτε δεν υπήρχε σπατάλη. Τα πάντα ανακυκλωνόντουσαν, τα πάντα τα έτρωγαν. Δεν υπήρχε δηλαδή άλλο φαγητό το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ.
0: Όχι, όχι.
2: Έτσι, ένα φαγητό ήταν αυτό. Ήθελες να φας, καλώς. Δεν ήθελες να φας, την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Θυμάμαι και η παράδοσή μας, ας πούμε, ως πόντι. Τη μία φτιάχνανε όσπρια, την άλλη φτιάχνανε κάτι με ρύζι, την τρίτη παντρεύα τα όσπρια με το ρύζι.
0: Βέβαια.
2: Δεν παθαίναμε τίποτα και εγώ ακόμη το τηρώ και μου αρέσει, δηλαδή, όποτε και όταν μπορώ. Οπότε, ναι, στα εστιατόρια είναι πολύ δύσκολο και εγώ το αντιμετωπίζω σε εστιατόριο το οποίο εργάζομαι αυτή τη στιγμή και προσπαθώ να πείσω τους συναδέλφους μου εκεί ότι μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε αυτά και υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση.
1: Δεν θέλουμε.
2: Δεν θέλουμε, γιατί θα τους προσθέσει δουλειά.
0: Δουλειά, βέβαια.
2: Βέβαια, αν μπει το νερό στα βλάκι που λέμε, δεν θα είναι περισσότερη δουλειά, θα είναι κάτι μηδαμινό.
0: Θα γίνεται συνήθεια μετά, θα το έχεις μάθει. Αλλά είναι μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι. Ναι, ναι, ναι. Όπως για τα νοικοκυριά, φαντάζομαι ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ρυθμή της ζωής. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Εννοείται.
0: Γιατί όταν βλέπεις ότι πλέον ο κόσμος πηγαίνει στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ και αγοράζει πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή βλέπεις παίρνει τρεις ντομάτες, όχι παραπάνω. Και ας είναι από τη λαϊκή σου, λέει δεν πειράζει, εγώ αυτές θα φάω και θα δούμε από Δευτέρα που μπορεί να μην έχω τη λαϊκή, θα δούμε τι θα κάνουμε. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει το οικονομικό ζήτημα, άρα κοιτάζει πολύ προσεκτικά τι θα αγοράσει σε πολλές περιπτώσεις. Πώς μετά λοιπόν μπαίνει στη διαδικασία να πετάξει? Είναι νομίζω πάνω απ' όλα η ρυθμή της ζωής.
2: Είναι η ρυθμή της ζωής πράγματι, αλλά είναι και θέμα κουλτούρας, μα, μην το ξεχνάμε.
0: Πρέπει δηλαδή, να μπει στην κουλτούρα μας.
2: Οι γιαγιάδες μας περάσαν πολέμους.
0: Βέβαια, κατοχή.
2: Οπότε έπρεπε, και πριν, έχουν ζήσει τον ξεριζωμό, ζήσει βαλκανικούς πολέμους. Κάποιες δεν ζουν βέβαια πλέον αυτές οι γυναίκες, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι και το ξερό ψωμί το βουτάγανε μέσα στο νερό, ας πούμε, και το τρώγανε.
0: Έτσι.
2: Ρίχνανε λίγο ξύδι και λάδι, ας πούμε, και τρώγανε, προσφάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ή υπήρχε λίγο τυρί με το παγιάτικο, το ψωμί το ζυμώνανε και το δίνανε στα πιτσιρίκια οι γιαγιάδες που παίζανε, την μπουκουβάλα.
0: Νίκο Φωτιάδη, από ό,τι κατάλαβα δεν σου αρκούσε το γεγονός της μπριγάδας των σεφ. Πήγες και στο Ινστιτούτο Ελληνικού Διατροφικού Πολιτισμού και Γαστρονομίας.
2: Όχι.
0: Άλλη εκεί, ανάγκη αυτή ή έγινε αντίθετα?
2: Αντίθετα έγινε. Πρώτα είχα φτιάξει το Ινστιτούτο.
0: Αυτό πώς γεννήθηκε?
2: Αυτό γεννήθηκε σε σχέση με αυτό που είχαμε πει στην αρχή της κουβέντας, ότι επειδή εμένα μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα, το Πανεπιστήμιο το τέλειωσα τώρα.
0: Ναι, ναι, πήγε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ναι. Φοιτητής και πάλι, πολύ ωραίο.
2: Και μπορεί να κάνω και μεταπτυχιακό, θα δω τα καταφέρω. Οπότε εκεί διαβάζοντας και με φίλους οι οποίοι δεν τα απαραίτητα μάγειροι, ξεκίνησα αρχικά στην Πιερία που έχω ένα πυρήνα συγγενών, τέλος πάντων είναι ο ξάδερφός μου ο Νίκος ο Φωτιάδης που έχει τη φάρμα Φωτιάδη και έκανε ουσιαστικά μια αναγέννηση του μαύρου χείρου, καθαρίζοντας το DNA.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Όχι εξ ολοκλήρου, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: προσπάθεια για την ανάδειξη.
2: Ανέπτυξε, ναι, και με τον τότε υπουργό του Τζαφτάρη, ας πούμε. Οπότε εκεί πέρα υπήρχε ένας πυρήνας, υπήρχε και ένας εταιρισμός αγροτικός που αμέσως οι άνθρωποι όταν τους είπαμε ότι μα εμείς χρειαζόμαστε τσουκνίδες στην Αθήνα, χρειαζόμαστε γλιστρίδα, τότε ακόμα δεν υπήρχε ούτε στις λαϊκές καν, και είπε παιδιά να βάλουμε ό,τι θέλετε, είμαστε πρόθυμοι. Το φτιάξαμε εκεί, ατόνισε, είναι και τοπικά συμφέροντα, πολιτικά συμφέροντα μερικές φορές, ας πούμε, αλλά εμείς δεν χάσαμε το κουράγιο μας. Μία φίλη, ας πούμε, που ήταν εκεί πρώην δασκάλα, έχει βγει στη σύνταξη, επειδή ήξερε πολύ κόσμο, πήρε το φίλο που είχε την τηλεόραση την τοπική, με μία κάμερα έμπαινε στα σπίτια και κατέγραφε, ας πούμε, τις συνταγές των γιαγιάδων. Οπότε δημιουργήσαμε ένα πολύ μεγάλο υλικό. Καταγράψαμε, ας πούμε, πολλές συνήθειες, πολλά φαγητά και από διαφορετικές φυλές κιόλας, γιατί η Πιερία είναι ένας τόπος που έχει γύρω στις 10 φυλές. Δεν είναι μία. Οπότε ο πλούτος είναι τεράστιος. Αυτό λοιπόν το υλικό εγώ δεν θέλω να το κρατήσω για μένα. Φτιάξαμε το Ινστιτούτο, το δώσαμε στο Ινστιτούτο, ατόνισε, τώρα με τη βοήθεια του πρώην γραμματέα που είχα ξαναγεννήθηκε και βέβαια είμαι ξανά ενεργός και εκεί.
0: Και εκεί, ναι.
2: Και εκεί.
0: Ναι, τώρα, γιατί είδα στη Χορέκα πρόσφατα, παρουσιάσατε και πάλι το σχεδιασμό των δράσεων.
2: Ακριβώς.
0: Για το
2: έχουμε
0: μέλλον.
2: Έχουμε και πανεπιστημιακούς πλέον, οι οποίοι το έχουν πάρει και πολύ ζεστά και αυτό είναι θετικό.
1: Είναι σημαντικό για τη χώρα μας να έχει και πανεπιστημιακή εκπροσώπηση σε τέτοια.
2: Εννοείται.
1: Σε υψηλό επίπεδο, γιατί στο κομμάτι.
2: Βέβαια.
1: Το έχουμε αφήσει λίγο το ακαδημαϊκό κομμάτι της γαστρονομίας, εννοώ.
2: Το ακαδημαϊκό δεν έχει αφαιθεί καθόλου, δηλαδή και το χαροκόπιο έχει κάνει πολύ σοβαρή μελέτη και η Ακαδημία, υπάρχουν πάρα πολλές σοβαρές μελέτες. Το θέμα δεν είναι να υπάρχει ακαδημαϊκή μελέτη.
1: Να έρθει στην πράξη, από τη θεωρία στην πράξη και να βρει εφαρμογή, να γίνει εφαρμοσμένη.
2: Να εκλαϊκευτεί, να κατέβει στον κόσμο. Αυτό που οι επιστήμονες έχουν και το έχουν στη γλώσσα τους, θα πρέπει να γίνει πλέον κτήμα του κόσμου. Για να γίνει αυτό πρέπει να χαμηλώσει λίγο τον πόη, με την έννοια ότι θα πρέπει να αγγίξει τις ψυχές των ανθρώπων αυτών.
1: Ναι. Τα επόμενα βήματά σας τι σκέφτεστε, τι σχεδιάζετε?
2: Τα επόμενα...
1: πέρα από το μεταπτυχιακό.
2: Κάνω... καταρχάς κάνω μια προσπάθεια να ανοίξω ένα μαγαζί, ένα καφενείο.
0: Καφενείο παραδοσιακό με μεζέδες, εντός εισαγωγικών, όπως το είχαμε ζήσει ή όπως το ζούσαμε
2: θα
0: κάποια χρόνια
2: είναι
0: πριν.
2: Ένα αστικό καφενείο, όχι πολύ αστικό, θα συνδυάζει, θα συνδυάζει ξέρω εγώ και την παράδοση και λίγο το μοντέρνο, λίγο όμως ένα τσακ για να είμαστε λίγο μέσα στο χρόνο. Θα έχει μεζέδες από μικρούς παραγωγούς επίσης, είτε σε κρέας είτε σε ψάρι, μικρό κατάλογο, μικρά πιατάκια, οπότε το παραδοσιακό θα είναι εκεί. Μπορεί να μην παίζουν τάβλοι ας πούμε, αλλά ο καφές θα έχει και το λουκουμάκι του.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην Αθήνα?
2: Ναι, αν όλα πάνε καλά θα είναι πίσω από τη Μητρόπολη.
1: Α, ωραία, στο κέντρο.
0: Στο κέντρο,
2: ναι. Οπότε προσπαθώ να κάνω κάτι τέτοιο, ελπίζω να τα καταφέρω, γιατί είναι δύσκολα τα οικονομικά πλέον.
0: Βέβαια.
2: Και από εκεί και ύστερα, όπως είπα, μπορεί να κάνω και ένα μεταπτυχιακό, να δω τι θα γίνει.
0: Θα δούμε.
2: Ετοιμάζομαι τώρα, γράφω ένα άλλο βιβλίο.
0: Α,
2: ναι.
0: Θεματολογία.
2: Η θεματολογία είναι λίγο... περίεργη. Αφορά το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το συζητήσαμε αυτό.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, δεν αφορά όμως τις μάχες.
0: Ναι.
2: Τις γνωστές. Εγώ είμαι και θα είμαι μάγειρες. Οπότε αφορά τη διατροφή. Η διατροφή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που ακριβώς επειδή μελετάω και μιλάμε για αντάρτες, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάνω στα βουνά άσχετα από τις πολιτικές πεπιθήσεις του καθενός, όπως και οι κλέφτες ας πούμε και οι αρματολοί στα βουνά, αναπτύξανε τη δική τους κουλτούρα, κάναν ένα αόρατο πόλεμο, σας αποκαλύπτω και τον τίτλο του βιβλίου, στο πώς θα βρούνε τροφή.
1: Πείτε μας δύο στοιχεία.
2: Ορίστε.
1: Δύο στοιχεία.
2: Ναι.
1: Πείτε μας δύο στοιχεία. Να
2: σας πω δύο στοιχεία. Ο ένας ο τρόπος ήταν η επαφή τους με τους κατοίκους των ορεινών χωριών. Που πολλά από αυτά τα χωριά είχαν δώσει σε εκείνο τον αγώνα, ας πούμε, ψυχοηλικό.
1: Οπότε... μιλάμε για τα χωριά της Μακεδονίας.
2: Όχι μόνο.
1: Μιλάμε και για τη Στερεά και για την Πελοπόννησο.
2: Για όλη την Ελλάδα. Και στην Πελοπόννησο και στα νησιά, παντού. Μετά μιλάμε για ανάπτυξη συνταγών από τροφοσυλλογή. Είναι πολύ σημαντική η τροφοσυλλογή και η αποθήκευση, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό και το πώς μαγειρεύανε, γιατί θα έπρεπε να μαγειρεύουν με τρόπους που να μην τους παίρνουν χαμπάρι ούτε από
1: κάτι,
2: τη μυρουδιά
1: ούτε
2: από την εικόνα, ούτε τη φωτιά εννοώ, αλλά ούτε από τον καπνό, ούτε από οτιδήποτε. Και εκεί αναπτύχθηκαν τεχνικές που είναι από την αρχαιότητα. Τεχνικές που ήταν λάκκος στο χώμα,
0: ναι,
2: με εξαερισμό ή χωρίς εξαερισμό, αυτό που λέμε κλέφτικο αρνί.
0: Ναι,
2: το
0: ναι.
2: Κλέφτικο αρνί ουσιαστικά ήταν εκεί που ανοίγανε, φτιάχνανε φωτιές ας πούμε οι κλέφτες και οι αρματολοί. Μετά μαζεύανε τα κάρβουνα, τα βάζανε σε αλάκο, βάζανε και μέσα στο τομάρι το αρνί, το σκεπάζανε και έτσι δεν παίρνανε μυρουδιά οι άλλοι, ας πούμε, οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί μάλλον, ότι εκεί περάσανε, από εκεί περάσανε κλέφτες.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Να. Θέλω να έρθετε ξανά. Βέβαια. Θέλουμε να σας έχουμε κοντά μας όταν θα βγει με το καλό.
2: Αστεία.
1: Το πιο εντυπωσιακό για μένα, έτσι πως αφηγήσετε τώρα τον τρόπο που είχαν εξελίξει για να μπορούν να τρέφονται και να μην γίνονται ορατοί, είναι ότι είχαν τη γνώση, είχαν την πληροφορία για αυτό.
2: Ακριβώς. Αλλά αυτή η γνώση δεν ήταν. γνώση που την είχαν
1: θεωρητική.
2: Οι αντάρτες ήταν γνώση που την πήρανε από τους παλιούς των χωριών, γιατί συμμετείχαν και οι γιαγιάδες, συμμετείχαν και οι μανάδες εκεί. Οπότε αυτή η γνώση μεταλαμπαδεύτηκε, κάτι αντίστοιχο που θέλουμε να γίνει σήμερα. Δηλαδή εγώ θα ήμουν πολύ χαρούμενος να υπήρχε μια σχολή μαγειρικής που να διδάσκανε γιαγιάδες και παππούδες.
0: Βέβαια. Θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
2: Και όχι για όλα τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον για το να περάσει η κουζίνα, η παραδοσιακή στις νέες γενιές και τι σημαίνει. Και το να ξέρει ο άλλος να ανοίγει ένα φύλλο, να μπορεί να φτιάχνει μια γάστρα.
1: Ίσως αυτός είναι και ο τρόπος για να γίνει η καταγραφή της μνήμης.
2: Ναι, εννοείται. Και να διασωθεί πλέον. Δηλαδή πήγα κάποια στιγμή, με είχαν καλέσει στην Κρήτη να κάνω ανατομία του κρεοπαραγωγικού αργείου που λέγαμε. Και ήταν παιδιά τα οποία δουλεύανε σε ξενοδοχεία, τους έδειξα, κάναμε διάφορες παραγωγές φαγητών και γυρίζουν δύο παιδιά και μου λένε «Δεν θα κάνουμε σε κενό αέρος μαγειρική». Λέω «Παιδιά, να κάνουμε».
0: Ναι.
2: «Τη γάστρα την ξέρουμε». «Όχι, τι είναι αυτό». «Είναι μαγειρική σε κενό αέρος που γινόταν, που γινόταν πριν 100 χρόνια».
0: Ναι, ναι.
2: Άρα αν θες να μάθεις, ας πούμε, εντάξει, έχει διαφορές εννοείται.
0: Σαφώς,
2: αλλά
0: σαφώς.
2: Θέλω να πω ότι εκεί πέρα ούτε νερό έμπαινε. Βλέπεις σήμερα μαγειρεύουν οι νέοι μάγειροι, ας πούμε, και πάπ, βάζουν νερό, βάζουν ζωμούς, βάζουν... Και οι γιαγιάδες μας φτιάχνανε φασολάκια χωρίς να βάλουν σταγόνα νερό, γιατί είχαν τα λαχανικά.
0: Βέβαια,
2: από μόνα
0: τους.
2: Απλά μαγειρεύαν σε χαμηλή φωτιά.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Φωτιάδης ήταν μαζί μας.
1: Απολαυστικός.
0: Απολαυστικός πραγματικά. Εάν μπορεί η ελπίδα από το CD, το έχουμε το CD, να μας βάλει στο «Είσαι αφράτη σαν φρατζόλα». Έτσι, είναι το νούμερο 6. Είναι μουσικός περίδρομος, η τρίτη, είπαμε, επανέκδοση του βιβλίου του Νίκου Φωτιάδη, «Ένα ταξίδι στις γεύσεις του ρεμπέτικου και της παράδοσης». Περιέχει βεβαίως και το CD. Σε περιμένουμε και πάλι, από ό,τι κατάλαβες. Ήταν απολαυστική κουβέντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.

0: Βλέπω
1: καράβια
0: ζωή.
1: Και έρχονται.
0: Α, έλα, πες εσύ, μίλα εσύ.
1: Βλέπω καράβια και έρχονται, η Δόμνα Σαμίου ήταν ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Σκιάθο. Το έχει καταγράψει η ίδια, λέει, το 1975 από ντόπιους τραγουδιστές εκεί στο νησί. Η στίχη είναι για τα καράβια, για τους ανέμους, για την αναμονή του αγαπημένου που ταξιδεύει στη θάλασσα. Δίνει μια διάσταση το ναυτικό χαρακτήρα της Σκιάθου, τη σχέση των ανθρώπων της με τη θάλασσα και το πέλαγος.
0: Έτσι. Νομίζω όσοι έχουν ήδη μπει στη σελίδα μας στο Facebook θα έχουν πάρει μια εικόνα από το ταξίδι που θα κάνουμε, που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε, και ας είναι ένα ταξίδι ουσιαστικά με τον νου και τη ψυχή και όχι κυριολεκτικό, σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ελληνικούς προορισμούς, στη Σκιάθο. Ένα νησί που έχει περάσει εδώ και χρόνια το στάδιο της ανακάλυψης.
1: Το γνωρίζει η Βρετανική αγορά, το γνωρίζουν οι Σκανδιναβοί, το γνωρίζουν οι Ιταλοί, οι επισκέπτες που επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι στις Ποράδες. Το γνωρίζει και ο κόσμος, πολλής κόσμος, μέσα από το Μάμα Μία.
0: Το 2025 το αεροδρόμιο της Σκιάθου κινήθηκε ανωδικά μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον αύξησης της επιβατικής κίνησης στα περιφερειακά αεροδρόμια.
1: Ενώ για το 2026, για τη χρονιά που διανύουμε δηλαδή, ο Δήμος της Σκιάθου προχώρησε σε πρόγραμμα τουριστικής προβολής με στόχο τη διεύρυνση της περίοδου, συγγνώμη, και την ενίσχυση της παρουσίας του νησιού σε διεθνείς αγορές.
0: Πίσω όμως από αυτή την εικόνα υπάρχει ένα νησί με μακρά ναυτική παράδοση, με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και μια γαστρονομία που διαμορφώθηκε μέσα από τη σχέση των κατοίκων με τη θάλασσα, με τα μοναστήρια, με τη μικρή αγροτική παραγωγή, με τις εμπορικές επαφές του νησιού με το Αιγαίο.
1: Είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι τουριστικοί προορισμοί επενδύουν στη γαστρονομία ως στοιχείο ταυτότητας, και καλώς κάνουν. Η συζήτηση όμως για την γαστρονομία ξεφεύγει πια από τα στενά όρια της έννοιας του φαγητού και αφορά την τοπική οικονομία. Αφορά την πρωτογενή παραγωγή, αφορά την πολιτιστική κληρονομιά και το είδος του τουρισμού που θέλει να προσελκύσει ο κάθε τόπος.
0: Σήμερα φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα, για μία έτσι συζήτηση γύρω από τον τουρισμό, γύρω από τη γαστρονομία, γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα νησί το οποίο έχει ήδη κατακτήσει τη θέση του στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, και τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως στην συντροφιά μας. Καλησπέρα σας.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που φαντάζομαι στον λίγο χρόνο που έχετε στην πρωτεύουσα βρήκατε χρόνο.
1: Είναι σημαντικό να
0: μιλήσουμε. Και για μας, ναι, βέβαια.
1: Κύριε Δήμαρχε, η Σκιάθος έχει κερδίσει την αναγνωρισιμότητα. Είναι δεδομένο, το ξέρουμε. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει επιτυχία για έναν τέτοιο προορισμό, όριμο προορισμό. Είναι οι περισσότερες αφίξεις, είναι η μεγαλύτερη σεζόν, είναι η μεγαλύτερη δαπάνη αναεπισκέπτη, είναι το ποσοστό των εσόδων που μένει πραγματικά στο νησί.
2: Είναι να είναι ευτυχισμένος ο κάτοικος στον τόπο του και ο επισκέπτης κατά τις διακοπές του. Εμείς έτσι ορίζουμε το βιώσιμο τουριστικό προορισμό, δηλαδή πώς να υπάρχει μια τέτοια οικονομία που να μην φεύγουν οι νέοι άνθρωποι από το νησί. Και αυτό έχει επιτευχθεί. Ενδεικτικό είναι να σας πω ότι από τους 5.800 τα 1.100 περίπου είναι παιδιά. Mm-hmm. Οπότε αυτό δείχνει ότι ο κόσμος μένει στον τόπο. Και το άλλο είναι ότι όταν ο επισκέπτης βρίσκεται στη Σκιάθο, να περάσει όμορφα, αξέχαστα, έτσι μοναδικά και σκιαθήτικα, όπως λέμε εμείς. Με ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή με όλες τις εμπειρίες που μπορεί κανείς να ζήσει στο νησί, αυτές που προσφέρει μέσα από την άλλη και η ηλική πολιτιστική του κληρονομιά, αλλά και από τη μοναδική του φύση.
0: Αυτό που είπατε τώρα είναι εντυπωσιακό. 1.100 είναι παιδιά ανάμεσα σε πόσους κατοίκους?
2: 5.800, και να σας πω ότι ένα, ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε καταφέρει από το 19 που είμαστε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι έχουμε ιδρύσει 8 νέα σχολεία. Είναι καμάρι μας που έχουμε 15 στο σύνολο, και από τα 8 τα 3 ήταν ειδικά. Είναι το ειδικό, δηλαδή εργαστήρι επαγγελματικής εκπαίδευσης, το ενιαίο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο και το ειδικό νηπιαγωγείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: υπάρχει δηλαδή μια τάση, μια στόχευση σε αυτή την κατεύθυνση προφανώς. Δεν τυχαίο, φαντάζομαι.
2: Κοιτάξτε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος της παιδείας, αλλά σε ό,τι αφορά και τα ειδικά, να σας πω ότι έχουμε και ένα ευρύτερο πρόγραμμα που προσπαθούμε να κάνουμε τη Σκιάθο νησί φιλικό στον αυτισμό. Οπότε και τα ειδικά σχολεία είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης της κοινότητας να να ξεπεράσουμε αυτά τα στερεότυπα γύρω από τον αυτισμό, που και πάλι πρώτος ο Παπαδιαμάντης τα έθιξε μέσα από το διήγημα Γουτούγου Παντού, και τι δεν είπε αυτός ο άνθρωπος εκείνα τα χρόνια. Οπότε εκπαιδεύεται και η κοινότητα, αλλά και επιτυχάνεται και αυτός ο στόχος, ερχόμαστε πιο κοντά στο να γινόμαστε φιλικοί στον αυτισμό. Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινήσαμε μόλις πέρυσι.
1: Ωραία. Πολύ ωραίο αυτό. Να γυρίσουμε λίγο στη σεζόν, έτσι όπως τουλάχιστον ξεκινάει. Πρώτη διεθνής άφιξη, λένε τα στοιχεία τα δικά μας, διορθώστε

0: Η δαπάνη στην εστίαση, μειωμένη δαπάνη στις αγορές και στις πρόσθετες υπηρεσίες, πάλι την αυξημένη κίνηση. Θέλω να σημειώσω ότι δεν είναι κάτι που το συναντάμε μόνο στη Σκιάθο, είναι κάτι που τουλάχιστον εδώ και δύο καλοκαίρια το ακούμε όλο και πιο συχνά. Αυξάνονται οι επισκέπτες μας, μειώνεται το έσοδο για τους ξενοδόχους, μειώνεται το έσοδο για τους εστιατόρες. Ίσως ξοδεύουν πιο πολλά στη Λιανική, ίσως έρχονται εφοδιασμένοι.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο.
2: Κοιτάξτε, είμαστε κι εμείς ακριβοί, δηλαδή με την έννοια ότι έχουν όλα ακριβήνει πια. Αντικειμενικά η αγορά είναι πάρα πολύ ακριβή, οπότε και ο άλλος δυσκολεύεται να ξοδέψει ίσως αυτά που θα ξόδευε τα προηγούμενα χρόνια. Σημαντικό είναι ότι έχει αυξηθεί η χρονική διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ να διαχειριστούμε και εμείς τις υποδομές μας, που βρίσκονται σε μεγάλη πίεση, ειδικά τους τρεις μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο. Τους φυσικούς πόρους, γι' αυτό και προσπαθούμε και παλεύουμε να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο μέσα από το πρόγραμμα τουρισμού, επιχορηγώντας αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς οργανισμούς, και το πετυχαίνουμε σιγά σιγά. Δηλαδή, ποτέ δεν είχαμε πτήσει τόσο νωρίς. Συνήθως αρχές Μαΐου ξεκίνησε το τουριστικό καλοκαίρι του νησιού και τελείωνε το πολύ την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Τώρα, φέτος έχουμε ξεκινήσει 29 Μαρτίου, όπως σωστά είπατε, και η τελευταία πτήση θα μας αποχαιρετήσει 30 Οκτωβρίου.
0: Είναι δύο μήνες αυτή η
2: πρόσθεση. Είναι δύο μήνες ακριβώς. Και σε ό,τι αφορά τους ξενοδόχους, μπορεί να έχουν δίκιο σε αυτό που λένε, αλλά δεν είναι ο μόνος χώρος. Να σας πω ότι. Επειδή όλα χρειάζονται και επειδή ίσως έχει κατηγορηθεί κάπως το Airbnb, εμείς πιστεύουμε ότι όλα χρειάζονται για να υπάρχει έτσι μια ισορροπία. Τα Airbnb είναι αυτά που κρατάνε την αρχή και το τέλος στην τουριστική περίοδο, γιατί τα ξενοδοχεία και δικαίως δεν μπορούν να ανοίξουν τόσο νωρίς, έχουν πολλά λειτουργικά έξοδα που θα πει ένα τουλάχιστον ποσοστό πρέπει 50% και πάνω πληρότητας για να μπορούν να είναι βιώσιμοι. Τα Airbnb όμως είναι αυτά που είναι ανοιχτά και μπορούν και υποδέχονται τους πρώτους επισκέπτες και το μήνα Απρίλιο και το μήνα Οκτώβριο, ειδικά στο δεύτερο 15ήμερο. Οπότε αυτή είναι η δική τους πλευρά. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι. Είναι τα εστιατόρια, είναι τα μικρά μαγαζιά. Ξέρετε, και το καλό στη Σκιάθο είναι και αυτό που λέμε πάντα, ότι έχει αναπτυχθεί έτσι το τουριστικό προϊόν. Είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις περισσότερες, όπως και η δική μου οικογένεια. 7 δωμάτια και μια ταβέρνα έχουμε εμείς. Mm-hmm. Όλες δηλαδή οι οικογένειες έτσι έχουν περίπου οργανωθεί. Και αυτό είναι ωραίο γιατί τους υποδέχονται οι Σκιαθήτες που τους ενδιαφέρει να περιποιηθούν και τον επισκέπτη, να τον έχουν και την άλλη χρονιά. Έχουμε και...
1: Δεν υπάρχουν δηλαδή μεγάλες ξενοδοχειακές.
2: Έχουμε μεγάλες ξενοδοχεία, αλλά όχι αυτό που φαντάζεστε, ίσως αυτό που συμβαίνει σε άλλα νησιά. Υπάρχουν. Μετριούνται κάτω από 10 είναι τα μεγάλα ξενοδοχεία. Και όταν λέμε μεγάλα, δηλαδή των 100 δωματίων, μόνο να ξεφεύγει και είναι πάνω από 200, στα 250 δωμάτια. Οπότε χρειάζονται και αυτά, βέβαια.
0: Γιατί να πούμε κάτι σε αυτό το σημείο, άλλη... ότι κάνατε και έναν αγώνα εσείς ο ίδιος προσωπικά. Κατηγορηθήκατε, δυσφημιστήκατε και είχατε και περιπέτειες για να σταματήσετε κάποια project τα οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλα.
2: Εμείς λέμε ότι η οικονομία του νησιού και η ευημερία δηλαδή των κατοίκων βασίζεται στον τουρισμό. Αποκλειστικά, καλώς ή κακώς έτσι είναι, έχουμε λίγο πρωτογενή τομέα, θα το πούμε και αυτό φαντάζομαι στη συνέχεια.
0: Βέβαια, είναι κομμάτι
2: οπότε,
0: της
2: οπότε η τουριστική ανάπτυξη βεβαίως και μας ενδιαφέρει, γι' αυτό και δίνουμε και μεγάλο βάρος. Δαπανάμε περίπου 500.000 ευρώ από πόρους του Δήμου σε τουριστική προβολή. Στο εξωτερικό πάνε τα χρήματα αυτά, κυρίως σε τουριστικούς οργανισμούς, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως το μετρό του Λονδίνου, του Παρισιού. Πέρυσι κάναμε και στην Times Square μια μεγάλη καμπάνια. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η τουριστική ανάπτυξη. Αλλά αυτό που κυρίως και πρώτα μας ενδιαφέρει είναι η οποιαδήποτε επένδυση να σέβεται τον κάτοικο και το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή που αναφέρεστε, είχαμε μια περιπέτεια την οποία τη βρήκαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή που είχε δώσει γη και είδωρο, όπως λέμε στην πραγματικότητα. Δηλαδή, είχαμε μια επιχείρηση μεγάλη η οποία χρησιμοποιούσε το νερό της πυρασφάλειας μιας περιοχής, των Κουκουναριών συγκεκριμένα, η οποία έχει καταπατήσει δημοτικές εκτάσεις, διότι όταν ξεκίνησε αυτή η επένδυση, τότε είχε αποφασίσει ότι περίπου 15 στρέμματα και η δίωδος για τη θάλασσα έπρεπε να είναι κοινόχρηστες και δεν ήταν. Πέρασε ένα δικαστικό αγώνα όλο αυτό. Δικαιωθήκαμε. Από εκεί και μετά, αυτό είναι που λέμε εμείς. Να σέβεται κανείς το περιβάλλον και τον κάτοικο όταν έρχεται σε έναν τόπο. Δηλαδή, όχι αυτή την επιθετική και την καταπάτηση. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό
0: ναι.
2: Τίποτα άλλο. Και βέβαια εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και έτσι πρέπει να υπερασπιστούμε το δημόσιο συμφέρον, τη δημόσια περιουσία, την πρόσβαση στην παραλία, την ελεύθερη πρόσβαση. Αυτό, το αυτονόητο δηλαδή. Δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο, μην το κάνουμε και μεγάλο. Αυτό που έπρεπε κάναμε.
0: Δεν είναι δεδομένο το αυτονόητο, Δήμαρχε, πάντα.
2: Ναι, αλλά έτσι πρέπει να είναι όμως.
0: Ναι. Όπως δεν είναι αυτονόητο το ότι εσείς κατεβαίνετε στις εκλογές χωρίς να έχετε πολιτική στήριξη.
2: Όχι, είπαμε κάποιο... εμείς το κόμμα μας είναι η Σκιάθος, αυτό λέγαμε την πρώτη στιγμή. Αυτό ήταν δηλαδή αμετακίνητο να σας πω, ναι. Και από ό,τι φαίνεται και ο κόσμος το επέλεξε. Δεν πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει χρώμα. Βεβαίως και θα συνεργαστούμε και έχουμε πολύ καλή συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία και με το τουρισμό, πρέπει να πω, πάρα πολύ καλή, και με το εσωτερικών και με το ναυτιλίας και με το πολιτισμό. Και με το περιβάλλον, ξέρετε, όχι επειδή το λέω τώρα εγώ. Άμα θέλετε να το αναλύσουμε, σε κάθε περίπτωση έχουμε να πούμε

0: Έργα δράσης mm-hmm. που έχουν γίνει σε Σκιάδο που δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ και ένα στυλωτικό έργο πολύ μεγάλο με το Υπουργείο Πολιτισμού, το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ για 4 εκατομμύρια με το μεσονικό οικισμό, με τα μοναστήρια. Τώρα ξεκινάμε την αποκατάσταση ενός εμβληματικού κτηρίου, τον Μπόρτσι που είναι στο κέντρο του λιμανιού. Και με το Υπουργείο Τουρισμού ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο πρώτος Δήμος που μας στήριξε, και μετά έχουμε και άλλες δράσεις, και διοργανώνοντας έτσι συνέδρια μεγάλα σε Σκιάδο και του χρόνου ένα διεθνές με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού δηλαδή, και με τα γραφεία του ΕΟΤ εξωτερικού που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Οι άνθρωποι που είναι εκεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι, ναι, και εμείς το ξέρουμε
0: Παρίσι,
1: αυτό.
0: Δηλαδή
1: καλά.
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα ναι. πολύ καλό κόσμο. Mm-hmm. Με δράσεις, όχι επειδή
1: με δράσεις,
0: θέλω
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά κόμμα δεν χρειάζεται να έχουμε. Το κόμμα μας είναι η Σκιάθος αυτό.
1: Το κόμμα σας λοιπόν είναι η Σκιάθος. Στο κομμάτι του τουρισμού μας, είπαμε ήδη ότι αναπτύχθηκε έτσι σε περισσότερους μήνες. Βρίσκεται πολλές φορές η Σκιάθος στα όρια των υποδομών της τους μήνες αιχμής, δηλαδή από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου πάνω κάτω.
0: 45 τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου, όταν είχε έρθει, είναι η έκταση της Σκιάθου, όταν είχε έρθει ο Ελίτης το 76 στα περπατήματα του Παπαδιαμάντη, την παρομοίασε με μία Ήπειρο, είπε τότε. Ήταν τόσο μοναδική η ομορφιά της που τα βρήκε όλα. Στη μαγεία του Παπαδιαμάντη αυτά τα λέει, να τα βρείτε, δεν τα λέω εγώ,
1: ναι,
0: νομίζετε
1: ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: υπερβάλλω τώρα, ναι. Μπορεί να υπερβάλλω κάποιες φορές, μου πιάνει αυτό το πάθος για τη Σκιάθο.
1: Ναι.
0: Οπότε οι υποδομές λοιπόν είναι, πραγματικά δοκιμάζονται. Το νησί είναι πολύ μικρό, 45 mm-hmm. μόλις τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τα δύο τρίτα το έχουν χαρακτηριστεί ως αισθητικό δάσος με προεδρικό διάταγμα το 1978. Έχουμε μόνο 12 τέτοια στη χώρα. Το δικό μας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση και σαν νησί είναι μόνο στην Κρήτη, στο φοινικό δάσος του Βάη. Βλέπετε δηλαδή ότι και εκεί πάλι μας προβάλλεται έτσι η μεγάλη μας ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό λοιπόν το τόσο μικρό και όμορφο νησί υποδεχόμαστε περίπου 500,000 ανθρώπους στην τουριστική περίοδο. Ταυτόχρονα Ιούλιο, Αύγουστο, ίσως και τα μέσα Ιουνίου πια είμαστε γύρω στους 50 με 55.000.
2: Επιστρέφουν.
0: Ταυτόχρονα δηλαδή μπορούμε να. Επιστρέφουν πάρα πολύ. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, μόνοι τους οργανώθηκαν στα διαδίκτυα. Οι Boomerangs, οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται από εκεί βγαίνει και έχουν κάνει έτσι στα social media ομάδες και συστήνουν ο ένας τον άλλον. Θα πάτε εκεί, πήγαμε εκεί, πώς σας φάνηκε κτλ. Οπότε βεβαίως και υπάρχει μεγάλη πίεση, γι' αυτό και προσπαθούμε να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο. Και πάλι όμως, ναι, μεν προσπαθούμε και προκαλούμε πτήσεις, αλλά πρέπει να έχει και ο άλλος να κάνει κάτι. Και πώς γίνεται αυτό? Οργανώνοντας για παράδειγμα τα μονοπάτια, δηλαδή παρουσιάζοντας και δράσεις και εμπειρίες για τον επισκέπτη. Θα έρθει την Άνοιξη και το φθινόπωρο. 100 χιλιόμετρα, 15 διαδρομές. Το 22 αυτά οργανώθηκαν. Υπάρχει εφαρμογή, ψηφιακός χάρτης. Ο ξαναγός είναι ο Παπαδιαμάντης σε περισσότερες από αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Με μια αφήγηση που ακούγεται κανείς, αλλά και από τους ντόπιους που έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα και ακούς την αφήγηση από τις εμπειρίες και από τις μνήμες των ανθρώπων στις περιοχές αυτές. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, δηλαδή το διαδραστικό, έχει ένα ξαναγώ δηλαδή στα μονοπάτια. Με την αναστήλωση των μνημείων που σας ανέφερα και πριν, το μεσονικό οικισμό που αποδόθηκε πέρυσι και φέτος έχει μπει και στο πρόγραμμα Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Να πούμε τι θα κάνουμε φέτος, μια που το είπα. Αν βρεθείτε στη Σκιάθο 7 και 8 Αυγούστου, θα έχουμε την Όλια Λαζαρίδου.
1: Ωραία.
0: Με αποσπάσματα από τον Παπαδιαμάντη, θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και να πούμε και κάτι άλλο, ένα πιο μεγάλο ακόμα. 21 Σεπτεμβρίου
1: ναι.
0: θα έχουμε τη Φόνησα του Παπαδιαμάντη, σύμπραξη Εθνικό Θέατρο, Εθνική Λυρική Σκηνή και η Καραμπέτη.
1: Τέλεια.
0: Με 11 μουσικούς. Εγώ δεν σας τα λέω αυτά τώρα. Αυτά τα έχει ανακοινώσει το Εθνικό από εδώ και ένα μήνα.
1: Ναι.
0: 23 Οκτωβρίου είναι η πρεμιέρα στο Εθνικό, αλλά εμείς θα κάνουμε την πρεμιέρα στη Σκιάθο όπως πρέπει. 21 Σεπτεμβρίου και 23 Οκτωβρίου είναι στο Εθνικό.
1: Ναι, στο Εθνικό το ξέρουμε, αλλά το 21
0: αλλά
1: Σεπτεμβρίου έχει ενδιαφέρον.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί η πρεμιέρα στη Σκιάθο θα είναι μοναδική και θα είναι εκεί που πρέπει. Δηλαδή στο φυσικό χώρο και εκεί που ενέπνευσε τον Παπαδιαμάντη. Να σου πω, πέρσι που κάναμε τα εγγένεια, ήταν πάρα πολύ ωραίο. 4 Μαΐου κάναμε τα εγγένεια παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και είχε οργανώσει εκεί μια παράσταση ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ο κ. Κουμεντάκης. Έγραψε μουσική ειδικά για τα εγγένεια. Ήταν η Όρους Ensemble. Ναι. Είναι μια ομάδα μουσικών που τους έχουν έτσι, θεωρούνται έτσι κορυφαίοι μουσικοί και είχαν πάει τότε σε ένα όρος, γι' αυτό και το όρος, ένα βουνό νομίζω κάπου κοντά στα Ζαγοροχώρια, και έκαναν έτσι ειδική εκπαίδευση και τους εμφανίζουν σε ειδικές περιπτώσεις. Γράφτηκε λοιπόν ειδικά μουσική, είχαμε και αφήγηση από έναν ηθοποιό του κρατικού Βορείου Ελλάδος. Και ήταν φοβερό δηλαδή να ακούς τώρα την αφήγηση. Άκουγες Παπαδιαμάντη και την ίδια στιγμή έβλεπες δίπλα σου να συμβαίνουν αυτά που περιγράφει. Δηλαδή είχε τη στιγμή που έλεγε η φόνη σαν να ήμουν πολύ να πέταγα και να βλέπεις ένα πολύ να πετάει από δίπλα. Δηλαδή να συμβαίνουν στον τόπο που τα έγραψε. Ήταν φοβερή η εμπειρία αυτή. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι θα γίνει και με τη Φόνησα.
1: Μάλιστα.
0: 21 Σεπτεμβρίου να το σημειώσετε αυτό.
2: Θα το κάνουμε.
1: Το σημειώνουμε.
2: Μας δίνεται μια πολύ ωραία έτσι Ήθελα να μιλήσουμε και για τις
0: υποδομές. Και 7 και 8 Αυγούστου είπαμε με την Όλια Λαζαρίδου.
1: Ναι.
2: Να μιλήσουμε για τις υποδομές, για τα όρια που έχουν με την άφιξη των τουριστών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ίσως επιστρέψουμε σε αυτό μετά. Πάμε να μιλήσουμε για τη γαστρονομία λίγο.
0: Για τη γαστρονομία, βεβαίως. Ναι, ναι.
2: Δεν είναι για σας προφανώς κομμάτι διακοπών όπως είναι τους περισσότερους ανθρώπους που ταξιδεύουν. Εκεί είναι η οικονομία, είναι προϊόντα, είναι η εστίαση, είναι η ταυτότητα του νησιού, είναι πολλά πράγματα, έτσι. Είναι ένα κομμάτι που εμείς ως επισκέπτες δαπανάμε χρήματα, αλλά για τους ανθρώπους εκεί τι είναι?
0: Στον πρωτογενή τομέα έχουμε έναν οποίο που είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Έχει 6 ετικέτες, 4 λευκά, ένα ροζέ και ένα κόκκινο. Και έχουμε και 3 παραγωγούς μέλιου. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς έχει πάει και στην Ιταλία και έχει βραβευτεί κιόλας με το βιολογικό του μέλι. Αυτά. Έχουμε όμως μια πολύ έτσι.
2: Αυτά σε τυποποιημένα.
1: Ναι.
0: Τυποποιημένα, ναι, ναι. Έχουμε επίσης και ένα πολύ ωραίο έτσι, ζαχαροπλαστείο που κάνει τα αυθεντικά σκιαθητικά γλυκά.
1: Ναι,
0: τα σκιαθητικά γλυκά. Εκτός από τα αμυγδαλωτά που τα βρίσκει κανείς παντού και έχουμε και εμείς και τη δική μας εκδοχή, έχουμε το χαμαλί, εμείς το λεγόμενο, το οποίο έχει σχήμα τριγωνικό. Η γέμιση είναι από καρύδια, μέλι, μυρωδικά. Έχει απ' έξω ένα πολύ λεπτό φύλλο που τηγανίζεται όλο αυτό στιγμία σε καυτό λάδι και αποσπαλίζεται με άχνη. Για να μην γίνω τώρα σαν τον Γιώργο Κωνσταντίνο σε εκείνη την ταινία. Εγώ σα το έφερα σήμερα. Σα το έφερα σήμερα. Ναι. Το πρωί.
2: Δεν πρέπει να είμαστε τηλεόραση.
0: Το πρωί ήταν στη Σκιάθο για να το δοκιμάσετε τώρα. Δηλαδή, πόσο ακόμα να πω.
1: Και
0: θα το δοκιμάσετε για να μα πείτε.
2: Εννοείται. Σιγά μου τα πείτε.
1: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να τα αφήσουμε. Θα σα έλεγα αυτό ακριβώ. Εντάξει, εγώ έχω έρωτα γενικώ με τα αμυγδαλωτά και
0: είναι αμυγδαλωτό αυτό, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Το χαμαλί.
0: Και το δίνανε στους γάμους, ήταν το καλό τους το γλυκό.
1: Το καλό το γλυκό.
0: Και το τριγωνικό το σχήμα παραπέμπει στο χαμαλί το φυλαχτό γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Να πούμε λοιπόν ότι και εδώ ο Παπαδιαμάντης πάλι μας έτσι μας σώζει. γιατί έχει πάρα πολλές αναφορές, οπότε δεν μπορεί και κανένας να τις αμφισβητήσει. Για παράδειγμα, την τυρόπιτα μπορεί η Σκόπελος να την προώθησε πρώτη, αλλά ξέρετε, εδώ καταγράφεται ότι έγινε, ότι δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στο νησί. Και μάλιστα ο Παπαδιαμάντης της λέει προφταστήρες για να προφτάσουν την πείνα των παιδιών, γιατί είχαν και αυτές που κάνανε στο φούρνο, αλλά αυτές αργούσανε. Οπότε έπρεπε να γίνει και μία στο τηγάνι για να προφτάσουν την πείνα των παιδιών, τις προφταστήρες. Και εκεί βέβαια στο Παπαδιαμάντη έχουμε πάρα πολλές έτσι. Βουκολικές περιγραφές. Το χαρακτηριστικό της καθήτικης γαστρονομίας είναι ότι παντρεύει. Δεν θα δοκιμάσει τελικά, δεν είναι.
1: Θα δοκιμάσει. Ναι,
2: ναι.
0: Θα σας μαρτυρήσω αν θα δοκιμάσετε γι' αυτό.
1: Όχι, εγώ δεν βλέπετε.
0: Ναι, λοιπόν,
1: σας αφήνω να μιλάτε και να δοκιμάσω χαμαλή.
0: Παντρεύει λοιπόν η σκιαθήτικη γαστρονομία, τα ζαρζαβατικά, τα λαχανικά δηλαδή, με τα θαλασσινά. Ήταν στην ουσία οι δύο οικονομίες της εποχής, δηλαδή οι αγρότες και οι ψαράδες, και στην ανταλλακτική τους οικονομία τότε έδινε ένας τον άλλον. Και έχουμε λοιπόν καραβίδες με άγρια χόρτα, σουπιές με κολοκυθάκια. Τον αστακό επίσης τον έκαναν με κολοκυθάκια και με πατάτες. Μάλιστα, όταν ο παππούς μου ήταν καπετάνιος ανεμότερα, τον έβγαζε αστακούς. Η γιαγιά μου έλεγε πάλι τσόφλια, έφερε.
2: Τα
0: δηλαδή,
2: τσόφλια, ναι.
0: Τα τσόφλια, ναι. Γιατί
2: όλα τα.
0: Έχετε διαβάσει, βέβαια. Θα πούμε τώρα τι έχει.
2: Ναι. Εντάξει, έχουμε διαβάσει. Είχαμε τον άνθρωπο εδώ πέρα.
0: Γι' αυτό. Ναι, τα τσόφλια λοιπόν ήταν η αστακή, γιατί δεν υπήρχε έτσι φαγητό για να χορτάσει η οικογένεια από τον αστακό. Οπότε έπρεπε να τον επαντρέψουν με κολοκυθάκια και με πατάτες για να χορτάσει η οικογένεια. Δεν τα αγόραζε και κανένα τότε. Οπότε η σκιαθήτικη κουζίνα λοιπόν δεν είναι με τα μακαρόνια, ο αστακός, αυτά τα κάνανε οι Ιταλοί. Εμείς έχουμε με κολοκυθάκια, με πατάτες, γίνεται και πάρα πολύ ωραίος.
1: Καλά, το χαμαλί είναι απίστευτο.
0: Δεν είναι, όχι επειδή είμαι μπροστά.
1: Όχι επειδή είστε μπροστά. Πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέτε ότι έχει πειράσει από το τηγάνι. Είναι στον αφρό.
0: Ναι, ακριβώς αυτό είναι.
1: Είναι στον αφρό, αυτό δεν το καταλαβαίνεις. Και είναι πραγματικά
0: εξαιρετικό.
1: Η γέμιση είναι αριστούργημα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Κρατάω ελπίδα και για σένα από ό,τι καταλαβαίνεις. Είναι και η Μαρία Κουτσιμπύρη από την άλλη πλευρά του στούντιο.
0: Τις βλέπω, λίγο ζηλεύουνε τα βάλα.
1: Εννοείται. Είναι και η Μαρία είναι και της παράδοσης, οπότε δεν γίνεται.
0: Και άμα μόνο δύο, επιφυλάσσουμε τώρα.
1: Δεν πειράζει, δεν θα το φάω όλο. Να, έχω κρατήσει εγώ. Έτσι είναι. Α, τα έχετε φάει. Α, είναι από το Βόλο η Ελπίδα Παπουτσή, η χολήτρια. Οπότε έχει δοκιμάσει χαμαλή.
0: Ελπίζω τα αυθεντικά, γιατί οι άλλες εκδοχές δεν είναι. Μα δεν είναι αυτό που πρέπει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, το αυθεντικό.
0: Βάζουν το φύλλο του έτοιμου και γίνεται χάλι. Αυτό είναι το αυθεντικό που το φύλλο ανοίγεται στο χέρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και υπάρχουν λοιπόν εστιατόρια, και θέλω να καταλήξω τώρα. Είχαμε μια συνεργασία με τον Γιώργο Άμπραβο στο Διατάφτα, όχι μόνο να τα διαβάζουμε, α πούμε. Ναι. Και να τα λέμε, να τα δοκιμάζουμε, έχει σημασία στη γαστρονομία. Συνεργαστήκαμε λοιπόν με τον Γιώργο τον Πίτα από το 2022 έγινε αυτό και κάναμε την γαστρονομική κοινότητα της Σκιάθου. Δηλαδή ένα δίκτυο σημείων γαστρονομικών, μπορεί να ήταν ακόμα και από καφέ, εστιατόρια, ταβέρνες, που δέχτηκαν να μπουν σε δικασία να μαγειρέψουν και να προσφέρουν στους πελάτες τους τις σχιαθήτικες συνταγές. Αυτά λοιπόν μπορεί κανείς εύκολα να τα βρει στο διαδίκτυο γκουγκλάροντας γαστρονομική κοινότητα Σκιάθου.
2: Στο Greek Gastronomica και... έχει περίπου 40 άρθρα, ο οδηγός 28 σελίδες, 5.000 αντίτυπα.
0: Και ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε κάτι οργανωμένο για τον επισκέπτη να βρει την πληροφορία αλλά και να το αναζητήσει και στην πράξη στο νησί. Και υπάρχει τα τελευταία χρόνια έτσι μια στροφή. Ειδικά από τη δικιά μας τη γενιά και μετά που ασχολήθηκε έτσι με τον τουρισμό, είτε καταλήμματα ήταν εστιατόρια που υπάρχει, ξέρετε, αυτό το νιάξιμο για να παρουσιάσουμε το ιδιαίτερο, το τοπικό, το πιο προσεγμένο, και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό.
1: Άρα τα συναντούμε κάποιες παραδοσιακές συνταγές, κλασικές και αθήτικες, καταφέρνουμε και τις συναντούμε στους χώρους εστίασης του νησιού, έτσι.
0: Ακριβώς, εύκολα, ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μπορούν να λειτουργήσουν, ας πούμε, πιάτα ως αναγνωρίσιμα σημεία της σκιαθήτικης κουζίνας.
0: Μπορεί να μην κανείς να πάρει πολλά προϊόντα φεύγοντας. Λειτουργούμε σαν μοναστήρι τώρα που το σκέφτομαι. Τα μοναστήρια εκείνα τα χρόνια πηγαίνανε, έπρεπε να φας εκεί, να χορτάσεις, αλλά μην πάρεις τίποτα μαζί σου. Δεν έκανε. Πείτε το και έτσι. Έχουμε και μια παράδοση, τέτοια, ξέρετε. Την κολυβάδικη παράδοση με το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας, που έχει επηρεάσει πολύ την τοπική κοινότητα, κυρίως και το λειτουργικό της εκκλησίας, αλλά και τα έθιμα του τόπου. Αυτό πέρασε και από τον Παπαδιαμάντη μετά και από τα διηγήματά του, ξέρετε. Ήταν η Σκιάθος το νησί που δέχτηκε τους λεγόμενους κολυβάδες μοναχούς από το Άγιο Όρος, και εκεί το 1807 χτίστηκε, το 1794 ξεκίνησε και το 1807 ολοκληρώθηκε το Ιερά Μονή Ευαγγελίστρες, που εκεί σχεδιάστηκε η πρώτη ελληνική σημαία. Οπότε υπάρχει, ξέρετε, αυτό το θυμοτυπικό της αγιορείτικης παράδοσης. Και αυτό κάποτε ήταν και άβατο, δηλαδή μέχρι το 70 οι γυναίκες απαγορεύονταν να μπουν. Μετά αυτό άλλαξε και είναι μια ευκαιρία για τις γυναίκες να δείτε πώς οργανώνεται ένα μοναστήρι αγιορείτικο και κρατάει και την παράδοση.
2: Ωραίο.
1: Ναι.
2: Καταιγιστικός λοιπόν. Η σύνδεση του Πίτα με τον Παπαδιαμάντη είχε γίνει, όπως είπαμε, στο βιβλίο αυτό, «Κέφαγον πάντες και υφράνθησαν η γαστρονομία της Σκιάθου υπό το βλέμμα του Παπαδιαμάντη». Ναι. Είχαμε φιλοξενήσει τον Γιώργο Πίτα εδώ τον Ιούλιο του 2024 και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα. Το βιβλίο παρουσιάστηκε στη Σκιάθο την 1η Ιουνίου του 2024. Ο Πίτας έχει εργαστεί πάνω στα κείμενα του Παπαδιαμάντη, έχει πάρει υλικό από 95 διηγήματα και οργανώνει 30 θεματικές ενότητες. Έχουμε τη χαρά να μπορούμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πίτα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του. Είναι απόσπασμα από την εκπομπή «Γλυκιά ζωή» στις 7 Ιουλίου 2024.
0: Διαβάζει και ωραία.
1: Είναι απίστευτο ότι πέρασαν ήδη δύο χρόνια. Ναι. Νόμιζα ότι τον είχαμε προχθές.
2: Κι εγώ.
1: Φοβερό.
3: Βάλε με το νου σου 8 χρόνια να είσαι αραβωνιασμένος με δύο αραβωνιαστικές. Πότε με τη μίαν, πότε με την άλλην. Κάποτε συγχρόνως και με τας δύο. Εάν εκαλοπέρασε ποτέ γαμβρός στον κόσμο, εκαλοπέρασε κι αυτός. Και η γριά αγάλαινα, ας είναι άγια τα κοκαλά της, εκεί που είναι, ή το πολύ ευχαριστημένη. Ήρχεται του Χριστού, χριστόψωμα η μία αραβωνιαστικά, χρυσόψωμα και η άλλη. Λοκουμάδες η πρώτη, τηγανίτες η δεύτερη. Εις 8 ημέρας πάλιν του Αγίου Βασιλείου, βασιλόπιτα η μία, βασιλόπιτα η άλλη. Είχε το πάλι η λαμπρή, χαμαλιά εκείνη, μπακλαβά αυτή. Είχε το του Αγίου Αγαθονίκου, μπακλαβά η σμαράγδο, μπακλαβά η αφέντρα. Και δώσ' του η μπολόρενα, η επιτηδία τεχνή της χαμαλιά, και δώσ' του μπακλαβάδες. Και την κάθε φορά ύψανε τον μέγεθος των χαμαλιών. Χαμαλί είναι ένα τοπικό φαγητό γλυκό που ακόμα παράγεται. Και το πάχος του μπακλαβά διπλασιάζεται. Άλλη πρώτη δεν μπορούσε να τα βάλει πέρα με τη δεύτερη. Ή το η ατυχής πεντάρφανη. Ποιος να την προστατεύσει, ποιος να είπει καλόν στα συμπεθερικά της. Βλέπουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπει τι συμβαίνει στη ζωή. Δεν είναι πουριτανός, είναι φοβερά ελεύθερος ο Παπαδιαμάντης.
2: Λέει μετά να πάρουμε και εμείς λίγη από αυτή την ελευθερία του είχε συμπληρώσει ο Γιώργος Πίτας στην κουβέντα αυτή που κάναμε όταν μας σύστησε το βιβλίο και το έργο του. Είναι αλήθεια ότι έχουν μείνει πράγματα από την γαστρονομία της Σκιάθου χάρη στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα όσο το κουβεντιάζω με αυτό, ότι δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες. Αγάπησε τόσο πολύ τη Σκιάθου αυτός ο άνθρωπος που πέρασε τόσα πολλά πράγματα μέσα από το έργο του, που τα διέσωσε. Δηλαδή, εκτός από τη γαστρονομία, μέσα από τις περιγραφές του καταφέραμε και τεκμηριώσαμε το παλιό λιθόστρωτο της Σκιάθου που δεν υπάρχει άλλο αυτή η διάταξη και κηρύχθηκε ως διατηρητέο. Δηλαδή, τελικά η αγάπη για τον τόπο πέρασε μέσα από το έργο και μέσα από το έργο ακόμα και εξελίσσεται. Και να σας πω και κάτι λίγο για τον Πίτα που πρέπει να το πούμε και αυτό. Η αιτία της συνεργασίας, εντάξει, εμείς τα λέμε με το που αναλάβαμε, να αναδείξουμε το κάθε τι που κάνει Σκιάθου μοναδικό και την γαστρονομία. Αλλά η αιτία της συνεργασίας ήταν το υποβρύχιο Κατζόνης. Ακούστε τώρα έναν συνειρμό. Το υποβρύχιο Κατζόνης βυθίστηκε το 1943, 6 μίλια περίπου βορειοδυτικά της Σκιάθου. Χτυπήθηκε από τους Γερμανούς από μια κορβέτα. Ανάμεσα στους τρεις που κολύμπησαν και σώθηκαν, κολύμπησαν μέχρι τις ακτές της Σκιάθου, ένας από τους τρεις ήταν ο πατέρας της Μπίλιο της Τσουκαλά.
2: Τη σύζυγο του Γιώργου.
0: Ο οποίος είχε γράψει και ένα βιβλίο τότε, το Y1, Σιωπή του Β' του Βυθού. Με την κυρία Τσουκαλά, την εξαιρετική και αγαπημένη μας, είχαμε μια συνεργασία πριν αναλάβουμε στα δημοτικά. Εγώ ήμουν στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Γιατί τότε είχε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να γίνει ένα ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Είναι εξαιρετικό το ντοκιμαντέρ με αποσπάσματα από το υποβρύχιο που είναι στα 250 μέτρα κτλ. Οπότε από εκεί έγινε η πρώτη και έρχεται κάθε φορά όταν έχουμε την 14 του Σεπτέμβρη που είναι η μέρα μνήμης που βυθίστηκε. Κάνουμε μια σεμνή τελετή και μας θυμάει και η κυρία Τσουκαλά. Και από εκεί έγινε η γνωριμία λοιπόν με τον Γιώργο Πίτα που ήταν, εγώ νομίζω, ότι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε. Δηλαδή, ναι, δεν νομίζω να μπορούσαμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο που να έχει και την παιδεία και την ευαισθησία αλλά και τη γνώση της γαστρονομίας να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα.
1: Είμασταν, είναι δηλαδή, φοβερό το αποτέλεσμα αυτό. Το βιβλίο αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Ναι. Δηλαδή, περνάει, όχι μόνο, δεν είναι μόνο η γαστρονομία, είναι η παραγωγή, είναι τα ήθη και τα έθιμα. Ό,τι συνδέεται ουσιαστικά με τη γαστρονομία. Γιατί είναι πολιτισμός η γαστρονομία. Είναι έτσι, η ακριβώς. Μνήμη, ναι. Είναι, βλέπεις μια ολόκληρη περιοχή. Πώς αναπτύσσεται, πώς έχουν περάσει τα χρόνια, τι τρώει. Έτσι
0: ακριβώς.
1: Από πού επηρεάστηκε τα πάντα. Και είναι τόσο ωραίο αυτό το βιβλίο. Για όσους έτσι μπορεί να μην έχουν καταλάβει, το συγκεκριμένο βιβλίο του Γιώργου Πίτα είναι αναφορά, έχει όλες τις αναφορές στη γαστρονομία και στον πρωτογενή τομέα του νησιού μέσα από τον Παπαδιαμάντη.
2: Να ακούσουμε και το δεύτερο απόσπασμα. Πάλι ο Γιώργος Πίτας διαβάζει ένα κομμάτι από το δικό του βιβλίο με αναφορά φυσικά στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη.
3: Τα εδέσματα για τον Παπαδιαμάντη αποκτούν στις σελίδες των διηγημάτων του συμβολική αξία και σημασία που ξεπερνούν το φαγητό αυτό καθεαυτό. Όπως για παράδειγμα τα περίφημα γιουβέτια ή γιουβέτσια του. Για τους ανθρώπους της αγοράς και για τους μεροκαματιάριδες κάποια φαγητά έχουν σημασία επαρξιακή, όπως το γιουβέτσι του Κακόμη, καθώς είναι το καθημερινό του έδεσμα, αυτό που απολαμβάνει κάθε μεσημέρι ζεστό-ζεστό στον φούρνο όπου το ετοιμάζουν. Ο βίος του Κακόμη, ενός μεροκαματιάρη που ζει εργαζόμενος ως χαμάλης, έχει ως κορυφαία στιγμή την τελετουργική απόλαυση του αγαπημένου του φαγητού. Ήτα ευθύς έβγαινε από την επάνω πόρτα του μαγαζιού, την προς των Μαχαλάν, διήρχετο τον ηθόστρο των δρομίσκων και έφτανε εις το φούρνο του Μπάρμπα Μάρκου του Βούργαρη. Εκεί είχε βγαλμένο πάντοτε το τακτικό του γιουβέτσι της ημέρας, το οποίο ήτο έτοιμον περί τας 12 της μεσημβρίας από τον Κακόμη. Κάποιες άλλες φορές τα γιουβέτσια γίνονται το ενοποιητικό στοιχείο τριών πολιτισμών. Τρεις άνθρωποι, τρία θρησκεύματα, τρεις φυλέ ως κοινόν γνώρισμα είχαν μεγάλη κλίση εις τα γιουβέτσια τα οποία παρήγγελνον εις όλους τους γειτονικούς φούρνους. Ο αντίκτυπος του νου. Δηλαδή προχωρημένος ο Παπαδιαμάντης, μια εποχή που υπήρχαν ακόμα ρατσιστικές. Εδώ μιλάει για τη συμπερίληψη 1,5 αιώνα πριν. Άλλες φορές τα γιουβέτσια ήταν το αγαπημένο έδεσμα κάποιων μερακλείδων, οι οποίοι με συνεχόμενες παραγγελίες στους φούρνους κερνούσαν τις παρέες τους. Ποτέ δεν εκάθισεν ο κοσμάς εις τράπεζαν, εις τας διαφόρους ταβέρνας όπου εστία το πάντοτε, χωρίς να έχει συντροφιάν από 3 έως 5 ενίοτε μέχρι και 8 φίλους του. Τα τεράστια γιουβέτσια ήρχονται πάντοτε αχνιστά από τον φούρνο και οι φουρνάριδες δεν ευκαιρούσαν ποτέ από τις αλλεπαλλήλους παραγγελίες του. Το κουκούλωμα. Και τέλος, ενίοτε γινόταν έπαθλον στοιχημάτων μεταξύ οπαδών αντίπαλων πολιτικών παρατάξεων. Η πεντοκέφαλος εύθυμος παρέα, επίθετο να ψηφοφορήσει μονοκούκι πέρ του ενός κόμματος ή του άλλου, αντί προκαταβολής 210 δραχμών, εις μετρητά ή εις γιουβέτσιον.
2: Δωροδοκία σε είδος λοιπόν περιγράφει ο Παπαδιαμάντης για τις πολιτικές κόντρες της εποχής, και είχε πει μια πολύ ωραία κουβέντα ο Γιώργος Οπίτας στη συνάντησή μας στην εκπομπή αυτή τον Ιούλιο του 24, πάλι πήγαν από πέρσι. Μια σύσταση λέει, τι θα τα κάνετε τα λεφτά, θα τα πάρετε μαζί σας, θα τα κάνετε χάπια. Βάλτε το βιβλίο αυτό δίπλα στο κρεβάτι σας, στο κομοδίνο σας, διαβάστε ένα διήγημα κάθε βράδυ και ξεχάστε τα Ζάναξ.
1: Έτσι, έτσι. Ναι, είναι ακριβώς αυτό. Έχουμε ξεχάσει πολλές φορές το πώς να είμαστε με ένα βιβλίο στα χέρια, και το βράδυ πραγματικά αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή Γλυκιά Ζωή και φιλοξενούμε τον Θοδωρή Τζούμα. Είναι ο δήμαρχος της Σκιάθου στην παρέα μας και μιλήσαμε βεβαίως για τη γαστρονομία του νησιού, μιλήσαμε για την παραγωγή, μας είπατε, μέλι,
0: κρασί και τα γλυκά.
1: Και τα γλυκά, αυτά υπάρχουν κατά βάση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές παραδοσιακές συνταγές που τις έχουμε διαβάσει και στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη και τις συγκέντρωσε όλες ο Γιώργος Πίτας σε αυτό το βιβλίο, τις οποίες πολλές από αυτές προσπαθείτε να τις διατηρείτε ακόμη και σήμερα. Υπάρχουν κάποιες που έχουν σαφώς, φαντάζομαι, λησμονηθεί τελείως.
0: Υπάρχουν και αυτές, όπως για παράδειγμα το στιφάδο με ελιές.
1: Ναι.
0: Που ήταν το στιφάδο της φτώχειας, ας πούμε, ναι. Αλλά και πάλι όμως η γαστρονομία, όπως είπατε και
1: πριν. Στιφάδο με ελιές, τι ωραίο συνδυασμό.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και για πρώτο θα μπορούσε να ήταν ωραίο. Και δεν
1: Βέβαια.
0: Είναι και δύσκολο. Και είναι και από φθηνά υλικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά η γαστρονομία όμως, η αλήθεια είναι, δεν μπαίνει στη γυάλα. Όπως είπατε και πριν, εξελίσσεται, όπως και εμείς. Δηλαδή, εκείνα τα χρόνια δεν είχαν λαγό γιατί υπήρχε φτώχεια, βάλαν τις ελιές. Οπότε το αντικατέστησαν. Είναι ωραίο να αλλάζει όμως, αρκεί να μην χάνει και την ταυτότητά της. Δηλαδή να μην αποπροσανατολίζεται. Πρέπει να έχουμε έτσι μια σταθερή πορεία που να εμπνεόμαστε πάντοτε από την παράδοση. Αλλά είναι ωραίο να εξελίσσεται.
1: Φυσικά.
2: Το βρίσκει αυτό κάποιος σήμερα, σαν επισκέπτης εννοώ, την παράδοση στην εξελιγμένη της μορφή?
0: Τη βρίσκει. Γιατί η κοινωνία είναι μικρή. Υπάρχει έτσι μια συγκρότηση, υπάρχει έτσι και μια περηφάνεια για τον τόπο, που είναι και πολύ συγκινητικό αυτό, πρέπει να πω. Έτσι και για τα μνημεία και για τις παραδόσεις και για την εκκλησία που είναι κοντά ο κόσμος, ας πούμε έτσι, με μια σχέση όχι έτσι εθιμοτυπική, αλλά βγαίνει μέσα από την παράδοση και μέσα από την καθημερινότητα. Οπότε ναι, μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο της περηφάνειας της τοπικής ιστορίας και της κληρονομιάς συμπεριλαμβάνεται και η γαστρονομία.
1: Μπορεί να βοηθήσει, πιστεύετε, και σε αυτό που ήδη έχετε ξεκινήσει στην επιμήκυση της σεζόν? Γιατί το κομμάτι όλο το υπόλοιπο του Ιουλίου και του Αυγούστου, τις υπέροχες παραλίες, έτσι, τα μονοπάτια, το σπίτι του Παπαδιαμάντη, όλα αυτά τα βρίσκει ο επισκέπτης και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα μπορούσε ίσως μέσω της γαστρονομίας να επεκταθεί ακόμα περισσότερο η σεζόν?
0: Βεβαίως θα μπορούσε. Να σας πω εγώ, αν θα διάλεγα, δεν θα ερχόμουν να σκιάθω Ιούλιο και Αύγουστο. Και εντάξει, το καταλαβαίνω ότι τότε θα πάρετε τις άδειές σας εσείς, γιατί αφήνετε την πόλη και ερχόσαστε όλοι μαζί ξαφνικά στα νησιά και πάλι
1: και
0: υπάρχει αυτό
1: ναι.
0: το. Ναι, δεν ησυχάζει. Θέλετε κάπου να ηρεμήσετε, κυρίως που ζείτε και στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο η γαστρονομία που θα έλξει και τον κόσμο. Δηλαδή είναι και οι καλύτερες τιμές. Εμείς λέμε ότι Οκτώβριος είναι το φθηνό καλοκαίρι. Δηλαδή μπορείς να τα έχεις όλα.
1: Ναι.
0: Τη θάλασσα που είναι πάρα πολύ ζεστή, τις τιμές που είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με τον. Αλλά ποιος μπορεί να έρθει τον Οκτώβριο, ειδικά και τα τελευταία χρόνια που ο καιρός έχει φτιάξει κιόλας. Και η γαστρονομία βεβαίως μπορεί να είναι λόγος να πας σε έναν τόπο. Και θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά έχουμε λίγο δουλειά. Αλλά για την ώρα, ας πούμε, θα προκρινόταν η φύση, τα μονοπάτια, mm-hmm. τα μνημεία. Αλλά και η γαστρονομία βέβαια, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Νομίζω πλέον οι Έλληνες, εμείς εδώ δηλαδή, γιατί κατά βάση φαντάζομαι και ο κόσμος ο περισσότερος που έρχεται τους μήνες της Εχμής, της Σκιάθο, είναι από το εξωτερικό, ίσως σε μεγάλο βαθμό.
0: Ισχύει, βέβαια έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες, είναι πολύ αγαπητό το το νησί, το νησί. Και στους Αθηναίους και στους Θεσσαλονίκης.
1: Εμείς αυτό που βλέπουμε περισσότερο, ή τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ, αλλά μην είναι δίπλα μου και ο Νίκος να συμπληρώσει, είναι ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε, δεν γίνεται διαφορετικά από το να πάρουμε την άδειά μας παρά Ιούλιο και Αύγουστο σε πολλές περιπτώσεις, αλλά πλέον δεν είναι η επιλογή ένα ελληνικό νησί. Γιατί ακριβώς, δηλαδή, πολύ περισσότερο μπορούμε να σκεφτούμε και ένα βουνό και να παίρνουμε το αυτοκίνητο να πηγαίνουμε στην παραλία.
0: Και γιατί να μην έρθετε τον Οκτώβριο να σε αυτό το Κυριακό σε Σκιάθο, που θα είναι τα καταλήμματα πάρα πολύ φτηνά, που θα είναι η εξυπηρέτηση, θα έχει μια ποιότητα, γιατί θα υπάρχει αυτή έτσι η μαζική επέλαση.
1: Δηλαδή,
0: γιατί
1: θέλω να πω ότι πλέον έχουμε αρχίσει και βλέπουμε.
2: Εμείς μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Νομίζω θέλει ένα κλικ στη σκέψη, δεν θέλει να
2: πάρει. Εντάξει, υπάρχει πολλοί κόσμο που είναι αναγκασμένο να πάρει άδεια σε
0: σκιάθο. Ναι, αλλά ένα τριήμερο γιατί όχι.
1: Ένα τριήμερο σαφώς.
2: Και αυτό μπορεί να σε κάνει να. Να το σκεφτείς λίγο πιο εύκολα, αν η πρόσβαση είναι εύκολη, αν η μετάβαση δηλαδή εκεί μπορεί να γίνει εύκολα και με ασφάλεια.
0: Εύκολα γίνεται, ειδικά τον Οκτώβριο που έχουμε και τα αεροπλάνα που πέφτουν πολύ τιμές, είναι με 45 ευρώ δηλαδή, έρχεται κανείς.
2: Από την Αθήνα
0: είναι. Από την Αθήνα. Τώρα είναι πιο ακριβά βέβαια, αλλά τότε είναι με 45
2: ευρώ. Και τα ξενοδοχεία είναι ακριβά.
0: Και τα ξενοδοχεία, όχι, θα βρείτε Airbnb. Αυτό που σας έλεγα πριν, επειδή έχει αναπτυχθεί έτσι το τουριστικό μοντέλο.
2: Οι μεγάλες μονάδες είπατε ότι κλείνουν.
0: Αλλά από τις πλατφόρμες αυτές, για να μην διαφημίζουμε κιόλας, τις συγκεκριμένες, θα βρείτε ότι αυτό που λέμε και στο χωριό μας value for money, δηλαδή αυτό που θα είναι θα αξίζει και τα χρήματα που θα δώσετε. Δεν θα σας κανείς, επειδή υπάρχει έτσι μια εντυμότητα σε αυτό.
1: Μάλιστα, αυτό προσπαθείτε. Να πάμε σε δύο ερωτήματα. Το μεγάλο ρίσκο που μπορεί να υπάρχει για το νησί και τη μεγάλη ευκαιρία.
2: Ας πούμε το πρώτο.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι το αυτό που σας φοβίζει? Το να γίνει και εκεί αυτό που έχει συμβεί σε πολλά άλλα νησιά με τον υπερτουρισμό, να φτάσουν οι υποδομές και οι δομές στα όρια τους, οι κάτοικοι, οι άνθρωποι.
0: Να σας πω, πρόσφατα ανακοινώθηκε το επιχειρησιακό του τουρισμού και θα ακολουθήσει και το γενικό πολεοδομικό. Και η Σκιάθος ήταν ανάμεσα στα τρία νησιά σε όλη τη χώρα, η Μύκονος και η Σαντορίνη ήταν τα άλλα δύο, που μπήκανε στο κόκκινο σε όλη τους την έκταση.
2: Άρα δεν έχουμε.
0: Αυτό το βλέπουμε, να σας πω, με αισιοδοξία. Δηλαδή, γιατί όπως σας είπα πριν, τα δύο τρίτα έτσι κι αλλιώς είναι δασική περιοχή και αισθητικό δάσος που δεν μπορεί κάτι να γίνει εκεί. Το υπόλοιπο 1/3 έχει ήδη αξιοποιηθεί. Είναι λίγες περιπτώσεις που έχουμε, ας πούμε, αδόμητα. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην αναβάθμιση του προϊόντος που έχουμε τώρα. Σε όλη την κλίμακα, από τα μεγάλα ξενοδοχεία μέχρι και τα πιο μικρά. Δηλαδή, αυτό έχουμε ανάγκη. Και, και αυτό που λέμε πάντα, ότι ένας τόπος θα πρέπει να είναι τόσο επιβαρημένος από όλο αυτό, όσο μπορεί και να το δώσει πίσω και στην τοπική κοινότητα, που να μπορεί να ζει με μια έτσι, σε μια ευμάρεια. Παραπάνω, το παραπάνω είναι αυτό που δεν χρειάζεται και ο τόπος και κάνει και ζημιά ίσως. Δηλαδή, αυτή την ισορροπία πρέπει να βρούμε, που δεν είναι εύκολη, γιατί βέβαια υπάρχουν και πολλοί επιχειρηματίες που είναι απαλού και θα έρθουν το καλοκαίρι και θα φύγουν το χειμώνα. Αλλά κυρίως όμως αυτό πρέπει να είναι η χρυσή τομή. Δηλαδή, ένας τόπος τι μπορεί να φιλοξενήσει, ποιος θα το πει αυτό, βέβαια. Εντάξει, δηλαδή, είναι τα όρια που έχουμε μια ελεύθερη αγορά που δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Αλλά η χρυσή τομή θα ήταν αυτή. Να παράγουμε τόσο όσο μπορούν οι κάτοικοι, κυρίως οι μόνιμοι, να ζουν ευτυχισμένοι στον τόπο τους. Να μην χρειάζεται να φύγουν όπως γινόταν με τις προηγούμενες γενιές. Ξέρετε, οι γενιές των γονιών μας ήταν ναυτικοί και φεύγανε και γυρίζανε σπίτια τους και βλέπανε, ας πούμε, τα παιδιά και τα παιδιά τους διώχνουν από τα σπίτια. Αυτά δεν ήταν ωραία, αλλά το κάνανε αναγκαστικά. Έπρεπε να φύγουν από τον τόπο τους. Μετά ήρθε το 80 με αυτή την ανάκαμψη του τουρισμού, που ήρθαν οι μεγάλες εταιρείες και επιδότησαν στην ουσία την ανοικοδόμηση.
2: Ναι.
0: Και ξαφνικά όμως αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στον τόπο τους. Ξέρετε, μπορεί αυτό να μην έγινε με σχέδιο, να μην έγινε οργανωμένα, αλλά δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις, γιατί ξαφνικά μπόρεσαν να είναι στις οικογένειές τους και στα σπίτια τους μέσα από τον τρόπο αυτό. Τώρα όμως που ξέρουμε. Τώρα μπορούμε να λειτουργήσουμε με ένα σχέδιο, με ένα προγραμματισμό, με μια ματιά στο μέλλον του τι θα πρέπει να προστατεύσουμε και να διασώσουμε για να το βρουν και οι επόμενοι.
2: Ποιο είναι το μοντέλο αυτό για εσάς, Δήμαρχε, που έχετε στο μυαλό σας?
0: Αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή που να μην ξεπεράσουμε το όριο, που να γίνει ζημιά.
2: Είναι εφικτό αυτό, είναι ρεαλιστικό στόχος? Δηλαδή, έχουμε ένα παράδειγμα, γιατί η Μύκονος και η Σαντορίνη δεν είναι παράδειγμα.
0: Όχι μόνο στη χώρα και αλλού. Δηλαδή, γι' αυτό και πρέπει να μπουν και αυστηροί κανόνες, γι' αυτό και το επιχειρησιακό του τουρισμού είναι σε μια σωστή κατεύθυνση.
2: Mm-hmm.
0: Πρέπει να μπουν όροι και κανόνες. Αυτό πρέπει να γίνει. Και θα ακολουθήσει και το γενικό πολεοδομικό μέχρι τέλος του έτους, που θα είναι και αυτό στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτό χρειάζεται. Από την ώρα που δεν το παίρνουμε εμείς απόφαση, ας έρθει από ψηλά. Μέσα από μια νομοθεσία.
1: Mm-hmm.
2: Και να βάλει ένα φρένο στις δομήσεις, στις επεκτάσεις και στις κατασκευές.
0: Ακριβώς, πριν να είναι αργά στην
2: Ισπανία. Που δεν είναι συμβατές και σύνομες καταρχήν και συμβατές με το τοπίο.
0: Την κλίμακα και τον τόπο. Δηλαδή, το βλέπεις αυτό. Μπορεί να μην μπορείς να το περιγράψεις, αλλά έχεις την αίσθηση ότι τώρα κάτι δεν πάει καλά. Ότι τώρα ξεφεύγουμε λίγο από αυτό που μπορεί να αντέξει ένας τόπος. Το βλέπεις και στις υποδομές που δοκιμάζονται και στους φυσικούς πόρους.
1: Ναι, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Σε γενικές γραμμές, οι σκιαθήτες, οι κάτοικοι του νησιού, είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πραγματικά θέλουν να μπει το όριο? Γιατί, ας πούμε, πηγαίνεις σε άλλα νησιά και βλέπεις πάρα πολλές φορές το ακριβώς αντίθετο, έτσι. Δηλαδή το να θέλουν, ναι, να γίνει ο τουρισμός όσο γίνεται περισσότερος, να βγάλω όσα περισσότερα χρήματα μπορώ, να, δεν ξέρω πώς ακριβώς να σας το εξηγήσω.
0: Ξέρετε,
1: το λέω με πολύ απλά λόγια.
0: Και όχι επειδή θέλω έτσι να υπερβάλλω ή να ευλογήσω τα γένια μας.
1: Δηλαδή, εσείς πολύ σωστά το λέτε, ότι εγώ θέλω την ευμάρεια του κατοίκου, να είναι καλά ο κάτοικος, να είναι ευτυχισμένος που ζει εδώ, να μην είναι δεν αντέχω άλλο αυτούς τους ρυθμούς της πίεσης, πρέπει να φύγω ή δεν έχει τίποτα να κάνω εδώ το χειμώνα, πάλι πρέπει να φύγω, δεν έχω τρόπο να επιβιώσω. Να έχει αυτό από τη μία πλευρά, όπως λέτε, και να μην ζητάει όλο και περισσότερα. Δηλαδή, είναι σε αυτό το mood, σε αυτή τη διάθεση και οι κάτοικοι του νησιού?
0: Θα σας πω, όχι από εκτίμηση, από παράδειγμα και από την πράξη.
1: Ναι.
0: Είναι μια ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη κοινωνία, ειδικά ό,τι σε ό,τι αφορά την προστασία. Και άμα το ψάξετε, εμείς από το 2004, ας πούμε, καθαρίζαμε τις παραλίες που μετά έγινε μόδα στην Ελλάδα, όλοι μέσα από προγράμματα. Ναι. Το κάναμε από τότε θελοντικά, μέσα από συλλόγους, από τα σχολεία κτλ. Αλλά και ο αγώνας αυτός τώρα που, με αφορμή που αναφερθήκατε στο ξενοδοχείο που δίναμε τα τελευταία χρόνια, ακριβώς αυτό έδειξε. Και η επιλογή που έκανε ο κόσμος ακόμα στις εκλογές, γιατί ήμασταν εμείς και η άλλη πλευρά.
2: Mm. Που διαστήριζε η άλλη που ήταν έδινε, αντίθετη.
0: Που δεν έδινε σημασία ή και που στήριξε την κατάσταση αυτή, την παράνομη τελικά, όπως αποδείχτηκε. Το είπε και με την ψήφο του.
1: Ναι, ναι.
0: Με την επιλογή που έκανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς αυτό το έχουμε. Είχε και έναν ισχυρό συμβολισμό. Δηλαδή, ναι, μεν καταφέραμε και το αυτονόητο, θα πω πάλι, γιατί αυτά ήταν ήδη ορισμένα από το ΕΣΧΑΔΑ που είχε προκύψει, ναι, και από την επένδυση. Ναι. Και εμείς απλά κάναμε το αυτονόητο, να διεκδικήσουμε δηλαδή αυτά που έλεγε η επένδυση αυτή. Και όμως, ενώ ο κόσμος φοβόταν να εκδηλωθεί, γιατί δεν ήξερε και τι θα συμβεί, ας πούμε. Και δεν είναι και είμαι εναντίον στον άστο να εκδηλώνει ο κόσμος αυτό. Δηλαδή, εμείς πρέπει να βγούμε μπροστά και να τον υπερασπιστούμε και τα συμφέροντά του, έτσι δεν είναι, και τις ανάγκες του. Γι' αυτό μας καλεί. Και δεν μας έβαλε και με το ζόρι κανένας.
2: Να προλάβετε και όχι να επεμβαίνετε.
0: Όλοι όσοι ασχολούμαστε δεν μας έβαλε με το ζόρι κανένας. Αγώνα κάναμε για να πούμε. Αν δεν τα κάνουμε καλά, ας πάμε και σπίτια μας. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι,
0: να έρθουν άλλοι που θα τα κάνουν καλύτερα. Λοιπόν, δεν έχουμε δικαιολογία και πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό. Με την επιλογή, λοιπόν, αυτό έδειξε. Έτσι θα σας απαντήσω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εσείς τι θα θέλατε, έχετε κάποιες φοβίες όσον αφορά στο νησί, εκτός από το κομμάτι, ας πούμε, του υπερτουρισμού που είπατε?
0: Κοιτάξτε,
1: πώς
0: εμένα
1: θα
0: με φόβησε, τώρα θα σας πω, ναι. Όπως είπαμε, θέλουμε να υπάρχει έτσι μια οικονομική ευμάρεια και να μπορεί κανείς να ζει με μια αξιοπρέπεια στον τόπο του. Και το λέω γιατί αυτό, γιατί σε εμάς τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά. Δηλαδή, δουλεύει κανείς ο μέσος όρος το καλοκαίρι 5-6 μήνες αυτούς τους 6 και να μπορέσει να ζει τους επόμενους 6. Όταν μας ρωτάνε τι κάνουμε το χειμώνα, εκνευρίζουμε λίγο, πρέπει να σας πω. Και η απάντηση έτσι είναι το εξής. Γιατί λέω ότι και το Εθνικό Θέατρο, όταν δεν έχει παράσταση, ετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Εμείς είναι σαν να δίνουμε μια παράσταση κάθε καλοκαίρι, που πρέπει να προετοιμαστούμε το χειμώνα. Έχει δουλειά αυτό. Που πρέπει λίγο να ισορροπήσεις, να ξεκουραστείς, γιατί έρχεται το καλοκαίρι και χάνεις από οικογένεια, από γνωστούς, από φίλους κτλ. Αυτό λοιπόν που με φοβίζει, που λέτε εσείς, είναι ότι αν κάτι δεν πάει καλά ένα καλοκαίρι, τον επόμενο χειμώνα έχει θέμα επιβίωσης στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Και το είδαμε με τον COVID αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εκείνα τα καλοκαίρια είχαμε ένα μήνα επισκεψιμότητα ή δύο, έβλεπες ότι το χειμώνα ο κόσμος άρχισε και δυστυχούσε, δηλαδή, και περνούσε δύσκολα και ερχόταν αυτό στο Δήμο και μετά δεν ήξερες τι να κάνεις. Και υπήρχαν κάποια προγράμματα τότε που έδιναν κάποιες προκαταβολές, θα θυμάστε ίσως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπήρχε το ανάσα, υπήρχαν, βέβαια, αυτά από κάπως. Ναι, αλλά δεν κράτησε και πολύ. Κράτησε μόνο δύο καλοκαίρια. Αυτό και ευτυχώς επανήλθαμε. Ή για παράδειγμα, θυμάμαι το 2019 που κατέρευσε ένας κολοσσός, ή Thomas Cook τότε, και πολύ ξαφνικά βρεθήκανε χωρίς τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν. Γιατί συνήθως αυτοί πληρώνουν τέλος της τουριστικής περίοδου, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει έτσι μια ευαλωτότητα στο κομμάτι αυτό. Είμαστε κάπως έθραυστοι. Γιατί και ο τουρισμός δεν είναι και μια προτεραιότητα για τον άλλον. Δηλαδή, αν δυσκολευτεί οικονομικά, το πρώτο που θα κόψει είναι αυτό.
2: Παρόλο που, ταξίδι, ναι, ναι.
0: Παρόλο που είναι ανάγκη και τα τελευταία χρόνια. Οπότε και αμέσως θα το καταλάβουμε εμείς το επόμενο καλοκαίρι. Δηλαδή, αυτό είναι που με τρομάζει. Δηλαδή, αυτή η εξάρτηση με τον τουρισμό που μπορεί εύκολα να μεταβάλει την ευτυχία, ας πούμε,
1: ναι, ναι.
0: του
2: σε
0: τόπου.
2: Επίπεδο, αυτό, σε ναι. επίπεδο φυσικό, δηλαδή σε επίπεδο, ξέρω εγώ, το θέμα της λειψιδρίας είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζετε, το θέμα με τις πυρκαγιές είναι ένα θέμα που το σκέφτεστε, ναι, είχατε συμβάλει το 21 στην περίθαλψη των ανθρώπων που είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους στην πυρκαγιά της Εύβοιας.
0: Το θυμάστε, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
2: Από το Μαντούδι και από.
0: Να σας πω, τότε ήταν να το μοιραστούμε.
2: Τις θυμάμαι τις εικόνες αυτές, γι' αυτό το λέω, Δημαρχέ.
0: Ο αντιπεριφερειάρχης τότε, ο Ηλίας, ο Μπουρμάς της Στερεάς Ελλάδας, που με πήρε τηλέφωνο, δεν είχα και το τηλέφωνο, το ανθρώπινο, 11.30 το 10 το βράδυ, λέει μπορούμε να βρούμε ένα καίκι, ήταν 60 άτομα, να βρούμε. Μετά με ξαναπήρε 4 το πρωί ήτανε, και έρχεται λοιπόν το καίκι και το ξημερώματα, τους πήγαμε σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο σε μια ρεσεψιόν και από το επόμενο πρωί ήταν και Αύγουστος, σιγά σιγά τους μοιράζαμε τι συγκινητικό που ήταν αυτό και πόσο ο κόσμος τότε της Σκιάθου βοήθησε, που ανοίξαν μέχρι και σπίτια κλειστά, που μετά έπρεπε να βρούμε τα γεύματά τους για 3-4 μέρες. Λοιπόν, βεβαίως και μας επίσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
2: Όταν η φωτιά είναι στην αυλή σου, φοβάσαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάρει.
0: Έχετε δίκιο. Και από τις πλημμύρες το είδαμε αυτό από τον Ντάνιελ, που είχαμε περίπου 50.000 ανθρώπους από 4 προς 5 Σεπτεμβρίου. Ήταν από τις χειρότερες μέρες της ζωής μου, ίσως άμα να εξαιρέσω για κάτι πένθη, ας πούμε. Ίσως ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου αυτή, γιατί ξαφνικά καταστράφηκε ο τόπος παντού. Έβλεπες μια δυστυχία, μια καταστροφή. Χίλιοι άνθρωποι έμειναν χωρίς κατάλημα εκείνο το βράδυ μέσα σε ώρες και έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε και να έχεις όλο αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Αυτό βεβαίως, αλλά αυτό είναι και παροδικό. Ακόμα, ας πούμε, να σας πω ότι για να τα αντιμετωπίσουμε σε ένα βαθμό ή να έχουμε μια προετοιμασία, εμείς έχουμε τα λεγόμενα επιχειρησιακά σχέδια. Αυτά μας τα στέλνει η περιφέρεια τρεις φορές το χρόνο. Είναι ο Ιόλαος, είναι ο Δάρδανος και είναι και ακόμα ένα που το ξεχνάω τώρα.
1: Ο
0: Βορέας. Για τα χιόνια. Είναι δηλαδή για πυρκαγιές, για χιόνια και για πλημμύρες. Αυτά είναι χωρίς να υπάρχει κάποια ανάλυση σε τοπικό επίπεδο. Μας τα στέλνουν. Εμείς συμπληρώνουμε κάποια νόματα, κάποια τηλέφωνα και τα επιστρέφουμε στην περιφέρεια. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε το δικό μας επιχειρησιακό σχέδιο. Και είναι πολύ σημαντικό να σας το πω αυτό. Και από το 24 συνεργαστήκαμε με το εργαστήριο του κυρίου Λέκα, με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κάναμε ένα σύμφωνο συνεργασίας και από εκεί προέκυψε, το παραλάβαμε πριν από ένα μήνα, το επιχειρησιακό της Σκιάθου για πρώτη φορά. Ήρθε η ομάδα του, μας μελέτησε. Χειμώνα, καλοκαίρι, για όλες τις εποχές, στα διάφορα φαινόμενα και έχουμε ένα εγχειρίδιο. Το πώς θα λειτουργούμε εμείς. Αλλά το σημαντικό είναι ότι κάναμε και ένα έντυπο πάρα πολύ μικρό που είναι και ψηφιακό και υπάρχει παντού στο νησί, ακόμα και σε μια ψηφιακή περιήγηση. Να το πούμε και αυτό μετά. Είναι κάτι πολύ ειδικό. Λοιπόν, που λέμε, καλώς ήρθατε στη Σκιάθο, σας καλωσορίζουμε με ασφάλεια στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και ξέρει ο επισκέπτης πώς θα λειτουργήσει σε πλημμύρα, πυρκαγιά και σεισμό. Γιατί σκεφτείτε, αν δεν είναι ενημερωμένος ο κάτοικος, ο μόνιμος, που μπορεί και να μην είναι στο 100%, πόσο μάλλον ο επισκέπτης που θα έρθει για 5-6 μέρες και γιατί να είναι ο άνθρωπος και γιατί να ξέρει που θα πάει όταν φυσάει ο άνεμος βόρεια και μια φωτιά, ας πούμε, είναι νότια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από αυτό όμως έχει την πληροφορία, την απαραίτητη, το πώς θα λειτουργήσει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επειδή δεν έχει ξαναγίνει σε τουριστικό μέρος, έγινε μια ομάδα έργου από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και εκπροσωπούμε την ισχυωτικότητα στην ομάδα έργου μέσα από αυτό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, θα κάνουμε τώρα τη συνέχεια, παρουσιάζεται και στο Experience Σκιάθος. Αυτό είναι.
2: Να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Αυτό. Ναι.
0: Είναι λοιπόν μια ψηφιακή περιήγηση. Σας κούρασα.
2: Όχι καλέ. Ο χρόνος τελειώνει, δεν είναι θέμα.
0: Λοιπόν, είναι μια ψηφιακή περιήγηση. Μια χρηματοδότηση που βγήκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον κύριο Παπαστεργίου, που σας έλεγα ότι έχω μια πολύ καλή συνεργασία. Είναι μέσα από τα έργα, δεν είναι επειδή τα λέω έτσι. Είναι και καλός άνθρωπος ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, και ενέκρινε 100.000 περίπου σε ΦΠΑ και έγινε ένας διαγωνισμός και τα λοιπά. Και έχουμε το εξής. Αυτό θα τον κοινιάσουμε αρχές Ιουλίου. Έχουμε 60 σημεία σε όλη τη Σκιάθο που το σκανάρει κανείς στο σημείο που βρισκεται, το ένα παραπέμπει στο άλλο και έχει μέσα μια τρισδιάστατη ξενάγηση σε 9 γλώσσες και έχει να κάνει με πολιτισμό, με φύση, με γαστρονομία, με και παντού βέβαια εκεί θα υπάρχει και αναφορά στην πολιτική προστασία. Σας καλωσορίζουμε με ασφάλεια. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Καταιγιστικός.
1: Ναι. Καταιγιστικός, πραγματικά.
0: Από κοντά όμως να έρθετε να το.
2: Θα έρθουμε. Δεν είναι θέμα να έρθουμε.
0: Προσπάθησα να μεταφέρω λίγο τη γεύση, αλλά τα υπόλοιπα δεν
2: ξέρω. Δημαρχέ, δεν είναι το θέμα να έρθουμε εμείς. Το θέμα είναι να έρθει ο κόσμος και να ξέρει γιατί έρχεται και να ξέρει τι θα συναντήσει.
1: Βέβαια.
2: Και να το αγαπήσει και να.
1: Να ξέρει την
2: ταυτότητα. Να το μεταδώσει και να ξανάρθει. Αυτό είναι για μένα το ζητούμενο. Σε κάτι που έχει μια σωστή βάση, έχει αρχές και έχει μια συνέχεια. Κλείνουμε με Παπαδιαμάντη. Το μυρολόι της φωτιάς από το Λουδοβίκο των Ανογείων.
0: Της Φώκιας.
1: Ναι, δεν πειράζει.
2: Κόλλησαμε τη φωτιά. Το μυρολόι της Φώκιας. Ένα κείμενο βασισμένο στο μόνιμο δίηγμα του Παπαδιαμάντη που έχει δημοσιευτεί το 1908. Ηχογράφηση από το δίσκο «Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά» του 2006. Συνθέτης και δημιουργός της μουσικής επεξεργασίας ο Λουδοβίκος των Ανογείων.
1: Με αυτό κλείνουμε λοιπόν και σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Ευχαριστούμε θερμά και τον Δήμαρχο Σκιάθου που ήταν κοντά μας, αλλά και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Αναστασίου. Με κατέρωθεν απειλές αλλά και με μηνύματα υπέρ της διπλωματίας συνεχίζονται διεργασίες για την εφαρμογή της προκατακτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει άμεσα τους ακριβοπληρωμένους συμμάχους του στο Λίβανο να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνει, θα πλήξουμε ξανά πολύ σκληρά το Ιράν, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Μόνο που αυτή τη φορά τα χτυπήματα θα είναι ακόμα πιο ισχυρά, προειδοποίησε με έναρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη ώρα νωρίτερα από την Ελβετία, που διεξάγεται νέος γύρος επαφών, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, ο Vance συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, και τον υπουργό εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, παρουσία μεσολαβητών από το Κατάρ και το Πακιστάν. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα εύθραυστο περιβάλλον. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι όσο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, θα διατηρεί κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, διαμηνύει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να δρούν χωρίς περιορισμούς απέναντι σε απειλές στο Λίβανο και θα παραμείνουν στη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο τμήμα της χώρας. Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της θαμένη σε χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων. Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της ομολόγησε τη δολοφονία της στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε καυγάς, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τους ισχυρισμούς του. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο την περασμένη Πέμπτη να παρασύρει και να σκοτώνει σκυλάκι σε περιοχή του Δήμου Πηνιού. Πρόκειται για 60χρονη κάτοικο της περιοχής που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε πως είδε το σκυλί, αλλά υπέθεσε ότι είχε φύγει όταν ξεκίνησε να προχωρά με το αυτοκίνητό της. Το βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας την πορεία του. Με αιχμή τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει και τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και το στεγαστικό. Για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζει ότι ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, υποστηρίζοντας ότι η διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει τη δράση ανακαίνιση κατοικίας, η οποία προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, σχολιάζει μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα ψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, σημειώνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτηση του κ. Στάρμερ από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας προεξοφλεί με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός απέτυχε παταγωδώς σε δύο κρίσιμα ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενεργειακή πολιτική. Η παρέμβαση Τραμπ έρχεται ενώ βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο Guardian, μεταδίδουν ότι ο Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει ακόμα και αύριο την αποχώρησή του από την Πρωθυπουργία, μετά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται από βουλευτές των εργατικών να παραδώσει την ηγεσία του κόμματος στον Άντι Μπέρχαμ. Μέχρι πρόσφατα, ο Στάρμερ και οι συνεργάτες του διαβεβαίωναν ότι θα αντιμετώπιζαν οποιαδήποτε εσωκομματική αμφισβήτηση. Ωστόσο, ο Υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός αφιερώνει το Σαββατοκύριακο στην αποτίμηση των πολιτικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Στην Κύπρο ειδικά απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό στα επί 52 χρόνια εμπερίστατα, σε συνθήκες σκληρής τουρκικής σκλαβιάς, αδέλφια μας Έλληνες της Κύπρου, στην περιοχή της Κερίνιας και στην περιοχή της Καρπασίας. Ακόμα πιο θερμός ο χαιρετισμός μας και η σκέψη μας για τους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου, του σκλαβωμένου Ριζοκάρπασου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους Φιλελλήνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ειδικό χαιρετισμό απευθύνουμε μαζί με την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί στην Φωνή της Ελλάδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και γενικά το άλλο ημισφαίριο. Είστε συντονισμένοι, όπως είπα, στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο αγαπητός Νίκος Σκλαβενίτης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Αμφότεροι, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην ημικατεχόμενη Κύπρο, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Γιάννης Σεκέρσαβας, πρόεδρος ενός θρηλυκού σωματείου, το οποίο εδώ και 52 χρόνια δίνει μάχη χαρακομμάτων για την απελευθέρωση της Κύπρου. Το σωματείο λέγεται Αδούλωτη Κερίνια και είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα το έχετε ακούσει, γιατί η δράση του είναι συνεχής και εμβληματική σε όλα τα σημεία του κόσμου. Αγαπητέ μου κύριε Σεκέρσαβα, με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστούμε αγαπητέ Θανάση. Πολλά εγκόμια μας έπλεξες. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας, κάνουμε αυτό που μας επέβαλαν οι καταστάσεις.
0: Τώρα με βάζετε, με βάζετε όμως με βάζετε στον πειρασμό να απαντήσω. Τα εγκόμια τα οποία είναι δικαιολογημένα καταγράφουν και μια ακόμη από το πλάι επισήμανση, την οποία με υποχρεώνεται να την κάνω. Συνεχίζεται έναν αγώνα ο οποίος γίνεται χωρίς τη συμπαράσταση των μέσων ενημέρωσης εκεί στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και αυτό το εξακολουθείτε να το κάνετε με αμύωτη ένταση, παρά την πικρία, παρά την απογοήτευση, παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειές σας κρατιούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πιστεύω πως όχι τυχαία το τελευταίο.
1: Αγαπητέ Θανάση, αυτή η

0: πάρα πολύ και κάνει πολύ δύσκολη τη δουλειά μας. Χρειάζονται πολλαπλάσιες, να καταβάλλονται πολλαπλάσιες δυνάμεις να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, ο οποίος θέλει και επιζητεί να ακούει την υπερκομματική καθαρή φωνή που καταλάβει και την οποία άκουε τις παλιές, παλαιότερες εποχές μέχρι το 2004 και τώρα τις αναζητεί. Και έχω κουραστεί να αγυρίζω στην Κύπρο από Ανατολάς, Δυή, Δύση και Ωράν και Νότων και να ακούω, εγώ όταν με εντοπίσουν, να ακούω το παράπονο ότι και με το ερώτημα αν έχουμε κι εμείς αγοραστεί από τα ξένα συμφέροντα για να σιωπούμε. Εδώ είναι μια αντιδημοκρατική κατάσταση που επικρατεί, την οποία καταγγέλνουμε, την καταγγείλαμε γραπτός, την καταγγέλνουμε στους ίδιους τους σταθμούς, αλλά όλοι πειθαρχούν. Δυστυχώς, εμείς προσπαθούμε και τη δουλειά μας την κάνουμε, απλώς την κάνουμε πιο δύσκολα και πραγματικά το έχουμε μεγάλο παράπονο αυτό μέσα σε μια ούτω καλούμενη δημοκρατία στην οποία ζούμε, που δεν έπρεπε να ισχύει. Εδώ να πούμε, αγαπητέ Θανάση, μια και είχες την καλοσύνη να δώσεις, κάνεις ένα άνοιγμα σε αυτή τη φήμωση και να μας δώσεις το λόγο. Εδώ η κατάσταση, εμπήκαμε σε μια περίοδο η οποία συνδέεται, λέμε εμείς, με όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις που ζούμε στην περιοχή μας και βλέπουμε μέσα και από τις τοποθετήσεις και τις δράσεις των ηγετών μας ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα μας κάνει τον επόμενο στόχο να λυθεί το άλυτο κυπριακό πρόβλημα. Γιατί το έχουν ανάγκη
1: να λυθεί ή να περιπλακεί περαιτέρω.
0: Να λυθεί, όχι σωστά, να κλείσει το Κυπριακό.
1: Να κλείσει όπως έκλεισε το 60.
0: Όπως, ναι. Έχουν ανάγκη αυτής της αποκατάστασης και εδώ για τα περαιτέρω που έχουν σχεδιασμένα όπως τα αρχίσαμε να τα υποψιαζόμαστε, να τα καταλαβαίνουμε όλο και πιο καθαρά. Γι' αυτό κινδυνεύουμε. Και όταν ο πρόεδρος της προάλλες μας εξήγηλε με περίχαρον αυτόν ότι βλέπει ανοιχτό, ότι άνοιξε παράθυρο να μας έρθει και λύσει μέχρι το τέλος του χρόνου, αυτό μας έχει κάνει να πολλαπλασιάσουμε την επαγρύπνηση μας και να είμαστε έτοιμοι όσο θα μας δώσουν οι δυνάμεις μας τη δυνατότητα να το πετύχουμε. Και έχουμε όμως πίστη στον άνθρωπο και τα πράγματα όπως τα βλέπουμε εμείς είναι τόσο φανερά εχθρικά προς τα δίκαια του κυπριακού λαού που θεωρούμε ότι ο κυπριακός λαός είτε εμείς επικοινωνούμε μαζί του είτε όχι, όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα αντιδράσει σωστά. Έχουμε μεγάλη πίστη στον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Και εμείς έχουμε και το αποδείξατε πάρα πολλές φορές εκεί. Μόνο αν σκεφτεί κανείς τον πακτολό των εκατομμυρίων που είχαν δαπανηθεί το 2004 για να επηρεάσουν. Ναι.
0: Θέλω να μου βρεις την έκφραση που να ορίσει το σημερινό. Το σημερινό είναι που έχει πολύ λεφτό που κυκλοφορεί και παίζεται στην αγορά συνειδήσεων. Είναι εδώ έρχεται η κυρία Ολκίν.
1: Θα φτάσουμε σε αυτήν.
0: Να διαβουλευτεί επί τόπου και βλέπει και μέρος της κοινωνίας, την κοινωνία των πολιτών.
1: Ποια κοινωνία των πολιτών, παίρνει, τους εναρμονισμένους βλέπει, δεν βλέπει την κοινωνία.
0: Είναι οι σιρήνες εκείνες, οι στημένες οι σιρήνες για να παρασύρουν κόσμο και παίρνει από αυτούς που θέλουν να κλείσουν.

0: διοίκηση των Κυπριακών με βάση τα τουρκικές επιδιώξεις και τα μεταφέρει στον Γκουτέρες ότι η κοινωνία των πολιτών έδωσε αυτές τις αναφορές, είναι έτοιμη να συμβιβαστεί με τη λύση. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρώτα-πρώτα από μερικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα στους ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Πρώτα-πρώτα, η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή είναι η αίσθησή μου, από τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, βγαίνει ενισχυμένη σε ό,τι αφορά στον ρόλο που δυνητικά μπορεί να διαδραματίσει. Λοιπόν, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε, αν αυτό συνέβαινε στα προηγούμενα χρόνια, από εδώ και πέρα, ως κόρην οφθαλμού, να τη διαφυλάξουμε. Εμείς όμως μπαίνουμε στην διαδικασία, και όταν λέω εμείς, εννοώ ξεκάθαρα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η μητέρα πατρίδα, η οποία λέει ότι είναι εναρμονισμένη με τις διεκδικήσεις εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι διεκδικήσεις, της Λευκωσίας, λοιπόν μπαίνει στη διαδικασία να εκλιπαρεί, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό και μάλιστα από εκεί λέει που έμειναν στο Κρανς Μοντανά. Λοιπόν, ένα πράγμα που έχουμε να πούμε πρώτα-πρώτα είναι μείναμε πουθενά εκεί ή μήπως από το ξεκίνημά της εκείνη η διαδικασία είχε τον ξεκάθαρο όρο ή φτάνουμε κάπου ή αυτά που συζητήσαμε δεν ισχύουν.
0: Αρχικά τα πρώτα χρόνια λέγεται ότι τίποτε δεν ισχύει.
1: Ακριβώς. Έτσι, μπράβο.
0: Ενώ τώρα,
1: το γυρίσαμε και λέμε από εκεί που μείναμε.
0: Από εκεί που μείναμε και με ό,τι μείναμε στο χέρι, που δεν είναι τίποτε άλλο από μια βουνό υποχωρήσεων που έχουμε κάνει για να βολέψουμε την τουρκική κατάκτηση της Κύπρου και τις τουρκικές επιδιώξεις εδώ στο νησί μας, λέμε ότι αυτές είναι Ευαγγέλιο. Αυτές δεν μπορεί να τις πειράξουμε. Και συζητώντας με τους αρχηγούς εδώ και με τον ίδιο τον πρόεδρο που είχαμε τη συνάντηση μαζί του, λέει τα κεκτημένα είναι κεκτημένα.
1: Τι κεκτημένα?
0: Και ποια είναι αυτά τα κεκτημένα?
1: Τα παραδεδομένα.
0: Πείτε στον κόσμο, κύριε πρόεδρε, πείτε στον κόσμο, κύριε πρόεδρε, ποια είναι αυτά τα κεκτημένα των συνομιλιών. Εμείς τα ξέρουμε, τα λέμε στον κόσμο. Αυτοί ωρεοποιούν την εικόνα και την κατάσταση με τη ρητορική που αναπτύσσουν και φαίνονται ότι διεξάγουν αντικατοχικό αγώνα που θα ρίξουν
1: μισό λεπτό. Ποιον αντικατοχικό αγώνα? Καταρχήν να ρωτήσω κάτι πολύ απλό, ευθέως το ρωτώ. Η βάση των συνομιλιών που γίνονται και με την παρουσία αυτής της κυρίας Μαρίας Άγγελα Ολγκίν Κουεγιάρ, λοιπόν, η οποία έχει και φιλοδοξίες να αντικαταστήσει τον Αντώνιο Γκουτέρες, αυτόν τον τιμημένο με το βραβείο Μουσταφά Κεμάλ στην Άγκυρα, λοιπόν, η βάση των συνομιλιών αντίκειται ναι ή όχι στον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Τι συζητούν? Μάλιστα.
0: Διότι η βάση των συνομιλιών είναι το παράγωγο της εισβολής, της κατοχής και της κατασυρροής και των κατασυρροήν εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Το εθνικό ξεκαθάρισμα εμάς των αυτόχθονων κατοίκων από τις κατεχόμενες περιοχές, ο παράνομος
1: επικισμός
0: ώστε να πληρωθεί ο πληθυσμός και να μπορούν να διεκδικούν να λειτουργήσουν για να λειτουργήσει συνιστόν κράτος. Αυτά είναι αντίθετα όχι μόνο με τον καταστατικό χάρτη, με κάθε αρχή δικαίου, με κάθε λογική, με κάθε ηθική και με τίποτε δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Και αυτοί το λένε με τόσο καμάρι και προσθέτουν ότι η λύση που θα προκύψει από αυτήν τη βάση θα είναι σύμφωνη με όλο το δίκαιο που έχουμε, που δημιουργήθηκε και θεσμοθετήθηκε μετά τις σφαγές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το 1948. Αυτά είναι όχι γελία, είναι εγκληματική παραφροσύνη.
1: Λοιπόν, πάμε να μπούμε, για να μην μείνουμε σε χαρακτηρισμούς, μονάχα.
0: Επικαλούνται, παρασυρώμαστε αγαπητέ μου, διότι έχουμε...
1: Αντιλαμβάνομαι, αλλά θέλω να δώσουμε ακριβώς τα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν τους χαρακτηρισμούς σας. Εκ περιτροπής Προεδρία.
0: Έχουμε συγκλήσεις, λένε.
1: Ποιες είναι αυτές?
0: Τις οποίες δεν μπορούμε να πειράξουμε. Ποιες είναι αυτές οι συγκλήσεις? Οι συγκλήσεις αυτές είναι ότι δεν επιστρέφουν οι πρόσφυγες.
1: Μισό λεπτό, πριν πάμε εκεί, πριν την επιστροφή των προσφύγων, πριν πάμε εκεί. Εκ περιτροπής Προεδρία, δύο θητείες, Ελληνοκύπριος και μία Τουρκοκύπριος. Σε ποιο σημείο του κόσμου μπορούν να μας δείξουν όλοι αυτοί το 18% μια μειονότητα έχει δικαίωμα εκ περιτροπής Προεδρίας 2-1. Ρωτώ.
0: Πουθενά.
1: Μάλιστα. Σε ποιο άρθρο του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών ή σε ποιο άλλο σημείο της νομικής επιστήμης, των δημόσιων καταθέσεων, συνταγματολόγων, πολιτιολόγων κτλ. Έχει υποστηριχτεί μια τέτοια λύση σε περίπτωση που έχουμε το 82 με το 18. Πουθενά επίσης.
0: Πουθενά.
1: Πάμε τώρα στους πρόσφυγες που θέλατε να πείτε.
0: Εδώ η βάση πάνω στην οποία συζητούμε. Όλα αυτά που έχετε αναφέρει δεν έπρεπε καν να αναφέρονται, διότι αποτελούν, πηγάζουν από την κατάσταση που δημιούργησε η εισβολή και η κατοχή με όλα τα εγκλήματα που έχουμε αναφέρει. Άρα δεν έχει χώρο να συζητείτε καν οτιδήποτε τέτοια θέματα που αφορούν διοίκηση, που αφορούν οτιδήποτε.
1: Μήπως έχει σχέση...
0: Είναι πρόβλημα κατοχής.
1: Μάλιστα. Μήπως έχει σχέση με το κοινοτικό κεκτημένο στο οποίο ομνύουν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολλοί ηγέτες κομμάτων στην Κύπρο και στην Ελλάδα? Έχει καμιά σχέση αυτό εδώ?
0: Κοινοτικό κεκτημένο. Πώς τη λέτε, πώς την θέτετε την ερώτηση?
1: Λοιπόν,
0: το πνεύμα εδώ είναι διπλό. Εδώ οι Άγγλοι το 60 ετοίμασαν και μας έδωσαν δημοκρατία με ένα σύνταγμα το οποίο προσδιορίζε το τι θα ακολουθούσε για να εξασφαλίσει η Τουρκία τα στρατηγικά της συμφέροντα.
1: Ακριβώς.
0: Και να διατηρήσουν και οι Βρετανοί τα δικά τους. Και εκεί στο Σύνταγμα είχαν εισάξει το θέμα κοινοτήτων. Από μειονότητα...
1: Όχι, άλλο λέω. Το κοινοτικό κεκτημένο αφορά σε αυτήν καθ' αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το έχει υπό αναστολή για το κατεχόμενο κομμάτι, το κοινοτικό κεκτημένο. Λοιπόν, θα πάμε να πούμε στους Ευρωπαίους ότι ξέρετε, αυτά τα οποία πιστεύετε, διακηρύτεται, εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη, ξέρετε, για το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου να ανασταλούν. Είμαστε σοβαροί?
0: Είναι... Όχι μόνο λέγοντας αυτά, εδώ η Ευρώπη η οποία εργάζεται για να εξασφαλίσουν οι Τούρκοι τα συμφέροντα τους σε βάρος των δικών μας δικαιωμάτων, και τούτον βγήκε και χτες
1: εννοείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι.
0: Κοινοβούλιο, όπου η λύση θα πρέπει να είναι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, κάτι το οποίο από πού που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με κανέναν τρόπο. Όμως, εδώ λέμε ότι συγχυζόμαστε, εμείς δεν το ότι μιλούν, ότι εξάγονται δικοινοτικές συνομιλίες για να βρούμε, να λύσουμε τα προβλήματα ανθρώπων που εδώ στην Κύπρο, μεταξύ των Τούρκων, εμάς, και να μην μιλούμε για την κατοχή και να μην μιλούμε και να κυνηγούμε τον κατακτητή, Αυτό είναι οδηγεί εξορισμού εξυπαρχής σε λάθος δρόμους.
1: Λοιπόν, κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό. Πάμε σε αυτό το οποίο ξεκινήσατε να πείτε. Για τους παράνομους χρήστες των περιουσιών των Ελλήνων της Κύπρου που είναι πρόσφυγες εδώ και 52 χρόνια. Τι προβλέπουν όλοι αυτοί οι φωστήρες οι οποίοι θα λύσουν το Κυπριακό από εκεί που, ξεκινώντας συζητήσεις από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά.
0: Τίποτε δεν προβλέπουν, αυτοί ενεργούν σπασμωδικά.
1: Ναι, πρώτο δικαίωμα στις κατοικίες στον παράνομο χρήστη.
0: Το προσφέρουν στο σφεδεριστή και μάλιστα το έχουν προσφέρει με τέτοιον τρόπο που το υιοθέτησε και ο Γενικός Γραμματέας και το περνά και ως εισηγήσεις του Διεθνούς Οργανισμού που είναι και τον καθιστούν και τον Γενικό Γραμματέα τον πρώτο παραβάτη του χάρτη των οποίων υπηρετεί. Αυτά τα πράγματα είναι όλα παράλογα. Έχουμε πάρει ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Γενικών Συνελεύσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία έχουν ουσία, έχουν σοβαρότητα, και αντί να παραπέμπουμε λύση με βάση τα ψηφίσματα εκείνα, όπως είναι το 540, 41, το 550, που λένε ότι το ότι οι Τούρκοι ανακήρυξαν ομόσπονδον κράτος, ανεξάρτητον κράτος στα κατεχόμενα είναι παράνομο και δεν υφίσταται σύμφωνα με τα ψηφίσματα εκείνα και δεν πρέπει να βοηθείτε και πρέπει να ανακληθεί. Εμείς ήρθαμε και αγωνιζόμαστε και οι ηγέτες μας αγωνίζονται να το νομιμοποιήσουν. Αναφέρονται σε ψηφίσματα τα οποία βγήκαν μετά από τα αυτά που έχω αναφέρει, τα οποία δεν είναι παράνομα ως περιεχόμενο, είναι παράνομα στο περιεχόμενο τους, διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας και ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ δεν εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο να επεμβαίνει στα εσωτερικά του πώς θα ακυβερνηθεί ένας τόπος πέραν και μάλιστα έξω από τις δημοκρατικές αρχές που περιέχονται στο διεθνές δίκαιο. Και αναφερόμαστε εκεί, μιλούνται για τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών χωρίς να τα ονομάζουν. Δεν τολμούν να τα ονομάζουν, διότι ξέρουν ότι αυτά είναι εχθρικά προς τα δικαία μας. Αυτό το ότι συζητείται οι Βρετανοί όταν μας εφόρτωσαν αυτήν την πορεία και ήβραν τους αφελείς ηγέτες μας κατά όλων των εποχών να τα ακολουθήσουν, ήξεραν τι έκαναν. Ήταν φιλοσοφημένες οι εισηγήσεις τους. Έχουν φύγει επειδή ήταν η νονή της εισβολής, η νονή των δεινών που έχουμε υποστεί, ήταν νονή ταυτισμένη με τις επιδιώξεις της τουρκικές επί της Κύπρου, και τα έχουν υιοθετήσει και έχουν αναλάβει εργολαβικά να μας τα φορτώσουν ως λύση του Κυπριακού. Αυτό είναι ανέντιμο, είναι ανήθικο, είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Εμείς έχουμε έναν πληθυσμό 200.000 κόσμου το 1974, ο οποίος εκτοπίστηκε δια της βίας. Σήμερα αυτός ο πληθυσμός των προσφύγων έχουμε, παρόλο τους θανάτους στη διαδρομή, είμαστε 320.000. Ξακολουθούμε να είμαστε το 30% και του πληθυσμού. Μα 30% και του πληθυσμού στην Ευρώπη είναι, πάρουμε τις πλήστες χώρες, είναι μεταξύ 20 και 25 εκατομμυρίων κόσμου. Δηλαδή στην Κύπρο η αναλογία που είναι αυτή έχει υποστεί αυτήν την βάρβαρη μεταχείριση. Και έρχονται οι Ευρωπαίοι, έρχονται οι δικοί μας πρώτοι στα ηγέτες.
1: Πρώτα οι δικοί
0: μας. Να λένε
1: μας
0: ότι πρέπει να συμβιβαστούμε και να ξεπουλήσουμε τα δίκαια μας για να βολέψουμε την Τουρκία και τα ξένα συμφέροντα τα οποία ταυτίζονται μαζί της. Είναι απαράδεκτο και να μιλούμε.
1: Λοιπόν, άλλο κεφάλαιο.
0: Λένε, τι θέλετε για λύση? Τι θέλετε? Εμείς είπαμε δεν θέλουμε λύση. Εμείς θέλουμε
1: απελευθέρωση.
0: Η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει, έχει υποστεί εισβολή, έχει υποστεί κατοχή. Οφείλει η κατοχή να τερματιστεί, οφείλουν να αποκατασταθούν τα κρατικά δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα της δημοκρατίας που έχουν παραβιαστεί και να αποκατασταθούν τα ανθρώπινα μας δικαιώματα. το Κυπριακό λύεται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι η λύση του Κυπριακού.
1: Πάμε σε ένα ακόμα κεφάλαιο. Από αυτά τα οποία, στα οποία, όπως λένε κάποιοι, μείναμε στο Κράνς Μοντανά. Λέει θα πρέπει να κυπροποιηθούν, να πάρουν την κυπριακή υπηκότητα κάποιες δεκάδες χιλιάδες έπικοι. Εγώ ρωτάω καλοπροαίρετα.
0: Δεν είναι. Όσοι είναι και εγκατέστηκαν στην Κύπρο, ναι, τέλειωσε.
1: Λοιπόν.
0: Αυτούς τους θεωρούν και κάθε πρωί να πας εκεί στα γραφεία επαρχιακών διοικήσεων της Κύπρου. Οι Τούρκοι είναι μαζικά δέα και βγάζουν ταυτότητες, βγάζουν διαβατήρια.
1: Διαβατήρια, ναι, ακριβώς.
0: Γιατί, πώς προέρχονται και τι είναι όλοι αυτοί που τα παίρνουν, ένας Θεός ξέρει.
1: Λοιπόν, εγώ αναρωτιέμαι, δεν βλέπουμε, δεν ακούμε το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν που κουνάει το δάχτυλο φωνάζοντας, κραυγάζοντας, ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου όταν απευθύνεται στον Βενιαμίν Νετανιάχου. Λοιπόν, και δεν έχουμε βρει ποτέ, ούτε ως Λευκοσία, ούτε ως Αθήνα, τις λέξεις εκείνες τις κατάλληλες, για να του θυμίσουμε ότι είναι ο πρώτος διδάξας και ειδικά στην Κύπρο. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, να μπαίνουμε στη διαδικασία αυτής της κυπροποίησης που μόλις μας περιγράψατε, να κυκλοφορούν οι πολέμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας με διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και να νομιμοποιούνται. Και το τελευταίο, ότι που μείναμε στο Κράνς Μοντανά. Καμιά απόφαση σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν θα μπορεί να περάσει αν δεν έχει και την τουρκική ψήφο. Άρα δηλαδή καθιερώνανε τότε βέτο εφόλης της ύλης. Λοιπόν,
0: ναι,
1: αυτή είναι η επόμενη βάση της συζήτησης από εκεί που μείναμε. Και έρχεται και η κυρία τώρα Ολγκίν Κουεγιάρ να μιλάει για χαλαρή λύση, να εναρμονίζεται ουσιαστικά μπαίνοντας σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει, λέει, με δημιουργική ασάφεια το χάσμα ανάμεσα στη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται ως ελληνοκυπριακή πλευρά. Ως μουχτάρης εμφανίζεται, ως επικεφαλής κοινότητας ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις συνομιλίες, να γεφυρώσει, λέει, το χάσμα ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή πλευρά για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με την επιμονή της τουρκοκυπριακής πλευράς για κυριαρχική ισότητα και αναγνώριση της διακριτής πολιτικής υπόστασης του κατεχόμενου τμήματος. Λοιπόν, σας ζητώ να μου το σχολιάσετε όλα, όλο αυτό.
0: Όλα αυτά έχουν συμφωνηθεί. Εδώ όταν μιλούμε όχι ως ένα ξεχωριστό κυρίαρχον, ισότιμα κυρίαρχον κράτος μέσα στη διεθνή κοινότητα όπως το διατυπώνει η Τουρκία, αλλά και ως συνιστόν κράτος που το έχουν δεχτεί και είναι έτοιμοι να μας πρόξουν να το προσυπογράψουμε, έχει δέχει την κρατική του κυριαρχία, του έχουν δώσει την κρατική του κυριαρχία, του έχουν δώσει το σύνταγμα του, το έχει, θα λειτουργεί με το σύνταγμα του, θα δημιουργεί με την κρατική κυριαρχία που θα απαγορεύει στο ένα κράτος ή την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ας πούμε, να επεμβαίνει στα εσωτερικά του άλλου κράτους, θα λειτουργεί ξεχωριστά και θα λειτουργεί και ως θα εμπλέκεται στη λειτουργία ολόκληρης της Κύπρου μέσα από τις ομοσπονδιακές, συνταγματικά ομοσπονδιακές, συνομοσπονδιακές δομές. Εδώ οι Τούρκοι γίνονται απόλυτοι κυρίαρχοι στο κατεχόμενο μέρος και συγκυρίαρχοι πάνω στο υπόλοιπον, πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο, ένα μονοπάτι, μία οδός που θα τους διευκολύνει να προχωρήσουν στην επόμενη φάση που είναι η προσπάθεια ανακατάληψης, ανάκτησης ολόκληρης της Κύπρου. Εδώ αν τα βάλουμε έναν-ένα. Το που έχουν μείνει, κύριε Χούπτη, αν επιτρέπετε, έτσι σαν σποτ, σαν bullets, στο Grand Montana έχουν πρώτα-πρώτα εδαφικά δεχτεί και το θεωρούσαν και κατόρθωμα η εδαφική, το έδαφος, η έκταση του εδάφους που κατέχουν οι Τούρκοι να μειωθεί από 37 σε 29. Και αυτό ήταν κατόρθωμα. Το θεωρούν κατόρθωμα.
1: Μισό λεπτό τώρα. Γιατί εκεί ήθελα να πάμε και θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ κάτι το οποίο είχα ακούσει και έφρυξα από έναν πρώην πολιτικό αρχηγό μεγάλου κόμματος, από αυτά που μας λένε να πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε στο Grand Montana. Έλεγε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση, διότι φαίνεται ότι το τυρί στη φάκα είναι το άνοιγμα μιας συζήτησης για την επιστροφή περιοχών όπως το Βαρόσι, η Μόρφου, η Μεσαωρία, με σκοπό να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα αρχίσετε να καυγαδίζετε στην Κύπρο.
0: Σίγουρα.
1: Αν θα πρέπει να χαριστεί η Κερίνια στον κατακτητή προκειμένου να επιστραφεί η Μόρφου, αν θα πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία συνομιλιών για το Βαρόσι, για τη Μεσαωρία ή για άλλες περιοχές.
0: Λοιπόν, ναι, το ζήτημα είναι όμως
1: ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά για όλα αυτά επιδιώκει αναγνώριση της πολιτικής της ισότητας όχι ως ρητορική διακήρυξη αλλά ως λειτουργικό στοιχείο του νέου κράτους, που σημαίνει τι, κατάργηση της κυπριακής δημοκρατίας.
0: Δημοκρατίας, αυτό είναι το πρόθυστο, ναι.
1: Και προώθηση συνομοσπονδιακής λύσης. Γιατί λοιπόν μιλούν για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία όλοι αυτοί και δεν μας λένε ξεκάθαρα ότι δέχονται τη συνομοσπονδία? Πρωτίστως ο Κουεγιάρ και η Ιολγκίν και μετά όλοι οι δικοί μας.
0: Οι συνομοσπονδιακές πτυχές, τα συνομοσπονδιακά στοιχεία έχουν ήδη επισέλθει και αποτελούν μέρος όλων των αυτών των συγκλήσεων που, στους οποίους αναφέρονται. Και εδώ επιφανειακά είναι αυτό που θα μας αγγελάσουν, ότι τάχα θα είναι ομοσπονδία και έρχονται πολλοί έξυπνοι να μας λένε «Μα όλες οι χώρες, έχει τόσες χώρες που είναι ομοσπονδίες». Ναι, αλλά οι χώρες όπου έχουν ομοσπονδίες και είναι σωστές ομοσπονδίες και λειτουργούν ήταν χώρες που οι πληθυσμοί ήταν εκεί που βρίσκονται και σήμερα, χωρίς να εκτοπιστούν και να επικιστούν και συμφώνησαν να σχηματίσουν ομοσπονδία για να αλειτουργήσουν με κάποιους άλλους. Εμάς εδώ είναι εντελώς το αντίθετο. Το παράγωγο πάνω στο οποίο προσπαθούν να χτίσουν ομοσπονδία είναι αποτέλεσμα και προϊόν επιδρομής στρατιωτικής εισβολής, στρατιωτικής κατοχής των εθνικού ξεκαθαρίσματος, επικισμού και χωριστικών αποφάσεων και ενεργειών. Αυτά δεν δικαιολογούν να γίνει, να στηθεί όποιο κράτος και να είναι και βιώσιμο, να είναι και λειτουργικό. Ποτέ δεν θα είναι. Από τη στιγμή που καταργά βάναυσα τις δημοκρατικές διαδικασίες, το δημοκρατικό θέσμιο, πλειοψηφία και μειοψηφία, με τα πλειοψηφία κυβερνά, η μειοψηφία κατοχυρώνεται και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του κράτους, όπου η πλειοψηφία κυβερνά. Αυτά τα έχουν καταργήσει. Και μάλιστα προχθές, το επικίνδυνο που ήμασταν τώρα που προεδρεύαμε και
1: της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: έχει βγει και το εξής, ότι η Ευρώπη θα είναι έτοιμη να βολέψει την τυχόν καταπάτηση δικαιωμάτων σε περίπτωση λύσης με τρόπο που όλες οι εκτροπές από το διεθνές δίκαιο, από το ευρωπαϊκό δίκαιο, που θα πρέπει να μας επιβληθούν για να γίνει η διζωνική δικαιοτική ομοσπονδία, είναι έτοιμοι να βοηθήσουν να λυθεί το πρόβλημα. Και κάποτε μας είχαν πει ότι τι εμείς αποποιηθούμε ως δικαιώματα θα τα κάνουν και προπαράγωγο δίκαιο, πρωτογενές δίκαιο,
1: λοιπόν, κοιτάξτε να...
0: για να τα δικαιολογήσουν. Άρα είναι όλοι έτοιμοι να καταστρέψουν τα δίκαια τα οποία είχαν θεσμοθετηθεί μετά τον μεγάλο πόλεμο, τον παγκόσμιο πόλεμο, να τα κλωτσίσουν όλοι αυτοί για να βολέψουν την Τουρκία. Την Τουρκία και προχθές
1: τους έδωσαν και τους...
0: η τράπεζα άρχισε να επενδύει στην Τουρκία και σαν να την δελεάσουν να δεχτεί τι, να φύγει από την Κύπρο, όχι. Να δεχτεί να γίνει η ριζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
1: Μισό λεπτό, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα ρίχνουμε στους Ευρωπαίους? Έχουν ή δεν έχουν δικαίωμα βέτο? Έχουν ή δεν έχουν πεδίο δόξης λαμπρών να μπουν σε μια...
0: Αφού αρνούνται των λόγων που έχουν και παν, αυτοί παν. Εμείς όταν μιλούμε με τους ξένους και θέτουμε ως πρώτη γενιά προσφύγων το δικαίωμα μας και την απέτηση μας τα ανθρώπινα μας δικαιώματα να αποκατασταθούν, οι ανθρώποι παραδίδονται και λέει, παιδιά, συμφωνούμε μαζί σας, είναι απόλυτο δικαίωμα σας. Αλλά πέστε στην κυβέρνηση σας. Η κυβέρνηση σας εδώ δεν στηρίζει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: να έρθω
1: σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο δείχνει πως όλα αυτά είναι αχαρακτήριστα. Τόσα χρόνια τι λέγαμε? Δεν λέγαμε για κατάργηση των εγγυήσεων του 1960? Γίνεται αποδεκτό από την τουρκική
0: είναι
1: πλευρά
0: το
1: αυτό?
0: Δείχνουν ότι διεκδικούν. Αλλά όχι λοιπόν, για να καταργηθεί η εγγύηση.
1: Όχι, για να αντικαταστήσουμε. Ναι, να αντικαταστήσουμε τα τουρκικά στρατεύματα με νατοϊκά, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν,
0: ενώ αντί να μιλούν σωστά, ναι, είναι. Αχ, αγαπητέ Θανάση, πραγματικά πνίγομαι τώρα και δεν μπορώ καν να εκφραστώ από την αγανάκτηση που μας διακατέχει και οδηγούμαστε σε μια κατάσταση που αν τυχόν και φέρουν αυτό το σχέδιο το οποίο ισχύει τώρα με τις συγκλήσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ στην Κύπρο. Εδώ πρέπει να τρομάζουμε και για τα παρακατώ, διότι όταν έρθει να επιβληθεί κάτι με τη βία και θα είναι αντίθετο με όλα αυτά όσα ελέγονται τόσων καιρών και τα ωραία, τα ψεύτικα, την παραπληροφόρηση που μέσα από την οποία κλέβαν και τις ψήφους του κόσμου για να κάνουν τους ωραίους στις θέσεις εξουσίας, τότε όταν ο λαός θα συνειδητοποιήσει, τρέμω το τι θα είναι η εξέλιξη.
1: Nice.
0: Που κάτι το οποίο την απευχόμαστε. Αλλά γίνει καλά μια και μιλούμε, να μου επιτρέψεις να καταλήξουμε στην πλήρη κατάλογο των όσων έχουν ξεπουλήσει αυτοί στις συνομιλίες μέχρι το Grand Montana και θέλουν να πάνε να τις επεκτείνουν περαιτέρω, διότι αν πάνε και ξεκινήσουν συνομιλίες, το μόνο που θα γίνει θα δοθούν και γίνουν και άλλες υποχωρήσεις υπέρ των τουρκικών επιδιώξεων. Εδώ είπαμε για το εδαφικό σκέλος και καμαρώνουν ότι θα το ρίξουν στο 29%. Έχουν δεχτεί ξεκάθαρα μέσα από τις συγκλήσεις το ότι οι πρόσφυγες δεν επιστρέφουν για να μπορέσει να λειτουργήσει τουρκικών συνιστών κράτος, στο οποίο θα έχει πλειοψηφία πληθυσμού, θα έχει πλειοψηφία ιδιοκτησίας ιδιωτικής γης και τα κρατική, την οποία θα σφετεριστούν έτσι κι αλλιώς εφόσον συμφωνήσουμε και υπογράψουμε. Εδώ αυτά και να μείνουν και οι έπικοι και δεν μιλούν ούτε για τις 40.000 που ελέγχθηκαν κάποτε.
1: Έτσι.
0: Μιλούν, είναι όλοι.
1: Για το
0: όπως
1: σύνολο.
0: Όπως είμαστε σήμερα, έτσι θα λειτουργήσουν το νέο κράτος. Έχουν δεχτεί, όπως είπες, την εκπεριτροπής προεδρία. Και κάθε πέντε από εμάς θα είναι ένας ψήφος τουρκικός.
1: Αυτή η πολιτική ισότητα. Έτσι.
0: Η πολιτική ισότητα, ναι, που είναι αυτή η οποία σκοτώνει πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι αυτήν την έχουν αποδεχτεί και την καμαρώνουν. Αντιδικούν την κρατική κυριαρχική ισότητα με την Κυπριακή, που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα. Είναι παράλογα. Είναι παράλογα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο ανοιχτά. Δεν λένε στον κόσμο την αλήθεια. Δεν εκφράζονται με ρητορική η οποία δίδει εικόνα ότι διεξάγεται αντικατοχικός αγώνας και όλοι θα δικαιωθούμε.
1: Μισό λεπτό τώρα εδώ, γιατί χρησιμοποιούμε πληθυντικό πρόσωπο και λέτε λένε κτλ. Θα σας ρωτήσω ξεκάθαρα.
0: Οι ηγέτες λένε.
1: Είναι. Αυτοί είναι, φαντάζομαι ότι μιλάτε για τους δικούς σας.
0: Τη σιωπή
1: της πλειοψηφίας. Της πλειοψηφίας. Μισό λεπτό.
0: Η σιωπή του κόσμου είναι τρομακτική.
1: Μισό, αφήστε τον κόσμο. Αφήστε με να ολοκληρώσω το ερώτημα σας παρακαλώ. Τη σιωπή της Αθήνας, της μεγάλης πλειοψηφίας του πολιτικού προσωπικού στην Αθήνα, δεν τη βλέπετε, δεν την ακούτε, δεν είναι εκοφαντική η συγκεκριμένη σιωπή? Και θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, είναι αυτή η στάση την οποία αναμένει ο Κυπριακός Ελληνισμός 52 χρόνια μετά από μια εισβολή και κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία προήλθε από προδοσία που ξεκίνησε από την Αθήνα, ανεξαρτήτως αν ήταν η Χούντα τότε. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθείτε, σας παρακαλώ θερμά, και πρωτίστως για μένα, αλλά εσείς καλά κάνετε και επικεντρώνεστε στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά θέλω σας παρακαλώ να σταθείτε και στις ευθύνες μας εδώ, ημών των Ελλήνων, των Ελλαδιτών.
0: Οι ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων είναι διαχρονικά εξίσου σοβαρές. Δεν ταυτίζονται με τους δικούς μας. Οι δικοί μας όλοι καθοδηγούνται και ενεργούν με βάση τα σχέδια της Βρετανικής Διπλωματίας. Η Βρετανική Διπλωματία έστησε το σκηνικό της διχοτόμησης της Κύπρου από το 1956 και ήταν τότε, εμείς δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ, είχαμε ελληνική κυβέρνηση που ήταν ταυτισμένη με τα σχέδια τα βρετανοτουρκικά και προσπαθούσαν να τα δεχτούμε και εμείς, οι ηγέτες μας της τότε εποχής. Έγινε πολλής πόλεμος μεταξύ των αυτών. Αλλά και η Ελλάδα, η ελληνική ηγεσία στην Ελλάδα και η κυπριακή ηγεσία εδώ στην Κυπριακή Δημοκρατία, όλοι τους ενεργούν εξυπαρχής βάσει των σχεδιασμών, των βρετανοτουρκικών σχεδιασμών, για με τους οποίους τους ξεγελούν, για να μην πω ότι τις ακολουθούν για άλλους λόγους, και να φανώ να μου πει ένας φέρει
1: αποδείξη.
0: Εδώ γίνεται, εδώ ο καθένας θα βγάλει ασυμπεράσματα. Οι πράξεις όμως που βιώνουμε όταν γνωρίζουμε από τα χαρτιά του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών επί της Κύπρου τα απόρριτα έγγραφα είναι ξεκάθαρα. Εγώ κλείω τα μάτια μου κάθε πρωί και βλέπω πίσω αυτά που ζήσαμε από το 60 μέχρι σήμερα, είναι όλα γραμμένα, σχεδιασμένα, συμφωνημένα και με πολλούς συνοδοιπόρους δικούς μας, διότι οι ξένοι ποτέ δεν περνούν τα σχέδια τους σε μια χώρα αν δεν έχουν εκ των έσω ανθρώπους που θα ανοίξουν τις πόρτες. Και οι πόρτες δεν ανοίξαν μόνο με αυτούς που έκαναν το πραξικόπημα. Οι πόρτες είχαν ήδη ανοίξει από την ημέρα που μας εφόρτωσαν μια Κυπριακή Δημοκρατία με ένα σύνταγμα που είχε όλα τα στοιχεία μέσα της κατάστασης στην οποία ζούμε σήμερα.
1: Θα συμφωνήσω, αλλά και αυτή η συζήτηση με τα μισόλογα, δηλαδή να σας πω ευθέως κάτι. το γεγονός ότι έχουμε σβήσει την περίοδο 1963-1967, τότε που φωνάζαμε ότι είναι διχοτόμηση αν κρατήσει μία βάση η Τουρκία στην Χερσόνησο της Καρπασίας και τώρα, και τώρα δεν μας φαίνεται διχοτόμηση που κρατά τη μισή Κύπρο. Λοιπόν, είναι υποκριτική η συζήτηση αυτή.
0: Βεβαίως είναι υποκριτική.
1: Θέλω να σας βάλω και μια...
0: Είναι μια βάση, είτε μια βάση, είτε αλφα έδαφος να μειωθεί στο 18% που ήταν η μειοψηφία τους. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν θα φύγουν τα στρατεύματα και δεν θα επανέλθουν ο καθένας στο σπίτι του, στο χωρκό του, στην πόλη του, ακόμα και οι Τουρκοκύπροι, οι Γνήσιοι, οι Γεκίνοι, οι λίγοι που ήταν το 1974 εδώ, να πάνε πίσω στα σπίτια, στις περιουσίες τους, στα χωριά τους και εμείς στα δικά μας, αυτόν, αν δεν γίνει τούτο, το Κυπριακό δεν λύεται. Και λέμε στον πρόεδρο, με το να λες απελευθέρωση, αλλά με επανένωση. Εάν απελευθερωθεί η Κύπρος και με την επανένωση εννοάς το κατεχόμενο κομμάτι 37%, 29% ακόμα και 18% μείνει στα χέρια του κατακτή, του Τούρκους που έχουν μετακομίσει εκεί από τον τουρκικό στρατό, τότε λύεται το Κυπριακό. Δεν λύεται το Κυπριακό. Αν δεν αποκατασταθεί ο ελληνικός πληθυσμός μέσα στα κατεχόμενα σήμερα μέρη, διότι εκεί ο ελληνικός πληθυσμός ήταν 82% του συνόλου και ήταν και ιδιοκτήτες γης και πάλι 82%, μετρημένα από τους Άγγλους προτού παραδώσουν την Κύπρο σε εμάς.
1: Αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Σεκέρσαβα, θέλω να βάλω και μια ακόμα παράμετρο και να σας παρακαλέσω να σταθούμε και σε αυτήν την παράμετρο. Ερήμην ημών των Ελλήνων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οι ηγεσίες μας συζητούν, προσεγγίζουν το κυπριακό όχι πλέον μόνο ως δικοινοτικό ή ελληνοτουρκικό ζήτημα, το εντάσσουν τελευταία σε ένα ευρύτερο ευρωτουρκικό πακέτο και μέσα από αυτό η Τουρκία ζητά ωφέλη οικονομικά, εμπορικά κτλ. Και ναι, οι Βρυξέλλες δείχνουν ότι είναι διατεθειμένες έναντι της στήριξης, λέει, της Τουρκίας στον αμυντικό βηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ικανοποιήσουν όλες αυτές τις ωρέξεις. Το γεγονός ότι δεν το συζητάμε, το γεγονός ότι Αθήνα και Λευκωσία δεν θέτουν βέτο, το γεγονός ότι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το θέσουμε ενώπιον του λαού στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
0: Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι πολιτική αυτή που ακολουθείτε μέσα στις συνθήκες που ζούμε. Είναι πολιτική παράδοσης στα καθαρά ξένα συμφέροντα, είτε αυτά είναι τουρκικά, είτε είναι βρετανικά, είτε είναι της Δύσης, είτε είναι σίγουρα δεν είναι ελληνικά. Δεν είναι ελληνικά συμφέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Οι λύσεις αυτές δεν έχουν κάτσει οι ηγέτες μας Ελλάδας και Κύπρου και να συζητήσουν και να πούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες τούτο είναι το δίκαιο και το εφικτό για μας. Εδώ ήταν και το πρόσφεραν, το δεξεργάστηκαν ξένοι και μας το σέρβιραν στο πιάτο και μας εκβίασαν να το δεχτούν και το δέχτηκαν και προσπαθούν να μας το φορτώσουν και εμάς ως λαού. Αυτά είναι ιστορικά τι να τα χαρακτηρίζω, τα οποία δεν μπορούν να ισχύσουν, δεν μπορούν να ισχύσουν και να προσβλέπουμε σε ένα μέλλον. Η Τουρκία διακηρύττει συνεχώς, κύριε, δώστε μου, δαμέ, δικαιώστε με που ήρθα και έκατσα στην Κύπρο και κρατώ 37% του εδάφους.
1: Επί 52 χρόνια, έτσι.
0: Εγγυηθείτε με, νομιμοποιήστε με και εγώ είμαι έτοιμος, έχω παρακατό σχέδιο για ανάκτηση ολόκληρης της Κύπρου.
1: Ξεκάθαρα και έχουμε δύο λεπτά καιρό, τρία. Ποια είναι κατά την άποψή σας η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Θανάση, θέλω να απευθυνθώ στους Έλληνες που μας ακούν. Mm-hmm. Οι Έλληνες που μας ακούν θα πρέπει να σκεφτούν να κλείσουμε τα αυτιά στις κομματικές σιρήνες οπουδήποτε και να είμαστε. Παραφύσιμ διπλωματικές δράσεις, την παραπληροφόρηση, και να σκεφτούμε καθαρά ελληνικά. Εδώ δεν μπορεί να εγκαταλείψεις έναν δικαίωμα, θα σου ζητήσουν και δεύτερο. Εγκαταλείπεις δύο, θα εγκαταδόκεις και τρίτο. Εδώ η ουσία είναι, στεκόμαστε αμετακίνητοι και με ελπίδα και πίστη στο Θεό για το αύριο. Το αύριο δεν ξέρει κανένας τι θα φέρει. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει καθημερινά να είμαστε ψυχικά και σωματικά έτοιμοι ότι δικαιούμαστε την ελευθερία του τόπου μας. Και όταν λέμε ελευθερία, όχι όπως την εκφράζουν σήμερα οι πρόεδροι μας και οι κομματάρχες μας που στηρίζουν λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, αλλά να φύγουν τα στρατεύματα όπως πρέπει να γίνει, να φύγουν τα στρατεύματα, να φύγουν όλοι οι έπικοι και απόγονοι τους και όλοι. Δεν μπορεί να παίξουμε με το ανθρωπιστικό θέμα, μα ο καημένος επαντρεύτην εδώ και έκαμε εδώ κοπελούδι. Σημαίνες τι, δεν ευθύνη δική μας γιατί ήρθε. Να τον αναλάβει την ευθύνη του, να την αναλάβει και όσο τον έφερε.
1: Λοιπόν.
0: Οι καθαροί, καθαρόαιμοι Τουρκοκύπριοι που κακώς τους είχαμε ταυτίσει Τουρκοκύπριους τότε, διότι οι Τούρκοι με την απομάκρυνση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν φύγει εδώ. Εδώ είχαν μείνει οι Έλληνες χριστιανοί, οι περισσότεροι, της μειοψηφίας.
1: Να ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ.
0: Η μειοψηφία της μειοψηφίας ήταν δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι για να περάσουν τα δύσκολα χρόνια του Οθωμανισμού εδώ είχαν αλλαξοπιστήσει για να βολευτούν μέσα στην κοινωνία. Αυτοί τους ονομάσαμε Τουρκοκύπριους. Ενώ ήταν μέρος της κοινωνίας μας και έπρεπε και η Εκκλησία να αγκαλιάσει και να δει πώς θα αποκαθιστούσαν όλα αυτά που είχαν γίνει.
1: Λοιπόν, προηγουμένως. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Η πίστη, η ελπίδα είναι, η ελπίδα δεν πεθαίνει. Να ζούμε για αυτή την ελπίδα, αλλά όχι παθητικά. Και να επιτρέπουμε και να βάζουμε στις καρέκλες εξουσίας ανθρώπους οι οποίοι είναι ταγμένοι να μας ξεπουλήσουν και εμείς να ακολουθούμε. Ο λαός πρέπει να ξυπνήσει και να πάρει τα πράγματα στο χέρι του, απαιτώντας δημοκρατία, απαιτώντας αποκατάσταση του διεθνούς δικαίου που παραβιάστηκε το 1974 στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτό είναι η λύση του Κυπριακού.
1: Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε της Αδούλο της Κερίνιας, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Γιάννη Σικέρσαβα, για αυτή την συνομιλία που είχαμε, και να σας ευχηθώ καλή δύναμη.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, κάνουμε τέτοια προγράμματα τηλεοπτικά, για να μπορούμε να συντονιστούμε.
1: Ο καθής και τα όπλα του.
0: Καλύτερα.
1: Ο καθής και τα όπλα του, που έλεγε ο ποιητής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους αγώνες σας.
0: Ο ελληνισμός βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών εχθρών. Ο ελληνισμός έζησε μέσα από τις αιώνες και συντηρήθην, διατηρήθην, και δεν μπορεί, δεν είναι, ο Θεός δεν τον έχει ταγμένο.
1: Λοιπόν,
0: να χαθεί.
1: Ευχαριστώ θερμά. Νίκος Κλαβενίτης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Μεγαλόνησο, στην Κερίνια και στην Καρπασία. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους επί 52 χρόνια εμπερίστατους αδελφούς μας Έλληνες της Κύπρου που ζουν σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής, εγκλωβισμένοι στις συγκεκριμένες περιοχές. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου, σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ειδικά σε όλους εσάς που μαζί με το καλωσόρισμα σας απευθύνουμε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στο άλλο ημισφαίριο γενικότερα. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Νίκος Κλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο Δόκτωρ Νίκος Μιχαηλίδης, διδάκτορας ανθρωπολογίας του πολύ γνωστού Αμερικανικού Πανεπιστημίου Princeton, διδάκτορας ανθρωπολογίας με επιτόπια έρευνα πολλών ετών για ζητήματα που αφορούν στην πληθυσμιακή σύσταση και στις μειονότητες της Τουρκίας, επιτόπια έρευνα εννοώ στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας. Ο Δόκτωρ Νίκος Μιχαηλίδης λοιπόν, διδάκτορ ανθρωπολογίας του Princeton και σύμβουλος επικοινωνίας στο Pontos TV στην Θεσσαλονίκη. Με ιδιαίτερη χαρά τον καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αγαπητέ Δόκτωρ Νίκο Μιχαηλίδη, καλώς όρισες.
1: Αγαπητέ Θανάση Χούπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα χαρά μου και τιμή μου να συνομιλούμε μαζί.
0: Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Ναι.
0: Ο Ερντοάν καθοδηγεί τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Ποιος το λέει αυτό? Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός που σήμερα έστρεψαν ευθέως τα βέλη τους στον Ισλαμιστή πρόεδρο της Τουρκίας, κατηγορώντας τον ευθέως για υπόθαλψη της Χαμάς. Είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, η ΣΥΜΠΕΤ, και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, IDF, που σε κοινή τους ανακοίνωση αποκάλυψαν 5 τρομοκράτες της Χαμάς που διεύθυναν στρατιωτικές ενέργειες στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη από την Τουρκία. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, γιατί είπα αυτά που είπα στην αρχή για την ακαδημαϊκή σου πορεία. Θυμάμαι ότι όταν ξέσπασε εκείνη η δεχθής η εγκληματική πράξη της Χαμάς, εκείνη η επίθεση από την οποία ξεκίνησαν όλα στην Μέση Ανατολή, βρισκόσουν στο Ισραήλ για ερευνητικούς σκοπούς και σε είχαν δει και σε είχαν ακούσει οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο οι Έλληνες, από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και από διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι αυτά τα οποία υπόθηκαν σε μια πραγματικότητα του Ισραήλ για την οποία έχεις ξεκάθαρη εικόνα?
1: Αγαπητέ Θανάση, η πρόσφατη ανακοίνωση των αρμοδίων Ισραηλινών υπηρεσιών θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες και θα πρέπει και εδώ στην Ελλάδα να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, διότι μια τέτοια ανακοίνωση, όπως αντιλαμβάνεις, από τέτοιους θεσμούς, υπηρεσίες πληροφοριών και ένοπλες δυνάμεις στο Ισραήλ και κάθε σοβαρό κράτος, δεν βγαίνει στη δημοσιότητα έτσι για να βγει για επικοινωνιακούς λόγους. Σημαίνει καταρχήν ότι έχει γίνει σοβαρότατη έρευνα, έχουν καταλήξει στα συμπεράσματά τους οι αρμόδιοι Ισραηλινοί και πλέον βγαίνουν μπροστά δημόσια και κατηγορούν ευθέως τον Ταγίπ Ερντογάν και θα έλεγα και ευρύτερα την Τουρκία, διότι έχουν αντιληφθεί πλέον στο Ισραήλ ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο Ταγίπ Ερντογάν, αλλά είναι ευρύτερα το κρατικό σύστημα αυτής της μαφιόζικου τύπου, θα μου επιτρέψεις να πω, χώρας. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Τουρκία τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια και παραπάνω στρατολογεί κόσμο από μουσουλμανικές χώρες, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλειά, τους πληρώνει και δημιουργεί άτυπο στρατό ο οποίος εκπαιδεύεται στο εσωτερικό της Τουρκίας κάτω από άκρα μυστικότητα. Είναι ομάδες τις οποίες χρησιμοποιεί για τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες για να μην φαίνεται ότι παρεμβαίνει η ίδια η Τουρκία με τις ένοπλες δυνάμεις ή με τις υπηρεσίες πληροφοριών της. Χρησιμοποιεί αυτές τις παραστρατιωτικές, ας το πούμε, ισλαμικές ομάδες τις οποίες η ίδια δημιουργεί και αναπτύσσει και τις χρησιμοποιεί ανάλογα με τις σκοπούς και τις επιδιώξεις της. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την περίπτωση της Χαμάς. Πολλοί Τούρκοι πολίτες και άνθρωποι που έχουν τουρκικό διαβατήριο, δηλαδή, έτσι, δεν μιλώ τώρα για μαχητές από τρομοκράτες από άλλες μουσουλμανικές χώρες, έχουν ενταχθεί. Υπάρχει τουρκικό παρακλάδι της Χαμάς, το οποίο προφανώς κατευθύνεται και καθοδηγείται και ενισχύεται από τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η Τουρκία έχει ξεφύγει, αγαπητέ Θανάση, όσον αφορά τις επιδιώξεις της. Ο τουρκικός μεγαλοειδατισμός, ισλαμικός μεγαλοειδατισμός αυτή τη στιγμή φτάνει να μιλάει και ακόμα και για κατάκτηση της Ιερουσαλήμ και για κατάργηση και του ίδιου του Ισραηλινού κράτους. Καταρχήν είναι θετικό ότι οι Ισραηλινοί έχουν ξυπνήσει όσον αφορά το πρόβλημα Τουρκία, γιατί πλέον όλοι στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που λέγεται Τουρκία και τουρκικός επεκτατισμός, και ελπίζω αυτό να είναι αντιληπτό και από πολλούς στην Αθήνα, και πιστεύω ότι αυτή η αλλαγή που υπάρχει στο Ισραήλ, η αλλαγή στάσης που βλέπουμε των Ισραηλινών μηχανισμών ασφαλείας έναντι του τουρκικού κράτους, θεωρώ ότι θα

0: της Ελλάδας, ότι η Τουρκία δεν διεκδικεί απλώς επιρροή σε άλλες χώρες και δεν θα κάνει κανένα συμβιβασμό ούτε στην Κύπρο ούτε και στον επεκτατισμό της στο Αιγαίο. Επιδίωξη της Τουρκίας είναι να εξαφανίσει ή να περιορίσει τον γεωπολιτικό ρόλο και την παρουσία της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και του ίδιου του Ισραήλ, για να ηγεμονεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη, οι χώρες, τα έθνη τα οποία απειλούνται από αυτόν τον ισλαμοτουρκικό εθνικισμό οφείλουν, έχουν ιστορική υποχρέωση να συνασπιστούν για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον πολύ μεγάλο, τον τεράστιο κίνδυνο. Και για να συμπληρώσω και κάτι σε αυτό που ανέφερες στην αρχή, η σχεδόν διετής παρουσία μου, διαμονή μου στο Ισραήλ μου έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσω αυτήν τη χώρα και την κοινωνία της από μέσα, γιατί δεν είχα ξαναπάει ποτέ σε αυτήν τη χώρα. Είχα την ευκαιρία να συνυπάρξω, να συνομιλήσω με Ισραηλινούς, με Παλαιστινίους, με κοσμικευμένους, με θρησκευόμενους, με όλες τις τάξεις της κοινωνίας στο Ισραήλ, και να διαπιστώσω τα πόσα πολλά είναι αυτά τα οποία μας ενώνουν με τον Ελληνισμό, με την Ελλάδα και την Κύπρο, το Ισραήλ εννοώ.
1: Και πόσο μακρά παρουσία έχουμε εκεί.
0: Πόσο μακρά ιστορικά.
1: Ως Ελληνισμός, έτσι.
0: Και επιρροή έχει ο Ελληνισμός σε αυτά τα εδάφη. Μια επιρροή την οποία δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν φρόντισε όλα τα προηγούμενα χρόνια να την καλλιεργήσει και να την αναπτύξει ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουν κάποιες σοβαρές επόμενες μελλοντικές κυβερνήσεις, γιατί ακούω ότι ακούγεται πολύ κριτική για την ανάπτυξη των σχέσεων με το Ισραήλ, οι οποίες θεωρώ ότι θα πρέπει να εμβαθυνθούν περαιτέρω πάνω σε πιο ουσιαστική βάση, και θα πρέπει και η ίδια η Ελλάδα να έχει απαιτήσεις από μια τέτοια σημασία, και νομίζω ότι υπάρχει πεδίο εξέλιξη αυτών των σχέσεων προς όφελος των εθνών μας και της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αντιμετωπίζουμε το κοινό ισλαμοτουρκικό πρόβλημα, το οποίο είναι τεράστιο.
1: Λοιπόν, είναι σωστές οι επισημάνσεις. Αλλά έκανες μια αναφορά νωρίτερα, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, η οποία αφορούσε στις πολιτικές ελίτ. Εγώ δεν θα μείνω στις πολιτικές ελίτ της Αθήνας, θα πάω και σε αυτές της Λευκωσίας. Το γεγονός ότι όλες αυτές οι επισημάνσεις συνοδεύονται από έναν βηματισμό τον οποίο τον καθορίζουν οι Βρυξέλλες σε μεγάλο βαθμό, και αποτυπώνεται ο συγκεκριμένος βηματισμός από, για παράδειγμα, στο Κυπριακό, που δεν συζητιέται πλέον ως δικοινοτικό ή ελληνοτουρκικό ζήτημα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρωτουρκικό πακέτο από το οποίο η Τουρκία ζητά χειροπιαστά ωφέλη και οι Βρυξέλλες αποφασίζουν να στηρίξουν, για λόγους άμυνας από ό,τι λένε, συμμετοχής της Τουρκίας, να στηρίξουν νέες προσπάθειες λύσης στο Κυπριακό σε βάρος της απελευθέρωσης που θα έπρεπε να είναι ο ένας και μοναδικός μας στόχος, όπως πρόσφατα, ας πούμε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς εισπράξαμε κάποιες δηλώσεις καταδίκης και η Άγκυρα μία ευρωτουρκική προοπτική του τέστην εντός ολίγου βοήθεια, στήριξη οικονομική, έτσι, και ναι, κουβέντα για συμμετοχή στο SAFE, στο ReArm Europe και οπουδήποτε αλλού αύριο θα μπορούσαν να αποφασίσουν οι μεγάλοι της Ευρώπης να συμμετάσχει η γειτονική, αρπακτική, αναθεωρητική, έτσι, και τρομοκρατική σε μεγάλο βαθμό, αν σκεφτούμε και τον τρόπο με τον οποίο κινείται στην ευρύτερη περιοχή χώρα. Όλα αυτά τι λένε για την Ελλάδα και για την Κύπρο, και εν πάση περιπτώσει τι λένε και για την ίδια την Ευρώπη, γιατί δεν ασκούμε κριτική, δεν ακούμε κριτική ούτε εδώ στην Αθήνα, ούτε τα αδέρφια μας στη Λευκωσία.
0: Καταρχήν να ξεκινήσω για την Ελλάδα και την Κύπρο, και ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, αγαπητέ Θανάση Χούπη. Το έχω πει και το έχω γράψει αρκετές φορές και δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω και να το λέω, και ας μην ακούν πολλοί. Πιστεύω ότι κάποιοι θα ακούσουν στο τέλος. Υπάρχει ένα πολύ θεμελιακό βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τι είναι αυτό? Είναι ο πολύ λανθασμένος τρόπος με τον οποίο το ελληνικό και το

0: ελλαδικό και το κυπριακό σύστημα, το κρατικό πολιτικό σύστημα, αντιλαμβάνεται και αναλύει και κατανοεί την Τουρκία και τις επιδιώξεις της. Mm-hmm. Υπάρχει μια τεράστια ψευδαίσθηση στους Ελλαδίτες και στους Κυπρίους mainstream πολιτικούς, οι οποίοι πιστεύουν ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται να ενταχθεί υποτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προοπτική μελλοντικής ένταξης ως τυράκι προς το τουρκικό ποντίκι, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. Για να κάνει παραχωρήσεις εντός εισαγωγικών στο Κυπριακό αλλά και στις σχέσεις με την Ελλάδα. Αν η ελλαδική και η κυπριακή εξωτερική πολιτική δεν απαλλαγούν από αυτήν την τεράστια και πολύ επικίνδυνη ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και με υποχρεώσεις αλλά και με δικαιώματα, αν δεν απαλλαγούμε από αυτήν την ψευδαίσθηση ότι θα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο πίεσης την προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία, η ελληνική, η ελλαδική και η κυπριακή εξωτερική πολιτική θα συνεχίσουν να κάνουν βήματα προς τα πίσω, μικρά μεν βήματα, αλλά παραχωρήσεις, μικρές βήμα-βήμα προς τα πίσω, και η Τουρκία βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο, να βγαίνει κερδισμένη. Και εκεί που πολύ σωστά, όπως το επισήμανες, αντί να συζητούμε το θέμα της Κύπρου ως πρόβλημα παράνομης εισβολής και κατοχής, φτάσαμε να μιλούμε για διζωνικές δικοινοτικές ομοσπονδίες και δύο κράτη. Δηλαδή κάθε πέρσι και καλύτερα, έτσι, και για όχι, να το πούμε κάπως
1: και όχι
0: απλά.
1: Μόνο. Γιατί με πίσω από αυτό το διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα κρύβονται τέρατα. Δηλαδή εναλλασσόμενη προεδρία, παράνομη χρήση.
0: Πρόκειται για έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Θεσμοθέτηση βέτο των Τουρκοκυπρίων σε όλα τα επίπεδα, απόλυτη παράδοση.
0: Πρόκειται για ένα τεράστιο νομικό και πολιτικό έκτρωμα, το οποίο θα οδηγήσει σταδιακά στην παράδοση ολόκληρης της Κύπρου στον τουρκικό επεκτατισμό και ιμπεριαλισμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται και δεν το βλέπει και όποιος πιστεύει στην Ελλάδα και στην Κύπρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατεύσει την Κύπρο, κάνει μεγάλο λάθος. Και είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση από την οποία θα πρέπει να απαλλαγούμε. Η Τουρκία κάνει ελιγμούς αυτή την περίοδο, εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, προσπαθώντας να προσεγγίσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει ήδη πετύχει κάποια πράγματα, όμως δεν έχει αλλάξει ούτε κατά μισό μέτρο την στάση της και τη θέση της όσον αφορά την Κύπρο και τις σχέσεις με την Ελλάδα. Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε άμεσα και γρήγορα στρατηγική για την αντιμετώπιση του τουρκικού προβλήματος. Να χρησιμοποιούμε βεβαίως την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο του δυνατού ως ένα εργαλείο πίεσης, αλλά να μην τρέφουμε ψευδεστήσεις ότι αυτό θα μας λύσει το πρόβλημα και ότι θα βάλει φρένο στον τουρκικό επεκτατισμό. Ήδη η Τουρκία με μεγάλα κομβικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, είτε έχει υπογράψει συμφωνίες, είτε συζητά να υπογράψει συμφωνίες που αφορούν αμυντικά ζητήματα, παροχή τεχνολογίας κτλ. Κτλ. Η Τουρκία ενδιαφέρεται, αγαπητέ Θανάση Χούπη και οι αγαπητοί μας ακροατές να το καταλάβουν, το μόνο που ενδιαφέρει την Τουρκία είναι να έχει χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διπλωματική στήριξη σε κάποια θέματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή και συνεργασία με κάποια μεγάλα κομβικά κράτη. Δεν την ενδιαφέρει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει να έχει τελωνιακή ένωση για να μπορεί να πουλάει τα προϊόντα της στην Ευρώπη, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο εμείς πρέπει να το δούμε και πρέπει να το σταματήσουμε, να μπει φρένο επιτέλους στο θέμα της τελωνιακής ένωσης. Το να παίρνουμε καταδικαστικές ανακοινώσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μεν θετικό, αλλά αυτές οι ανακοινώσεις, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, όσο σκληρές και να είναι. Δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την πολιτική των μεγάλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία. Αν δώσει εντολή η Γερμανία και άλλες μεγάλες χώρες στους ευρωβουλευτές της, έτσι, ας το σκεφτούμε αυτό το σενάριο, να άρουν την υπογραφή τους πίσω από ένα τέτοιο κείμενο, ή αν τους είχε απαγορεύσει ενδεχομένως, θέλω να πω ότι αν η κεντρική εξουσία στην κάθε χώρα αποφασίσει ότι δεν πρέπει να βγει μια τέτοια ανακοίνωση, το Ευρωκοινοβούλιο δεν νομίζω ότι θα έχει κανένα απολύτως ρόλο να παίξει. Και ούτως ή άλλως στην εξωτερική πολιτική η επιρροή του είναι πολύ πολύ περιορισμένη. Επομένως, μην ενθουσιαζόμαστε όταν ακούμε τέτοιες ανακοινώσεις σκληρές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Τουρκία. Τις κρατάμε μεν, να χαρτογραφούμε ποιοι τις ψηφίζουν, ποιοι δεν τις ψηφίζουν, αναλόγως να κρίνουμε και να διαμορφώνουμε τις τάσεις μας. Αλλά δεν είναι λύση στο πρόβλημά μας αυτές οι ανακοινώσεις. Η Τουρκία συνεχίζει να παίρνει χρήματα από ευρωπαϊκά ταμεία. Η Τουρκία συνεχίζει μέσω της αυτής της ελληνικής ένωσης που υπάρχει και προσπαθεί να ανανεώσει, και αυτό πρέπει να τον μπλοκάρουμε, να κάνει εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος. Αν πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να τυφασεύσει την Τουρκία, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να σταματήσει την Τελωνιακή Ένωση με αυτή τη χώρα. Την επόμενη μέρα η οικονομία της καταραίει πλήρως.
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να θέσουμε το ζήτημα στο ευρύτερο του πλαίσιο. Όλες αυτές οι πολύ σοβαρές και εύστοχες επιζημάνσεις σας γίνονται σε μια στιγμή που η Τουρκία έχει κλιμακώσει την προκλητικότητα, την επιθετικότητά της σε όλα τα επίπεδα, την ίδια ώρα όμως που είναι σε ισχύ και μάλιστα έχει ποθεί με τον τρόπο αυτό η διακήρυξη των Αθηνών, και εν πάση περιπτώσει στο εσωτερικό της Τουρκίας, και το λέω αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον τρόπο με τον οποίο κλείνει τα μάτια στο τι συμβαίνει στην γειτονική χώρα, δεν ελέγχεται απλά η δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης, οι θεσμοί, δεν διώκεται μόνο η αντιπολίτευση, δεν διώκονται μόνο οι μειονότητες, και εν πάση περιπτώσει όλα εκείνα συμβαίνουν, όλα εκείνα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει κλειστεί ερμητικά την πόρτα στην Τουρκία. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι κάνουν οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η ελληνική και η κυπριακή δημοκρατία, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι αυτών που είπα.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται και πάρα πολλά. Με λύπη μου το λέω αυτό, αγαπητέ Θανάση Χούπη, γιατί πραγματικά αυτά τα οποία συμβαίνουν και στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι εξωφρενικά. Να πω καταρχήν ότι βέβαια σε καμία περίπτωση ποτέ η Τουρκία δεν υπήρξε δημοκρατία, γιατί ακόμα και η πρόσφατη καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάει για οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας κτλ. Ποτέ δεν ήταν δημοκρατική χώρα η Τουρκία, ούτε επί Κεμαλιστών, ούτε επί της εποχής των Ισλαμιστών. Μπορεί να υπήρχαν σύντομες περίοδοι έτσι δημοκρατικών εκλάμψεων, αλλά ποτέ το σύστημα, το κρατικό αυτό σύστημα, δεν άλλαξε χαρακτήρα. Γιατί η Τουρκία δεν διοικείται από κόμματα, διοικείται από τις υπηρεσίες πληροφοριών και από τις υπηρεσίες ασφαλείας και το στρατό στη βάση του. Αυτό είναι το σύστημα που κυβερνά την Τουρκία, και τα κόμματα είναι βιτρίνες τα οποία έρχονται και φεύγουν, όπως και οι πολιτικοί, και αλλάζουν και τα λοιπά. Θα περίμενε κανείς η Ελλάδα και η Κύπρος, αντί να εκλιπαρούν να υπάρξει επιστροφή της Τουρκίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό και τα λοιπά, όλα αυτά που ακούγονται και ότι καλλιεργούνται ελπίδες ότι πρόκειται η Τουρκία να έρθει να συζητήσει για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
1: Θέσεις που ξεπλένουν την Άγκυρα σε όλα τα επίπεδα.
0: Όχι μόνο ξεπλένουν την Άγκυρα.
1: Ανοίγουν και το δρόμο.
0: Ανοίγουν το δρόμο και τις δίνουν μεγάλες ανάσες, νομιμοποιούν την τουρκική εξωτερική πολιτική, καλλιεργούν ψευδεστήσεις στην ελλαδική και στην κυπριακή κοινή γνώμη και ουσιαστικά διευκολύνουν την τουρκική εξωτερική πολιτική και τις επιδιώξεις της. Διότι αν όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα οποία γίνανε, οι εξοπλισμοί τους οποίους λέει η ελληνική κυβέρνηση ότι διαρκώς αναπτύσσει, έτσι, και θέλει να αναπτύξει περαιτέρω, αυτά λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν όλα αυτά γίνονται για να πάμε να συζητήσουμε για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τότε δεν ξέρω αν έχει πολύ νόημα όλο αυτό. Ή ποιος κοροϊδεύει ποιον.
1: Ναι, να το πούμε και για την Κύπρο αυτό. Με μια αναβαθμισμένη γενικότερα γεωστρατηγική θέση πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία, όσον ούπο ολοκληρώνεται και η εξάμηνη προεδρία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχυμένη η εικόνα γενικότερα. Είδαμε την Κυριακή που μας πέρασε στην Καθημερινή της Κύπρου τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μας λέει περί χαρίς ότι πάμε τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου στην άτυπη σύναξη για να ανοίξει ο δρόμος για όλα αυτά. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή στην Καθημερινή της Αθήνας τον Αχμέντ Νταβούτογλου να μας επαναλαμβάνει όλα αυτά τα οποία ξέρουμε. Και πέρασε μια εβδομάδα και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, σε ό,τι αφορά και την Αθήνα και τη Λευκοσία, αλλά και το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτή η αφωνία ή αν θέλεις αυτή η ενασχόλησή τους με άλλα ζητήματα, σοβαρά και αυτά, αλλά ίσονος σημασίας μπροστά στα εθνικά, ναι. Τι ακριβώς λέει?
0: Αγαπητέ Θανάση, πραγματικά εκπλήσεται κανείς όταν παρατηρεί αυτή τη στάση της ελλαδικής και της κυπριακής κυβέρνησης. Δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους, για τις επιδιώξεις και για τις ικανότητές τους. Αν η σκέψη των κρατούντων είναι όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται, ξαναλέω, λόγος για επανεξοπλισμό της Ελλάδος, αναβάθμιση στρατηγικής θέσης της Κύπρου με τις συνεργασίες με Γαλλία, με το Ισραήλ κτλ. Αν όλα αυτά χρησιμοποιούνται ως ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα για να πιστεί η ελλαδική και η κυπριακή κοινή γνώμη ότι οι χώρες μας ισχυροποιήθηκαν και ότι τώρα μπορούμε να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία, με τον υπεριαλιστή της περιοχής μας, να διαπραγματευτούμε ακριβώς τι και πάνω σε ποια βάση.
1: Ακριβώς.
0: Η λύση καταρχήν στο Κυπριακό μπορεί να είναι μόνο μία, η πλήρης αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων χωρίς όρους και προϋποθέσεις από τα κατεχόμενα και η πλήρης επανένωση του νησιού υπό μία ενιαία κυβέρνηση, έτσι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, συγγνώμη, δεν είναι μια λύση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι λύση ασφαλής, ειρηνική και με προοπτική. Καλώς. Θα είναι μια καταστροφή. Επομένως, θα ήθελα να πιστεύω, θα ήθελα να ελπίζω ότι όλα αυτά τα οποία ακούμε τους τελευταίους μήνες δεν περί ισχυροποίησης της Ελλάδος και της Κύπρου δεν είναι απλώς επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για να καθησυχαστεί η ελλαδική και η κυπριακή κοινή γνώμη. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και το εξής γεγονός, αγαπητέ Θανάση, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θα πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε ότι η παρουσία των τουρκικών κατοχικών, παράνομων τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων στα κατεχόμενα της Κύπρου δεν ευνοεί πλέον ούτε και το ίδιο το Ισραήλ. Για στρατιωτικούς αμυντικούς λόγους, διότι έχει ακριβώς απέναντί του, έτσι, τουρκικές ένοπλες δυνάμεις οι οποίοι μπορούν να
1: καταστροφούν, όχι μόνο αυτό,
0: να κινητοποιούν.
1: Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Είναι μια άμεση απειλή.
1: Η τουρκική βάση στο Λευκόνικο, στο κατεχόμενο Λευκόνικο, δεν είναι για να διαμορφώσει το υπόστρωμα για την κατάληψη της υπόλοιπης Κύπρου από πλευράς της Τουρκίας. Είναι για να λειτουργήσει ως φόβητρο, ως βάση επίθεσης έναντι στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει η κυπριακή και η ελλαδική ηγεσία να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο, να το αναδείξουν και να το εκμεταλλευτούν. Δεν μπορεί να αλλάζουν οι ισορροπίες στην περιοχή μας, να έρχονται παίκτες, ισχυροί παίκτες της περιοχής και να ζητούν συνεργασία μαζί μας και οι δικές μας ηγεσίες να κινούνται με μυαλά και νοοτροπίες της δεκαετίας του 90, της εποχής Κώστα Σιμίτη και της ανάλογης εξωτερικής πολιτικής περί δίθεν εξευρωπαϊσμού της Τουρκίας. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Η Τουρκία δεν πρόκειται να εξευρωπαϊστεί, δεν πρόκειται να γίνει δημοκρατική και μη επεκτατική χώρα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή που λέγεται τουρκικό πρόβλημα και αυτό αντιμετωπίζεται με ισχυρές στρατιωτικές συμμαχίες πρώτων και κύριων και δεύτερον με αποκλεισμό της Τουρκίας από όλες τις συνεργασίες με το δυτικό κόσμο. Και με άλλες πρωτοβουλίες που δεν είναι του παρόντος βέβαια να συζητήσουμε, είναι μεγάλο το θέμα, δεν είναι απλό.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Αλλά πρέπει να εγκαταληφθεί, πρέπει να εγκαταληφθεί αυτή η παλιά λογική του εξευρωπαϊσμού της Τουρκίας. Είναι πέρα ως πέρα λάθος.
1: Μάλιστα. Θέλω ευθέως να ρωτήσω κάτι. Είχαμε αυτή την συγκεκριμένη συνέντευξη από τον Νταβούτογλου, η οποία επέμεινε στην ίδια γραμμή την οποία ακολουθούν διαχρονικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην Τουρκία. Λοιπόν, η συγκεκριμένη γραμμή είναι πλέον και εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι πρόγραμμα εκπαίδευση στην Τουρκία. Θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα, το γεγονός αυτό σε όλους εκείνους που κάθε Κυριακή βρίσκουν μια γωνίτσα ή και ολόκληρα σαλόνια σε συστημικά μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες στην Αθήνα, για να μας πούν ότι πρέπει να πάμε σε συνεκμεταλλεύσεις, πρέπει να μην είμαστε μοναχοφαγάδες, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε όπως διαπραγματευόμαστε όταν είναι να αγοράσουμε πατάτες στη λαϊκή, γιατί και αυτό ακούστηκε κάποια στιγμή. Λοιπόν, και όλη αυτή η λογική ΕΛΙΑΜΕΠ, γιατί από εκεί εκπορεύτηκε αυτό με τις πατάτες της λαϊκής. Λοιπόν, όλη αυτή η λογική σε τι πλέον κατάσταση μας οδηγεί, και εν πάση περιπτώσει αν κλείνει τα μάτια σε μια ομαδική παράκρουση στην γειτονική χώρα, ή είμαι εγώ αυτός ο οποίος τα λέει αυτά έτσι πολύ φοβικός και υπερβάλλω.
0: Όχι καθόλου. Αυτού του τύπου οι νοοτροπίες που καλλιεργούν συγκεκριμένες δεξαμενές απερισκεψίας, θα τις πω εγώ, γιατί δεν πρόκειται για σοβαρές δεξαμενές σκέψεις, ειδικά όσον αφορά τα ζητήματα της Τουρκίας. Ξαναλέω, αυτοί οι θεσμοί, αυτές οι οργανώσεις, τα think tanks, ιδιαίτερα το ΕΛΙΑΜΕΠ, έχει διαβάσει την Τουρκία με πάρα πολύ λανθασμένο τρόπο, αγαπητέ Θανάση. Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ λανθασμένο, και ξέρεις, είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα γιατρό και να σου κάνει λάθος διάγνωση στον πόνο που έχεις στο σώμα σου και να καταλήγεις να πεθαίνεις λόγω λανθασμένης διάγνωσης και λανθασμένης θεραπείας που σου έδωσε, η οποία στηριζόταν πάνω σε λανθασμένη διάγνωση. Αυτό ζούμε εμείς σήμερα σε σχέση με την Τουρκία. Η διάγνωση που κάνουμε είναι τρομερά λανθασμένη και είναι απόψεις οι οποίες καλλιεργήθηκαν από κύκλους του ΕΛΙΑΜΕΠ και δυστυχώς διαχύθηκαν. Δεν ξέρω πώς έφτασαν μέχρι και σε κορυφαία κλιμάκια της ελληνικής εξουσίας, αλλά και στην Κύπρο. Αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα, διότι αυτή η λανθασμένη κατανόηση είναι πλέον πρόβλημα εθνικής ασφαλείας. Συσκοτίζει τη σκέψη, το μυαλό και παραμορφώνει τη στρατηγική και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουν οι πολιτικές ηγεσίες για να διαμορφώσουν μια άλλη στρατηγική για το τουρκικό πρόβλημα. Το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο στην Τουρκία η θεωρία της ναζιστικού τύπου γαλάζιας πατρίδας να διδάσκεται στα σχολεία, αντιλαμβάνονται οι αγαπητοί ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή τι σημαίνει πρακτικά που αντιλαμβανόμαστε αυτό? Αυτό σημαίνει πρακτικά, να εξηγήσω, ότι αυτή τη στιγμή μεγαλώνει έτσι στα σχολεία της Τουρκίας
1: με ένα νέο εθνικό όρκο,
0: παιδιά τα οποία σήμερα είναι του γυμνασίου και του λυκείου, και σε λίγα χρόνια τα παιδιά αυτά θα ψηφίζουν και θα βγάζουν κυβερνήσεις. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν λοιπόν μαθαίνοντας ότι το μισό Αιγαίο τους ανήκει, ότι η Κύπρος τους ανήκει ολόκληρη, έτσι, και ότι και στην Ανατολική Μεσόγειο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τους ανήκει, ότι μπορεί και η Κρήτη ενδεχομένως να τους ανήκει. Τέτοια πράγματα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Και επομένως θα ψηφίζουν αύριο μεθαύριο και κόμματα, τα οποία, τουρκικά κόμματα, τα οποία υποστηρίζουν αυτή την πολιτική. Και όποιος τολμάει στην Τουρκία να βγει δημόσια και να πει, παιδιά, αυτό είναι επεκτατισμός, είναι παράνομο, είναι παράλογο, θα στιγματίζεται ως προδότης ή ως τρελός και θα περιθωριοποιείται. Επομένως, ότι αυτές οι επεκτατικές ναζιστικού τύπου υπεριαλιστικές θεωρίες διδάσκονται στα τουρκικά σχολεία, σημαίνει ότι η τουρκική κοινωνία θα γίνεται ακόμα πιο επιθετική έναντι της Ελλάδος και τα δικά μας παιδιά και εγγόνια θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια μια Τουρκία ακόμα πιο επεκτατική από ό,τι είναι σήμερα. Διότι ο επεκτατισμός για να υπάρχει απαιτεί δύο πράγματα, ή μάλλον τρία, αγαπητέ mm-hmm. Θανάση. Πρώτον, απαιτεί μια ενισχυόμενη δημογραφία, την οποία η Τουρκία την έχει, έτσι, mm-hmm. σε σχέση με εμάς.
1: Έτσι.
0: Δεύτερον, απαιτεί ιδεολογία, δηλαδή να πιστεύουν οι Τούρκοι ότι έχουν δίκιο και ότι πρέπει να επεκταθούν και ότι αυτά δικαιωματικά τους ανήκουν, είναι δικά τους και πρέπει να τα πάρουν. Το χτίζουν και αυτό. Yes. Και τρίτον, να χτίζουν αμυντική στρατιωτική βιομηχανία. Το δουλεύουν και αυτό εδώ και δεκαετίες. Έτσι, και είναι πιο μπροστά από εμάς σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς, με λύπη το λέω αυτό το πράγμα. Και αυτό πάλι με ευθύνη των ελλαδικών, των αθηναϊκών πολιτικών ελίτ. Έτσι, οι οποίες κινούνται μεταξύ Κολονακίου και Νέας Φιλοθέης. Ας πούμε, δεν βλέπουν και πιο μακριά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν βλέπουν και ως τη Θράκη. Λοιπόν, επομένως, και απευθύνομαι τώρα προς τους ακροατές, θα πρέπει, έχουμε ιστορική ευθύνη εμείς οι οποίοι είμαστε τώρα μέσα στην κοινωνία, δημιουργούμε, παράγουμε και έχουμε δημόσιο λόγο, να ενημερώσουμε την ελληνική κοινή γνώμη και τις γενιές, τις τωρινές που ας το πούμε έτσι ηγούνται της χώρας, ενώ και μες στην κοινωνία, έτσι, ότι δεν πρέπει, είναι ιστορικό μας καθήκον να χτίσουμε μια Ελλάδα πανίσχυρη από κάθε άποψη, για να μην κληροδοτήσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας μια Ελλάδα ερείπιο, η οποία θα καταρρεύσει από τον τουρκικό επεκτατισμό. Είναι σαν να αφήνεις στα παιδιά σου ένα σπίτι κληρονομιά ετοιμόρροπο. Κανείς δεν θα ήθελε το παιδί του να ζει σε ένα σπίτι ετοιμόρροπο που το έχει κληρονομήσει ως γονέας. Και η Ελλάδα λοιπόν ως το σπίτι μας θα πρέπει να δουλέψουμε ώστε να πάψει να είναι ετοιμόρροπη, να γίνει ένα πανίσχυρο κτίριο το οποίο δεν θα το απειλεί καμία Τουρκία και κανένας τουρκικός επεκτατισμός. Είναι ιστορική ευθύνη όλων των πολιτών και πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ καλά στο τι κόμματα ψηφίζουν και ποιους πολιτικούς εμπιστεύονται για την ισχυροποίηση της πατρίδας μας, γιατί έχουν ιστορική ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενναίες.
1: Λοιπόν, θέλω στο σημείο αυτό να κάνω μια επίκληση στην εμπειρία, στη γνώση που έχεις αποκτήσει μέσα από τις σπουδές σου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια εξαιτίας του γεγονότος ότι έχεις διδάξει σε δύο πολύ μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια ως καθηγητής τόσο στο Princeton όσο και στο Πανεπιστήμιο Saint Louis του Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να σε ρωτήσω ξεκάθαρα. Υπάρχει η συγκεκριμένη εικόνα όπως ακριβώς μας την παρουσίασες, αγαπητέ μου δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, με πολύ σημαντικό κομμάτι αυτόν το κυπριακό, αλλά και αυτά τα οποία έχουμε και κακώς εδώ στην Ελλάδα ξεχωρίσει ως ελληνοτουρκικά, όλα είναι ένα πακέτο και η Τουρκία σαν πακέτο βλέπει τον ελληνισμό.
0: Ακριβώς, λες και το κυπριακό δεν είναι ελληνοτουρκικό, επειδή είναι άλλο κράτος.
1: Θέλω να σε ρωτήσω ξεκάθαρα. Η εικόνα που βγαίνει από την μη συζήτηση των εθνικών ζητημάτων εντός Ελλάδας ή και εντός Κύπρου. Είχαμε πρόσφατα εκλογές στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές, ούτε καν περιθωριακά προσεγγίστηκε το εθνικό θέμα. Και ξυπνούν και βλέπουν απέναντι τους τον πενταδάχτυλο την τουρκική σημαία. Το γεγονός ότι και εδώ στην Ελλάδα τυρβάζουμε περί πολλά και όποιος ανοίξει και συζήτηση για αυτά τα ζητήματα αναμένει και μια επίθεση η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την τουρκική πρόκληση. Λοιπόν, τι εικόνα δίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο Κογκρέσου, Μπουλής και Γερουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που γνωρίζω ότι έχεις εικόνα και των αγώνων που δίνει η ελληνική ομογένεια εκεί.
0: Αυτό που θα μπορούσα να πω με βεβαιότητα καταρχήν είναι ότι σίγουρα δεν δίνει εικόνα σοβαρής, θεσμικά συγκροτημένης και αξιόπιστης χώρας πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί σοβαρή συνεργασία με άλλους συμμάχους.
1: Μάλιστα.
0: Δημιουργεί πρόβλημα αξιοπιστίας της πατρίδας μας προς φίλους και εταίρους και δυνητικούς συμμάχους, οι οποίοι και αυτοί έχουν σοβαρό ανταγωνισμό και προβλήματα με την Τουρκία, διαφορετικής φύσης ενδεχομένως, αλλά έχουν. Αλλά όταν βλέπουν το κυρίως θύμα του τουρκικού επεκτατισμού στην περιοχή, δηλαδή την Κύπρο και την Ελλάδα, να μπαίνουν σε μια λογική συζήτησης με τον κατακτητή, συζήτηση αυτού του τύπου, έτσι, για το πώς θα νομιμοποιήσει ουσιαστικά τα κατεκτηθέντα και πώς θα τον ξεπλένουν, τότε προφανώς αρχίζουν να κάνουν και αυτοί οι δυνητικοί σύμμαχοι να κάνουν δεύτερες σκέψεις όσον αφορά την αξιοπιστία των δύο ελληνικών κρατών και την πιθανότητα να συνάψουν συμμαχία μαζί τους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και όσο αγώνα και να κάνουν οι Έλληνες ομογενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να επηρεάσουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική υπέρ των συμφερόντων του ελληνισμού, και έχουν κάνει πολύ σημαντική δουλειά οι Έλληνες, αγαπητέ Θανάση, στην Αμερική.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, όσο σπουδαία πράγματα και να γίνονται, όταν το εθνικό κέντρο είναι προβληματικό και λειτουργεί ως κουτσό άλογο, αυτή η προσπάθεια θα υπονομεύεται και δεν θα παράγει τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που επιλύεται από τη μια μέρα στην άλλη. Η χώρα μας πάσχει θεσμικά σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο του κράτους και στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος, και αυτό θα πάρει καιρό μέχρι να αλλάξει. Πιστεύω ότι χρειάζονται νέοι στοβαροί πολιτικοί φορείς, οι οποίοι θα μεταρρυθμίσουν την Ελλάδα εκ βάθρων και θα την καταστήσουν έναν στοβαρό, αξιόπιστο και ισχυρό εταίρο για όλες τις χώρες της περιοχής που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας. Μάλιστα. Αυτό θα πάρει καιρό και απαιτεί αρκετή δουλειά. Λοιπόν, προς το παρόν, η εικόνα που εκπέμπεται, παρά το ότι πολλές φορές η κυβερνητική προπαγάνδα θέλει να μεταδίδει μια διαφορετική εικόνα, φοβούμε όμως ότι η εικόνα που δίδεται σε μεγάλους συμμάχους μας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανικές πρωτεύουσες, διότι έχουν τους μηχανισμούς, αυτά τα κράτη έχουν τους μηχανισμούς να αναλύουν και να κατανοούν το ελληνικό πολιτικό σύστημα, έτσι. Και εκεί βλέπουν, βγαίνει η ακτινογραφία και βλέπουν τις σοβαρότατες αδυναμίες. Η Αμερική θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα από κάθε άποψη, να επενδύσει, εννοώ γεωπολιτικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Φυσικά.
0: Να επενδύσει γεωπολιτικά και να αναδειχθεί ο ρόλος της χώρας μας και να ενισχυθεί, αλλά θα πρέπει να θες και εσύ ο ίδιος να το θέλεις αυτό και να έχεις και τους μηχανισμούς να το τρέξεις αυτό το πρόγραμμα. Και να θέλεις και να μπορείς.
1: Έτσι.
0: Εδώ φαίνεται ότι. Να το στηρίξει βεβαίως από κάθε άποψη. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε ένα προβληματικό αθηνοκεντρικό πολιτικό σύστημα, το οποίο ούτε θέλει ούτε μπορεί. Δεν θέλει, διότι ενδεχομένως πιστεύει ότι θα μπει σε μεγάλους μπελάδες και προτιμά να μένει στην ησυχία του για να διαχειρίζεται ανενόχλητο τα δημόσια ταμεία της χώρας. Και απ' την άλλη δεν μπορεί επίσης, διότι η χώρα μας πέρασε μια περίοδο χρεοκοπίας και σοβαρότατης αδυναμίας, αλλά και λόγω των θεσμικών προβλημάτων, τα οποία είναι προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί εδώ και δεκαετίες, δεν είναι τωρινά. Απλά τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα αυτά έχουν ενταθεί. Επομένως, δίνει την εικόνα μιας άρρωστης κοινωνίας, η οποία και δημογραφικά πάσχει, κάνει πληθυσμό, αιμορραγεί. Επομένως, η εικόνα η συνολική δεν είναι καθόλου μα καθόλου θετική και οι προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν είναι και πολύ ευείονες, φοβούμε να πω.
1: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο σε αυτό που είπα στην αρχή. Είπαμε ότι εκτός από καθηγητής ανθρωπολογίας και ελληνικού πολιτισμού στο Πρίνστον και στο Σεν Λιούις του Μιζούρι στο παρελθόν, είπα ότι ασχολείσαι και ειδικά τον τελευταίο καιρό ως σύμβουλος επικοινωνίας στο Πόντος TV. Είμαστε πολύ κοντά χρονικά σε μια συγκεκριμένη, έτσι, εμβληματική ημερομηνία, 19η Μαΐου. Και θέλω να ρωτήσω,
0: ναι,
1: αν τελικά, ας πούμε, προσπάθειες σαν αυτήν του Πόντος TV και η επικέντρωση στην ανάδειξη των γενοκτονιών, και γιατί δεν ήταν μία, γιατί η τελευταία φορά τους Γεζίντι στη Συρία και εξελίσσεται ακόμα και τώρα, γιατί υπήρχαν οι Ασσύριοι, γιατί υπήρχαν οι Αρμένοι, γιατί υπήρχε ο Ελληνισμός που γενοκτονήθηκε, είναι κάτι μέσα από το οποίο ο Ελληνισμός μπορεί και να απαντήσει και να βρει και ένα βηματισμό και να στείλει και μηνύματα στο εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας, ναι, την οποία τη γνωρίζεις πολύ καλά.
0: Ναι, είναι, αγαπητέ Θανάση, το θέμα αυτό, το Πόντος TV είναι μια καινούργια τηλεοπτική προσπάθεια εδώ στην κεντρική Μακεδονία,
1: mm-hmm,
0: και πιστεύουμε ότι θα επεκταθεί σύντομα και θα μεγαλώσει. Ένα κανάλι το οποίο ήρθε για να αναδείξει όχι μόνο τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία του Ποντιακού και ευρύτερα μικρασιατικού ελληνισμού, αλλά ήρθε επίσης για να υπενθυμίσει στους τηλεθεατές ότι μπορεί, ότι η ελληνική τηλεόραση χρειάζεται πρώτον αναβάθμιση, χρειάζεται ποιοτικά προγράμματα, αλλά και να αναδείξει μια φιλοσοφία περιφερειακής ανασυγκρότησης, δημογραφικής, οικονομικής και διοικητικής. Αυτό που ιστορικά ονομάστηκε περιφερειακή ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους. Ισχυρές ελληνικές περιφέρειες για να έχουμε ισχυρή πατρίδα, να έχουμε ισχυρή δημογραφία, ισχυρή οικονομία, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Έτσι. Αυτό προϋποθέτει ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, επενδύσεων και δημογραφική ανάπτυξη στις περιφέρειες. Εν προκειμένου στην Κεντρική Μακεδονία, μιας και μιλούμε για ένα κανάλι της Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Σωστά.
0: Βέβαια υπάρχουν και άλλα περιφερειακά κανάλια και είναι καλό να ενισχύονται, είναι
1: φυσικά,
0: δείγμα
1: φυσικά.
0: Δημοκρατικής λειτουργίας και είναι μια κοινωνική ανάγκη αυτό, έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και ένα κεντρικό ζήτημα είναι η ανάδειξη του ζητήματος γενοκτονίας του Ποντιακού και Ελληνισμού και ευρύτερα των Ελλήνων του Μικρασιατικού χώρου και των χριστιανικών κοινοτήτων. Και πολλοί, ξέρεις, υπήρξαν αρκετοί αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν τη σημασία και τη σπουδαιότητα αυτού του εγχειρήματος ενώ της αναγνώρισης γενοκτονίας. Λένε, και τι θα κερδίσουμε αν υπάρξει μια αναγνώριση, θα πάψει η Τουρκία να είναι επεκτατική, θέτουν το ερώτημα. Έτσι. Και λένε επίσης ότι αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα σχέση με την Τουρκία αντί να επιλύει προβλήματα. Αυτό όμως είναι μια λαθασμένη σκέψη. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, ο τουρκικός επεκτατισμός στηρίζεται σε μια ιδεολογία. Μια ιδεολογία η οποία λέει ότι εμείς οι Τούρκοι, λένε οι Τούρκοι, έχουμε δίκιο ότι κακώς διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι κακοί Έλληνες μαζί με τους άλλους δυτικούς την διέλυσαν. Εμείς, λέει, δεν διαπράξαμε γενοκτονία, απλώς αμυνθήκαμε, είχαμε δίκιο επομένως και συνεχίζουμε να ανασυγκροτήσουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον τρόπο που εμείς φανταζόμαστε. Mm-hmm. Όταν έρθει λοιπόν και λες εσύ ως Ελληνισμός ότι εσύ κατηγορείς την Τουρκία ότι διέπραξε γενοκτονία, ουσιαστικά υπονομεύεις και αποδομείς τον πυρήνα της ιδεολογίας του τουρκικού επεκτατισμού. Και ερχόμαστε και τους λέμε, εσείς δεν πρέπει στα σχολεία σας να διδάσκετε τις γαλάζιες πατρίδες, αλλά πρέπει να διδάσκετε ότι έχετε διαπράξει γενοκτονία. Και ερχόμαστε και τους καλούμε ή προσπαθούμε να επιβάλλουμε αλλαγή πολιτικής κουλτούρας στην Τουρκία. Η αναγνώριση της γενοκτονίας θα συμβάλλει στην αλλαγή της τουρκικής πολιτικής κουλτούρας ατιμωρησίας και επεκτατισμού. Θα τους καταστήσει περισσότερο φιλικούς, αν μπορώ να το πω έτσι, και λιγότερο επικίνδυνους. Επομένως, ναι, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί το έγκλημα της γενοκτονίας διεθνώς, αλλά και να πιέσουμε να αναγνωριστεί από την ίδια την Τουρκία και μάλιστα σημαντικά τμήματα της κοινωνίας της Τουρκίας, ιδιαίτερα ο κουρδικός πληθυσμός αναγνωρίζει αυτά τα εγκλήματα, αλλά και κάποιοι Τούρκοι φιλελεύθεροι διανοητές και ερευνητές, είναι πολύ λίγοι δυστυχώς, προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά κάτι σημαίνει και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι συνομιλητές στην άλλη πλευρά. Επομένως, αν δεν δουλέψουμε ανάμεσα στα άλλα να αλλάξουμε και την ιδεολογία του τουρκικού επεκτατισμού θέτοντας τα ζητήματα των γενοκτονιών, δεν θα είναι εύκολο να περιορίσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό. Επομένως, η αναγνώριση της γενοκτονίας θα έχει πολύ πρακτικά θετικά αποτελέσματα.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: όλα
0: είναι
1: αυτά,
0: μια απλά ηθική δικαίωση για τα θύματα αυτού του εγκλήματος.
1: Όλα αυτά, ναι, για τα οποία δεν υπάρχει κανείς, πιστεύω, που να μπορεί να μην αντιληφθεί ότι είναι πολύ σοβαρά και είναι και σημεία αφετηριακά μιας αντεπίθεσης η οποία είναι πολύ καλό να υπάρξει.
0: Ακριβώς.
1: Ελέχθησαν από την πλευρά σου, αγαπητέ μου, καθηγητή δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη, και με έφεραν σε σκέψη την οποία μοιράζομαι μαζί σου αμέσως. Έχουμε τα τελευταία χρόνια προσπάθεια από κάποιους παράγοντες αναβάθμισης ενός παραμυθιού που αφορά στη δήθεν κατοικία του Μουσταφά Κεμάλ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε συνεχή παρουσία, ροή τουριστών, εθνικιστών τουριστών προς την Θεσσαλονίκη με κέντρο τη συγκεκριμένη ψευδοκατοικία του Μουσταφά Κεμάλ. Έχουμε ζητήματα τα οποία προσπαθούν να παγιώσουν και στη Θράκη οι γείτονες και όλα αυτά την ίδια ώρα που κάποιοι ημέτεροι παράγοντες αποφασίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι άνοιγαν τέτοιες πόρτες με τους επιθετικούς γείτονες να τους τιμούν και να τους μνημονεύουν και να τους δίνουν ονόματα σε δρόμους, πλατείες, τέτοιο κτλ. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πού πηγαίνουμε μέσα από τέτοιες διαδικασίες και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η χαλαρή αντιμετώπιση ενός οργανωμένου σχεδίου από τους γείτονες που δεν περιορίζεται στη Θράκη φτάνει μέχρι και τη Θεσσαλονίκη της καρδιάς του, όπως είχε πει ο Ερντογάν κάποια στιγμή, τι ακριβώς υπηρετεί τελικά?
0: Ακριβώς.
1: Σ' ακούμε.
0: Αγαπητέ Θανάση, θέτεις ένα κύριο θέμα. Το έχω θίξει εδώ και μερικά χρόνια με αρθρογραφία μου κάθε
1: Σωστά.
0: χρόνο τακτικά. Mm-hmm. Όταν υιοθετείς ως χώρα, ως Ελλάδα, το αφήγημα του κύριου αντιπάλου σου, ο οποίος θέλει να κατακτήσει εδάφη σου, όταν υιοθετείς το δικό του ιστορικό αφήγημα όσον αφορά τον Μουσταφά Κεμάλ και τον ρόλο αυτού του ανθρώπου στην πρόσφατη ιστορία μας, τότε σημαίνει ότι έχεις ιτηθεί ιδεολογικά. Αποδέχεσαι δηλαδή το τουρκικό αφήγημα και αυτό σημαίνει βήμα-βήμα καταστροφή. Κάνεις βήματα προς τα πίσω. Γι' αυτό είναι σημαντικό και το θέμα της αναγνώρισης γενοκτονίας έρχεται και βάζει ένα φρένο, ιδεολογικό φρένο σε αυτή την οπισθοδρόμηση πολιτική και ιδεολογική που παρατηρείται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα και στη Θεσσαλονίκη, στις τοπικές πολιτικές ελίτ, οι οποίες πιστεύουν, άκουσον, ότι αν φέρνουμε τουρισμό από την Τουρκία στη Θεσσαλονίκη για μερικά ψωροευρώ, συγγνώμη που το λέω και έτσι, ακούγεται άσχημο, αλλά
1: Σωστά.
0: είναι για μερικά ψωροευρώ, λοιπόν, και ξεπλένουμε και νομιμοποιούμε την πιο ανθεληνική και επιθετική τουρκική ιδεολογία που έχει ποτέ δημιουργηθεί, δηλαδή τον κεμαλισμό, λοιπόν, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πιστεύουν δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι στη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως να το πιστεύουν και κάποιοι στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν είμαι βέβαιος, ότι αν φέρνουμε πολλούς τουρίστες από την Τουρκία στη Θεσσαλονίκη να πηγαίνουν στο προξενείο το τουρκικό, το υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ, mm-hmm. ότι αυτοί θα καταστούν ως διαμαγείας φιλική και θα επηρεάσουν ενδεχομένως την ηγεσία της χώρας τους να πάψει να είναι επιθετική προς την Ελλάδα. Δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι η λογική πίσω από αυτό το επιχείρημα, γιατί αυτά ακούγονται και λέγονται. Και πρέπει να πω επίσης ότι και το ίδιο, νομίζω, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι υπεύθυνο για τις ταμπέλες που τοποθετούνται σε διάφορες πόλεις που αφορούν τα ιστορικά μνημεία. Υπάρχει ειδική ταμπέλα στη Θεσσαλονίκη που έχει καφετή χρώμα, σαν όπως αυτές που δείχνουν
1: κατέβαση αρχαιολογικούς χώρους Βυζαντινά.
0: Που γράφει ταμπέλα, ακριβώς, που γράφει, η ταμπέλα γράφει προς οικία και μάλα τα Τούρκ.
1: Και τα Τούρκ δηλαδή, κιόλας, όχι Μουσταφά Κεμάλ.
0: Ότι το ελληνικό. Ακριβώς, προς οικία, προς Κεμάλ Ατατούρκ. Προς οικία Κεμάλ Ατατούρκ. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν αυτό το οίκημα ως τουριστική ατραξιόν και για τους Έλληνες και για τους ξένους. Και αν μπείτε και στις ιστοσελίδες τις τουριστικές του Δήμου της Θεσσαλονίκης, θα δείτε ότι εκεί και στα αγγλικά και στα ελληνικά παρουσιάζεται αυτό το σπίτι μαζί με άλλα βυζαντινά μνημεία ως πόλη έλξης τουριστικής για την πόλη. Αυτό είναι σοκαριστικό. Εκτός του ότι προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και τους απογόνους των θυμάτων αυτού του εγκλήματος, οι οποίοι ζουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και πρέπει να γίνουν ενέργειες για να σταματήσει αυτή η φιλοφασιστική κατρακύλα. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
1: Σκυλά. Πολύ σωστά το λέτε.
0: Λοιπόν, αντί λοιπόν να το σταματήσουμε αυτό μέσα από την τουριστικοποίηση του Μουσταφά Κεμάλ, ουσιαστικά κανονικοποιούν και ξεπλένουν αυτήν την ανθεληνική ιδεολογία.
1: Την
0: και ξέρετε τι συνέπειες έχει αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό καλλιεργεί περισσότερο, ενισχύει την τουρκική εθνικιστική υστερία και αυτοπεποίθηση, έτσι, διότι είναι ο ηγέτης τους, ο μεγάλος, όπως τον mm-hmm. καλλιεργεί το τουρκικό καθεστώς και η προπαγάνδα. Έτσι, ακόμα και ο τωρινός πρόεδρος, ο Ερντογάν, έτσι, ο κεμαλισμός δεν έχει αποκαθιλωθεί πλήρως όπως Ακριβώς. νομίζουν μερικοί. Λοιπόν, αυτό έχει ως συνέπεια να ουσιαστικά να ενισχύεται ιδεολογικά ο τουρκικός επεκτατισμός και τα όποια ψωροευρώ εισπράττουν τα ταμεία του Δήμου Θεσσαλονίκης και οι καφετέρειες, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία της πόλης, θα πρέπει εμείς μετά ως πολίτες να τα πληρώσουμε διπλά και τριπλά για να αγοράζουμε περισσότερα όπλα για να αντιμετωπίζουμε τον διαρκώς ογκούμενο τουρκικό επεκτατισμό.
1: Την ίδια στιγμή που Επομένως, όλοι αυτοί που είπατε κλείνουν τα μάτια και στην Αγία Σοφιά και στην Παναγία Σουμελά και σε άλλα
0: και στη
1: θεολογική σχολή.
0: Ναι, δεν αναφέρεται καθόλου. Βεβαίως. Ακριβώς. Έτσι, ενώ βλέπουμε από την άλλη μια βεβήλωση θρησκευτικών μνημείων, εδώ υπάρχει μια ελαφρότητα στον ελλαδικό χώρο, ότι τέλος πάντων και δεν λέει και κανείς τίποτα. Δεν έχουν γίνει σοβαρές δηλώσεις για την Αγία Σοφία, για την Παναγία Σουμελά στην Τραπεζίτα και για άλλα πάρα πολλά ελληνοχριστιανικά μνημεία στον Πόντο και στη Μικρά Ασία. Πρέπει επιτέλους οι ελληνικές ηγεσίες να αρχίσουν να τα θέτουν αυτά τα ζητήματα. Κύριε Χούπη, κάνουμε διαρκώς βήματα προς τα πίσω. Δεν μιλάμε, δεν λέμε τίποτα, να μην αντιδράσει η Τουρκία, να μην κάνει η Τουρκία. Και φτάνουμε τελικά να βλέπουμε να διεκδικεί η Τουρκία. Μην σοκαριστείτε αν ακούσετε Τούρκους πολιτικούς να μιλούν για τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα έπρεπε ενδεχομένως και αυτή να είναι υπό τουρκική σφαίρα επιρροής. Γιατί θα πρέπει να σας πω ότι αυτά λέγονται στις τουρκικές τηλεοράσεις.
1: Ακριβώς.
0: Τα συζητούν.
1: Ακριβώς.
0: Και μου κάνει εντύπωση που γιατί δεν τα αναδεικνύουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Αυτό επίσης με σοκάρει. Θα έπρεπε αυτά να ενημερώνουν την ελληνική κοινή γνώμη ότι, παιδιά, κοιτάξτε, αυτά και αυτά συζητούν στην Τουρκία, στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες τους. Δείτε τι λένε οι πολιτικοί τους, ακόμα και για τη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο για τα νησιά στο Αιγαίο και στη Θράκη. Πρέπει να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη, στο τουρκικό συλλογικό υπερεθνικιστικό φαντασιακό, είναι ένα είδος Ιερουσαλήμ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εδώ υποτίθεται ότι γεννήθηκε ο μεγάλος ηγέτης τους. Κατέχει αυτή η φόλη ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους. Αυτό όμως δεν τους καθιστά φιλέλληνες. Τους καθιστά περισσότερο ανθέλληνες και επιθετικούς απέναντί μας. Επομένως, ο τουρκικός επεκτατισμός, ξαναλέω και κλείνω, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αγορές μερικών αεροπλάνων και μερικών φρεγατών, που νομίζουμε ότι έτσι το λύνουμε το πρόβλημα, αγαπητέ Θανάση. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Χρειάζονται σοβαροί, σχεδιασμένοι εξοπλισμοί στη βάση μιας στρατηγικής. Χρειάζεται όμως και αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού, όχι μόνο σε επίπεδο αμυντικό, αλλά και σε επίπεδο ιδεολογικό. Όταν εσύ στο ιδεολογικό επίπεδο είσαι ξεβράκωτος, συγγνώμη που το λέω έτσι, και ξεπλένεις και αναπαράγεις και καλλιεργείς την πιο ανθεληνική τουρκική επεκτατική ιδεολογία που είναι ο κεμαλισμός, μετατρέποντας το τουρκικό προξενείο σε τουριστική ατραξιόν του υποτιθέμενου σπιτιού του Κεμάλ, που δεν είναι, έτσι, τότε ουσιαστικά υπονομεύεις τον εαυτό σου και τη χώρα σου.
1: Αυτό
0: είναι πολύ επικίνδυνο και πρέπει να σταματήσει άμεσα.
1: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Νίκο Μιχαηλίδη. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου, γιατί δεν το είπα στην αρχή, είσαι εκ των ολίγων που είναι βαθύς γνώστης της τουρκικής γλώσσας, παρακολουθείς, αρθρογραφείς κιόλα στην τουρκική και πολλές φορές θα έλεγα ότι διαφωτίζεις τους πολίτες της γειτονικής χώρας σε πάρα πολλά ζητήματα, αφού οι τοποθετήσεις σου, οι δημόσιες, γίνονται αφορμή για ακόμα πιο βαθύτερες συζητήσεις. Ευχαριστώ θερμά και καλή δύναμη.
0: Εγώ ευχαριστώ και να κλείσω τονίζοντας ότι πρέπει να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε την Τουρκία με τρόπο ορθολογικό, αγαπητέ Θανάση, και όχι με ψευδεστήσεις.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Νίκος Κλαβενίτης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο, και Θανάσης Χούβης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χθες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Είμαι Χριστίνα Τσαρδίκου και βρίσκομαι στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, σε αυτή τη μακρινή χώρα στην οποία κάνουμε αυτή την εκπομπή που ονομάζεται «Εμείς οι Έλληνες» και επιτρέπει μια φορά το μήνα να συναντιόμαστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδος για να γνωρίζετε κι εσείς τις ιστορίες των Ελλήνων που ζουν σε αυτή την άκρη της γης. Σήμερα όμως θα φύγουμε από την Αργεντινή και θα περάσουμε το ποτάμι Ρίο δε λα Πλάτα, που μας χωρίζει από τη γειτονική χώρα, από την Ουρουγουάη, για να βρεθούμε εκεί στο Μοντεβιδέο με την καλεσμένη μας τη σημερινή. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε μια προσωπικότητα που εδώ και σχεδόν 50 χρόνια υπηρετεί με αφοσίωση, αγάπη και ανιδιοτέλεια την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και όλες τις αξίες του ελληνισμού στην Ουρουγουάη και όχι μόνο. Μαζί μας θα είναι σήμερα η κυρία Μαργαρίτα Λαριέρα, η οποία έχει γεννηθεί στο Μοντεβιδέο, δεν έχει καμία σχέση με ελληνική καταγωγή, δηλαδή είναι Βέρα Ουρουγουανή, και η οποία είναι ιστορικός στο επάγγελμα και ανακάλυψε πολύ νωρίς την αγάπη της για την Ελλάδα. Ξεκίνησε να μαθαίνει ελληνικά ως νεαρή μαθήτρια και σύντομα αυτή η αγάπη μετατράπηκε σε αποστολή ζωής. Δασκάλα, είναι μεταφράστρια, είναι διερμηνέας, έχει αποτελέσει και διευθύντρια του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος για περισσότερα από 20 χρόνια, πρόεδρος του Παραρτήματος Παραγουάη της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζανδάκη για πολλά χρόνια, δημιουργός της ιστορικής πια ραδιοφωνικής εκπομπής «Ταξίδι στην Ιθάκη», η Μαργαρίτα έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να χτίζει γέφυρες. Μεγάλες πολιτιστικές γέφυρες μεταξύ Ελλάδα και Λατινική Αμερική, Ελλάδα και Ουρουγουάη. Χιλιάδες μαθητές έχουν γνωρίσει την ελληνική γλώσσα μέσα από τη δική της διδασκαλία. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν αγαπήσει τον ελληνικό πολιτισμό χάρη στο πάθος της, μέσα από τις εκπομπές της, μέσα από τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας, συνέδρια, διαλέξεις, ταξίδια σε όλο τον κόσμο για να μιλήσει για αυτό το ελληνικό δαιμόνιο. Η προσφορά της έχει αναγνωριστεί σε σημαντικές περιπτώσεις με σημαντικές διακρίσεις. Ανακηρύχθηκε πρέσβυρα του ελληνισμού, επίτιμο μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, ενώ το 2024 η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, ταξίδεψε στην Ουρουγουάη σε επίσημο ταξίδι και της απέμεινε τον τίτλο της ανώτερης ταξιάρχου του τάγματος της ευποιίας. Όμως πέρα από όλους αυτούς τους τίτλους και όλες τις τιμές που μπορεί να έχει λάβει στη ζωή της η κυρία Λαριέρα, η ίδια αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση πως η αγάπη για έναν πολιτισμό μπορεί να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες, καταγωγές. Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπει κανείς πως μια γυναίκα χωρίς ελληνικές ρίζες έχει κατορθώσει να αγκαλιάσει με αυτόν τον τρόπο την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, από τη στιγμή που η ίδια έχει μετατραπεί σε φάρο ελληνισμού. Από το Μοντεβιδέο της αγαπημένης Ουρουγουάης φωτίζει εδώ και δεκαετίες το δρόμο της ελληνικής παιδείας σε ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Έχουμε τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη χαρά να την έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας την κυρία Μαργαρίτα Λαριέρα. Γεια σου Μαργαρίτα μου.
1: Γεια σου αγαπημένη μου Χριστίνα, τι κάνεις?
0: Έχω τη μεγάλη τιμή σήμερα να σε έχω σε αυτή την εκπομπή, να σε ακούσουν όλοι στην Ελλάδα. Ξέρω ότι σε γνωρίζουν όλοι στην Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι είσαι ένα από τα μεγαλύτερα πρόσωπα που υπάρχουν στη Λατινική Αμερική που προωθούν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Γι' αυτό είναι τιμή μας σήμερα να σε έχουμε σε αυτή την εκπομπή που ονομάζεται «Οι Έλληνες του κόσμου», γιατί και εσύ είσαι μια Ελληνίδα του κόσμου.
1: Σε ευχαριστώ Χριστίνα, τιμή μου να είμαι στην εκπομπή σου. Σε εκτιμώ πολύ για τη δουλειά που κάνεις, για όλο το έργο που κάνει η Νόστος και χαίρομαι που βρισκόμαστε σήμερα έστω και τηλεφωνικά.
0: Να είσαι καλά Μαργαρίτα μου. Λοιπόν, για να πούμε και στους ακροατές μας ποιος είναι η κυρία Μαργαρίτα Λαριέρα. Η Μαργαρίτα έχει γεννηθεί στο Μοντεβιδέο, στην πανέμορφη χώρα την Ουρουγουάη. Πώς έφτασε η Μαργαρίτα να αγκαλιάσει με τόση αγάπη την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό? Μαργαρίτα μου, ποια ήταν αυτή η διαδρομή που σε οδήγησε σε αυτή την βαθιά σύνδεση με την Ελλάδα? Πώς ξεκίνησαν όλα σε σένα?
1: Όλα ξεκίνησαν κάπως τυχαία, όμως εγώ θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Εγώ έμεινα τότε, ήμουνα 16-17 χρονών, ακριβώς απέναντι στην ελληνική κοινότητα. Και ήδη μ' άρεσε η ελληνική μυθολογία. Εγώ σπούδασα ιστορία στο Πανεπιστήμιο και ιστορία της Ελλάδος, η αρχαία και η σύγχρονη, όχι μόνο η αρχαία. Είχαν τραβήξει το ενδιαφέρον μου και διάβασα στην εφημερίδα ότι στην κοινότητα δόθηκαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Και αφού ήταν ακριβώς απέναντι στο σπίτι μου, λέω γιατί όχι να πάω να δω τι γίνεται, τι είναι αυτό. Μόλις συνάντησα τη γλώσσα, τη γραφή, τις έννοιες, ερωτεύτηκα τρελά με τη γλώσσα, με τη μουσική, με την ελληνική μουσική, με τη μουσική της γλώσσας. Και συνέχισα και 2 χρόνια μετά ήρθε ο κ. Τσάκος, ο καπετάνιος, και ίδρυσε το ίδρυμα στο Μοντεβιδέο και με τον ίδιο δάσκαλο που είχαμε τότε άρχισα στο ίδρυμα από την αρχή, από την πρώτη μέρα ίδρυσής του.
2: Δηλαδή εσείς είστε από τις πρώτες μαθήτριες του Ιδρύματος Τσάκος.
1: Ναι.
2: Και από ποια χρονιά μας είπες είναι εκεί στην Ουρουγουάη το Ίδρυμα?
1: Το Ίδρυμα από το 1978.
2: Το 1978, δηλαδή πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που αγκάλιασες την ελληνική
1: 48.
2: 48 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή.
1: Και μια ολόκληρη ζωή με τον ελληνισμό, με το μια πανέμορφη πορεία στη ζωή μου, η συνάντηση με την ελληνική γλώσσα, με τον ελληνισμό, με την κουλτούρα. Μου έχει δώσει τις μεγαλύτερες χαρές στη ζωή μου, τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις. Είμαι πολύ χαρούμενη που θεωρώ την ελληνική τη δεύτερη μου γλώσσα και την Ελλάδα τη δεύτερη μου πατρίδα.
2: Πολύ ωραίο αυτό που λες, Μαργαρίτα μου, γιατί να πούμε και στους ακροατές μας, η Μαργαρίτα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή δεν έχεις ελληνική καταγωγή εσύ.
1: Όχι.
2: Η γενιά σου, γέννημα και θρέμα στην Ουρουγουάη, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, με καταγωγή από την Ισπανία.
2: Και μένει στο Μοντεβιδέο.
1: Το Μοντεβιδέο, στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και πες μου, ποια είναι η πρώτη λέξη που σε συγκίνησε στα ελληνικά, αυτή που είπες θα την κρατήσεις μέσα στην καρδιά σου για πάντα?
1: Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή, Χριστίνα μου. Η πρώτη λέξη, δεν ξέρω λέξη, θα σου έλεγα το αλφάβη. Αυτό το όμορφο... αυτή την όμορφη γραφή, τα γράμματα, τις λέξεις γραμμένες, τις προτάσεις, πώς κυλάει το μολύβι όταν γράφεις ελληνικά. Είναι κάτι φανταστικό. Είναι έργο τέχνης η γραφή της ελληνικής, το αλφάβητο της ελληνικής, και οποιαδήποτε λέξη είναι ποίημα.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι είναι, είναι μαγική αυτή η γλώσσα. Είδες τι κάνει μέσα μας αυτή η γλώσσα. Είναι φοβερή. Και εσύ ξεκίνησες, όπως μου είπες, τα μαθήματα στην αρχή στην ελληνική κοινότητα, μετά στο Ίδρυμα Τσάκος που κάνει ένα τεράστιο έργο και θα μιλήσουμε και γι' αυτό αν θέλεις στο τέλος της εκπομπής.
1: Βεβαίως.
2: Είναι σπουδαίο το έργο που έχει κάνει. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορούμε να το πιστέψουμε πολλές φορές και δεν χωράει στο μυαλό μας να μαθαίνουν οι κάτοικοι της Ουρουγουάη να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα σαν δεύτερη ξένη γλώσσα σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι μαθαίνουν καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Ακριβώς.
2: Πόσα τμήματα υπάρχουν, δηλαδή κάνετε διάφορα μαθήματα εκεί, δεν γίνονται πάρα πολλά, δηλαδή όχι μόνο γλώσσα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ελληνική γλώσσα και όχι μόνο. Ναι. Έχουμε χορούς, έχουμε μουσική, έχουμε λογοτεχνία, έχουμε φιλοσοφία, έχουμε τέχνη. Έχουμε θέατρο, κουζίνα.
2: Τα πάντα.
1: Ό,τι μπορείς να φανταστείς για την που περιέχει την έννοια του ελληνισμού, του ελληνικού πολιτισμού.
2: Και οι μαθητές σας είναι Έλληνες ή έχουν ελληνική καταγωγή ή είναι Έλληνες?
1: Επί το πλείστον είναι Ουρουγουανοί. Έρχονται Έλληνες δεύτερης, τρίτης γενιάς, αλλά θα σου έλεγα ότι το 85% είναι Ουρουγουανοί.
2: Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, οι σημαίες της Ουρουγουάη και της Ελλάδας έχουν αυτά τα κοινά γαλανόλευκα χρώματα.
1: Μοιάζουν πολύ, δεν
2: είναι. Μοιάζουν, ναι, σαν να έχουν μια, ξέρω εγώ, παράλληλη πορεία στον χρόνο. Εσύ θεωρείς ότι μπορεί να υπάρχει μια, ξέρω εγώ, μια πνευματική, μια συναισθηματική συγγένεια μεταξύ τους δύο λαούς? Γιατί, από πού προέρχεται αυτή η αγάπη?
1: Κοίταξε, εμείς στην Ουρουγουάη έχουμε στη παιδεία μας, τα παιδικά μας χρόνια, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, εξαρτάται από το κλάδος που επιλέγεις, πολύ είναι παρούσα η Ελλάδα παντού, στη κουλτούρα μας, στους δρόμους του Μοντεβιδέο, που ευτυχώς είχες την ευκαιρία να διασχίσεις. Ονόματα, ελληνικά ονόματα, ελληνικά αγάλματα. Ο Ουρουγουανός λαός είναι πολύ φιλελληνάς και εγώ που επίσης, εκτός από τα 48 χρόνια πορείας στο Ίδρυμα, είχα την ευκαιρία να δουλέψω 10 χρόνια στην ελληνική πρεσβεία, έλεγα πάντα στους πρέσβεις ότι είναι πολύ εύκολο στην Ουρουγουάη να αντιπροσωπεύεις την Ελλάδα. Όλοι αγαπούν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αγαπημένη χώρα για όλους μας. Είναι αυτό, είναι η χώρα των ονείρων μας, θα λέγαμε.

0: Και αυτό συμβαίνει και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Να σου πω κάτι, οι Έλληνες έχουν αυτό το προνόμιο και αυτή τη μεγάλη χαρά να βρίσκονται σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Αργεντινή, Ουρουάη, Βραζιλία, Περού, Παραγουάη, Χιλή, και να μας αγαπάνε και να αγκαλιάζουν τον ελληνικό πολιτισμό και να τον κάνουν μέρος της ζωής τους. Δηλαδή, το βλέπουν σαν κάτι δικό τους. Ανήκουν στον ελληνικό πολιτισμό και αν δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει με σένα, που είναι, ας πούμε, ξεπερνάει τα όρια, γιατί να μιλάς ελληνικά στο επίπεδο που τα μιλάς και να δουλεύεις για τον ελληνικό πολιτισμό καλύτερα και από τον καλύτερο πρέσβη που μπορεί να έχει στείλει ποτέ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας στο εξωτερικό, μιλάει για αυτή τη μεγάλη αγάπη, αυτή τη μεγάλη δύναμη. Είναι καταπληκτική η ιστορία σου, Μαργαρίτα μου, και πήγες στην Ελλάδα στα φοιτητικά σου χρόνια. Μπόρεσες να πας τότε που ξεκίνησες τα μαθήματα στην Ελλάδα?
1: Εγώ άρχισα, όπως σου είπα, τα μαθήματα ελληνικής το 1978, πριν στην Κνάρτα, αλλά το 1978 στο Ίδρυμα. Τότε το Ίδρυμα έδινε και τώρα ξαναδίνει υποτροφίες σε καλούς μαθητές και πήγα πρώτη φορά στην Ελλάδα το Γενάρη του 1980 και έτσι είχαμε μια πολύ έντονη επαφή με τις Ελληνίδες και βέβαια ο κύριος Τσάκος μας περιποίησε πάρα πολύ ωραία και είχαμε μια ξέχαστη εμπειρία. 2 μήνες ήμουνα τότε στην Ελλάδα. Γενουάριος και Φεβρουάριος το 2.
0: Και πήγες για να κάνεις μαθήματα εκεί?
1: Όχι. Δεν ήταν για μαθήματα, ήταν για γνώση της χώρας και τους ανθρώπους. Κάναμε δρομές, πήγαμε στη γενέτειρα του καπετάνιου στη Χίο για μια εβδομάδα και είχαμε εκεί επαφή με τους χιώτες, με τους καρδαμιλίτες πιο συγκεκριμένα, γιατί ο κύριος Τσάκος είναι από τα καρδάμιλα της Χίου. Και αυτό, δεν κάναμε μαθήματα τότε.
0: Δηλαδή κάνατε
1: μετά εξάσκηση. Πήγα για μαθήματα.
0: Ναι, κάνατε εξάσκηση της γλώσσας τότε εκεί. Μιλούσα ελληνικά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και τι ήταν αυτό το, ας πούμε, αυτό που συνέβη και σε σένα την ώρα που πάτησες το πόδι σου στην Ελλάδα? Εφόσον αγαπούσες αυτή τη γλώσσα, αγαπούσες αυτόν τον πολιτισμό, τι σε συγκίνησε, τι ένιωσες μέσα σου όταν έφτασες για πρώτη φορά στην Ελλάδα?
1: Φαντάσου, μεγάλη συγκίνηση. Ήμουνα τότε 20 χρονών. Έκλεισα τα 21 στην Ελλάδα, στα Καρδάμιλα. Και η συγκίνηση ήταν πολύ μεγάλη. Δεν το πίστευα. Ήταν κάτι σαν όνειρο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ανεβήκαμε στην Ακρόπολη. Όλα αυτά τα αρχαία

0: τα μνημεία που είχα δει σε βιβλία και σε φωτογραφίες ήταν εκεί μπροστά μου. Μιλάμε τώρα, ξέρεις, για το 80. Και μετά οι δρόμοι της Αθήνας, πήγαμε σε πάρα πολλά μέρη εκτός Αθηνών, στη Λευκάδα θυμάμαι, στη Πελοπόννησο, στις Μυκήνες, στους Δελφούς. Ήταν καταπληκτικό ταξίδι για τρεις κοπέλες, νέες κοπέλες. Ήταν το ονειρεμένο ταξίδι μας, το απίστευτο.
1: Δηλαδή πήγατε για 2 μήνες, γεμίσατε μπαταρίες με ελληνική ενέργεια, επιστρέψατε πίσω στη χώρα σας και συνεχίσατε τα μαθήματα.
0: Συνεχίσαμε τα μαθήματα, αρχίσαμε να μαζί της ο κύριος Σάκος να κάνουμε μαθήματα στη πρώτη τάξη, μαθήματα αλφαβήτου και διάβασμα, γιατί οι γνώσεις μας τότε ήταν περιορισμένες. Και μετά δεν συνέχισα, τότε ήταν μια διευθύντρια πάρα πολύ καλή κυρία που ήξερε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά και συνέχισα μαζί της μαθήματα και ξαναέγινα δασκάλα το 85.
1: Εκεί πια έγινες δασκάλα μέσα στο Ίδρυμα Τσάκος, περνάν τα χρόνια, ξανά πηγαίνεις στην Ελλάδα ή όχι για μάθημα?
0: Ναι. Έχω πάει πολλές φορές να πηγαίνω σχεδόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Το 91 πήγα στη Θεσσαλονίκη, στο σχολείο νέας ελληνικής γλώσσας και έκανα εκεί αυτά τα θερινά σεμινάρια που γίνονται στο Πανεπιστήμιο. Έχω πάει στη Κομοτηνή για σεμινάρια επίσης γλώσσας. Έχω πάει σε συνέδρια στην Ισπανία, στην Ελλάδα, με ελληνικό θέμα βέβαια.
1: Μάλιστα, έχεις γυρίσει αυτό το ελληνικό εντός εισαγωγικών δαιμόνιο παντού, δηλαδή δεν έχεις αφήσει σοκάκι για σοκάκι μιλώντας για την Ελλάδα, αυτή τη δεύτερη την πατρίδα σου. Και κάποια στιγμή γίνεσαι και διευθύντρια στο Ίδρυμα Τσάκος.
0: Ναι, διευθύντρια έγινα το 2001.
1: Φοβερός αριθμός μαθητών που έχουν περάσει από τις αίθουσες του Ιδρύματος Τσάκο, από τη διδασκαλία που τους έχει δώσει με τόση αγάπη, τους έχει κάνει με τόση αγάπη η Μαργαρίτα Λαρίρα, που πια είναι, ξέρω εγώ, ειδωλό μας είσαι, Μαργαρίτα, το ξέρεις πολύ καλά, ότι σε θαυμάζουμε όλοι. Γιατί, ξέρεις, όσοι είμαστε, έχουμε ελληνική καταγωγή, Έλληνες, παιδιά Ελλήνων, εδώ οι περισσότεροι στην ομογένεια, κάπως βλέπουν δύσκολο ή αδύνατο να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Όταν τους λες ότι τα παιδιά τους θα ήταν καλό να μιλάνε ελληνικά, γιατί εμείς έχουμε αυτή την κληρονομιά τόσο βαριά, τόσο σπουδαία όπως είναι η ελληνική κληρονομιά, η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας, και κάθε φορά βλέπουμε ότι οι επόμενες γενιές, δηλαδή αυτοί που είναι μεγαλύτεροι από μένα, που έχουν παιδιά, που έχουν εγγόνια, ξέρω εγώ, κάθε φορά πάμε πιο μακριά από την ελληνική γλώσσα, γιατί θεωρούν ότι είναι αδύνατο να μάθουν. Και μου λες τώρα 8.000 άτομα έχουν περάσει από τις δικές σας τις και έχουν μάθει και μιλάνε απτέστος ελληνικά, γιατί ξέρω και την περίπτωση της σημερινής διευθύντριας του Ιδρύματος Τσάκου,
0: της Σοράγιας.
1: Της Σοράγια Τσοβιέτ, η οποία και αυτή είναι καταπληκτική. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια πια κανείς για να πει γι' αυτό που σου είπα πριν. Είναι γεραποστολή αυτό που κάνετε. Δηλαδή είναι...
0: Να σε καλά, Χριστίνα, αλλά οφείλω να σου πω ότι τίποτα από αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την συνεχή υποστήριξη του Καπετάνιο και της οικογένειας του, που όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν εμπιστευτεί και μας έχουν υποστηρίξει και μας έχουν αγαπάει. Και αυτό το μόνο που κάνουμε είναι να ακολουθούμε τα ίχνη τους και να ανταποδώσουμε όλα αυτά που μας έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εντάξει, αλλά το αποτέλεσμα είναι φανερό. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ο καπετάν Τσάκος έκανε ένα υπέροχο έργο, αλλά κι εσείς το ακολουθήσατε και το μεγαλώσατε, Μαργαρίτα μου. Αν δεν υπήρχαν άτομα σαν και σένα, ίσως να ήταν απλώς ένα, ξέρω εγώ, ένας χώρος. Ενώ τόση αγάπη έχεις βάλει, τόση δουλειά έχεις βάλει σε όλα αυτά. Και όχι μόνο με το Ίδρυμα Τσάκος. Όπως έχεις πει, έχεις πάει σε συνέδρια, έχεις δώσει διαλέξεις, έχεις μεταφράσει βιβλία από τα ελληνικά στα ισπανικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας κολοσσός εκεί του Τάμι, οι Έλληνες της Λατινικής Αμερικής, που το έχεις μεταφράσει. Και είναι καταπληκτική δουλειά. Πόσο χρόνια, δηλαδή πόσο καιρό έκανε να το μεταφράσει. Δεν υπήρχε ChatGPT τότε και αυτά, εντάξει.
0: Όχι, βέβαια. Είχα το παλιό μου το κομπιούτερ και ένα λεξικό, ναι. 5 χρόνια.
1: Πέντε χρόνια δούλεψες για να μεταφράσεις και είναι εξαιρετική μετάφραση που έχεις κάνει.
0: 400 σελίδες, το είναι πολύ καλή δουλειά αυτή του. Ευχαριστώ τον κύριο Τάμι που την εμπιστοσύνη που μου έδωσε την μου πρότεινε τη μετάφραση του βιβλίου του και έγινε, είναι ένα πολύ ωραίο έργο, δεν υπάρχει τέτοιο έργο. Είναι μοναδικό. Η ιδέα του δεν ήταν να καλύψει όλο το φάσμα της μετανάστασης στη Λατινική Αμερική, αλλά να δώσει κίνητρο σε καινούριους ερευνητές να συνεχίσουν το έργο τους,
1: ναι.
0: Το έργο του, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να ξέρεις εσύ αν υπάρχει, αν έχει γίνει αυτό, αν υπάρχουν καινούριους νέους ερευνητές που να συνεχίσουν να ερευνήσουν τη πορεία, τη παρουσία των Ελλήνων στη Νότια Αμερική.
1: Εγώ νομίζω πως όχι, τέτοιο έτσι κολοσσαίο έργο δεν έχει γίνει ποτέ. Πράγματι πρόκειται για μια, πώς λέμε εδώ εμείς, Αγία Γραφή, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και μιλάω για τον καθηγητή Τάμι που ήταν στην Αυστραλία. Στο Πανεπιστήμιο.
0: Στο Μελβούρνη.
1: Στη Μελβούρνη, ναι.
0: Στη Μελβούρνη, ναι.
1: Μάλιστα. Και από Μελβούρνη ενδιαφέρθηκε να βρει στοιχεία για τη μετανάστευση στη Λατινική Αμερική και να βρει και την κυρία Λαριέρα να του κάνει τη μετάφραση από τα ελληνικά στα ισπανικά. Που αυτό δεν είναι λίγο, εντάξει. Και έχει και δουλέψει πάρα πολύ και στην εταιρεία φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, στην οποία νίκουμε και οι δύο και εκεί σε πρωτογνώρισα.
0: Ναι.
1: Έχει δουλέψει πολύ και στο Regard Critoire, στο περιοδικό τη.
0: Της εταιρείας.
1: Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια μετέφρασα το δελτίο, το σύνθεσης.
1: Ναι.
0: Τώρα όταν πήρα σύνταξη από το Ίδρυμα έδωσα το σκυτάλι σε μια νέα κοπήλα εκεί στο Ίδρυμα, πάρα πολύ άξια για τέτοιες δουλειές. Και έχει γίνει και εκείνη πρόεδρος της, του τμήματος,
1: ναι,
0: της εταιρείας και κάνει εκείνη τη μετάφραση του στα ισπανικά του δελτίου.
1: Πολύ ωραία και ο Καζαντζάκης, έτσι που τον ονόμασα, είναι από τους αγαπημένους σου, από τους αγαπημένους σου λογοτέχνες, έτσι.
0: Οπωσδήποτε, είναι από τους αγαπημένους, είναι από τους πιο γνωστούς Έλληνες σε όλο τον κόσμο και έχει ένα φάσμα έργων αδύνατο να το διαβάσεις όλο. Να σου πω ένα, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ πριν 2 χρόνια που ήμουν στην Ιταλία και πήγα στην Ασίση, γιατί βρήκα, ο ξεναγός μας γνώρισε πάρα πολύ το Καζαντζάκη και μας έλεγε για το βιβλίο του και εγώ βρήκα στα Ιταλικά μια έκδοση του Φτωχούλη του Θεού και του το χάρισα και έμεινε πάρα πολύ χαρούμενος για το δώρο μου, για το βιβλίο.
1: Μεγάλος συγγραφέας και πολύ μεγάλη και η διάδοση που έχει γίνει το έργο του στη Λατινική Αμερική και σε όλο τον κόσμο βέβαια. Ο Καζαντζάκης είναι από τους μεγαλύτερους που έχουμε, δηλαδή είναι ένας φιλόσοφος της εποχής μας νομίζω, δεν είναι έτσι, είναι
0: οπωσδήποτε. Και μεγάλο έργο έκανε ένας Αργεντίνας μεταφραστής του Καζαντζάκη που ήταν ο πρώτος που το, δεν θυμάμαι τώρα, μου ξεφεύγει το όνομά του,
1: ναι.
0: Που έκανε τις πρώτες μεταφράσεις των έργων του, των μυθιστορημάτων πιο πολύ.
1: Βέβαια, και υπάρχουν και τα έργα του, ας πούμε, και μπορούμε και τα βρίσκουμε και στην ισπανική γλώσσα και δεν ξέρω στην Ουρουγουάη αν υπάρχουν πάρα πολλά. Βρίσκεται ελληνική λογοτεχνία, εκτός από Καζαντζάκη, Καβάφη, Σεφέρι, Ελίτη, βρίσκεται στα βιβλιοπολία στην Ουρουγουάη, στο Μοντεβιδέο.
0: Ξέρεις τι βρίσκεται στα βιβλιοπολία, πολύ μάρκαρη.
1: Α, εντάξει, ναι. Ναι, γιατί είναι μοντέρνο αυτό, εντάξει, ναι.
0: Ναι. Καβάφη μπορείς να βρεις και εντάξει, μπορείς να βρεις τους κλασικούς.
1: Μάλιστα, ναι, εντάξει, ναι. Αριστοτέλη, Πλάτωνα και αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Οι αρχαίες τραγωδίες, όλα αυτά βρίσκονται βέβαια στα βιβλιοπολία.
1: Σωστά, ναι, αυτά εντάξει υπάρχουν πάντα. Νομίζω ότι και εσύ έχεις δουλέψει πάρα πολύ και το Ίδρυμα να γνωστοποιήσετε και την νέα, ας πούμε, ελληνική λογοτεχνία, τους νέους συγγραφείς που υπάρχουν εξαιρετικά κείμενα, γιατί μιλάμε για μια γλώσσα που τη μιλάνε 11 εκατομμύρια άτομα στην Ελλάδα και σχεδόν, δεν ξέρω, το 1/3 από τον πληθυσμό γράφει ελληνικά και γράφουν εξαιρετικά κείμενα. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς. Μένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Όπως και υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί στην Ελλάδα και πάρα πολλοί τραγουδιστές. Εσένα ποιος είναι ο αγαπημένος σου μουσικός συνθέτης? Γιατί ξέρω ότι σ' αρέσουν και αυτά.
0: Γυρίζοντας λίγο πιο πριν, μην ξεχνάς, Χριστίνα μου, ότι η Ελλάδα έχει δύο βραβεία Νομπέλ.
1: Σωστά.
0: Και αυτά τα ονόματα έχουν γίνει γνωστά. Μέσω του Ιδρύματος έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις πάνω στο Σεφέρι και στον Ελβίτη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Βέβαια, έχω μια μουσική εκπομπή, μουσικοπολιτιστική εκπομπή, θα λέγαμε, εδώ και πάνω από 20 χρόνια, σε ένα ραδιόφωνο του Μοντεβιδέο. Και όσα ποίηματα, γιατί τι έχει γίνει στην Ελλάδα το καταπληκτικό. Έχουν εκεί γεννηθεί δύο τεράστια ονόματα της μουσικής, όπως είναι ο Μάνος Χαζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης, και αυτοί έκαναν μια μεγάλη επανάσταση στην ελληνική μουσική, μελοποιώντας ποίηματα μεγάλων ποιητών και κάνοντας γνωστά στον ελληνικό λαό ποίηματα βραβείο Νομπέλ. Ο κόσμος τραγουδάει στις ταβέρνες στο Περιγιάλι το κρυφό του Σεφέρι. Αλλιώς, χωρίς τη μουσική του Θεοδωράκη, δεν θα είχαν ποτέ επαφή σε πρέμιο Νόμπελ, σε βραβείο Νόμπελ αλλιώς.

0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί από τη στιγμή που οι μεγάλοι συνθέτες μιας εποχής ασχολήθηκαν να μελοποιούν ποίηματα, μπορέσανε και κάνανε, ας πούμε, γίνανε και αυτοί οι παιδαγωγοί στον κόσμο. Δηλαδή, διδάξανε λογοτεχνία μέσα από τα τραγούδια τους.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ καλά λες, ναι, στο Περιγιάλι το κρυφό, ξέρω εγώ, κάποιος το τραγουδάει και δεν ξέρει ότι τελικά μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συγγραφείς που το έχει γράψει. Οπότε, αυτό τελικά είναι ένας καινούριος τρόπος να κάνεις παιδεία και πάρα πολύ έξυπνος, γιατί ήταν μια Ελλάδα πολύ φτωχιά μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Έλληνες προσπαθούσαν να σηκωθούν πάλι σαν λαός και με αυτόν τον τρόπο μπορέσανε να, ξέρω εγώ, να βελτιώσουν και τις γνώσεις τους και τη γλώσσα τους και να γνωρίσουν.
1: Και να βρίσκουν, Χριστίνα μου, την ταυτότητά τους.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα από τα ποίηματα, μέσα από τα τραγούδια. Ήταν ποίηματα που μιλούσαν για αυτούς. Τα αγκάλιασαν αυτά τα τραγούδια, αυτά τα ποίηματα, γιατί ταυτοποιήθηκαν με τα λόγια, με τα συναισθήματα, με τα γεγονότα. Και όχι μόνο ο Χατζηδάκης Θεοδωράκης, πάρα πολλοί άλλους Έλληνες συνθέτες, ο Ξαρχάκος, ο Μικρούτσικος, ο Σαββόπουλος, έχουν κάνει τεράστιο έργο στη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας.
0: Και χωρίς να δικήσουμε κανέναν από αυτούς, ποιος είναι ο αγαπημένος σου?
1: Ο αγαπημένος μου είναι ο Χατζηδάκης.
0: Όντως είναι.
1: Έχει μια λυρική μουσική ανεπανάληψη. Ήταν μεγάλος δημιουργός, τεράστιος δημιουργός. Πρόωρα έφυγε, είχε να δώσει πάρα πολλά, όχι μόνο στο χώρο του τραγουδιού, αλλά και του θεάτρου και του κινηματογράφου. Και ο κινηματογράφος έχει διαδώσει την ελληνική κουλτούρα παγκοσμίως.
0: Ναι,
1: εδώ, στην Κίνα, στην Πολωνία και στην Αλάσκα, ακούς το Ζορουά και ξέρεις ότι είναι του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Σωστά, και ξεχνάμε και τον Καζαντζάκη, γιατί ξέρεις, θυμόμαστε το τραγούδι.
1: Και τον Καζαντζάκη.
0: Και τον Καζαντζάκη. Έτσι είναι. Βέβαια, η ελληνική μουσική πια είναι κάτι που έχει δικό της σήμα κατά τέθεν. Οπότε όλοι ξέρουν ότι αν ακούσουν έναν ιδιαίτερο σκοπό, είναι ελληνική μουσική. Πια την αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Όπως αναγνωρίζουν και τη γλώσσα μας και την ομορφιά που έχει η Ελλάδα. Πριν λίγο μιλούσες για την εκπομπή σου. 20 χρόνια εκτός
1: από το 2005. Πάμε για
0: 20. Μαργαρίτα μου, δηλαδή δίδαξες ελληνική γλώσσα, έχεις κάνει πάρα πολλά, θα πούμε ορισμένα ακόμα, αλλά και έχεις αφιερωθεί στο ραδιόφωνο. Μπορώ να πω, ξέρεις, η εκπομπή σου ονομάζεται Ταξίδι στην Ιθάκη. Βέβαια, εσύ είσαι η καπετάνισσα του καραβίου. Το είπα και πριν. Εσύ κάθε εβδομάδα οδηγείς τον κόσμο στη δική εκεί σου Ιθάκη.
1: Είναι Ιθάκη, δεν είναι Ιθάκη το Μύρο, είναι Ιθάκη το Καλάστη. Αυτό το ταξίδι που θα μας κάνει πιο σοφούς, πιο έμπειρους, που θέλουμε να μην τελειώσει το ταξίδι, η αξία έχει το ταξίδι. Και αυτή είναι η έννοια της εκπομπής, είναι η σκέψη που είχα. Εγώ αγαπάω το ραδιόφωνο, για μένα είναι το καλύτερο μέσο επικοινωνίας, είναι το πιο δημοκρατικό, το πιο, ποιος δεν έχει ένα ραδιοφωνάκι δίπλα στο τραπεζάκι του. Και είχα ακροατές από όλα τα μέρη της Ουρουγουάης, από τα πιο μακρινά μέρη, στο κάμπο, στο αγρότες, που ακούγανε κάθε Σάββατο ελληνική μουσική. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Έχω πολλούς ακροατές από τη χώρα σου, από την Αργεντινή, που κάθε Σάββατο συντονίζουν το ραδιόφωνο και ακούνε ιστορίες, ανέκδοτα και πολύ πολύ μουσική.
0: Τους ταξιδεύεις δηλαδή, εσύ τους βάζεις μέσα στο πλοίο σου.
1: Αυτή είναι η έννοια, αυτή είναι η ιδέα, ναι.
0: Καταφέρνεις να βρουν και αυτοί τις δικές του τις ρίζες, και ας μην είναι ελληνικές, να βρουν τον εαυτό τους. Γιατί νομίζω ότι αυτό κάνεις με αυτό το ταξίδι του Καβάφη, που ψάχνεις το ταξίδι και όχι το προορισμό. Δεν είναι έτσι? Δεν πειράζει, δεν φτάσεις, για αν δεν φτάσεις, το θέμα είναι να...
1: Μακάρι να διαρκέσει πολύ το ταξίδι, όπως λέει ο Καβάφης.
0: Σωστά, σωστά. Και εσύ τους βοηθάς, τους ανεβάζεις πάνω στο πλοίο σου και τους πηγαίνεις εδώ και 20 χρόνια. Αν θέλουν να σε ακούσουν από Ελλάδα, Μαργαρίτα, ποια μέρα είναι η εκπομπή σου και τι ώρα?
1: Είναι κάθε Σάββατο και μ' ακούν. Το πρόβλημα είναι ότι είναι 8 η ώρα το βράδυ της Ουρουγουάης.
0: Α, βέβαια, είναι αργά. Ναι.
1: Και στην Ελλάδα είναι πολύ αργά. Αλλά έχει τύχει καμιά φορά και ο ίδιος ο κύριος Τσάκος να ξενυχτήσει και να ακούσει την εκπομπή μέσω ίντερνετ.
0: Και ποιος είναι ο σταθμός, άμα θέλουν να μπουν να σε ακούσουν?
1: Είναι www.oriental.com.ui.
0: Okay. Όποιος θέλει μας ρωτάει και στην εκπομπή και στην Φωνή της Ελλάδος που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να είμαστε σήμερα μαζί και να μας ακούτε. Μπορούμε να
1: τώρα δώσει... είναι ωραία εποχή στην Ελλάδα να ξενυχτάς και να ακούσεις μουσική το βράδυ που ήρθε καλοκαίρι.
0: Και να ακούσεις τις Ελλάδες του κόσμου, αυτές που είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα και που την κάνουν άτομα που δεν έχουν καν γεννηθεί στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ τρελό. Τι να σου πω τώρα, εγώ δεν έχω λόγια. Είναι πάρα πολύ τρελό. Εγώ νομίζω ότι έχεις μια τόσο σημαντική πορεία στη ζωή σου. Έχεις βραβευτεί από το ελληνικό κράτος πολλές φορές. Δύο από αυτές νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές, Μαργαρίτα. Η μία ήταν όταν σε ονόμασαν πρεσβευτή. Πρέσβυρα ελληνισμού. Πότε έγινε αυτό?
1: Το 2010. Η νομαρχία της Αθήνας έδινε σε... Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν άνθρωποι που προτείνουν την υποψηφιότητά σου. Τρεις φίλοι, ο ένας ο αγαπητός μας Γιώργος Στασινάκης, που ήταν την ιδέα, ο κύριος Τσάκος βέβαια και ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Σιμονίδης πρότειναν την υποψηφιότητά μου και τα δίνανε. Αυτό δεν υπάρχει πια αυτό το βραβείο. Σε γνωστού για το έργο σου, για τα χρόνια, για όλη την πορεία σου στη διάδοση της Ελλάδος, του ελληνικού πολιτισμού. Ήμασταν διάφοροι από διάφορες χώρες του κόσμου. Ήμασταν 6-7, θυμάμαι. Μεταξύ των ο αγαπητός μας φίλος, ο Πέδρο Λάζα, θυμήθηκε τότε μαζί.
0: Σπουδαίος και ο Πέδρος, άλλος ελληνιστής κι αυτός σαν και εσένα. Άξιοι νικητές και άξιοι βραβευμένοι για το έργο σας. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ έτσι σημαντική στη ζωή σου. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο, μια δεύτερη βράβευση, μια δεύτερη διάκριση, η οποία έγινε στη χώρα σου και αυτή πολύ πρόσφατα με την τέως πρόεδρο της Ελλάδος, την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία ήρθε σε επίσημο ταξίδι στην Ουρουγουάη και σου έδωσε ένα παράσημο του ελληνικού έθνους.
1: Ναι, μεγάλος, πώς το λέμε, το ξέχασα τώρα, του τάγματος της ευπηγίας, μεγάλος άρχοντας. Δεν θυμάμαι, συγγνώμη Χριστίνα που μου ξεφεύγει τώρα το... Τον τίτλο, αυτή η βράβευση ήταν πρόταση της τότε πρέσβυρας της Ελλάδος στην Ουρουγουάη, της κυρίας Νάνση Βράιλα, που πρότεινε το όνομά μου. Είναι ένα βραβείο που δίνεται μόνο σε γυναίκες.
0: Και από γυναίκα το πήρες.
1: Και από γυναίκα το πήρα και γυναίκα το πρότεινε.
0: Μπράβο. Τι ωραίο. Φαντάζομαι ότι για σένα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό που αυτό έγινε στη χώρα που έδωσες και εσύ τον αγώνα σου. Γιατί έχεις αγωνιστεί, είσαι αγωνίστρια όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο να καθίσεις, να διδάξεις, να μάθεις, να γνωρίσεις και να σε αναγνωρίσουν. Να έρθει η Ελλάδα στη χώρα σου να σου πει μπράβο, κυρία Λαβιέρα. Σας ευχαριστούμε για όσα μας έχετε δώσει. Θεωρώ ότι για σένα ήταν, ας πούμε, κάτι που τίμιζε αυτή τη μεγάλη σου την πορεία.
1: Βέβαια, φαντάσου τώρα τη συγκίνησή μου, την ευχαρίστησή μου. Δεν είχα λόγια να ευχαριστήσω τη διάκριση αυτή τόσο σημαντική και σαν... πώς θα σου έλεγα, όταν κάνεις μια τούρτα βάζεις το κεράσι απάνω, αυτό.
0: Ναι, αυτό ήρθε, όπως λένε, ήρθε καπάκι. Όπως λένε, ήρθε καπάκι που λένε οι Έλληνες. Ναι, σωστά, σωστά. Νομίζω ότι συμπλήρωσε. Δεν τελειώνει εκεί η πορεία σου οπωσδήποτε.
1: Όχι, αλλά, βέβαια.
0: Ήταν κάτι σαν ένα χάδι, ξέρεις. Σαν να σου λένε, σε είδαμε, το ξέρουμε, μπράβο σου. Αυτό είναι.
1: Υπάρχεις.
0: Υπάρχεις, ναι, υπάρχεις. Και μπορέσεις και το ζήσεις και με τα παιδιά σου, γιατί είσαι παντρεμένη, έχεις δύο κόρες.
1: Έχω δύο κόρες και δύο εγγόνια.
0: Αυτό είναι. Και τι άλλο μπορώ να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που σου έχει δώσει η Ελλάδα εσένα?
1: Αγάπη.
0: Αγάπη.
1: Φίλους. Πιο πολύ φίλους. Τώρα πηγαίνω κάθε χρόνο, τώρα φεύγω τον Αύγουστο και έχω 6, 7, 8, 10 φίλους να δω. Οι φιλίες γεραίες, επί χρόνια. Μου έχει δώσει την ευκαιρία να θεωρούν στον δρόμο ότι είμαι Ελληνίδα, να με ρωτάνε πώς περνάει το λεωφορείο τάδε, παραδείγματος χάρη. Να κανείς δεν πιστεύει ότι είμαι ξένη. Και βέβαια έχω γνωρίσει δίπλα στον κύριο Τσάκο πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής κουλτούρας και της ελληνικής πολιτικής. Έχω τα πάντα. Τι μου δίνει η Ελλάδα, μου δίνει τα πάντα. Έχω ανάγκη, φυσιολογική ανάγκη να πηγαίνω.
0: Και μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς την Ελλάδα?
1: Όχι, όχι.
0: Αν δεν είχες συναντήσει, αν δεν είχες βρει εκείνο το απόκομα που βρήκες, που έλεγε ότι γινόντουσαν τα μαθήματα τα ελληνικά το 78 τότε, αν δεν το είχες βρει, νομίζεις θα ήταν διαφορετική η ζωή σου?
1: Κοίταξε, αυτό είναι λίγο δύσκολο να το σκεφτεί κανείς, τι θα είχε γίνει. Είναι λίγο... Εγώ νομίζω αυτό που σου είπα στην αρχή, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Υπήρχε αυτό και το διάβασα και το έκανα και το συνέχισα και το συνεχίζω και το μεγάλωσα. Και είναι σαν, το ίδρυμα για μένα είναι σαν, είναι το τρίτο παιδί μου.
0: Φαντάζομαι, ναι. Φαντάζομαι και το αγαπάς και το προστατεύεις με τον ίδιο τρόπο και το θες να το βλέπεις
1: ακόμα.
0: Να μεγαλώνει και να γίνεται κάθε μέρα καλύτερο και μεγαλύτερο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι, Μαργαρίτα μου, το έργο σου είναι πολύ μεγάλο και πηγαίνεις και κόσμο στην Ελλάδα, δεν πάτε και εσείς κάνετε ταξίδια στην Ελλάδα?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, εδώ και 15 χρόνια οργανώνουμε ταξίδια στην Ελλάδα με μαθητές και όχι μόνο από το Ίδρυμα, κάνουμε κάθε χρόνο αλλάζουμε διαδρομή. Κάνουμε καμιά φορά νησιά, άλλες φορές στερεά Ελλάδα. Τώρα αυτό το φετινό είναι προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο με μια πολύ ωραία διαδρομή. Είναι Αθήνα, Μετέωρα, Δέλφη, Κρήτη και βέβαια πάμε στη Χίο, στη πατρίδα του Καπετάνιου, που είναι πανέμορφο νησί, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Βέβαια, έχω πάει, ναι, ξέρω, γνωρίζα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο νησί, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, όλη η Ελλάδα είναι φανταστική και κάθε νησί είναι μια ξεχωριστή Ελλάδα. Είδες πως είναι.
1: Η Ελλάδα είναι απέραντη, είναι αδύνατο να τη γνωρίζεις όλη. Γι' αυτό πρέπει να πας.
0: Πρέπει να, βέβαια, αν είναι δυνατόν κάθε μια φορά την εβδομάδα, αλλά πού να πάμε, είναι δύσκολα τα πράγματα και από εμάς, οι χώρες μας. Εντάξει, η Ουρουγουάη είναι πολύ σταθερή η οικονομία της, εδώ οι υπόλοιπες χώρες Λατινικής Αμερικής δεν έχουν πολλές φορές τόσο μεγάλη δυνατότητα να κάνουν τέτοια ταξίδια. Γι' αυτό υπάρχει και το ταξίδι της Ιθάκης, το δικό σου που μας πήγαινε, φέρνει στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο. Και όταν μπορούν, βέβαια, όλοι έχουν αυτό το όνειρο ζωής να πάνε Ελλάδα. Είναι άλλο πράγμα. Όταν πατάς το πόδι σου στην Ελλάδα, κάτι μαγικό συμβαίνει μέσα σου. Έτσι είναι.
1: Οπωσδήποτε είναι η ατμόσφαιρα, είναι οι άνθρωποι, είναι τα μέρη. Είναι το φαγητό που είναι καταπληκτικό. Είναι τα μέρη, οι παραλίες, τα χωριά, τα βουνά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα βουνά. Σίγουρα γιατί στην Ουρουγουάη δεν έχουμε. Τα νησιά, όπου και να πας, ένα θαύμα θα δεις.
0: Και όπου και να πάει ο καθένας στην Ελλάδα, πρέπει να θυμάται ότι πολύ μακριά από την Ελλάδα, σχεδόν 13.000 χιλιόμετρα μακριά, 12.000 χιλιόμετρα μακριά, υπάρχουν άτομα, σαν και σένα, που την κάνουν κάθε μέρα μεγαλύτερη και ομορφότερη την Ελλάδα, Μαργαρίτα. Mm-hmm. Εγώ θέλω να κλείσω με αυτόν τον τρόπο αυτή την κουβέντα σήμερα, που έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν θέλω να σε κρατήσω περισσότερο και να αφήσουμε και για μια δεύτερη φορά να πούμε και τα υπόλοιπα, όσα δεν μπορεί. μπορέσαμε να πούμε σήμερα. Να σε ευχαριστήσω.
1: Όποτε θέλεις, Χριστίνα μου, τη διάθεσή σου.
0: Να σε καλά και να σου πω ότι, να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι, ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ, ότι σε θαυμάζω πολύ, σε θαυμάζω πάρα πολύ και το λέω πολύ
1: ειλικρινά,
0: ότι είσαι φάρος ελληνισμού στη Λατινική Αμερική και ότι αν και σε έχουν διακρίσει πολλές φορές και σε έχουν βραβεύσει και όλες αυτές οι βραβεύσεις βέβαια είναι άξιες, δίκες και όπως θες, η αλήθεια είναι πως κανένα βραβείο, αγαπητή μου Μαργαρίτα, κανένας τίτλος, καμία διάκριση δεν μπορεί να αποτυπώσει το πραγματικό μέγεθος της προσφοράς σου. Πρέπει όλοι να σε ευχαριστούμε, όλοι όσοι βρισκόμαστε.
1: Να είσαι καλά, Χριστίνα μου, με συγκινείς με τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ πολύ για την αυτή τη συζήτηση τόσο θερμή και φιλική και όμορφη. Εγώ εδώ είμαι, εγώ εδώ θα είμαι. Κάτι που δεν σκέφτηκα ποτέ είναι να πάω να ζω στην Ελλάδα.
0: Uh-huh.
1: Μ' αρέσει να πάω, να τη δω, να την απολαμβάνω, να τη γεύσω, αλλά να γυρίσω σπίτι μου με όλα αυτά που έχω, όπως έλεγες, με τις μπαταρίες γεμάτες και να συνεχίσω όσο μπορώ, όσο μπορέσω στο υπόλοιπο της ζωής μου να συνεχίζω να κάνω αυτή τη δουλειά, να αγαπάνε οι άνθρωποι την Ελλάδα, να την γνωρίσουν, να την απολαμβάνουν, να την έχουν στην καρδιά όπως την έχουμε εσύ και εγώ.
0: Ξέρεις γιατί, όπως καλά το λες, δεν θες να πας να ζήσεις γιατί δεν χρειάζεσαι να πας να ζήσεις. Δεν το έχεις σκεφτεί γιατί εσύ έτσι κι αλλιώς ζεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι και κουβαλάς μέσα σου, οπότε δεν έχεις καμία ανάγκη. Δεν πρόκειται για ένα γεωγραφικό έτσι, μέρος κάπου να πας. Εσύ το κουβαλάς μέσα σου. Και αυτά τα πράγματα είναι πια μέσα στην ψυχή σου. Δεν θα την βάλεις ποτέ από πάνω σου. Έτσι θα σε ακολουθεί πάντα και εύχομαι έτσι να είναι όλη σου τη ζωή.
1: Πάντα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Να είσαι καλά. Συνέχισε και εσύ με το μεγάλο έργο που κάνεις με την Όστος και θα ξαναβρεθούμε όποτε θέλεις. Θα είναι χαρά για μένα να ξανασυζητήσω τέτοια πράγματα μαζί σου.
0: Να είσαι πάντα καλά, αγαπητή μου. Πάντα καλά.
1: Γεια σου.
0: Αγαπητή μου, και έτσι κάπως φτάνουμε στο τέλος αυτής της ξεχωριστής συνάντησης με την κυρία Ναβιέρα. Ίσως όλοι μας να συνειδητοποίησαμε ότι σήμερα δεν ακούσαμε απλώς την ιστορία μιας σπουδαίας γυναίκας, ακούσαμε την ιστορία μιας ζωής αφιερωμένης σε ένα ιδανικό, μιας ζωής που μας επιθυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν γνωρίζει σύνορα, ότι η αγάπη για μια γλώσσα μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε λαούς και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει μόνο σε όσους γεννήθηκαν Έλληνες, αλλά και σε όσους την αγαπούν βαθιά και την υπηρετούν με την ψυχή τους. Η Μαργαρίτα Ναβιέρα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αυτής της αλήθειας. Βέβαια, αυτή η σπουδαία πορεία δεν γράφτηκε μόνη της, το καταλάβαμε μέσα στη συνέντευξη. Συνδέθηκε στενά με το όραμα και την ανετοίμητη προσφορά του Ιδρύματος Μαρία Τσάκοφσκη. Χάρη στην γενναιοδορία και τη διορατικότητα του καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και της οικογένειας Τσάκο, δημιουργήθηκε στην Ουρουγουάη ένα αληθινός φάρος ελληνικής παιδείας, όπου χιλιάδες άτομα γνώρισαν τη γλώσσα του Όμηρου, τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού και βέβαια η Μαργαρίτα Ναβιέρα υπήρξε μία από τις πιο φωτεινές ψυχές αυτού του οράματος που με την αγάπη της, με το έργο της, με τον αγώνα της συνέβαλε καθοριστικά ώστε το Ίδρυμα να εξελιχθεί σε ένα μοναδικό, σας το ορκίζομαι, μοναδικό πολιτιστικό κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας. Από το Μοντεβιδέο, αγαπητή μου, εδώ και δεκαετίες η φλόγα που άνεψε το Ίδρυμα Τσάκος και κράτησαν ζωντανοί άνθρωποι όπως η κυρία Μαργαρίτα Ναβιέρα φωτίζει όχι μόνο την Ουρουγουάη αλλά ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Αγαπητοί μου φίλοι, έτσι τελειώνει λοιπόν η δική μας εκπομπή σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σε ένα μήνα, την τρίτη Κυριακή του μήνα, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας. Θα σας περιμένω. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε καλό. Γεια σας.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Αγαπητοί μου, και έτσι κάπως φτάνουμε στο τέλος αυτής της ξεχωριστής συνάντησης με την κυρία Λαβιέρα. Ίσως όλοι μας να συνειδητοποίησαμε ότι σήμερα δεν ακούσαμε απλώς την ιστορία μιας σπουδαίας γυναίκας, ακούσαμε την ιστορία μιας ζωής αφιερωμένης σε ένα ιδανικό, μια ζωή που μας επιθυμίζει ότι ο πολιτισμός δεν γνωρίζει σύνορα, ότι η αγάπη για μια γλώσσα μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα σε λαούς και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει μόνο σε όσους γεννήθηκαν Έλληνες, αλλά και σε όσους την αγαπούν βαθιά και την υπηρετούν με την ψυχή τους. Η Μαργαρίτα Λαβιέρα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αυτής της αλήθειας. Βέβαια, αυτή η σπουδαία πορεία δεν γράφτηκε μόνη της, το καταλάβαμε μέσα στη συνέντευξη. Συνδέθηκε στενά με το όραμα και την ανεκτίμητη προσφορά του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, ενός θεσμού που εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους πύλωνες διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού μας στη Λατινική Αμερική. Χάρη στην γενναιοδωρία και τη ιδιορατικότητα του καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και της οικογένειας Τσάκο, δημιουργήθηκε στην Ουρουγουάη ένας αληθινός φάρος ελληνικής παιδείας, όπου χιλιάδες άτομα γνώρισαν τη γλώσσα του Όμηρου, τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού. Και βέβαια η Μαργαρίτα Λαβιέρα υπήρξε μία από τις πιο φωτεινές ψυχές αυτού του οράματος, που με την αγάπη της, με το έργο της, με τον αγώνα της συνέβαλε καθοριστικά ώστε το Ίδρυμα να εξελιχθεί σε ένα μοναδικό, σας τορκίζομαι, μοναδικό πολιτιστικό κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας. Από το Μοντεβιδέο, αγαπητοί μου, εδώ και δεκαετίες η φλόγα που άνεψε το Ίδρυμα Τσάκος και κράτησαν ζωντανοί άνθρωποι όπως η κυρία Μαργαρίτα Λαβιέρα φωτίζει όχι μόνο την Ουρουγουάη αλλά ολόκληρη την Λατινική Αμερική. Αγαπητοί μου φίλοι, έτσι τελειώνει λοιπόν η δική μας εκπομπή σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε, σε ένα μήνα, την τρίτη Κυριακή του μήνα, εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας. Θα σας περιμένω. Μέχρι τότε, σας εύχομαι κάθε καλό. Γεια σας.
2: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
3: Η Φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια. Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Κατερίνα Λιόντι και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον ροκ υπερήρωα των παιδικών μας χρόνων, τον αιώνιο έφηβο, τη φωνή από το μέλλον ενός καλύτερου κόσμου. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. 76 χρόνια, Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε.

0: Από την Κύπρο μας έρχεται το πρώτο ερέθισμα της αποψινής εκπομπής για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Φεστιβάλ Εδών σημαίνει και Βασίλης, γιατί τραγουδώ εδώ και δεκαετίες στα φεστιβάλ ασταμάτητα μέχρι τώρα. Ο πολιτισμός είναι το πρώτο πράγμα που πολεμάει το σύστημα. Το σύστημα που θέλει τους ανθρώπους απολύτιστους, θέλει τους ανθρώπους πρόβατα και έχει δημιουργήσει ένα δικό του προβατοποιείο μέσω της τηλεόρασης και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, σημειώνει ο Βασίλης. Νομίζω ότι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Όποιος καταλαβαίνει δηλαδή, θα πρέπει να δίνει το παρόν του πάντα, και αυτά τα φεστιβάλ ευτυχώς έχουν ξεκινήσει και σε άλλες χώρες, όπως και στην Ελλάδα, και γίνονται συνήθως κάθε καλοκαίρι. Άνθρωπος χωρίς πολιτισμό είναι ξύλο απελέκητο. Το πρώτο πράγμα που φοβούνται είναι ο πολιτισμός. Γιατί κανένας πολιτισμένος και συνειδητοποιημένος άνθρωπος δεν θα πάρει όπλο να σκοτώσει άλλον άνθρωπο ή να εκμεταλλευτεί άλλον άνθρωπο. Μεταξύ πολιτισμένων δεν γίνεται αυτό. Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, καταλήγει ο Παπακοσταντίνου.
1: Υπάρχει ένα τρένο που ταξιδεύει μόνο νύχτα. Και όταν περνάει από στρατόπεδα, σφυράει πάντοτε μία φορά. Είναι, βλέπεις, το τρένο του Χάρη.

κι εμείς μετρούσαμε κι άλλο μήνα. Με τα παράθυρα φωτισμένα σαν φιλμ που τρέχει και δείχνει εσένα. Ξένος τους ξένους, βία εφηβείας, σινεμασκόπ της επαρχίας. 20 μέτρα απ' το σύρμα και μια ζωή. Απ' τη ζωή ο Χάρης βλέπει το φως σαν κύμα. Ή να πνιγεί ή να καεί

τρεις μέρες γλίτουνε. Τετάρτη έφυγε. Μέχρι το Σάββατο τον είχαν φέρει. Πώς το φαντάστηκε. Σκουπίδι φύτρωνε στο πρώτο του άψυχο καλοκαίρι. Μέρες παλεύαμε για να του πάρουμε ένα του γέλιο. Να μας γλιτώσει, κανείς δεν το έλεγε. Μα όλοι φοβόμασταν. Μήπως το τρένο του εμάς

Πού φίλεται αυτή η αγάπη των θαυμαστών απέναντι στο Βασίλη και στη μουσική του, αναρωτιέται η ιστοσελίδα της νεολαίας της Εδών. Δεν θα τους έλεγα θαυμαστές, θα τους έλεγα ευαίσθητους ανθρώπους, απαντάει ο Παπακουσταντίνου. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι αυτή η αγάπη οφείλεται στην αλήθεια των τραγουδιών που μου έτυχε ή έχω επιλέξει να τραγουδήσω. Είναι η αλήθεια των μεγάλων μας συνθετών και των μεγάλων μας στιχουργών και ποιητών. Είναι η σχέση αλήθειας που βγαίνει από μένα σε σχέση με τις επιλογές μου και αυτό βγαίνει και στον κόσμο. Έτσι και τα τραγούδια αυτά που είναι από τους μεγάλους ποιητές και τους μεγάλους συνθέτες κλασικοποιούνται στο χρόνο και δεν ξεχνιούνται. Ένα κλασικό τραγούδι μένει για πάντα μέσα στο χρόνο. Απόψε λέμε χρόνια πολλά στον Βασίλη Παπακοσταντίνου και ακούμε στιγμές από τα μεγάλα live του. Αττικών, Σφεντώνα, ΟΑΚΑ, Φάληρο.

Βασίλης Παπακοσταντίνου μετάγγισε την ευαισθησία του Μάνου Λοΐζου σε μια νεότερη γενιά ακροατών, τραγουδώντας μερικά από τα ομορφότερα τραγούδια του δημιουργού. Οι μνήμες του για τον

ελλείψη εντολών, οι μουσικοί σταμάτησαν να παίζουν. Μέσα στη σιωπή, ακίνητος ο Λοΐζος κοιτούσε επίμονα στο βάθος. Τρόμαξα, νόμιζα πως κάτι έπαθε. Κατάλαβα πως παρατηρούσε κάτι πάνω από τα κεφάλια μας. Γύρισα και τότε είδα πως ακριβώς πάνω από την εξέδρα μας ανέτελε ένα υπέροχο ολόγιωμο φεγγάρι. Ο Μάνος είχε κυριολεκτικά χαζέψει. Γύρισε στο κοινό, πλησίασε στο μικρόφωνο και είπε «Το είδατε το φεγγάρι?»

Απ' αυτές που ξεσκίζει ο χαφιές, απ' αυτές που κρέμαν οι φοιτητές στην καρδιά.

0: αυτή η άνοιξη με ματώνει.
1: Ο Παπακοσταντίνου είναι ένας από τους καλλιτέχνες που στρατεύτηκαν και δεν αποστρατεύτηκαν, αψηφώντας το οποιοδήποτε κόστος. Όταν πρώτο μπήκα στη δισκογραφία, θυμάται ο αιώνιος έφηβος του ελληνικού τραγουδιού, η εταιρεία μου έκανε πρόταση να τραγουδήσω διάφορες εμπορικές σάχλες και προσωπικά είχα τη θέση μου και τις αρχές μου. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να συμμετάσχω σε αυτό το παιχνίδι τους. Τραγουδάω εκείνο που με πονάει. Έχω ανοιχτές τις κεραίες μου, μαζεύω τον πόνο των ανθρώπων και θέλω να τον κάνω τραγούδι. Ανήκω σε εκείνη τη μεριά των συνειδητοποιημένων ανθρώπων. Έτσι κι αλλιώς η κοινωνικοπολιτική μου θέση είναι στην αριστερά. Άνθρωποι βγαίνουν από το πανεπιστήμιο και πάνε και γίνονται σουβλατζίδες. Δεν υπάρχει καμία προοπτική σε αυτό το σύστημα. Το θέμα είναι η υπομονή και ο αγώνας. Ο αγώνας μέσα από συνδικάτα, μέσα από φορείς ή οτιδήποτε άλλο.

Για την ΟΡΕΗ. Σκέφτηκες να πας και προς τα εκεί, εκεί που οι τροβαδούροι λένε πεθαίνουν.

Σημειώνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου είναι ένα ξεχωριστό φαινόμενο. Πάντα νέος, αιώνιος έφηβος, με αναλύωτα όλα τα χαρακτηριστικά αυτά που τον έχουν κάνει σπουδαίο. Τη φωνή, τη ζωντάνια, τη σκηνική παρουσία, την ποιότητα, την εργασία του, πέρα από το ταλέντο και τα φυσικά του χαρίσματα. Συνεπέρνει όλες τις ηλικίες, όχι μόνο εμάς που μεγαλώσαμε μαζί του. Και όχι μόνο δεν τον φοβόμαστε που είναι ροκ, που λέει και στο τραγούδι του και αν είμαι ροκ, αλλά αντίθετα τον ευχαριστούμε, τον ευγνωμονούμε γιατί έκανε ένα σπουδαίο είδος μουσικής και το έκανε αγαπητό, προσιτό, έκανε και τους πιο δύσπιστους να το αγαπήσουν. Νιώθουμε τυχεροί που σαν λαός έχουμε έναν τόσο βαθύ ερμηνευτή της ψυχής και της συνείδησής μας.

Ποιο είναι το μυστικό της διαχρονικής αποδοχής του Βασίλη? Πέρα από τη φωνή μου που έχει χαρακτηριστεί καλή και τις προσωπικές μου εμφανίσεις που έχουν ένα ενδιαφέρον, πιστεύω, απαντάει ο Βασίλης, ότι είναι η σχέση αλήθειας που έχω με το υλικό που επιλέγω. Επειδή δεν τραγουδάω απλώς για να υπάρχω ως τραγουδιστής, αλλά έχω ανάγκη να εκφραστώ μέσα από το τραγούδι. Επιλέγω το υλικό λοιπόν με τα δικά μου κριτήρια, αισθητικά και ιδεολογικοπολιτικά, προκειμένου να εκφράσει τις αγωνίες μου σαν άτομο. Και επειδή ακριβώς είναι ειλικρινής η σχέση μου με αυτά που επιλέγω, πιστεύω ότι αυτή η αλήθεια αντικατοπτρίζεται. Εμφανίστηκαν και εμφανίζονται στο χώρο του τραγουδιού κομίτες, πολλοί τραγουδιστές με ημερομηνία λήξης. Όμως εκείνο που τελικά παραμένει είναι η αλήθεια. Όσοι τραγούδησαν ειλικρινά θα παραμένουν διαχρονικοί και θα κλασικοποιούνται. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ποιότητα των τραγουδιών. Δεν φτάνει μόνο να τραγουδάει κανείς ειλικρινά. Πρέπει και ο δημιουργός να έχει δημιουργήσει το υλικό του ειλικρινά. Να υπάρχει και εκεί μια σχέση αλήθειας.

Τώρα που τα πολυβόλα ξανάρχισαν, τώρα που ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ δεν φτιάχνουν μόνο τάγκς, αλλά και έξυπνες βόμβες, τώρα που ο Τσε έμεινε μόνος, τώρα που τα εμβατήρια που μας μαθαίνουν είναι τηλεοπτικές σκυλοτροφές, τώρα που τον Νέγρο Τζο, τον ήρωα, τον ξανάστηλαν στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ για το δεύτερο χέρι, τώρα που ο μικρός καφενές έγινε McDonald's, τώρα που τα πουλιά δεν τα βρίσκει ο χάρος στο φτερό, αλλά στο πετρέλαιο, τώρα που το ακορντεόν σωπαίνει για να περάσει ο φασισμός, τώρα που ο κουταλιανός δεν μασάει σίδερα, αλλά τσίχλα, τώρα σε ψάχνουμε στα λαμπρά σφαγεία των δρόμων. Τώρα όλα σε θυμίζουν, τώρα που οι φοιτητές και οι μαθητές εμψυχώνουν με τα τραγούδια σου τους δίκαιους αγώνες τους. Τώρα, Μάνο, σε ευχαριστούμε που μας έμαθες πως τίποτα δεν πάει χαμένο. Βασίλης Παπακουσταντίνου για τον Μάνο Λοΐζο.

Σημειώνει ο Παπακοσταντίνου στο ριζοσπάστη. Νομίζω ότι σήμερα είναι πιο πολιτικό το τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς η τέχνη σε γενικές γραμμές είναι μια ωφελημιστική υπόθεση. Είτε παίρνει θέση, είτε ξύνει πληγές, έχει πολιτικό αποτέλεσμα. Ακόμη και όταν δεν παίρνει θέση και δεν αφυπνίζει κλεισμένες συνειδήσεις και αφήνει τα πράγματα όπως είναι, το αποτέλεσμα είναι πάλι πολιτικό. Άρα, σε όλες τις περιπτώσεις, όπως και να είναι, ένα προϊόν τέχνης είναι ωφελημιστικό. Το αποτέλεσμα είναι είτε θετικό είτε αρνητικό. Προσπαθώ να είμαι στην πρώτη περίπτωση.

Οποιοδήποτε έργο τέχνης, ακόμη και ένα άκρος ερωτικό και μόνο τραγούδι, αν είναι πολύ σημαντικό, εκπολιτίζει, φέρνει μαζί του πολιτισμό. Άρα το αποτέλεσμα είναι πάλι πολιτικό. Σήμερα υπάρχουν πολλά τραγούδια με κοινωνικό περιεχόμενο. Μέσα στη διεθνή ροκ σκηνή των τελευταίων 20-30 χρόνων, βλέπουμε δημιουργούς που παίρνουν θέση διαμαρτυρίας απέναντι στο κατεστημένο και κάνουν κοινωνικό τραγούδι. Πολλά ξένα συγκροτήματα που διεθνοποιήθηκαν ως αστέρες δεν ήταν έτσι απλώς. Από πίσω υπήρχε περιεχόμενο. Ο Παπακοσταντίνου αναφέρει ενδεικτικά στη Ρουμπίνη Σούλη, Γκάμπριελ, Sting, Pink Floyd, Beatles και τονίζει: υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες γνωστοί και άλλοι που δεν έγιναν, που μάλλον δεν τους έκαναν αστέρες. Και στο δικό μας το τραγούδι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας οργασμός νέων συγκροτημάτων με καταπληκτικό στίχο διαμαρτυρίας, αμφισβήτησης, καταγγελίας και πολλές φορές ερωτικό. Αν δεν είναι αυτό μαζί με το κοινωνικό, πολιτικό τραγούδι, τότε τι άλλο είναι? Είχαμε συνηθίσει κάποια στιγμή, λόγω της ύπαρξης της δικτατορίας, έχοντας τον εχθρό κατά μέτωπο, να του τα λέμε στα ίσια. Αυτό το ονομάσαμε πολιτικό τραγούδι, όμως δεν είναι μόνο αυτό.

Η μουσική στην Ελλάδα πάντα ήταν πλούσια και περιεκτική, παρατηρεί ο Βασίλης. Το θέμα είναι ότι κανείς πρέπει να έχει επιμονή για να βρει τα καλά τραγούδια. Και καλά τραγούδια δεν είναι εκείνα τα σουξέ που θα ακούσεις στο ραδιόφωνο, θα πρέπει να τα αναζητήσει, όπως κάναμε και εμείς παλιά στα δισκάδικα. Να πηγαίνουμε και να ρωτάμε τι καινούριο έχει βγει, γιατί τα μουμουέ στις μέρες μας τείνουν να είναι μέσα όλο και μεγαλύτερης ύπνωσης παρά ενημέρωσης. Σε αυτά κυριαρχεί το καθαρά εμπορευματοποιημένο τραγούδι, ενώ δεν παίζουν καθόλου πρωτοποριακές δουλειές, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλές. Όμως, όσον αφορά στη δημιουργία, πιστεύω ότι όπως πάντα είμαστε σε καλό δρόμο. Βγαίνουν καινούργοι καλλιτέχνες με καταπληκτικά τραγούδια.

Έτσι κι αλλιώς από την αγάπη ξεκινάμε όλοι. Εξομολογείται ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Ριζοσπάστη και στη Ρουμπίνη Σούλη. Το θέμα είναι με τι τρόπο την εκφράζουμε, πώς την παρατηρούμε, πώς την αναζητούμε, πώς τη διεκδικούμε και πώς αγωνιζόμαστε για αυτήν. Τα τραγούδια πρέπει να εκφράζουν όλες τις φάσεις της ψυχής και της ύπαρξής μας. Άλλες φορές θέλουμε ένα τραγούδι για να κρυφτούμε μέσα του, να φωλιάσουμε σε αυτό και να μην μας βρει κανείς, γιατί νιώθουμε απειλή. Άλλες φορές νιώθουμε αγανάκτηση, άλλοτε δεν βλέπουμε μπροστά μας από τον έρωτα. Όλα αυτά είναι φάσεις της ζωής μας και έχει ανάγκη το κοινό, μα καταρχήν ο δημιουργός, να εκφράσει αυτά τα συναισθήματα. Και ο σωστός δημιουργός είναι εκείνος που ξεκινάει για να εκφράσει αυτά που νιώθει, για να λυτρωθεί ο ίδιος.

Με τον δεύτερο εθνικό ύμνο του Μίκη και του Ελίτη, φοβάμαι ότι τα αποψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα είπαμε χρόνια πολλά στον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ακούγοντας αποσπάσματα από ζωντανές του ηχογραφήσεις, από συναυλίες που σημάδεψαν ανεξίτηλα το μυαλό και την ψυχή μας. Ολυμπιακό στάδιο για τον Λοΐζο, στάδιο ειρήνης και φιλίας για τον Πυθικότσι, Φάληρο, Σφεντόνα, Αττικών. Από την Κατερίνα Λιοντή που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πολιτής φωνής της Ελλάδας. Εδώ από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, από το στούντιο Μη, με τον Κώστα Κυριακάκη στην τεχνική επιμέλεια και τον Θέμη Ροδαμίτη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια αυτής της δίωρης εκπομπής, που είμαστε χαρούμενοι που την πραγματοποιούμε, γιατί έχουμε φιλοξενούμενο εδώ στο στούντιο ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, ένα πολύ δυνατό τραγουδιστή που αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στο πέρασμά του στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο, τον Βασίλη Τολέκα, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει μακρά διαδρομή στο χώρο του τραγουδιού, από τον Μάνο Χατζηδάκη στον Μίκη Θοδωράκη και από τον Γιάννη Μαρκόπουλο στον Γιάννη Σπάθα, σε πολλούς και νεότερους δημιουργούς, σε δουλειές που είναι καλές ανεξάρτητα αν ο συνθέτης είναι αναγνωρίσιμος πολύ ή όχι. Ο Βασίλης Τολέκας ακολουθεί το ένστικτό του, ακολουθεί τη γνώση του για το ελληνικό τραγούδι και κάνει μια χώρα, όπως λέει ο ίδιος, που την έκανε πατρίδα του. Απόλλωνας και Διόνυσος συνυπάρχουν σε έναν κόσμο λυρικό, επαναστατικό, αν θέλετε, με έναν τρόπο, το δικό του τρόπο, το ίχνος του δηλαδή, μια εκρηκτική κατάσταση πάνω στη σκηνή και, να το πούμε και αυτό, όπως τον αποκάλυψε ο Μίκης Θοδωράκης, ένας νεότερος Ζορμπάς, πάντα όρθιος λοιπόν για τη μετάδοση του λόγου και της μουσικής μας. Και τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μου. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι ευχαριστώ, Θέμη μου, για τη φιλοξενία.
0: ναι.
1: Όλα αυτά που αναφέρεις υπάρχουν, πώς να το πω, χρονικά. Ναι. Ολοκληρώνουν μάλλον μια παρουσία 46 χρόνια στη δισκογραφία.
0: Ναι.
1: Εγώ είναι αδύνατο να πιστέψω κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, όχι μόνο εσύ.
1: Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Η όρεξή μου, τέλος πάντων, η δράση, η ενέργεια καλύτερα.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν με αφήνει σε χλωρό κλαρί, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω και να δω όλο αυτό. Όταν πρόκειται να κάνω συναυλίες, όλο αυτό βέβαια κληρώνω μια έτα, την έχω μαζί μου. Την θεωρώ πάντοτε φρέσκο, γιατί φαντάζεσαι ότι τα πρόσωπα είναι πρόσωπο μιας ελληνικής μυθολογίας της δημιουργίας. Δεν είναι μόνο οι συνθέτες, είναι και οι ποιητές, είναι οι στιχουργοί.
0: Είναι τα βαθύτερα νοήματα.
1: Αλλά πραγματικά δεν είμαι σε θέση να το αντιληφθώ πλέον.
0: Να αντιληφθείς τι ακριβώς τα
1: όλο,
0: τα
1: όλο
0: χρόνια.
1: Αυτό είναι τα χρόνια, ναι.
0: Νομίζω ότι...
1: Να το κατανοήσω.
0: Ναι, γιατί πρέπει, οφείλεις μάλλον, θα έλεγα οφείλουμε, να είμαστε στον παρόντα χρόνο πολύ πολύ ενεργοί και ξεκάθαροι. Οπότε απομακρύνουμε λίγο τον παρελθόντα χρόνο. Λίγο. Τόσο όσο.
1: Ναι. Αυτό ξεκινάει από την παιδική μου ηλικία, τα 13 μου χρόνια. Είμαι ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά, με τις ίδιες απορίες, με την ίδια όρεξη. Δεν είναι μόνο η δισκογραφία αφετηρία, είναι το ότι ξεκίνησα να ανεβαίνω στη σκηνή να τραγουδώ από πιτσιρίκι και αυτό το πράγμα λες και μου δώσε το καύσιμο για να παραμένω με την ίδια όρεξη, την ίδια διάθεση όσο θα στέκομαι.
0: Νομίζω, ναι, ναι, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι λες. Απλά νομίζω ότι και η επιλογή των τραγουδιών, η επιλογή των συνθετών ποιητών, όπως είπες, και νοημάτων που προκύπτουν μέσα από αυτές τις συζεύξεις των συνεργασιών των ανθρώπων και τη δική σου παρουσία μπροστά, νομίζω ότι σε ενεργοποιεί περισσότερο τα ψέματα. Είναι άλλο να τραγουδάς γενικά και άλλο να στοχεύεις με την ερμηνεία σου.
1: Θέλω να αντιστρέψω λίγο το επιλογή. Μάλλον ήμουν επιλογή. Είναι διαφορετικό. Δεν τα επέλεξα.
0: Ναι.
1: Μου προκύψανε, δεν ξέρω γιατί μου προκύψανε. Προφανώς είχα κάποιες προδιαγραφές για να συνυπάρξω. Αλλά όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέρουμε λίγο πολύ είναι μέσα μου μυθικά πρόσωπα. Και αν θα ήθελα να σταθώ λιγάκι, να το κάνουμε και στη συνέχεια βέβαια, αν θέλεις, η τριάδα που ανέφερες, ο Μαρκόπουλος, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, είναι δωρικές κολόνες, πώς το πω. Πρόσωπα τα οποία έχουν να κάνουν λιγάκι με πιο κοντινή γενιά με μένα, όπως είναι ο Γιάννης ο Σπάθας, που για μένα είναι μύθος, ο Γιώργος ο Τρανταλίδης, αυτά τα παιδιά που συνθέσανε το συγκρότημα Σόκρατες μαζί με τον Αντώνη Τουρκογιώρη και είχα τη χαρά να κάνω δισκογραφία μαζί με τον Σπάθα και με τον Τρανταλίδη. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει ένα κενό από τους προηγούμενους σε αυτούς για μένα. Και υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες βέβαια που μπορούν να αναφέρουμε, αλλά δεν θα μας πάρει η ώρα πραγματικά.
0: Ναι, ναι, όχι, γιατί είναι και θέμα αισθητικής όλα αυτά. Είναι
1: και όλα αυτά έτσι. Είναι αποτύπωμα μέσω της μουσικής, μένω μόνο μέσα μέσω της μουσικής. Τίποτε άλλο.
0: Ναι, ναι.
2: αντιληπτό νομίζω.
1: Ακριβώς.
2: Να ακούσουμε λίγο Γιάννη Σπάθα με τον Βασίλη να τραγουδά.
1: Γιάννη Σπάθας και Ευγένιος Αρανίτσης, αν δεν κάνω λάθος τώρα το τραγούδι, η νύχτα.

0: Βασίλη, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο έτσι στο επόμενο βήμα που κάνουμε, να πούμε προτιμώ να πούμε για την εποχή αυτή και μετά να γυρίσουμε πάλι. Τι ετοιμάζεις, τα βασικά, οι βασικές σου εμφανίσεις, συναντήσεις, συνεργασίες στον παρόντα χρόνο?
1: Και συναυλιακά και δισκογραφικά υπάρχουν νέα. Οι συναυλίες είναι πολλές με διαφορετικά προγράμματα. Είμαι καλεσμένος και με την Studio Dina. Είμαι καλεσμένος για να κάνω συναυλίες για το πρόγραμμα που έκανα όλοι 2 χρόνια τώρα σε αφιέρωμα στο Βοσκόπουλο.
0: Θέλω να μου πεις μερικά όμως, δηλαδή με Studio Dina πού, για να πούμε και στους ακροατές.
1: Studio Dina έχουμε Κυριακή, την μέρα της συνέντευξής μας.
0: Στη Νέα Ιωνία.
1: Πού
0: θυμάσαι, ξέρεις.
1: Στο Πανετολίου, στο προάβλιο του Πανετολίου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Στη συνέχεια κατεβαίνω μάλλον στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε συναυλία στη Φορτέτζα. Αυτή είναι μια άλλη παραγωγή. Επιστρέφω Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη παίζουμε σε μια συναυλία που έχει ο Γιώργος Καζαντζής και
0: μάλιστα.
1: Είμαι καλεσμένος.
0: Τι θα πεις εκεί?
1: Θέατρο κήπο. Θα πω από τη συνεργασία μας στη δισκογραφική.
0: Με τον Γιώργο.
1: Από το Κατάρτι και Ατμό στο δίσκο που κάναμε. Mm-hmm. Επόμενη μέρα παίζω στα Γρεβενά σε ένα χώρο που είναι σαν μπαρ ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα, συγγνώμη που διαφεύγει.
0: Θα τα βρει κανείς αν
1: θέλει. Ναι. Πάλι ξαναπαίζω στην αίθουσα Παρνασσός τέλος του μηνός.
0: Ναι, τι παίζεις εκεί, Βασίλη?
1: Δικό μου πρόγραμμα.
0: Ναι, ρεσιτάλ, ας πούμε.
1: Ναι. Και στις 4 Ιουλίου παίζουμε το Action Εστί προς τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λυπάμαι αυτή τη στιγμή, είμαι σε αδυνατό να θυμηθώ το μέρος.
0: Δεν πειράζει. Ωραία, άρα να ακούσουμε κάτι έτσι, επειδή είπες Καζαντζής και μου άνοιξε έτσι ένα παραθυράκι μπροστά μου ηχητικό, να ακούσουμε λίγο Καζαντζή που τραγουδάς, Γιώργο Καζαντζή.
1: Ας ακούσουμε το ομότιτλο, Κατάρτι και Ατμός.
0: Κατάρτι και Ατμός, υπέροχα, πάμε.

0: Βασίλη, θέλω να πάμε τώρα πίσω στα... Να πάμε πίσω, γιατί είναι ωραία η διαδρομή. Γιατί τώρα συναντάς τον Ζαμπέτα σε τόσο μικρή ηλικία, που μέσα του περικλεί όλο αυτό το μουσικό πλούτο και αυτή την αίσθηση της μελωδίας τόσο καλά να πατάει στο έδαφος. Πώς ήτανε στα δικά σου αυτιά αυτές οι μελωδίες, αυτός ο τρόπος παίξηματος που ήταν χαλαρός, άνετος, αλλά και συνεπής και παρόν στο ρυθμό με απόλυτη ακρίβεια, ταυτόχρονα με τη χαλαρότητα ενός ανθρώπου φιλοσοφημένου ότι η ζωή πρέπει να είναι όμορφη. Ζαμπέτας, για πες.
1: Χαμόγελο, ε.
0: Έτσι,
1: ένα χαμόγελο.
0: Ένα, ναι.
1: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Ένα πράγμα που έχω στεναχωρηθεί στη ζωή μου είναι, γιατί αναφέρεις τώρα ότι εγώ τραγουδούσα μαζί του 14 χρονών στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήρθα 18 χρονών εδώ και στα 19 μου ξεκίνησα να δουλεύω, συνεργάζομαι με τον Χατζηδάκη, δεν σκέφτηκα να πάω να βρω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το σκέφτηκα. Ήταν η ροή, έτσι, τα πράγματα. Δεν πήγα να βρω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρεις πόσο λυπάμαι. Έφυγε, το συνειδητοποίησα μετά λίγο, γιατί βέβαια ήμουν παιδί, πώς θα το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Και για να κάνω αυτή τη μνήμη, να την κρατάω ζωντανή, έχω ηχογραφήσει 3 υπέροχα τραγούδια του Ζαμπέτα. Το ένα μάλιστα τελευταία, η Κομμαντατούρα. Αριστούργημα.
0: Τι λες.
1: Που αναφέρεται στην κατοχή.
0: Αυτό το τραγούδι έχει κάτι το ευρηματικό μέσα, κάτι το ξαφνιαστικό. Εκεί που νομίζω ότι προχωράς, ξαφνικά ανατρέπεται το βάτσμα, γυρίζεις πίσω, ξανακοιτάς πλάγια. Το τραγούδι είναι ο Σάνς, σαν σύλληψη.
1: Με τι μαεστρία αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, χωρίς να είναι
0: κάτος.
1: Ναι, να είναι όρθιος. Και βεβαίως δύο άλλα κλασικά τραγούδια, το Κοντά στα Ξημερώματα και τα Δειλινά που είχε πει η Βίκη Μοσχολιού.
0: Ναι.
1: Αυτά έγιναν πολύ πιο παλιά, το 2004, στο CD Όρθιοι.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Η Κομμαντατούρα όμως είναι ανεξάρτητο τραγούδι, κυκλοφόρησε, επαναλαμβάνω, πριν από 5-6 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό τον άνθρωπο είναι πάνω τον ευρώ.
0: Έπρεπε.
1: Να του πω ένα γεια σου. Ναι. Τίποτα.
0: Και να ευχαριστώ. Ναι.
1: Και να ευχαριστώ.
0: Βέβαια. Ξέρεις, ο καλλιτέχνης, και το λέω για τον Ζαμπέτα εδώ, δεν είναι για να κρίνει, αλλά είναι για να κατανοεί περισσότερο. Και ο Ζαμπέτας σε αυτό το τραγούδι που αναφέρεις, κατανοεί.
1: Και μάλιστα
0: τόσο
1: ήταν
0: ωραίο αυτό.
1: Δεν υπάρχει, ξέρεις τι, αυτό το λέω καμιά φορά, αν βάζαμε ένα κάδρο αυτής της εποχής που ζήσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ποιο να αφήσεις απ' έξω. Αυτή η λαϊκότητα, η ατόφια, καθαρή του Ζαμπέτα, ήταν αποδεκτή, ήταν, αν θέλεις, μπροστάρι, ήταν φανάρι, στο να μπορέσουμε να βάζουμε ένα ζύγι στο λαϊκό μας τραγούδι, στο έντεχνο τραγούδι. Πες τα αυτά με μια ολόκληρη κουβέντα, δεν υπάρχει λόγος βέβαια. Αλλά αυτός που συγκαταλέγεται, δεν ξεκάτω στους ευγενείς.

0: του λαϊκού τραγουδιού.
1: Ναι, και του δίνει μεγαλύτερη όθηση η έννοια της ευγένειας, γιατί ακουμπάει και στο θάνατο.
0: Και δηλαδή, ωραίος ο Μάγκας. Αυτός είναι ο Μάγκας.
1: Αυτός είναι ο Μάγκας. Και τα δειλινά μια φωνή μου ψιθυρίζει. Αυτό είναι κάτι μεταξύ θανάτου και ζωής. Και το πετυχαίνει τόσο αθόρυβα, τόσο γλυκά.
0: Έτσι.
1: Μια φωνή δεν θα γυρίσει.
0: Διαπραγματεύεται πραγματικότητες.
1: Ναι. Και ξέρει, αλλά παρόλα αυτά το κάνει όμορφη εικόνα. Δεν θα γυρίσει πια.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να γυρίζει.
0: Ναι.
1: Την ώρα που το λέει αυτό, είναι από πίσω σαν κάτι να συμβαίνει. Τι ωραία. Πάμε να ακούσουμε.
0: Έχει
1: ένα ζαμπέτα.
0: Ευχαρίστως.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε λοιπόν.

0: Βασίλη, έρχεσαι στην Αθήνα πότε εσύ, δηλαδή όλο αυτό το περιβάλλον που λες τώρα, είναι Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ είχα έρθει στην Αθήνα δύο φορές, αλλά εγκαταστάθηκα το 78. Είχα έρθει λοιπόν στα 13-14 μου χρόνια και ξέρεις, Θέμη, αυτό είναι ένα θέμα που δεν το έχω αναφέρει. Πήγα και τραγουδούσα στο Ζάπιο, στην Έγκλη Ζάπιο, που ήταν ένα αναψυκτήριο, πιτσιρίκος.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ένας μαέστρος, ο Ζαχαρία Τσίχλας.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Και πήγα εκεί σαν ταλέντο, πώς να το πω. Mm-hmm. Και δούλευα εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Γίνανε τα γεγονότα της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Και οι γονείς μου με τραβήξανε πίσω. Και ξανακατέβηκα πλέον στα 18 μου. Όλα αυτά από εκεί και πέρα έχουν μια ροή και πριν που δούλευα σε διάφορα μικρά, πριν έρθω στην Αθήνα δούλευα, επαναλαμβάνω, με το Ζαμπέτα, αλλά και στα 17 μου δούλευα με μια μοναδική φωνή, την Τζένι Βάν. Για ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη περίοδο.
0: Η οποία άνοιγε ένα δρόμο στο κεφάλαιο που λέγεται jazz ερμηνεία. Ήταν και αυτό.
1: Αυτή είχε και όλο αυτό τη βοήθεια, τη στήριξη του Πλέσσα σε ό,τι αφορά, και όχι μόνο βέβαια, αλλά είχε τις ικανότητες και άλλων συνθετών. Εγώ εντυπωσιάστηκα με αυτή την τραγουδίστρια, και επίσης αυτό επίσης είναι ένα λάθος που δεν βρήκα ούτε αυτή τη γυναίκα να πάω και να της πω ένα γεια σου. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ήμουν παιδί.
0: Πολύ μικρό.
1: Δεν μπορούσα να συντομίσω. Ενώ συνεπήρξα μετά που ήρθα εδώ και ήταν άνθρωποι που μπορούσα να τους βρω, να τους πω ένα γεια, δεν το έκανα. Το συνειδητοποίησα μεγάλος. Λέω, γιατί ρε παιδί μου. Αλλά δεν μου είπε και κάποιος, Βασίλη, πήγε να πεις ένα γεια.
0: Ναι, που είναι πολύ σημαντικό να στο πούνε κιόλας. Κοίτα, αυτά τα δυο πρόσωπα είναι κολόνες στο οικοδόμημα που λέγεται ελληνικό τραγούδι.
1: Απολύτως. Mm-hmm. Απολύτως.
0: Και έρχεται και βέβαια πάντα θα υπάρχει, όταν το θυμόμαστε, μια μικρή στεναχώρια, αλλά δεν μπορούμε, βλέπεις, να τα κάνουμε όλα στη ζωή. Και μόνο που το αναφέρεις όμως τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ, είναι μια τιμή.
1: Ναι, απλά το 22, έτσι, για να αισθανθώ λίγο καλύτερα, η κόρη της, η Αθηνά, μου τηλεφώνησε να κάνουμε μια συναυλία, να συνυπάρξουμε σε μια συναυλία στο Ηρώδιο, αφιέρωμα στην Τζένι, και γνώριζε, της είχε πει η μητέρα της ότι το Βασίλη το ξέρω. Και έτσι ήταν συγκινητικό αυτό.
0: Βασίλη, εκεί τι είπατε και μαζί κάποια, τι είπες εσύ μάλλον εκεί, θυμάσαι? Έστω ένα τραγούδι πες.
1: Της μιας δραχμής τα γεια σε μια.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Το οποίο είναι
0: του Ατίκ.
1: Το Ατίκ. Και κάποιο άλλο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά είναι ωραίο που εγώ...
0: Ναι, πολύ ωραίο. Ναι, πάρα ωραία, πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή που απεκατέστησε και λίγο μέσα σου κάποια θεματάκια.
1: Είναι ωραίο που επανήλθε και ναι, μέσω της οικογένειας της.
0: Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν να παρακολουθούσε και εκείνη με τον δικό της τρόπο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Και έρχεται λοιπόν ένα πρωινό και έρχεσαι σε μια επαφή, δεν ξέρω πώς, με ποιο τρόπο έγινε αυτό, με τον Μάνο Χατζηδάκη. Και εκεί είναι ένα σκαλοπάτι πια, πλατή σκαλό, που ανεβαίνεις και αισθάνεσαι στέρεα εκεί. Τι γίνεται εδώ πέρα εκεί?
1: Λίγο πολύ έχω αναφερθεί,
0: ναι,
1: σε αυτή τη συνεργασία, η οποία κράτησε μια δεκαετία, και σε αυτή την δεκαετία βρήκα μπροστά μου ένα συνθέτη να διευθύνει, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό, το πώς να συμπεριφέρομαι, το πώς να είμαι μέλος της ορχήστρας, mm-hmm, ναι, το πώς να μπαίνω στο στούντιο και να ξέρω κάποια πράγματα τα οποία, με βάση την κουβέντα κυρίως και όχι με την πρακτική εξάσκηση. Mm-hmm. Η κουβέντα ήταν πολύ, ξεκλείδωνε πράγματα. Mm-hmm. Και για μένα αυτό ήταν το στοιχείο που με διευκόλυνε, που νόμισα ότι μπορούσα πλέον να συνομιλώ με αυτόν τον άνθρωπο μέσω της μουσικής. Και γι' αυτό και με χρησιμοποίησε, με εισαγωγικά, σε 9 δίσκους. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό για μένα μετά μεταφράζεται στο πώς είμαστε στις συναυλίες, στο πώς κάναμε θεατρικές παραστάσεις, την πορνογραφία, πώς στεκόμουν δηλαδή σε όλα αυτά, τις μπαλάνες οδού Αθηνάς, που και αυτά ήταν κατά κάποιο τρόπο μια, είχαν μια θεατρική προσέγγιση. Το σχολείο αυτό ή το ζεις ή δεν το ζεις.
0: Δεν μεταφέρεται. Ναι.
1: Δεν μεταφέρεται. Όπα,
0: όχι, έτσι. Όχι, αλλά...
1: Τώρα να αναφερθώ σε γεγονότα είναι άπειρα.
0: Όχι, όχι. Αλλά και μια λέξη, η σωστή λέξη στη σωστή στιγμή είναι μια επαναστατική πράξη. Και αυτός ο άνθρωπος το είχε αυτό.
1: Το γεγονός ότι έχω αναφερθεί πολλές φορές στο περιστατικό το οποίο πραγματικά είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, είναι σε μια συναυλία που λίγο πολύ, δεν ξέρω, πρέπει να το επαναλάβω, αλλά το φέρνει η κουβέντα. Σε μια συναυλία που ήμασταν το 83, από κάτω είχε 21 άτομα. Mm-hmm. Άδειος Χατζηδάκης. Μην νομίζετε ότι ήταν πάντοτε.
0: Όχι, ναι.
1: Με ροδοπέταλα όλα αυτά στη μένα. Αυτός είπε ότι αν υπάρχει έστω και ένας, εμείς θα παίξουμε. Και βγήκαμε τότε, οι τραγουδιστές καθόμασταν όλοι στην καρέκλα και τραγουδούσαμε όταν ερχόταν η σειρά μας ή κάναμε φωνητικά τετράφωνα και πάει λέγοντας. Δύσκολα πράγματα. Mm. Και η συναυλία αυτή έγινε, εγώ παρακολουθούσα με πολύ μεγάλη έκπληξη και μετά στον ίδιο χώρο πήγαμε με τον Γιάννη Σπάθα, μετά από 10 χρόνια. Mm-hmm. Στον ίδιο χώρο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν στην ίδια αίθουσα. Κρεμόντουσαν σαν τα σταφύλια που λέμε. Και βλέποντας αυτή την εικόνα, αναφέρθηκα στον κόσμο εκεί, στο κοινό και λέω... Χαιρόμαστε, αλλά κρίμα που χάσατε μια υπέροχη συναυλία και μάλιστα πριν από 10 χρόνια, λέω, σε αυτό το χώρο και υπήρχαν μόνο 21 άτομα. Mm. Και έλαβα μια απάντηση η οποία ήταν με βάση αυτό που έζησα. Τι ήταν λοιπόν αυτή? Σηκώθηκε ένας από το ακροατήριο και μου μίλησε με το μικρό μόνο μου και μου λέει, Βασίλη, είμαστε και 21 εδώ.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό. Η συνέχεια, η συνέπεια. Αυτό είναι ο πολιτισμός.
1: Ναι, αυτό είναι αυτή η ανατριχύλα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, πόσο μεγάλη επιρροή μπορεί να έχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα μέσα μου. Εγώ ανεβαίνω στη σκηνή και δεν κοιτάζω κάτω, πώς να το πω δηλαδή. Το καταλαβαίνεις?
0: Βέβαια.
1: Είναι σαν να ένας επισκέπτης έρχεται στο σπίτι μου, εγώ του ανοίγω την πόρτα.
0: Ναι.
1: Αν δεν του ανοίξω την πόρτα είναι άλλο θέμα. Όταν ανοίγω την πόρτα είναι γιατί τον δέχομαι. Mm. Γιατί θα δει το σπίτι μου, άρα θα δει την ψυχή μου. Mm-hmm. Αυτό είναι.
0: Ναι. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτό, βεβαίως. Φαντάζομαι ότι ο ίδιος πώς αντιμετώπιζε αυτό το 19 άτομα, ας πούμε.
1: Τα 21, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα.
0: Οι δύο μπορούν να φύγανε στην πέση.
1: Όχι, δεν έφυγε κανένας. Αυτό είναι.
0: Εντάξει.
1: Μα είναι ακριβώς αυτό που... Θα μπορούσε κάλλιστα αυτός, δεν είχε λόγο να το κάνει. Mm-hmm. Και ειδικά αυτός το έκανε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά, τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι...
1: Είπαμε ότι ορισμένα πράγματα μπορεί να τα μοιραστείς σε ένα βαθμό. Δεν το κάνεις.
0: Κοίταξε, Βασίλη, δεν κάνουμε παρεπτεντολογία σε καμία περίπτωση, ούτε αναφέρουμε γεγονότα ως εικόνες και ως κάδρα ζωής, αλλά... Αυτά στην εποχή μας είναι καλό να ακούγονται. Διότι όταν ένας τεράστιος διαχρονικός που θα μείνει για πάντα στην ιστορία, ενώ άλλοι θα φύγουν πολύ γρήγορα, αντιμετωπίζει έτσι το κοινό, δηλαδή και τον ένα να το κοιτάει στα μάτια, είναι ένας κόσμος διαφορετικός ολόκληρος που θέλουμε να μείνει και θα μείνει σε ένα βαθμό μεγάλο. Άρα δεν είναι μπροστά μας αυτά όλα. Είναι και το πώς αντιμετωπίζουμε σήμερα το τραγούδι, έτσι. Να ακούσουμε ένα Χατζηδάκι και να μπούμε λίγο και σ' άλλα.

0: Η δική μας πόλη από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Βασίλη Λέκα, ένα οδηπορικό, ας το πούμε έτσι, που ξεκινάει από το μέλλον και πάει στο παρελθόν, που κρατάει το παρελθόν και το φαίνει στο παρόν. Εδώ όμως για να πούμε και μερικά πράγματα που δεν τα έχετε ακούσει κατά πάσα πιθανότητα, αλλά και η σχέση μας επιτρέπει να συζητάμε πιο άνετα και πιο ελεύθερα, παρότι υπάρχουν σημειώσεις. Κάπου δεν μπορώ να κοιτάω τις σημειώσεις όταν μιλάμε και οι εικόνες που φτιάχνουμε είναι αυτές που σίγουρα από το ραδιόφωνο μπορεί να, εκτός από το να ακούγονται και να φαίνονται, γιατί όχι. Βασίλη, έχεις κάνει και κάποια αφιερώματα τελευταία στον Καζαντζίδη, στο Βοσκόπουλο κλπ. Τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε να επανερμηνεύσεις, να ερμηνεύσεις, να ξαναφέρεις στο προσκήνιο κάποια πολύ καλά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη,
1: τα οποία δισκογράφησα.
0: Τα οποία δισκογράφησα. Πες μας γι' αυτό λίγο και μετά για τον Τόλι Βοσκόπουλο.
1: Η όλη υπόθεση Καζαντζίδης ξεκινάει από την τεράστια επιρροή που είχε στα μέρη που έζησα.
0: Στα παιδικά σου χρόνια.
1: Στα παιδικά μου χρόνια. Η εικόνα, η αίσθηση είναι ότι, όπως το λέω και σε ένα σημείωμα, ήταν άνθρωπος του σπιτιού. Είτε πηγαίναμε στην πλατεία με ένα τζουμπόξ.
0: Στο ραδιόφωνο.
1: Είτε στο ραδιοφωνάκι, το οποίο ήταν πολύ τέλεια.
0: Ανοιχτό εκεί πέρα.
1: Ναι. Και όταν ξεκίνησε και το κύμα της μετανάστευσης και ειδικά προς τη Γερμανία, ήταν ο συνδετικός κρίκος μέσω των τραγουδιών των συγγενών που ήταν εκεί και των συγγενών που μείνουν εδώ. Δεν μπορείς να με σε επηρεάσει. Το ίδιο έγινε και με την παράδοση. Το παραδοσιακό μας τραγούδι, το οποίο το βίωσα, το έμαθα. Έγινε έμφυτο, πώς τα λένε, στο να φτάσω σήμερα να ασχοληθώ και με την παράδοση, θα σου πω αργότερα να βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έγινε λοιπόν αυτή η ζύμωση με τον ήχο αυτό του Καζαντζίδη. Στην ίδια και λίγο πιο μετά περίοδο αρχίζει μια τριβή με πρόσωπα τα οποία έχουν να κάνουν με την ραδιοφωνική επιτυχία, την αποδοχή του κοινού. Και μπαίνει ένα πρόσωπο στη συνέχεια, το οποίο το έχω στο μυαλό μου χρόνια, μου προκύπτει όμως να ασχοληθώ μέσω αυτής της σχέσης και να κάνω ένα αφιέρωμα στο Βοσκόπουλο πριν από 2 χρόνια. Το κάνω λοιπόν αυτό το αφιέρωμα με μεγάλη επιτυχία σε ένα χώρο που έπαιζα και αποφασίζω τώρα να το καταθέσω και δισκογραφικά. Πίσω από αυτούς τους τραγουδιστές υπάρχει ένα κοινό συνδετικό που το έχω πολύ σε προτεραιότητα. Αυτή η ανάγνωση που λέω, η δεύτερη ανάγνωση. Πίσω από αυτούς τους τραγουδιστές λοιπόν, δεν είναι οι τραγουδιστές μόνο. Είναι τεράστια ονόματα του λαϊκού μας τραγουδιού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Ο Καζαντζίδης έχει τραγουδήσει τον Χατζηδάκη που και εγώ. Τον Θοδωράκη που και εγώ. Τον Μαρκόπουλο που και εγώ. Τον Χρήστο Νικολόπουλο που και εγώ. Το Ζαμπέτα που και εγώ. Ο Βοσκόπουλος έχει τραγουδήσει το Ζαμπέτα, το Μπλέσα, τον Άκη Πάνο που και εγώ τον έβαλα μέσα στο Καζαντζίδη. Αυτή λοιπόν η δημιουργή είναι πίσω από το τραγούδι που δεν πρέπει ποτέ να τους αγνοήσουμε, γιατί ένας τραγουδιστής που έχει τέτοια βάση στο ρεπερτόριό του κάτι σημαίνει. Έτσι.
0: Ναι. Και υπάρχει και κάτι άλλο νομίζω που προκαλεί και λίγο συγκίνηση, ότι αυτοί οι άνθρωποι τραγουδούσαν για χαμένες ζωές, για χαμένες υποθέσεις. Ήταν εξ αρχής ιτημένοι στο ανθρώπινο επίπεδο.
1: Δεν ήταν τέτοια περίπτωση ο Βοσκόπουλος. Ναι, μεν, αλλά ο Βοσκόπουλος.
0: Στιχουργικά, αν το πάρεις, αν το σκεφτείς λίγο.
1: Νομίζω υπάρχει η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος στους δύο τραγουδιστές αυτούς. Η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος. Ο καθένας μπήκε στα κοινωνικά θέματα. Ο Καζαντζίδης είχε άλλες επιρροές. Ο Βοσκόπουλος συστατικό του ήταν, δεν είναι απλή η κουβέντα να πεις, ο έρωτας. Έτσι. Ήταν το στοιχείο της ύπαρξής του. Αλλά ο τρόπος που την υποστηρίζει είναι ότι γιατί πίσω οι απώλειες, έτσι, τον οδηγούν στο να κρατηθεί από την αγάπη. Ο Καζαντζίδης.
0: Και το άδικο της ζωής.
1: Κυρίως όμως,
0: ναι.
1: Αυτή η μετάφραση που κάνει μέσα του, έτσι, αυτή η ανάλυση που κάνει μέσα του τον οδηγεί στο να μιλήσει για την αγάπη. Και αυτό είναι το οποίο το δίνουν οι συνθέτες και οι στιχουργοί. Ο Πυθαγόρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Λιμπερόπουλος, ο Τάκης Θεόπουλος, δηλαδή πόσο να θυμηθώ. Αυτή είναι μια η λαϊκή μας γειτονιά, πώς θα το πω. Ο Καζαντζίδης πάλι για το ότι ξέρουμε τις περιπέτειες της οικογένειας και έρχονται τα βιώματά τους να τα φέρουν στην καταγραφή ενός τραγουδιού και να χρησιμοποιηθούν μέσα ο Θοδωράκης, επαναλαμβάνω, έτσι, ο Ακής Πάνου, ο Νικολόπουλος, ο Μάνος, ο Μαρκόπουλος, με λίγη γραφή βέβαια, δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνεις ότι και εμείς είμαστε απόρρια μιας τέτοιας εποχής και τέτοιων συναισθημάτων. Έρχομαι λοιπόν εγώ τώρα και τι κάνω. Εγώ τα βιώματά μου, που είναι και συνδυασμός ζωής αλλά και ακουσμάτων, δεν πέφτω στην παγίδα να τραγουδήσω βιωματικά, γιατί εκεί γίνεται η παρεξήγηση.
0: Άλλος κόσμος πια.
1: Όχι, όχι. Γίνεται η εξής παρεξήγηση. Δεν σε διευκολύνει βέβαια και οι συνθήκες, αλλά λέει ένας νέος τραγουδής, τραγουδάω βιωματικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν τραγουδάει βιωματικά, τραγουδάει με αντιγραφή αυτό που ακούει.
0: Ναι.
1: Και κυρίως τον ήχο των φωνών. Εκεί είναι μια παγίδα. Πρέπει να κάνεις την ανάγνωση του τραγουδιού.
0: Την εμβάθυνση, έτσι.
1: Ακριβώς. Με την ίδια λογική, όταν γίνεται εργαλείο αναγνώρισης εποχών, ρευμάτων, μουσικής, τέλος πάντων αυτό, μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και στο δημοτικό τραγούδι και στο ρεμπέτικο τραγούδι, γιατί κάνεις την από πίσω ανάγνωση. Γιατί εδώ μιλάμε για θηρία τραγουδιστές τώρα στο ρεμπέτικο. Όχι να τους ξεπεράσεις, αλλά μην πας να γίνεις από κάτω. Κάνε καλύτερα αυτό που έχει απόρρια από τη δυνατότητα που έχουν καταθέσει αυτοί.
0: Και το απόσταγμα.
1: Απόσταγμα. Έχει, έχει. Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Ναι,
1: αυτό είναι και μια στεναχώρια μου θέμη.
0: Καταλαβαίνω, Βασίλη.
1: Η οποία, ξέρεις τι θέλω να πω. Πώς το έχουμε εγκαταλείψει όλο αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω, γιατί γίνεται ψόφιο το πράγμα μετά. Γίνεται κάτι έτσι σε κακή έκτηση.
1: Δανειζόμαστε μονίμως τώρα.
0: Αυτό το,
1: πάρω αυτό, το έτοιμο.
0: Και είναι σαν να χρωστάς μετά.
1: Τα ρεύματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε σε παγκόσμια κλίμακα, λες και δεν μπορούμε να το κάνουμε, το κάνουμε, λέμε. Αλλά
0: και χάνεται και εδώ, η αυθεντικότητα.
1: Εδώ, ξέρεις τι μιλάμε, για δύναμη, δηλαδή, για χώμα καλλιεργημένο με ωραία υλικά. Δεν το σκαλίζουμε, δεν το σκαλίζουμε λίγο.
0: Σπαρμένο από καιρό.
1: Μόνο το πατάμε.
0: Και περιμένει.
1: Μόνο το πατάμε, ναι. Μόνο το πατάμε.
0: Περιμένει και εμείς αργούμε. Ναι, τώρα είναι πολύ κατανοητή αυτή σου η προσέγγιση. Και μπράβο που το λες και καλά κάνεις και το λες, γιατί είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα μην γυρίσουμε λίγο πάλι πίσω.
1: Γιατί ταυτόχρονα τώρα κάνω και μια δισκογραφική δουλειά πάνω στην εποχή της Μύρνης και κατά προέκταση στο ρεμπέτικο. Είναι μια δουλειά που πιστεύω και αυτή να την ολοκληρώσω έτσι σύντομα, γιατί είναι πολύ απαιτητική.
0: Θέλω να μας πεις γι' αυτό, αφού επανέλθουμε, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι από την όμορφη, ζουμερή, χυμώδη παράδοση.
1: Ωραιότατα. Να ακούσουμε το τραγούδι «Να σαν τα νιάτα» δύο φορές. Το κουβαλάω από μικρό παιδί στα αυτιά μου.
0: Και τι ωραία φράση, «Να σαν τα νιάτα». Τη δεύτερη φορά
1: και
0: θα ήταν αλλιώς τελείως πια.
1: Να μου επιτρέψει να το αφιερώσω στον πατέρα μου.
0: Στον κύριο Ηλία, ο οποίος μας ακούει στη Θεσσαλονίκη και του ευχόμαστε και υγεία
1: και
0: πολλές χαρές ακόμη.

0: Βασίλη Λέκας, καταρχήν είναι ωραία αυτή η ανάλυση έτσι, για το λαϊκό τρόπο ζωής, σκέψης και ελπίδας, θα έλεγα. Για πες μου λίγο για την προσέγγιση σου στο ρεμπέτικο τραγούδι, στα παράλια εκεί τα Ιωνικά, τα ευλογημένα που θα έλεγε κάποιος, το αεράκι που έχετε από εκεί ακόμα μας ρωσίζει, και νομίζω ότι και εσύ έτσι όσο περνάνε τα χρόνια καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα το βάρος αυτών των σκέψεων, των τραγουδιών, αυτού του πολιτισμού, του μοναδικού. Τι σε πάει προς τα εκεί σήμερα σένα?
1: Κοίταξε, δεν μπορείς να αγνοήσεις προφανώς, επαναλαμβάνω, τις συνθήκες που μεγάλωσες.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί εμείς είμαστε προσβυγοχώρια. Mm-hmm. Εμείς οι παππούδες ήταν πρόσφυγες. Mm-hmm. Οι γονείς γεννηθήκανε στην Κουμαριά και στο Μητρού Σισερών. Όλα αυτά τα χωριά είναι προσφυγιά. Αυτό το κλίμα δεν υπάρχει περίπτωση όχι να το αγνοήσεις, αλλά έρχεται από μόνο του. Σε ντύνει με την ατμόσφαιρά του. Αυτό κατά κάποιο τρόπο βέβαια είναι και μια ευκαιρία δημιουργίας. Mm-hmm. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου, από πού έρχεται, πού θα πάει, γιατί συνεχώς το βρίσκω μπροστά μου, το βρίσκω σε όλη την επικράτεια. Αυτή η χώρα είναι μια προσφυγωμάνα. Είναι χώρα μεταναστευτών. Mm-hmm. Είναι όλο αυτό που δεχόμαστε και έχουμε, και έχουμε ζήσει ταυτόχρονα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ρεθίσματα στα οποία η τέχνη, το τραγούδι, έρχεται, σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει έχεις να πεις ακόμα. Πες τα, δεν είναι κακό. Δεν είναι παρελθόν να τα αφήσουμε πίσω μας. Όχι, αυτό είναι άρρωστο. Δεν είναι θέμα να νομιμοποιήσουμε μέσα τις συνθήκες που έχουμε μεγαλώσει. Ίσα ίσα να αποκαλυπτόμεθα και γίνεται πολύ συγκεκριμένη ταυτότητά μας. Μας βοηθάει. Έρχεται κάποιος επισκέπτης από άλλη χώρα. Πώς θα γνωρίσει τη χώρα? Μέσα από τη μουσική. Μέσα από την ποίηση. Μέσα από τα τοπία. Όμως αν δεν είναι τραγουδισμένο ένα τοπίο για να πάρεις όλους τους χυμούς με τα μάτια και με τις αισθήσεις, είσαι λίγο ανάπηρος, πώς το πω δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι, λίγο ελλειπής mm-hmm. σε σχέση με την εικόνα που θες να δώσεις. Mm-hmm. Εγώ όταν πάω, με παράδειγμα, έχω πάει σε διάφορα μέρη του κόσμου, θέλω να δω να ακούσω την παραδοσιακή μουσική και αμέσως έρχομαι σε πολύ μεγαλύτερη επικοινωνία.
0: Ναι, τα είπες πολύ ωραία, τους χυμούς της χώρας. Το, ό,τι πιο ζωντανό και πιο δυναμικό
1: σε αυτά τα οποία
0: που
1: είναι,
0: θα αντέξει και στον χρόνο.
1: Ναι, εκτός από το τουριστικό μονοπάτι.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι.

0: Η δική μας πόλη λοιπόν εδώ στην Αγία Παρασκευή, στο στούντιο Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στούντιο Μη, Κώστας Κυριακάκης, τεχνική επιμέλεια, Θέμης Δοδομίτης στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής, μια συζήτηση, συνάντηση με τον αγαπημένο μας φίλο και σπουδαίο ερμηνευτή Βασίλη Λέκα, που λέμε εδώ διάφορα πράγματα, να δούμε πώς θα τα βάλουμε τη σκέψη μας σε μια τάξη, γιατί χανόμαστε μέσα στις μυρωδιές, μέσα στις ατμόσφαιρες, μέσα στο επιθυμητό, στα αεράκια, τα ιονικά. Ήταν η καταγωγή της μητέρας του Μίκη από το ασίκικο πουλάκι, το γένος πουλάκι, αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Mm. Η καταγωγή της ήταν από τα παρέλια της Ιωνίας, το γένος πουλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και στο δίσκο το λέω και το ξαναλέω, είναι γραμμένο με ήττα
0: το
1: πουλάκι.
0: Ναι, το γένος.
1: Και ο ίδιος, επειδή γεννήθηκε στη Χίο.
0: Δίπλα.
1: Ναι, όλα αυτά τα ρυθμικά στοιχεία, κυρίως του ασίκικου σκοπού, ήταν μια επιρροή την οποία την κουβαλούσε. Και όταν μετά γνωριστήκαμε, και μάλιστα γνωριστήκαμε με αυτή η οικογένεια που λέω, μέσω του Μάνου, κάναμε συναυλία σε Χατζηδάκη στο Δωράκη μαζί. Απίστευτο. Και μέσα σε αυτή την ορχήστρα, όσο και να ακούγεται παράξενο, ήταν οι Σόκρατες. Άκου τώρα μία.
0: Ένα τεράστιο μέγεθος.
1: Άκου τώρα μία συνύπαρξη.
0: Σαν παραμύθια ακούγεται.
1: Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω κι εγώ.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Και έχω από πίσω το σπάθα και μπροστά με διευθύνει ο Μίκης. Και βγαίνουμε να παίξουμε και τέλος πάντων επανέρχομαι στην πραγματικότητα και μου λέει ο Γιάννης. Γιατί αναφέραμε, μιλήσαμε με το Μίκη να κάνουμε τους λιποτάκτες. Και μου λέει ο Γιάννης, γιατί δεν κάνουμε, μου λέει, κάποια ορχιστρικά που έχει, όχι όλα, κάποια δείγματα μας είχε δώσει ο Μίκης. Και τέλος πάντων έγινε ο δίσκος στο ασίκικο πουλάκι.
0: Ανατολή.
1: Και έρχεται ο Μιχάλης Γκανάς και γράφει.
0: Άσε να το πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπαίνει ο Μιχάλης Γκανάς με εκείνο το φωτεινό πρόσωπο, αυτός ο υπέροχος συνθέτης που έφυγε και αυτός πιο νωρίς, θα μπορούσε να ζήσει δημιουργικά.
1: Ποιητής,
0: ο ποιητής ο Μιχάλης Γκανάς, γιατί ερχόταν και στο καφέ παράσταση πολύ συχνά. Και ανεβαίνετε πάνω με το σπάθα εσύ ο Μιχάλης και ο Γιάννης, με το σπάθα, ναι, και ανεβαίνετε πάνω και κατεβαίνετε έχοντας παντρευτεί ήδη,
1: ναι, ναι,
0: σε μια υπέροχη δουλειά. Βήμα τολμηρό, αλλά έκατσε, έπιασε, όμορφα. Για πες.
1: Τι ωραία έτσι συνύπαρξη ήταν αυτή. Βέβαια ήταν τόσο διαβασμένος σε σχέση με τη ζωή του Μίκη ο Μιχάλης, που το πήρε από την αρχή το νήμα και το πήγε εκεί που το πήγε. Ναι. Μέσα σε αυτό το δίσκο είναι η περιπέτεια της Σμύρνης, είναι ο ίδιος η δικιά του περιπέτεια, οι Ζάτουνες, όλοι, Μακρόνησος, όλα αυτά,
0: Μακεδονίες και λοιπά.
1: Η Μακεδονία είναι η μουσική αυτή που τον τάραζε και τον ξεσήκωνε όρθιο.
0: Και η πέτρα.
1: Η πέτρα. Ήταν η Ρωμιοσύνη μέσα, το καταλαβαίνεις.
0: Και ξέρεις, όλα αυτά τα φιλτράριζε τόσο ωραία αυτός ο άνθρωπος και μιλούσε ήρεμα και χαμηλά, ενώ έκαιγε ο λόγος του. Ζεματούσε. Παρόλα αυτά, ο ίδιος έκρινε ότι δεν πρέπει να κάνει φασαρία. Πρέπει να το περάσει αβίαστα όλο αυτό. Σαν δώρο στον χρόνο και στους ανθρώπους.
1: Έπρεπε να χαμηλώσει την ένταση, γιατί αλλιώς θα γινόταν έκρηξη. Ούτως ή άλλως γινόταν, δηλαδή.
0: Ασίκικο πουλάκι, ωραίος δίσκος. Τι γίνεται, ακούγονται αυτά τα τραγούδια? Εσύ λες κάποια έτσι. Στις συναυλίες φαντάζομαι όλο και κάτι θα λες.
1: Αυτός ο τίτλος είναι τόσο ευαίσθητος.
0: Ναι, ναι. Και το ασίκικο από μόνο του η λέξη.
1: Ευαίσθητος. Και υπάρχει βέβαια μέσα το υπέροχο τραγούδι που είναι αφιερωμένο στη μητέρα του. Το πώς να ξεχάσω. Ναι, και εγώ ξέρεις θα είμαι, όταν έμπαινα στο στούντιο να τραγουδήσω, έσπαγα, πώς το πω δηλαδή. Δεν είμαι η λογική του τραγουδιστή ωραίο.
0: Του ωραιοπαθές.
1: Ναι, όχι, ναι. Δεν μπορώ. Δηλαδή ακόμη και το...
0: Και ο λιγμός να βγει μέσα με έναν τρόπο.
1: Έβγαινε, δεν προσπαθούσα.
0: Ναι.
1: Έβγαινε. Όταν τραγουδάω το ομότιτλο, το ασίκικο πουλάκι που λέει «Φωτιά στη Σμύρνη και στα μάτια μου καπνός, και ως που να ρίξει μια βροχή ο ουρανός, ένα κορίτσι σε παλιά φωτογραφία θα κλαίει χρόνια τους νεκρούς του καθενός». Σε πιάνει, ψκώνει τρίχα σου.
0: Γιατί τους νεκρούς του καθενός είναι τόσο ωραία φράση πρέπει να αγκαλιάσουμε τον άνθρωπο, Βασίλη, και την ουσία του ανθρώπου, της ύπαρξης, και έχουμε ανάγκη ένας τον άλλο να κουμπίσουμε, να καταλαβαίνουμε πού πατάμε. Όχι λόγια πια,
1: έρχεται,
0: χωρίς νοήματα.
1: Θέλω να φύγω λίγο από το κλίμα και έρχεται μετά αυτός που τα συνδέει όλα αυτά, ο Σπάθας.
0: Τεράστιος.
1: Δεν θα μπορέσω να βρω ποτέ τη λέξη να χαρακτηριστεί αυτός ο άνθρωπος. Αλλά πού έφτασε όμως, Θέμη? Είναι ο μοναδικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέω, ήμουνα μια ενδιάμεση γενιά. Ήταν μια ενδιάμεση γενιά από τον Μίκη.
0: Από τους παλιούς. Ναι.
1: Ήρθε ο Σπάθας και εγώ. Σαν γενιές, λέω, διαφορετικές. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισα να του γράψω ένα τραγούδι. Και μάλιστα το ετοιμάζω λίγο πιο επίσημα τώρα, αυτή την περίοδο, και λέγεται ο τίτλος «Ένα τραγούδι σου γράψα κι εγώ». Μου είχε γράψει τόσα ο Γιάννης.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι είναι, είναι έτοιμο?
1: Στο διαδίκτυο υπάρχει. Απλά θέλω να το κάνω στούντιο λίγο, να το,
0: να
1: ίσως
0: το
1: να το... Ναι, ναι, κάποιες λεπτομέρειες έτσι.
0: Ναι.
1: Γράψαμε στίχους μαζί με τη Μαρία Παπαδάκη. Το μεγαλύτερο μέρος το έγραψε αυτή, τέσπαν, ναι, μετά από συζητήσεις. Και έβαλα τη μουσική. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω συνθετικά, ας πούμε.
0: Για το μοναδικό άνθρωπο όμως.
1: Για το μοναδικό. Γνωρίζω μετά στην ίδια παρέα, βεβαίως, συνυπάρχω με τον. Γνωρίζω τον Τρανταλίδη. Εδώ. Να δεις πόση ώρα μπορούμε να μιλάμε για αυτό.
0: Ναι. Άσε να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα, γιατί το κάθε κεφάλαιο που αναφέρεις τώρα από μόνο του δεν είναι μια εκπομπή, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλλά
1: επειδή ακούσαμε, ναι, κάποια στιγμή τον Γιάννη στη νύχτα,
0: ναι,
1: θα ήθελα να ακούσουμε από τον Τρανταλίδη τη Μεσόγειο.

0: Μα πραγματικά το θα. Και συναντηθήκανε. Ζήτησε ο Βαγγέλης από τον Γιάννη να πάει σπίτι, να μιλήσουν. Και συγκινήθηκε βαθύτατα που μίλαγε με το Σπάθα ο Βαγγέλης. Καταλαβαίνεις.
1: Η γνωριμία τους είναι πιο παλιά, στο δίσκο Φως.
0: Ναι.
1: Εκεί
0: ναι, Φως.
1: Γράψανε μαζί και μάλιστα το γράψανε στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και ο Γιάννης και ο Γιώργος και ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Ο Τουρκογιώργης. Αυτή ναι. είναι έτσι ναι, τα ναι. μέλη. Εγώ που είχα μια συνάντηση πριν από 1-2 χρόνια πριν φύγει ο Βαγγέλης στο σπίτι του στο Παρίσι, ξεκινήσαμε να μιλάμε 10 η ώρα το βράδυ και τελειώσαμε 10 η ώρα το πρωί. Δεν το πίστευα. Δεν μπορείς να φανταστείς με τι θαυμασμό και αγάπη μίλουσε για αυτόν τον άνθρωπο, πέρα από τα θέματα που άλλα που συζητήσαμε. Κοίταξε, υπάρχει σε αυτή τη γενιά όχι το στοιχείο της μη αναγνώρισης, αλλά ήταν μια γενιά που πλήρωσε, θα έλεγα, όλο αυτό το κομμάτι της μεταπολίτευσης, του λίγο πριν, του λίγο μετά, που ενώ έριξε όλη την προσοχή της πάνω στη μουσική, ήταν το ρεύμα της ροκ που έφυγε και εκτοξεύτηκε σε όλο τον πλανήτη και αυτά τα παιδιά πέσανε εκεί χωρίς ποτέ να εγκαταλείψουν την παράδοση. Πρόσεχε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Αν ακούσει κάποιος το Mountains θα καταλάβει τι λέω. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είχαν έναν, όχι ρόλο, δεν τους τον φόρεσε κανείς. Οι συνθήκες όμως, οι πολιτικές, τους βάλανε στο περιθώριο, ενώ ήταν τεράστιοι δημιουργοί. Έρχονται μετά τα χρόνια για να καλύπτουμε τι έχουν καταθέσει.
0: Και τις καταστροφές που έγιναν. Ναι.
1: Και τις καταστροφές που έγιναν.
0: Βέβαια.
1: Και αυτά τα παιδιά αθώα, απολύτως αθώα.
0: Ταγμένα
1: γι' αυτό
0: όμως.
1: Και τα ναρκωτικά στη γενιά ήταν ένα πράγμα που ήταν στημένο πολύ όμορφα για να τους βγάλει στο περιθώριο και πληρώσανε και με τη ζωή τους. Και όμως αυτό που καταθέσαν είναι θησαυρός και πρέπει να το διαφυλάξουμε. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή συγκινούμαι με αυτή τη γενιά όσο δεν φαντάζει. Mm-hmm. Και οι προηγούμενες γενιές που αναφερόμαστε στη γενιά του 30 και μετά τον πόλεμο και τέτοια, στην ουσία δεν εγκαταλείψανε αυτή τη σχέση, δεν εγκαταλείψανε αυτούς, δεν τους είπανε εμείς τώρα είμαστε κάποιοι άλλοι. Όχι. Τους έδωσε η ζωή αυτή τη σκυτάλη και σε επίπεδο τέχνης και επίπεδο ήθους.
0: Mm-hmm. Και ανησυχίας, δηλαδή έσκαψαν. Έσκαψαν ωραία μέσα τους και βγάλαν διαμάντια, ε.
1: Καταρχήν πρέπει να δεις μια λεπτομέρεια. Ήταν τόσο καλλιτεχνίτες των οργάνων τους. Τι από τώρα ο Τρανταλίδης είναι γκουρού, ας πούμε, στα τύμπανα. Ο Σπάθας, τι να πει κανείς τώρα.
0: Βέβαια.
1: Και εγώ είμαι ένας πιτσιρικάς πιο μετά, ας πούμε, που παίρνω και από πριν από αυτούς και με αυτούς και πρέπει να πάω και στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό το ζω. Δεν μπορώ, βρε Θέμη μου, να το μεταφέρω.
0: Δεν λέγεται ότι μεταφέρει.
1: Πώς να γίνει τώρα, να έχεις τώρα, επαναλαμβάνω πάλι, ναι. το Μάνο ή το Μίκη μπροστά να διευθύνει και από πίσω να είναι. Ή το Μαρκόπουλο και από πίσω να είναι ο Σπάθας.
0: Και ο Τουρκογιώργης.
1: Και ο Τουρκογιώργης και ο Αντύπας, ο Νίκος.
0: Ο Νίκος ο Αντύπας.
1: Ο Αντύπας,
0: ναι,
1: ο Νίκος.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Συνήθως ο Αντύπας ήταν στην εκείνη την περίοδο.
0: Ναι. Μαγικά πράγματα. Πρέπει να τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους στο τραγούδι, τις μουσικές τους, διότι εκτός των άλλων είναι και διεθνής. Το Mountains που ανέφερες, Βασίλη, είναι ένα έργο ζωής που τιμά τη χώρα. Είναι κολόνες, είναι παρθενώνας. Είναι σαν να αγναντεύεις το μέλλον με νοήματα κρυφά, όμορφα όμως.
1: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο που είπες. Είναι διεθνής.
0: Είναι διεθνής.
1: Πώς γίνεται διεθνής, σεβόμενος τον ήχο της. Και τα στοιχεία της παράδοσής σου, βγαίνεις. Πώς παίζουν οι Αμερικάνοι το blues, ας πούμε, και είναι Αμερική. Παίρνεις εδώ την παραδοσιακή σου μουσική, τη βάζεις σε αυτό το όργανο το οποίο έχει διεθνή, αν θέλεις, αναγνώριση, αντίληψη. Μάλλον είναι πιο
0: προσιτό.
1: Ναι. Mm-hmm. Και έρχεσαι, ας πούμε, και κάνεις το βάζει και ο Παπαθανασίου πίσω όλα αυτά τα πλήκτρα τα οποία ξεπέραστα. Βάζεις ρυθμούς που είναι γεννημένοι εδώ στην παραδοσιακή μας μουσική, επαναλαμβάνω, μονούς ρυθμούς και τέτοια,

0: έρχεσαι και παίζεις ένα ακροατήριο που ξαφνικά παγκόσμιο, το οποίο μένει με το στόμα ανοιχτό. Mm-hmm. Ναι, λέει, αυτό είναι. Mm-hmm. Μπορούμε να συνυπάρξουμε μέσω της μουσικής.
1: Και
0: οι λαοί.
1: Ναι, το εμπλούτησες ωραίο με τις μελωδίες και με τα ηλεκτρικά στοιχεία. Και έχοντας δίπλα του και ο Βαγγέλης και τα παιδιά κλπ. Μια λύρα αρχαιοελληνική. Για σκέψου, με τον ήχο αυτό τον παλιό. Το συμπαντικό.
0: Ο Τρανταλίδης στο τραγούδι Κάστρα, που αν θέλετε το βάζουμε να το ακούσουμε, να ακριβώς αυτό χρησιμοποιεί μέσα. Το Κάστρα είναι ένα τεράστιο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το οποίο απετύχε ικανότητες. Το λέω γιατί όποιος ακούσει θα το καταλάβει. Και μέσα έχει τη λύρα της παράδοσης. Κουβαλάει, ας πούμε, και αυτός τη σχέση του με την Κρήτη, γιατί από εκεί είναι η καταγωγή του. Mm-hmm. Και οπ, ενώ είναι ήχος που μπορεί να σε παραπέμψει εδώ, δεν είναι μόνο εδώ.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι. Να πούμε ότι ακούσαμε πριν πάλι Τρανταλίδη, ακούσαμε και πιο πριν, δεν το σχολιάσαμε.
0: Τη Μεσόγειο.
1: Να σταθούμε πάλι στον Γιώργο Τρανταλίδη.
0: Ο Τάσος Αμαρτζής στίχους. Καμιά φορά θέλω να ξεχνάω να πω στοιχεία.
1: Των πραγμάτων δεν γίνονται όλα. Ναι.
0: Τα τραγούδια.
1: Τάσος Αμαρτζής, λοιπόν, βέβαια. Να λέμε και τους στιχουργούς όσο θυμόμαστε και μπορούμε. Πάμε να τα ακούσουμε, λοιπόν.

0: Ακούμε λοιπόν υπέροχα κομμάτια, υπέροχες εκτελέσεις, μουσική από πίσω που κεντάνε κυριολεκτικά. Ο Βασίλης Ολέκας που ερμηνεύει το κάθε τραγούδι με τον δικό του διαφορετικό τρόπο, ώστε να καταλαβαίνουμε και αυτοί που ακούμε δηλαδή, να καταλαβαίνουμε τις ιδιαιτερότητες και την ψυχή των κομματιών. Να πω λοιπόν δύο λόγια και μετά μιλάμε πάλι. Στη μεγάλη μουσική οικογένεια λοιπόν ο Βασίλης Ζέκας συνέπραξε, όπως ακούσαμε και πριν, με τον Χατζηδάκη, τον Κάτσο, τον Θοδωράκη, τον Μαρκόπουλο, τον Σπάθα, τον Ταρανταλίδη, τον Γκανά, την Νικολακοπούλου, τον Αρανίτσι, τον Ρασούλη, τον Σπυρόπουλο, τον Τάσο Σαμαρτζή, τον Νεόφυτο, τη ζωή Παναγιωτοπούλου. Ακούσαμε τα κομμάτια, αυτό που ακούσαμε ήταν η στίχη της ζωής Παναγιωτοπούλου, Ταλαντούχα, στιχουργός. Το Μανώλη Πρατικάκη, το θυμάμαστε τώρα που το βλέπουμε, το έχουμε μπροστά μας εδώ, τον Ηλία Κατσούλη, τον Γιώργο Καζαντζή, τον Νίκο Πιτιλόγλου, τον Παπαδόπλο, το Χάρη, τον Γιώργο Χρονά, το Φωστιέρη, το Στρόφαλη, να πούμε έτσι διάφορα, την Μπαλτζή. Και τον Ανδρέα Θωμόπουλο, το σκηνοθέτη κλπ. Ποιητές φυσικά, Αγκονόπουλος, Σεφέρης, μεγάλες μορφές όπως ο Ξυλούρης, Βιτσέζος Κορνάρος, Καριωτάκης αλλά και Συνόπουλος, Καβαδίας, και θα ακούσουμε και από εκεί κάτι, Αλκαίος, και βλέπετε τη μεγάλη ποικιλία, αλλά κυρίως την παράδοση, το δημοτικό τραγούδι, τη λαϊκή ψυχή, τις γερές πένες που χρωμάτισαν ωραία αυτά όλα τα τραγούδια. Και τα λέμε αυτά γιατί υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να ακολουθήσουν και να λέγονται. Η ρωμαϊκή αγορά, η πορνογραφία ήταν χαρακτηριστικές στιγμές και της πορείας του Βασίλη, βέβαια, και στο εξωτερικό συναυλίες και πολύ σημαντικές συνεργασίες. Αλλά θέλω να πάμε λίγο στις συνεργασίες, γιατί είπαμε μεγάλα ονόματα τώρα, να πάμε λίγο στους νεότερους, Βασίλη. Τι βρίσκεις εδώ τώρα εσύ? Έχεις μια επαφή, σε βρίσκουν, τους βρίσκεις, δεν ξέρω. Έχεις μια επαφή με νέα.
1: Μας βρίσκουν τα τραγούδια.
0: Μας βρίσκουν τα τραγούδια. Όταν λέω νέα, εγώ ξέρεις και 70 χρονών είναι νέα τα λέω. Αρκεί να είναι φρέσκο το περιεχόμενο. Έτσι. Ναι. Εμείς είμαστε αυτής της σχολής λοιπόν και λέμε τα παιδιά, δεν λέμε. Λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν, τι γίνεται στον χώρο της νέας δημιουργίας? Ό,τι μπορείς και θυμάσαι.
1: Ναι. Να σου αναφέρω ορισμένα ονόματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί είναι λίγο δύσκολο να συγκρατήσουμε ή να τα πούμε όλα. Έχω πολύ καλή συνεργασία, γιατί είναι κυρίως το αποτέλεσμα είναι τα τραγούδια, με ένα συνθέτη που ονομάζεται Νίκος Πιτιλόγλου.
0: Ναι.
1: Και έχουμε γράψει πολύ ωραία τραγούδια στη διάρκεια της γνωριμίας μας. Είναι ένας άλλος, ο Κώστας Τηλαβερίδης, ο οποίος ζει και εργάζεται στα Γέννητσα. Mm-hmm. Είναι ένα άλλο παιδί, ο Δημήτρης Οπάνας, ο οποίος δεν ζει στην Ελλάδα.
0: Με συγχωρείς, Βασίλη, αυτός ο Τηλαβερίδης, τώρα το θυμήθηκα, έχει πολύ ενδιαφέρον σαν περίπτωση.
1: Και στιχουργικά και μουσικά.
0: Ναι, δηλαδή, τώρα το θυμήθηκα μόλις μου κάνει κλικ.
1: Τώρα, η Στέβη... Όλοι στο μυαλό μου.
0: Το προσπερνάμε.
1: Ναι. Η Στέβη Μπουζιάννη, η οποία έχει γράψει και αυτή υπέροχες μελωδίες και μάλιστα χρησιμοποιούν και την αρχαία λύρα. Ο Σάκης Παπαδημητρίου που κάναμε το δίσκο του Κρασιού και του Έρωτα με αρχαία λυρική ποίηση.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Σαφώ μέσα.
0: Όλα αυτά. Ναι. Αλκαίος και λοιπά. Θα ακούσουμε όμως και από εκεί κάτι, γιατί αυτός όμως ο δίσκος με τον Σάκη Παπαδημητρίου ήταν ένα άλλο κεφάλαιο, διαφορετικό τελείως. Ήταν ο έρωτας.
1: Αυτό και αν δεν είναι. Αυτό είναι να πάει 3.000 χρόνια πίσω και είναι φρέσκο, ακριβώς γιατί πήρε αμόλυντα τα στοιχεία και τα έφερε εδώ. Και μέσω της ποίησης και μέσω της μελοποίησης.
0: Και είναι και ένα έργο, μια προσέγγιση που στις αποσκευές μπορεί να το πας και το πας όλο τον κόσμο.
1: Υπόψη ότι να μία.
0: Θα μας τα πεις αυτά όμως, ναι. Τώρα. Θα μας πεις πώς αντιμετώπισε ο κόσμος και κάποιοι ομότεχνοι κλπ. Αυτή τη δουλειά. Θέλω να αναφερθείς λίγο σε αυτό.
1: Κυκλοφόρησε το 2005. Αρχαία λυρική ποίηση με όλους τους ποιητές που αναφέραμε λίγο πολύ. Σε μία έξοδό μας που κάναμε ειδικά στην Ολλανδία για να παίξουμε αυτή τη δουλειά, παίξαμε σε μια κατάμεστη αίθουσα, σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το οποίο είχε καλεσμένους και άλλους καλλιτέχνες από την Αφρική, από την Αγγλία, από την Αμερική, επώνυμους, ήταν η Σίντι Ο'Κόνορ, θυμάμαι, ήταν ο Σαλίφ Κεϊτά,
0: oh.
1: Ναι, όταν βγήκαμε να παίξουμε εμείς στην αίθουσα αυτή, ήτανε κατάμεστη, sold out που λέμε.
0: Με τεράστια ονόματα.
1: Και ρωτάω έναν Ολλανδό, του λέω πώς γίνεται εμείς να έχουμε τόσο μεγάλη επιτυχία. Και μου μίλησε, επειδή ήξερε, και μου λέει η μεγαλύτερη, αστειευόμενος κιόλας, μάλλον χαριτολογώντας, η μεγαλύτερη, μου λέει, φίρμα στον πλανήτη Βασίλη είναι η Σαπφό. Άκου τώρα.
0: Συγκλονιστικό.
1: Και βγαίνουμε τώρα αυτό και βλέπω έναν κόσμο να κρέμεται από το στόμα μας.
0: Φίρμα, είπε, ωραία λέξη. Φίρμα η Σαπφό.
1: Ναι.
0: Πάει ωραίο αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
1: Η λόγια μουσική που λένε και η ποιήση, πόσο επιδρά με αυτή η ποιήση σε όλο τον πλανήτη. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχοληθήκανε ήρθαν να ακούσουν αρχαία ποιήση, η οποία ήταν, όλο το θέμα ήταν ο έρωτας και το κρασί. Ευδαιμονία.
0: Και ποιήση, ναι.
1: Κατάλαβες. Και ήρθαν όλοι.
0: Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρεις, ο Ανακρέωνας, ήταν ο φιλόσοφος κλπ. Της, όπως είπες, ευδαιμονίας. Δηλαδή δεν ήταν άντε να σου εκφράζω το παράπονό μου και πάμε να φύγουμε. Ήταν ένας ύμνος ζωής διαχρονικός.
1: Ο ύμνος της Αμερικής στηρίζεται στον Ανακρέοντα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να ψάξει κανείς, να μάθει περισσότερα.
0: Και βέβαια οι Αμερικάνοι έχουν πάρει από εμάς διάφορα πράγματα, με την καλή έννοια πάρει. Και βεβαίως ο Τόμας Τζέφερσον, ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμέσου του Κοραή και γενικότερα, έκανε ό,τι μπορούσε υμνώντας διαρκώς τον ελληνικό πολιτισμό, χιλιάδες φορές περισσότερο από ό,τι ο καλύτερος Έλληνας. Έδωσε την ψυχή του, τα λεφτά του, τα πάντα, για να σπείρει, να διασπείρει, να απλώσει αυτό που λέμε ελληνική ιδέα, ελληνικό φως.
1: Τώρα με πήγες κάπου.
0: Και τώρα μέσα από το έργο αυτό του φίλου μας, του Σάκη, γίνεται πραγματικά μία, και με σένα.
1: Θα έχουμε μία συναυλία.
0: Α, για πες.
1: Στις 8, να το επιβεβαιώσω λίγο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Ναι, να το επιβεβαιώσεις.
1: Γιατί αυτό είναι μία ευκαιρία
0: πρέπει
1: τώρα.
0: Πρέπει να τα λέμε κανονικά.
1: Ζητώ συγγνώμη να το κοιτάξω λίγο εδώ στο ημερολόγιο. Γιατί είναι ωραίο να έρθει ο κόσμος να τη δει αυτή τη συναυλία.
0: Θα έρθω κι εγώ.
1: Είναι στο αρχαίο θέατρο Μίεζας. Αρχαίο θέατρο Μίεζας στην Άουσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι. Το αναφέρω γιατί η εκπομπή ακούγεται παντού.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: 8 Ιουλίου.
0: 8 Ιουλίου, ναι. Έχουμε ένα κεφάλαιο, λοιπόν, πολύ σημαντικό.
1: Και ωραία, μέσα σε αυτό το χώρο να παιχτούν αυτές οι μουσικές.
0: Αυτά είναι. Βασίλη, σε απασχολεί που ο ελληνικός πολιτισμός θα μπορούσε να πηγαίνει με πολύ πιο γρήγορα βήματα και πάει με αργά. Λες και όλα είναι τακτοποιημένα έτσι στη μακαριότητα. Δηλαδή με έναν τρόπο πάει αργά, κακά
1: είναι,
0: τα ψήματα,
1: είναι μια πολυτέλεια που θα έλεγα ότι την έχει ανάγκη. Δεν μπορούμε να την έχουμε μάλλον, γιατί τα ίδια έχει πολλά προβλήματα ο πλανήτης.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όταν υπάρχουν αντιστάσεις, έστω και έτσι, αυτές τις βαφτίζω αντιστάσεις, ίσως με το δικό μου σκεπτικό. Ίσως να παρεξηγηθώ, ίσως να μην ισχύει αυτό που λέμε. Εμείς έχουμε τα δικά μας στο κεφάλι μας και νομίζουμε ότι όλοι το βολεύονται έτσι. Λοιπόν, ωστόσο, αν αυτό μας τρέφει, εμένα, εσένα, άλλους 10 ανθρώπους, και είναι χρήσιμο για εμένα, για εσένα και για τους 10 ανθρώπους, με την υγιεινή διάσταση, χρήσιμο.
0: Με την υγιή, ναι.
1: Με την υγιή διάσταση. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι χρήσιμο για να οικονομήσω.
0: Ναι.
1: Χρήσιμο από αυτό.
0: Είναι θέμα ζωής.
1: Είναι θέμα ποιότητας, σχέσης, αντίληψης, συμπεριφοράς κυρίως. Όλο αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη. Ούτε τη λέξη αντίσταση θέλω να πω. Τη χρησιμοποιώ καμιά φορά και είναι λίγο περίεργο. Είναι όμως μια μεγάλη προσπάθεια. Είναι μεγάλο γεγονός.
0: Και σε ένα κόσμο παγκοσμιοποιημένο, με το οικονομικό να είναι ψηλά-ψηλά, να σαν διευθύνει τα πάντα, η Ελλάδα πώς μπορεί να συμμετέχει σε αυτόν τον κόσμο, με την ομορφιά της, την ιστορία της, τον πολιτισμό της. Άρα και αυτό είναι απαραίτητο στον άνθρωπο για να υπάρχει.
1: Είναι η συνέχεια που κάναμε πριν με τη γενιά.
0: Ναι.
1: Που θυσιάστηκε, έτσι, γιατί αυτά που κουβαλούσε και αυτά που έπρεπε να μεταφέρει, τα φόρτωσε πάνω της, κανένας δεν βοήθησε να βάλει χέρι να πάρουν ανάσες. Και έτσι γίνεται από γενιά σε γενιά, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Όσο όμως οι προηγούμενοι στοχεύουν στο να ενημερώνουν ή να δημιουργούν με βάση όχι το προηγούμενο, αυτό το προηγούμενο το δούμε μπροστά μας. Αυτό το προηγούμενο θα το δούμε μπροστά μας όταν το αγνοούμε. Αυτό που λες, που είπε και ο ποιητής, το παρελθόν και το μέλλον
0: ενυπάρχουν
1: στον παρόντα.
0: Ναι, και εν τέλει, ας πούμε, ξέρεις, να σηκώσει ο καθένας το δικό του σταυρό, Βασίλη. Να μην πετάμε το σταυρό στον επόμενο ή στον προηγούμενο ή στον οποιοδήποτε. Ούτε ένας να σηκώνει το σταυρό για όλους.
1: Και μου κάνει,
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, Θέμη, αυτό που λες, ότι ο τρόπος μας συναντάμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι λες και τους αναζητούμε. Και βλέπουμε ανθρώπους που σηκώνουν σταυρό.
0: Το να φέρνει κι άλλο, Βασίλη.
1: Και, ναι, και αυτοί οι άνθρωποι μας δίνουν. Μας δείχνουν ότι υπάρχει δύναμη. Δεν είναι αφημένοι άνθρωποι. Είναι πολύ δυνατοί. Και δεν έχουν την ανάγκη του να μαθευτεί.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν την ανάγκη να φανούν.
0: Το αντίθετο.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι τόσο ισχυροί μέσα τους που αυτά τα φορτία τους φαινόντουσαν σαν να κουβαλάνε ένα μυρμηγκάκι.
0: Ναι, γιατί εμπεριέχουν ένα τεράστιο κόσμο μέσα τους.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν χρειάζεται να θρηματιστεί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ίσα-ίσα, αν θρηματιστεί, γίνεται λίγο επεξηγηματικό, άρα χάνει τη μαγεία του.
1: Έτσι.
0: Το παραμύθι που λέμε. Λοιπόν, και να σου πω τι έλεγε ο Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ έλεγε αλίμονο στους λαούς που έχουν ανάγκη από ήρωες.
1: Ναι,
0: δεν θέλουμε ήρωες. Τώρα, αν ένας ήρωας, ας είναι για το καλό.
1: Ανθρώπους.
0: Το ανθρώπινο στοιχείο. Θέλουμε ανθρώπους συνειδητούς.
1: Θέλω να σου απαντήσω.
0: Σε αρέσει. Με ένα, βλέπω να γελάς.
1: Με ένα τραγούδι. Με ένα τραγούδι.
0: Για πες.
1: Και αυτό ανήκει στην νεότερη γενιά συνθετών που συναναστράφηκα, που συναναστρέφομαι. Λέγεται ο Θεός. Αν είναι εύκολο να το ακούσουμε.
0: Αφήσαμε έξω το σάκι, να τον βάλουμε μετά όμως. Θα ακούσουμε το Θεό τώρα.
1: Ας ακούσουμε το Θεό. Ο Κώστας Τηλαβερίδης είναι και στίχη και μουσική.

0: και εσείς από τα ραδιοφωνά σας και από τον τρόπο που μας ακούτε, με όποιο τρόπο κανείς μας ακούει, όπου και αν είναι, νομίζω ότι κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Αλλά εγώ θέλω να ξανασυνεχίσουμε λίγο ακόμη με τα τραγούδια του Κρασιού και του Έρωτα, γιατί με συγκίνησε πολύ που βγαίνουν δύο μεγάλες προσωπικότητες που μαζεύουν χιλιάδες κόσμο σε ένα χώρο, ας πούμε, και μετά βγαίνει, ας πούμε, ο Λέκας με τον Παπαδημητρίου και από κάτω οι άλλοι μαγεμένοι, λες και πρόκειτο για τίποτα, ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που είναι τελικά, γιατί λέει ο διοργανωτής ότι η Σαμφό είναι, ας πούμε, η φίρμα, παρακαλώ ακούστε το, και αυτό, με αυτό θέλω να πω, Βασίλη, ότι πολλά πράγματα που γίνονται σήμερα, σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα από αυτά. Άλλα όμως από αυτά που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια θα υπάρχουν. Και λέω ότι δεν μπορούμε τη ζωή να την επεκτείνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη δυναμική της εποχής που θέλει το επιφανειακό τραγούδι πολλές φορές, όχι πάντα, να είναι στην πρώτη γραμμή. Μπορούμε όμως να εμβαθύνουμε. Και αυτή η εμβάθυνση είναι κάτι πολύ παραπάνω από επέκταση, γιατί αφήνει τα δώρα στους επόμενους. Και εμείς πρέπει να δώσουμε κάποια δώρα. Μας έδωσαν τόσα. Ο κ. Ηλίας σου έδωσε ένα τόσα. Εσύ δεν πρέπει να δώσεις κάτι στο νεότερο Ηλία? Τι, έτσι δηλαδή, άντε, επειδή είπαμε 5 τραγούδια κλπ. Κλπ. Βασίλη, σε ακούμε.
1: Μου θέτεις ένα ερώτημα στο οποίο, αν υπάρχει μια απάντηση, είναι ότι συνυπάρχω με αυτά. Με αυτά τα ερωτήματα και με αυτές τις αγωνίες. Μάλλον δεν θα έλεγα αγωνίες. Με αυτή την ενέργεια συνυπάρχω. Και είναι, νομίζω, το στοιχείο που με τροφοδοτεί, το στοιχείο που με κρατάει όρθιο. Και όσο οριμάζω και όσο μέσα μου, όχι τα ταξινομώ, αλλά ενισχύονται μέσα μου, τόσο για μένα αποβάλλεται η έννοια της καριέρας. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα πει καριέρα στην τέχνη.
0: Παγίδα μεγάλη, Βασίλη. Είναι παγίδα.
1: Ας κλείσω εδώ.
0: Ναι, γιατί σταματάς την εξέλιξη με την καριέρα και έπειτα ο πολιτισμός, η επιτυχία.
1: Δεν συνάδει η λέξη αυτή με αυτό που λέγεται δημιουργία, που λέγεται τέχνη, που λέγεται... Δεν συνάδει. Ούτε η λέξη επαγγελματίας δέχομαι. Νιώθω ότι με βρίζουν. Είμαι αυτός ο οποίος κάνει την... Όχι.
0: Φτάνει. Να σου πω κάτι, όταν βγαίνεις να τραγουδήσεις στη σκηνή ή όταν βγαίνουμε να περπατήσουμε στην πόλη, δεν είναι μόνο η φωνή, η τεχνική, οι σπουδές,
1: πριν από μερικές, είναι η ύπαρξη. Πριν από μερικές μέρες παίξαμε σε ένα χώρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Μέσα ήταν 17 άτομα.
0: 17 άτομα.
1: Και εγώ τώρα λέω.
0: Θυμήθηκες την ιστορία.
1: Και θυμήθηκα την ιστορία μου. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Μαγεία.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω, να το βάλω στα πόδια?
0: Όχι, Βασίλη.
1: Εμένα με δοκιμάζει η μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου λέει, δεν θα στα δώσω όλα εύκολα.
0: Έτσι, ναι.
1: Μια φορά μπορεί να μην είσαι κόσμο, μια φορά μπορεί να μην έχει διάθεση, μια φορά να σου συμβαίνει κάτι, μια φορά ο μουσικό να μην πει ορχήστρα, ο ήχο. Πάει λέγοντα. Τι θα γίνει, τραγουδά για τι συνθήκε?
0: Ναι.
1: Αφού με επικαλείσαι, με έχει αναφορά μονίμω στη ζωή σου. Τραγουδά για μένα. Τραγουδάω για τη μουσική.
0: Βασίλη, δεν υπάρχει ήττα, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια επανεξέταση, υπάρχει μια επανεκκίνηση. Αλίμονο αν δεν υπήρχε το χειρότερο από το καλό και το καλύτερο από το καλό. Όλα αυτά είναι σε διαρκή κίνηση. Δεν τελειώνουν και δεν αναλύονται. Και ερμηνεύονται μόνο από σένα τον ίδιο, από εμάς τους ίδιους δηλαδή, που πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι η επιτυχία δεν είναι ποτέ στιγμία. Όπως ανεβαίνεις, έτσι και πέφτεις. Είναι μέσα στον χρόνο και ο πολιτισμός σημαίνει διάρκεια. Και αν μου επιτρέπεις. Και η έννοια της ευγένειας βρίσκεται μόνο στη διάρκεια του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η στιγμή που σου ανοίγω την πόρτα να περάσεις. Είναι κομματάκι αυτό. Έτσι.
1: Μιας τέτοιας λειτουργίας, είναι έμφυτης.
0: Ναι. Το είπες ωραία όμως, αυτό μου άρεσε που ανέπτυξες, που φέρω μέσα μου λες. Και ο μέντορας ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε ότι αυτούς που αγαπάμε τους φέρουμε εντός μας. Ότι ακόμα και όταν φύγουν δηλαδή. Έτσι. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω τώρα.
1: Τα λέω
0: ναι,
1: παιδιά, ναι. Τα οποία θέλω να σταθώ πάλι λίγο. Μακάρι να έχουμε χρόνο να παίξουμε τα αγούδια, γιατί δεν ξέρω.
0: Να το κάνουμε, ναι.
1: Ένα στοιχείο που με συνδέει το βάζω πάντοτε, έρχεται μπροστά μου. Ξέρεις ποιο είναι? Αυτό το ήθος που ανακαλύπτω στην προσπάθειά τους, στη συμπεριφορά τους. Και δεν έχει να κάνει με το αν τον ξέρουν, αν είναι γνωστός για να φτάσω στο σπίτι. Ναι, δεν θέλω να το φτύνει. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι έρχονται έχοντας τις αποσκευές τους αυτά τα δεδομένα και έρχονται να συναντήσουν όχι την επιτυχία, αλλά να συναντήσουν το ότι πρέπει να το δημιουργήσουμε. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον για να κάνουμε αυτό σαν συνέχεια. Mm-hmm. Αυτό να καταθέσουμε. Και αυτά τα παιδιά είναι... Θέλω να αναφερθώ και στον άλλο τον... Πάλι δεν προλάβαμε. Και στον Χάρη Παπαδόπουλο που κάναμε τον Καβαδία πριν από 30 χρόνια τώρα.
0: Τι είναι, φρέσκα αυτά τόσο πολύ. Σαν να μην πέρασε ο χρόνος καθόλου από πάνω τους.
1: Εάν έχουμε επίσης χρόνο, υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Σε ποια πατρίδα» που έγραψε ο Νίκος Πιτλόγλου με τη Μαρία.
0: Υπέροχο, είπα, το βάλω. Ναι. Κάτσε, πρώτα
1: υπάρχει
0: να ακούσουμε...
1: το σπασμένο κρίνο, ναι. Που ταρνανάσκιο. Δηλαδή, υπάρχει όμορφη ζωή που έχει γράψει ο Τηλαβερής, το καημέ που έχει γράψει ο Πάνας, η ηκεσία που έχει γράψει ο συγχωρεμένος, ο Άγγελος, ο Σκορδίλης, εξαιρετικός. Τα παιδιά αυτά τα οποία τα ξέρω πάνω από 30 χρόνια, με πολλά από αυτά. Και παιδιά τα λέω.
0: Τόσο καθαρά αυτά τα πράγματα, τόσο κρυστάλλινα και τόσο. Μοιάζουν σαν να είναι και λίγο ανέμελα. Ενώ είναι. Πατάνε καλά.
1: Από πού να ξεκινήσει.
0: Τίποτα, μη. Θα βάλουμε το Σάκι τώρα, να ακούσουμε Παπαδημητρίου, Έρωτας Κρασί κλπ. Και να βάλουμε μετά αμέσως και ένα άλλο τραγούδι από αυτά που είπες, που είναι όλα ένα και ένα.

0: Και πάμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της εκπομπής. Μια συζήτηση με τον Βασίλη Λέκα. Θα ακολουθήσει και άλλη εκπομπή, γιατί είναι πολλά που έχουν μείνει έξω. Θα έλεγα ότι ίσως τα περισσότερα έχουν μείνει έξω. Με ποια έννοια? Όχι ότι δεν αναφέρθηκαν πολλά και σημαντικά ονόματα και στιγμές και καταστάσεις από τη διαδρομή του Βασίλη, αλλά είναι και αυτά τα ερωτήματα που μας απασχολούν, ρε παιδί μου. Όχι για να βαρύνουμε, ούτε για να δείξουμε κάτι, απλώς για να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τι γίνεται, τι συμβαίνει γύρω μας και τι συμβαίνει εντός μας και με τις φιλίες μας και τις παρέες κλπ. Γιατί όλα αυτά που λέμε αποτελούν πυρήνες. Θα έλεγα, Βασίλη, αν συμφωνείς και εσύ, με έναν τρόπο, μικρές ή μεγάλες, αποτελούν και κάπου κοινότητες σκέψης.
1: Βέβαια, δεν το αναζητάμε οι ίδιοι.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα, ας πούμε. Και όχι μόνο σκέψεις, αλλά και πράξεις. Άρα, πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και να επανέλθουμε με μια δεύτερη εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, εδώ φτάνουμε στο τέλος της δίωρης αυτής συνομιλίας, συνέντευξης, όπως θέλετε πέστε το, με τον Βασίλη Λέκα. Βασίλη, πέρασες καλά εδώ?
1: Πέρασα καλά. Ξέχασα να πω κάτι το οποίο ήθελα να ακουστεί και στην εκπομπή, αλλά δεν προλαβαίνω. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Οι δρόμοι στο φως».
0: Μάλιστα.
1: Με την πρώτη ευκαιρία.
0: Να το βάλουμε μετά, στο πλήσιμο.
1: Ο Παναγιώτης Τεργίου και η Μαρία Παπαδάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η Κεσία που ανέφερα. Δεν ξέρω.
0: Θα τα πούμε στην άλλη εκπομπή. Δρόμοι στο φως, όμως θα τα ακούσουμε σήμερα κλείνοντας. Θέμη Ζωταμίτση και την υπέροχη την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε, να απολαμβάνετε και να ακούτε καλή ελληνική μουσική, καλό ελληνικό τραγούδι, ανεξάρτητα από το πότε γράφτηκε, το πώς γράφτηκε κλπ. Αυτό που μένει ως απόσταγμα σήμερα είναι ότι υπάρχουν πολλά και υπέροχα ελληνικά τραγούδια. Και είμαστε, θα λέγα, ευχαριστημένοι, για να μην πω τη λέξη περήφανοι, για τις μουσικές μας, για τους ανθρώπους που δημιουργούν. Και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε στην παρέα μας όλα αυτά τα χρόνια, στην παρέα μας με την ευρύτερη σημασία για τους πολλούς ανθρώπους, τον Βασίλη τον Λέκα, να μας θυμίζει ότι το κολό τραγούδι είναι παρόν. Από το Θέμη Ζωταμίτση και την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και από τον κύριο Κώστα Κυριακάκη, που είχε την τεχνική επεξεργασία. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: And then the finer details. We're all just looking for a happy ending somewhere.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
2: Στην παιδική χαρά χαϊδεύεις τα μαλλιά μου και μου λες μια ιστορία να σου πω. Όχι πάλι αυτή η ιστορία, όχι πάλι αυτή η ιστορία. Άσε με να παίξω λίγο τώρα, σε παρακαλώ.
3: Τίποτα δεν πουλιόταν πια.
4: Αγαπώ, σ' αγαπώ,

0: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Ανάθεμά την που πάει. Πολλές δεκαετίες τώρα δίνονται αντιφατικές απαντήσεις στο ίδιο ερώτημα, που δεν είναι ποτέ οριστικές. Και τελικά ποια είναι η απάντηση?